σαν να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν εξ αρχής τον σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Να ρίχνετε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας. Από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν.

το φως του Σωτήρα Χριστού ας φωτίσει και σήμερα το νου μας, αδελφοί μου. Ας περιβάλλει τις ψυχές μας, ας τις δύσει με τα όπλα του. Το φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής. Ευχόμαστε να φωτίσει τον λίχνο της ύπαρξής μας και έτσι να αποδιώκεται από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης και του θανάτου.

την ανυπόκριτη εν Χριστώ αγάπη μας και τις ευχές μας για τις Άγιες αυτές μέρες της ιερής από Καραδοκίας. Σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και στους μπροστάριδές της, κυρίως τους ανθρώπους της Ουδίνης, μα και της Ελπίδας, οι άνθρωποι του πόνου που έχουν βαφτίσει την δοκιμασία, την ανάγκη, στην κολυμβήθρα της υπομονής πολλές φορές δεν μπορούν να συστούν. Τα σωματικά τους μέλη είναι νεκρωμένα, αλλά οι ψυχές τους όλο φτερακίζουν πανελεύθερες στα ουράνια λιμάνια, εκεί όπου έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματα τους ελέω Θεού πολλές φορές παίρνουν και από εδώ. Σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας μεταδώσουν σε όλους αυτήν την αληθινή χαρά, την πονεμένη, όπως έλεγε ο Κυρφώτης, ο Κοντόγλου. Την αληθινή χαρά από τη χαρά τους και την υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Ένα μόνο ποθούν να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων. Ποθούν να κρατούν συνεχώς εναργές μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση. Ποθούν όλο ένα και περισσότερο να γνωρίζουν τον Χριστό μας. Περνάει ο καιρός, αδελφοί μου, και για πολλούς από εμάς ο Κύριος παραμένει άγνωρος. Γι' αυτό μας θέλουν αυτοί οι ακροατές, οι μπροσταριδές μας. Γιατί προσπαθούν συνεχώς να γνωρίζουν τον Χριστό μας και να πορεύονται έναν και μόνο δρόμο, αταλάντευτα και ανέκπτωτα. Τον δρόμο της μετανοίας, τον δρόμο της μυστηριακής και μονοβίωσης της Ορθοδοξίας μας, υπακούοντας μόνο στην Ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Όταν φύγω να τα πείτε μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στη μνήμη του Παγκοσμίου Αγίου. Πορφύριε Παγκόσμιε, δώρο Θεού ατίμητο, φίλε Χριστού θαυματουργέ με χάρισμα αμίμητο, σπέβδε παντού όπου σε ζητούν, διάσωσε και προστάτεψε. Σημάσε κάθε ασθενή και τις πληγές του γιάτρεψε. Αρχές του Δεκεμβρίου πάμε στο βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σένα μην», για να συναντήσουμε ένα σύννεφο πάνω από τα καυσοκαλύβια. Αρχές του Δεκεμβρίου και ο Άι Νικόλας έρχεται με χιόνια φορτωμένος. Θάλασσες αφρισμένες και ναυτικοί όλοι με την ευχή τους στα χείλη. Νικολοβάρβαρα ζυγώνουν. Φιλομετρό το συναξάρι, το Βαγγέλιο του πιστού. Στο γύρισμα των σελίδων του ήχη αγριεμένων κυμάτων, αντίφωνα αγέριδων που μανιάζουν, βροχής ο χτύπος ο άμετρος τρυπά τη γη. Τα μάτια μου εκστατικά μπροστά στο αντάριασμα του καιρού. Μυρίσματα από καυσόξυλα και τζάκια που φουντώνουν την πύρα τους μετά τις μέρες στον κάματο τον ιερό. Λίγο καψαλισμένο ψωμί με το πρώτο χρυσάφι από τα λιόδεντρα σταγμένο πάνω του. Τις αισθήσεις μου οδηγεί η μνήμη. Λιγοστά τα καταφύγια μου. Στο γέρεμά τους καταλαβαίνω πως μόνο η αληθινή ζωή γεννά την νοσταλγία. Μα υπάρχει και ο αδελφός, δόξα τω Θεώ. Εκείνος που δεν κράτησε τίποτα μόνο για τον εαυτό του, που μοιράστηκε τις ευλογίες πολλαπλασιάζοντάς τις, που τις έκοψε αντίδωρο και ψίχουλο το ψίχουλο χόρτασε με αυτές μυριαρίθμητες πεινασμένες για Θεού ψυχές. Αρχές του Δεκεμβρίου. Στο συναξάρι της δεύτερης μέρας του μια προσθήκη που σκόρπισε ελπίδα στα πέρατα της γης. Ενεπλίστη μεν χαράς, δι' αυτή η μέρα
του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Τώρα τις αισθήσεις μου τις οδηγεί ο ταπεινός σκυφτός γέροντας. Άλλος ένας ταπεινός γίγαντας που θα πρόσθεται και ο Κυρφώτης στη γνωστή χωρία των ηρώων του. Ορμή κυμάτων ξανά. Τον Καυσοκαλυβίον ο Αρσανάς δεν φαίνεται από τα θεριασμένα βουνά τους που τον σκεπάζουν ολότελα. Από το κημητήρι που οι λιγοστοί μοναχοί με τα μουσκεμένα κουκούλια και τα ράσα αποθέτουν στη γη, το αγιασμένο και πολυβασανισμένο σκήνομα δεν ξεχωρίζει τίποτα. Σταγόνες χοντρές παγώνουν πιότερο τα πρόσωπα και σμίγονται με την αλμύρα των ματιών που ασταμάτητα κυλά. Μια ομίχλη σαν σύννεφο μπροστά σου περιμένει τον ταξιδευτή της. Το χώμα που σκάφτηκε, μυρίπνοο κι αυτό ετοιμάζεται να μπλεχτεί με το μυρωμένο του Παναγίου Τάφου τα αρώματα, σώμα του Πορφυρίου. Η ναός είναι εν. Η ναός είναι εν. Αντίλαλος των Καυσοκαλυβίων τα βραχόσπαρτα μονοπάτια. Σκέπασε η γη τον Άγιο. Ταξίδεψε το σύννεφο. Γαλήνεψε ο καιρός και φάνηκε το γαλάζιο του Θεού. Έμεινε παντοτινή η ευωδία και ο ουρανός υποδέχθηκε το αλυτό παιδό του Χριστού. 20 χρόνια κύλησαν από εκείνο τον χειμώνα. Αγρύπνια στη χάρη του, ασπασμός στο λουλουδοστόλι στο εικόνισμά του. Το φρέσκο ξύλο σιγά σιγά ρουφά τα χρώματα των χαρισμάτων του. Και εμείς τις μνήμες όσων τον είδαν και τον άκουσαν, όσων ψηλάφισαν την αγιότητά του. Ακούμε ξανά τη φωνούλα του να ψέλνει τον νικετήριο κανόνα του Ιησού. Φυλάμε τα χεράκια του, αυτά που ακόμα άφθορα σώζονται εκεί δίπλα στην αυτοσχέδια ξυλόσωμπά του στα Καλύσια, στον Άι Γεράσιμο, στο ευωδιαστό παραπηγμά του στο Μίλεση, εκεί που θέτει ακόμα νου και μπολιάζει με ελπίδα. Φίλος σας ο Χριστός βρε, αδελφός και πατέρα. Δεν βαστά την κόλαση στο χέρι. Ένα πολιτίκιο ψέλνω σε πλάγιο του πρώτου, βγαλμένο γι' αυτόν από την ακάθαρτη ψυχή μου. Τη μέρα που το όνομά του γράφτηκε σημά στον θεηγόρο προφήτη Αβακούμ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο για αυτόν που τόσο τον εμεγάλινε. Τον θαυμάσιον μίστην Χριστού υμνήσομεν, Μιλεσίου το κλαίος και των γερόντων φωνή, την βοήθειαν ημών και διόρασιν. Τον αναπαύσαντα σοφός τας ψυχάς των ασθενών του πνεύματος συνεργία. Πορφύριον Καυσοκαλυβίτην επικαλέσομεν άπαντες.

Πάνε αρκετά χρόνια πλέον από τότε που γράφτηκε αυτό το κείμενο, μόλις είχε αγιοκαταταχθεί ο Άγιος. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών κρατάμε στα χέρια μας μια σπάνια σειρά από ντοκουμέντα καταγεγραμμένα. Μια θαυμάσια σειρά βιβλίων. 4 τόμοι τώρα έχουν κυκλοφορήσει. Ο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, με μαρτυρίες όσων αξιώθηκαν από τον Κύριο να σταθούν δίπλα στον Μεγάλο Άγιο. Μια έκδοση από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές του Αγίου Όρους.

κάποια λίγα αποσπάσματα από αυτά τα εξαιρετικά βιβλία διαβάζουμε σε αυτή τη σειρά των τεσσάρων, αν θέλει ο Θεός, εκπομπών. Στο πρώτο μέρος διαβάσαμε αποσπάσματα από τον πρώτο τόμο, θα ξεφυλίσουμε τώρα τον δεύτερο. Αξίζει πραγματικά αυτή τη σειρά να την έχουμε, αδελφοί μου, για να ανακαλύπτουμε συνεχώς τον μεγάλο Άγιο, το δώρο του Θεού στις ζωές μας. Φαινόμενο παγκόσμιο, σπάνιο δόρημα του Αγίου Θεού σε όλους μας. Δέος και έκπληξη μας καταλαμβάνει από αυτά που διαβάζουμε. Δοξολογούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πως πορφύριοι παρουσιάζονται κάθε 200 χρόνια και νομίζουμε πως μόνο δεν υπερέβαλε ο Άγιος Παΐσιος. Φανταστείτε πόσο μας ευεργέτησε ο Κύριος στέλνοντάς μας εδώ δίπλα μας, γιατί οι Άγιοι είναι συνεχώς δίπλα μας, παραστάτες και προστάτες. Και εκείνος ο ταπεινός, μιμούμενος, τον σφόδρα αγαπόμενο, εσταυρωμένο λυτρωτή μας, έλεγε συχνά πυκνά όταν κάτι καταπληκτικό συνετελεί του: άμα φύγω, να τα πείτε.

Μαρτυρία του μακαριστού πατρός Κυρίλου Ελευθεριάδη, ιερομονάχου πρώην εφημερίου στον Ιερό Ναό Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας, στο μοναστηράκι. Μια ξαδέρφη μου και νυν πρεσβυτέρα μου πρωτομίλησε για τον πατέρα Πορφύριο και ξεκίνησα για να τον επισκεφθώ. Είχα τότε ένα πράσινο χρώματος γκολφ, Volkswagen, και το παρκάρισα μακριά από το καλυβάκι του Αγίου, διότι υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλής κόσμος που περίμενε να μιλήσει στον Άγιο. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, είδα σε απόσταση δύο άγνωστες εμένα κυρίες να με κοιτάζουν και να βαδίζουν προς το μέρος μου. Η μια είπε στη διπλανή της: «Νάτος, νάτος, αυτός είναι». Και η άλλη με φανερή απορία έκανε το σταυρό της. Μόλις με πλησιάσανε, μου είπαν: «Ελάτε, ελάτε μέσα, στον γέροντα σας περιμένει». «Μα πώς με περιμένει, που με ξέρει εμένα? Θα κάνετε κάποιο λάθος». Τώρα βγήκαμε από τον γέροντα, γιατί μας είπε: «Άντε, πηγαίνετε εσείς και να πείτε σε αυτόν που έρχεται τώρα με το πράσινο αυτοκίνητο να περάσει εκτός σειράς μέσα, γιατί τον περιμένω». Εμείς ψάξαμε όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά δεν βρήκαμε κανένα πράσινο. Μόλις βγήκε το αυτοκίνητό σου από τη

ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι ο πατήρ Κύριλλος, ο μακαριστός πατήρ Κύριλλος, ήταν ο γνωστός ηθοποιός Κλήμης Ελευθεριάδης και έπαιξε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Στη Λοξάνδρα, στα Παλιόπεδα τα Τίθασα, σειρές της παλιάς καλής, ασπρόμαυρης, κρατικής τηλεόρασης. Κλείνει η παρένθεση. Να γίνω Άγιος αυτά τα χάλια που είμαι. Ναι, βρε. Αυτό είναι τέχνη και τρόπος, αλλά πρώτα απ' όλα είναι χάρις Θεού. Πώς να γίνω Άγιος? Πιο εύκολα και γρήγορα γίνεται κανείς Άγιος στην Ομόνια παρά στα Κατουνάκια. Τον ασκητή στην έρημο τον βασανίζει ο διάβολος, ενώ στην Ομόνια, αν δοθεί στην αγάπη των συνανθρώπων, αγιάζεις. Εάν αγαπάς όλους τους ανθρώπους, εάν βάλεις μέσα σου τον Χριστό, εάν γεμίσεις την καρδιά σου με Χριστό, τότε δεν χωράει μέσα σου το κακό και φεύγει. Δεν μπορεί να βρει τόπο για να μείνει ο πονηρός. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρει κανείς για να αγιαστεί η ψυχή του, χωρίς αγωνία και άγχος. Με την πραότητα, με την υπομονή και την αγάπη έρχεται η Θεία Χάρις. Αν το θέλεις και στην Ομόνια αγιάζεις.

Κάποτε ήμουν μόνος στο σπίτι μου και ήμουν πολύ χάλια. Είχα περιέλθει σε τόσο άσχημη κατάσταση, σε τόσο μεγάλη απογοήτευση που ήμουν έτοιμος για απόπειρα. Εκείνη τη δύσκολη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και χωρίς να το καταλάβω το σήκωσα. Και ευτυχώς που το σήκωσα, διότι ήταν ο Άγιος και με ζωηρή φωνή με παρότρινε. «Τι κάνεις, πού είσαι, άντε σήκω τώρα, σήκω να πας μέχρι τη θάλασσα να πάρεις λίγο καθαρό αέρα. Και σε περιμένω το συντομότερο να έρθεις να σε δω, να τα πούμε». Έμενα στο παλαιό φάληρο και εκείνη τη στιγμή έκλαιγα, ώσπου στο τέλος από μια έντονη εσωτερική όθηση σηκώθηκα και πήγα μια βόλτα στη θάλασσα, όπως μου είπε ο Άγιος. Έκανα υπακοή και δόξα τω Θεώ μου έφυγαν όλα και ελευθερώθηκα. Έτσι με έσωσε. Μετά απορούσα, διότι ούτε το νούμερο του τηλεφώνου μου του είχα δώσει, ούτε και του είχα αναφέρει το επίθετό μου. Κυρίως όμως εντυπωσιάστηκα για τη χρονική στιγμή που μου τηλεφώνησε και τις συμβουλές που μου έδωσε. Ήταν ολοφάνερο πως με παρακολουθούσε, πως με έβλεπε και τα γνώριζε όλα. Σύντομα τον επισκέφθηκα και με πατρική αγάπη με συμβούλευσε. Όταν τελειώσαμε, καθώς ξεκίνησα να φύγω, είπε στην ανιψιά του την Ελένη και νυν γερόντισα Φευρονία που εκείνη τη στιγμή είχε μπει στο κελί. «Πάρε το τηλέφωνό του να το έχουμε. Γράψτο με μεγάλα γράμματα σε ένα χαρτί για να μπορώ να το βλέπω». «Μα γέροντα, αφού μου τηλεφωνήσατε», είπα εγώ, «ας τα αυτά και πες το τηλέφωνό σου». Έμαθα πως κάποιες φορές τηλεφωνούσε χωρίς να πάρει την τηλεφωνική συσκευή στο χέρι του και χωρίς να καλέσει κάποιο τηλεφωνικό νούμερο.

Έκανα πολλά ταξίδια στην Αγγλία και για κάποιες χρονικές περιόδους παρέμεινα εκεί. Επειδή πάντα για όλες μου τις αποφάσεις έπαιρνα την ευλογία του Αγίου τον Ερώτης. Γέροντα όταν πηγαίνω στην Αγγλία να πηγαίνω και στο Έσεξ να βλέπω το γέροντα Σοφρόνιο. Ναι, βέβαια, βέβαια να πας, να πας. Και όταν είσαι στο αεροπλάνο και ταξιδεύεις, να με σκέφτεσαι. Γιατί εκεί σε βρίσκω πιο γρήγορα. Να λες το Χριστός Ανέστη και εγώ θα σε βρίσκω αμέσως. Είχε και αυτό το μεγάλο χάρισμα. Μας έβλεπε ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρισκόμασταν. Σαν άλλος παντεπόπτης. Όταν πρώτο επισκέφθηκα τον πατέρα Σοφρόνιο και του μίλησα για τον γέροντα Πορφύριο, μου είπε ενθουσιασμένος το εξής συγκλονιστικό. Έρχεται. Έρχεται και εσύ

ζητάμε και τα λέμε. Είναι πολύ μεγάλος Άγιος. Συναντιόμαστε και λέμε πολλά. Σαν για αυτόν δεν υπάρχει άλλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Άγιος Πορφύριος φυσικά δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στην Αγγλία, αλλά μεταφερότανε όπου ήθελε με τη χάρη του Θεού. Μου είπε κι άλλα πολλά που δείχνανε πόσο ψηλά είχε τον Άγιο και πόσο τον αγαπούσε. Με την ευλογία του Αγίου εκείνη την περίοδο εξομολογιόμουν στον γέροντα Σοφρόνη.

Κάποτε πήγα κάποιον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας στον Άγιο Πορφύριο. Εγώ περίμενα έξω από το κελί και σε λίγο τον άκουσα που έκλαιγε. Έκλαιγε πολύ και όταν βγήκε ήταν άλλος άνθρωπος. Μου είπε «Αυτός είναι Άγιος. Άγιος. Πω, πω, πω. Τι έγινε, τι σου είπε». Μου είπε τα πάντα για τη ζωή μου. Μέχρι και τα κουμπιά από τα φάντομ τα ήξερε και έκανε πως με ρωτούσε. Ο Άγιος εκτός των άλλων του μίλησε με λεπτομέρειες για αυτά τα αμερικάνικα μαχητικά και εμβομβαρδιστικά αεροσκάφη. Και ο φίλος μου ήταν κατενθουσιασμένο. Κάποιες φορές τον ρωτούσα κάτι και μου έλεγε «Άστο αυτό, άστο». Και καταλάβαινα πως δεν έπρεπε να ακούσω και να μάθω για αυτό. Από διάκριση και αγάπη ήθελε να με προφυλάξει. Πολλές φορές επαναλάμβανε πολύ χαριτωμένα την εξής φράση. «Βρε τι πάθανε, βρε τι πάθανε». Κάποτε μου είπε «Αχ μωρέ, να μην είχες τις τόσες πολλές ευαισθησίες, θα ήσουν πολύ πολύ καλός». Το να είσαι ευαίσθητος είναι καλό, το πολύ ευαίσθητος όμως είναι αρρώστια. Ο ευαίσθητος άνθρωπος πρέπει να μετατρέπει την ευαισθησία του σε θεία λατρεία, σε αγάπη, σε δοξολογία, ώστε να μην γίνεται θύμα της ευαισθησίας του. Ο πονηρός πάντοτε προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να μας οδηγήσει σε λύπη ή ακόμα χειρότερα, σε απελπισία. 3 ή 4 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου χειροτονήθηκα ιερέας με το όνομα Κύριλλος. Μια ημέρα πήρα από το ράφι της βιβλιοθήκης το βιβλίο εκείνο που μου είχε χαρίσει ο Άγιος στις πρώτες μου επισκέψεις πριν 10 περίπου χρόνια. Ήταν τότε που έλεγε πως θα με κάνει ψαρά ανθρώπων. Με πολύ μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα πως στην πρώτη σελίδα μου είχε γράψει την ακόλουθη αφιέρωση. Στον πατέρα Κλήμη με πολλές ευχές. Ο γέρον Πορφύριος. Και από κάτω την ημερομηνία. Ο Άγιος γνώριζε όλο το μέλλον μου. Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν στην πρόνοια του Θεού να διαβάσω την αφιέρωση μετά την χειροτονία μου. Εάν έβλεπα την αφιέρωση αυτή νωρίτερα, ίσως ένιωθα πως ο Άγιος με όθησε εκεί. Ενώ τώρα ήξερα πως ελεύθερα επέλεξα την ιεροσύνη, την οποία ο Άγιος προγνώριζε.

Παρόλο τον ενθουσιασμό μου, σύντομα με πολέμησε η ολιγοπιστία μου και αναρωτήθηκα. Γιατί ο γέροντας έγραψε κλήμες? Αυτός που τα έβλεπε όλα, που ήξερε τα πάντα, πώς δεν ήξερε? Πώς δεν είδε ότι θα αλλάξω όνομα, ότι θα ονομαστώ Πάτερ Κύριλλος? Αυτό δεν μπόρεσε να το δει. Ο Άγιος δεν με άφησε για πολύ καιρό αναπάντητο και μια ημέρα που ανέβηκα να προσκυνήσω στο μοναστήρι του, η αδελφή Ισιδώρα, μακαριστή πλέον, μόλις με είδε με ταράσα, με πλησίασε και μου είπε: «Είστε ο Πάτερ Κύριλλος? Σας θυμάμαι από παλιά, από λαϊκό, που ερχόσασταν στο γέροντα. Μια φορά καθώς φεύγατε, ο γέροντας μου είπε: «Αυτόν μια ημέρα θα τον ονομάσουνε Πάτερ Κύριλλο». Ο γέροντας δεν έκανε ποτέ λάθος. Τέτοια μου έκανε ο Άγιος και τον αγάπησα με όλη μου την ψυχή. Λειτουργούσα στον Ιερό Ναό Ασωμάτων στην Οδό Ερμού στο μοναστηράκι σε απόσταση 200 μέτρων από την Ομόνη. Εξομολογούσα 2 φορές την εβδομάδα από το πρωί έως αργά το βράδυ, περίπου 60 άτομα την ημέρα, και πάντα έπαιρνα δύναμη σκεπτόμενος εκείνα τα λόγια που άκουσα από το Άγιο Στόμα του. «Και στην Ομόνη αν δοθείς στην αγάπη των συνανθρώπων, αγιάζεις». Έρχονταν σε μένα πολλοί ναρκωμανείς. Έκανα και ξεχωριστές θείες λειτουργίες για αυτούς. Μια ημέρα ήρθε ένας νεαρός γιος ανωτάτου αξιωματικού του στρατού σε άθλια κατάσταση. Ήταν τόσο ντοπαρισμένος που δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον και δεν ήξερα πώς να τον βοηθήσω. Πήγα και του έφερα ένα μικρό εικονάκι του Αγίου και μόλις το κοίταξε φώναξε: «Α, ο γέροντας Πορφύριος!» Αμέσως συνήλθε και έφυγε. Πολύ καιρό πριν αγιοκαταταχθεί στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας, πάντοτε τον μνημόνευα και έλεγα: «Του Οσίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτη του Οσίου». Και ποτέ κανείς από το εκκλησίασμα δεν αντέδρασε να μου πει: «Μα τι είναι αυτά που λες? Δεν υπάρχει τέτοιος Άγιος». Σήμερα αντιμετωπίζω σοβαρότατα προβλήματα υγείας και δεν θυμάμαι όλα τα θαυμαστά γεγονότα που έζησα κοντά στον Άγιο όταν ζούσε και μετά την γέμισή του. Ωστόσο, ανεπιφύλακτα μπορώ να πω πως ο Άγιος Πορφύριος είναι για μένα όλα. Είναι η ψυχή μου, η αιτία που ζω. Δεν σκέφτομαι ούτε τα αδέλφια μου, ούτε τον πατέρα μου, ούτε τη μάνα μου. Τόσο πολύ όσο σκέφτομαι τον Άγιο. Φαίνεται υπερβολικό, όμως είναι αληθινό. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ώρα που να μην περάσει έστω και φευγαλέα η εικόνα του και η μορφή του από το μυαλό μου. Κέρδισε τα κατάβαθα της καρδιάς μου.

Μαρτυρία του μακαριστού Κωνσταντίνου Κελαϊδή από την Αθήνα, αυτή που ακολουθεί, πάντοτε διαβάζουμε από τον δεύτερο τόμο με τον τίτλο «Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης Μαρτυρίες», μια έκδοση από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές του Αγίου Όρους. Μια ημέρα που ήμουν στο κελί του, ήρθε κάποιος και παρακάλεσε θερμά τον Άγιο να τον ακολουθήσει στο σπίτι ενός στενού συγγενούς του, διότι ήταν πολύ βαριά άρρωστος. Ο Άγιος μου ζήτησε να τους ακολουθήσω κι εγώ. Έτσι μπήκαμε σιωπηλοί στο αυτοκίνητό του και πήγαμε στον Κολονό. Όταν ανεβήκαμε στο σπίτι, βρήκαμε συγκεντρωμένο αρκετό κόσμο. Ήταν φίλοι και συγγενείς που κλαίγανε τον νεαρό Παρασκευά. Πιθανόν είχε κάποια μορφή καρκίνου σε τελικό στάδιο και οι γιατροί τους είχαν ενημερώσει πως δεν υπήρχε καμία ελπίδα και γι' αυτό τον είχαν στο σπίτι όπου περιμένανε τον αναπόφευκτο θάνατο. Ο Παρασκευάς ήταν ξαπλωμένος, σκελετωμένος και χλωμός σαν νεκρός. Τρόμαξα από την θέα του αναμενόμενου θανάτου, διότι είχε ξεκινήσει τον επιθανάτιο ρόγχο. Ένα μικρό βήμα πριν τον θάνατο, η οδύνη και ο πόνος ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των συγγενών που βλέπανε τον άνθρωπό τους να ξεψυχάει. Ο Άγιος πλησίασε στο κρεβάτι, τον σταύρωσε και έμεινε για λίγο προσευχόμενος. Μετά γύρισε και μας είπε: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας όλοι για να προσευχηθείτε και να με βοηθήσετε να τον κάνουμε καλά». Ο Άγιος ζήτησε και έμεινε μόνος του με τον ασθενή, ενώ ο κόσμος έφυγε. Έφυγα κι εγώ για το σπίτι μου προσευχόμενο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον Παρασκευά». Σε λίγες ημέρες, από κάποιον γνωστό έμαθα πως ο Παρασκευάς που κατέβαινε το τελευταίο σκαλοπάτι για να μπει στον τάφο, αναστήθηκε. Είχε γίνει εντελώς καλά. Το γεγονός αυτό συζητήθηκε από πολλούς. Αργότερα αρρώστησε βαριά ο αδελφός μου και αμέσως τον πήρα και πήγαμε στον Άγιο. Πριν προλάβουμε να τον ενημερώσουμε, σηκώθηκε από το κρεβάτι του, τον αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε ο Άγιος, έκλαιγε και ο αδελφός μου. Αγκαλιασμένοι κλαίγανε και εγώ τους κοιτούσα απορριμμένος. Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι θα τον θεράπευε, όπως είχε θεραπεύσει την κυρία Γεωργία και τον Παρασκευά, όπως είχε θεραπεύσει τόσους και τόσους άλλους. Έτσι θα θεράπευε και τον αδελφό μου, όμως γιατί κλαίγανε? Φύγαμε και πολύ σύντομα ο αδελφός μου πέθανε και εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Τον αδελφό μου τον υπεραγαπούσα, διότι ήταν θαυμάσιος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Άγιος τον αγκάλιασε. Ποτέ δεν το περίμενα να πεθάνει και πληγώθηκα πάρα πολύ. Μετά κατάλαβα γιατί έκλαιγε ο Άγιος. Ήταν θέλημα Θεού να φύγει ο αδελφός μου και ο Άγιος δεν μπορούσε να το αποτρέψει. Ο Θεός είχε πάρει την οριστική αποφασή του και έτσι έπρεπε να γίνει. Για λίγο καιρό, μέχρι να το καταλάβω, δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα στο μοναστήρι. Κάποτε ήμασταν αρκετά άτομα έξω από το μοναστήρι και ήρθε ένα αυτοκίνητο και κατέβασε τον Άγιο. Απουσίαζε για 1-2 ημέρες και μόλις τον είδαμε, τον κυκλώσαμε, πήραμε την ευλογία του και όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε προς το μοναστήρι. Όταν μπήκαμε στον προάβλιο χώρο, συναντήσαμε την αδελφή του, την Χαρίκλια, και ο Άγιος φώναξε από μακριά: «Χαρίκλια, Χαρίκλια, τι έγινε χθες με τον γέροντα?» «Σηκώθηκε και έφυγε, δεν μου είπε ποιος είναι». «Γιατί δεν τον περιποιήθηκες?» «Αφού εξαφανίστηκε από μπροστά μου, χάθηκε». «Βρε χαζούλα, ο Άγιος Νικόλαος ήταν». Προφανώς ο Άγιος, για να την προφυλάξει από κάποιο λογισμό υπερηφάνειας, που αξιώθηκε να δει ζωντανά και να συνομιλήσει με τον Άγιο Νικόλαο, την ταπείνωσε εκεί μπροστά σε όλους μας, αποκαλώντας την χαζούλα. Η Χαρίκλια βέβαια ήταν πολύ έξυπνη, καλοσυνάτη και ενάρετη. Λίγη ώρα αργότερα η Χαρίκλια μου εκμυστηρεύτηκε πως την προηγούμενη μέρα περιποιόταν τα καρποφόρα δέντρα που είχαν φυτέψει. Τα σκάλιζε, τα
ποτίζε. Ξαφνικά, όπως ήταν σκυμμένη, αντιλήφθηκε ότι κάποιος γέροντας στεκόταν μπροστά της. Αντάλλαξαν χαιρετισμό και εκείνος της έδωσε διάφορες ευχές. Και πάλι εντελώς ξαφνικά χάθηκε. Απορούσε μέσα της. Ποιος να ήταν αυτός ο γέροντας και τι έγινε, αλλά δεν το είχε αποκαλύψει σε κανέναν. Απάντηση στο ερώτημά της πήρε από τον Άγιο, που δεν του ξέφευγε τίποτα. Μαρτυρία κυρίου Εμμανουήλ Κιουλάφα, μαθηματικού από την Αθήνα. Όταν ο Άγιος ήταν στα Καλύσια, είχα ανέβει μερικές φορές με μια παρέα συμφοιτητών μου, 15-20 άτομα. Επειδή κάποιοι από την παρέα τον είχαν γνωρίσει και είχαν ενθουσιαστεί μαζί του. Όλοι μαζί χαρούμενοι, καθώς ανηφορίζαμε ανέμελα στο βουνό, τραγουδούσαμε και ψέλναμε. Τελικά στα Καλύσια δεν κατάφερα να τον συναντήσω ποτέ. Κάποτε είχε έρθει μαζί μας και μια κοπέλα που αντιμετώπιζε σωρία προβλημάτων. Καθώς ήταν λυπημένη, είχε ξεκόψει από την υπόλοιπη παρέα και είχε μείνει αρκετά μέτρα πίσω μας. Εμείς κατά τη συνήθειά μας ψέλναμε και τραγουδούσαμε. Τότε άκουσε κάποιον να αντιφωνάζει με το χαϊδευτικό της όνομα. «Βάσο, Βάσο». Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Αργότερα που συναντηθήκαμε επάνω στον Άγιο Νικόλαο, ήταν πολύ πιο χαρούμενη από εμάς. Πέταγε από τη χαρά της και μας έλεγε. Μου τα είπε όλα ο γέροντας. Όλα. Λίγο καιρό αργότερα μας εκμυστηρεύτηκε το εξής φοβερό. Εάν δεν είχα δει τον γέροντα εκείνη την ημέρα, θα είχα αυτοκτονήσει. Ήμουν αποφασισμένη και προετοιμασμένη να το κάνω. Ο Άγιος είδε ότι μόνο αυτή είχε πραγματική ανάγκη και τη βοήθησε. Ουσιαστικά της έσωσε τη ζωή.

Άμα φύγω να τα πείτε, το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των τεσσάρων εκπομπών αφιερωμένων στη μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, διαβάζουμε μόνο κάποια ελάχιστα αποσπάσματα από τα εξαιρετικά βιβλία, τα τέσσερα που έχουν βγει κατά σειρά με τον τίτλο Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, μαρτυρίες από το Αγιοπαυλίτικο Ιερό Κελί των Αγίων Θεοδόρων στις Καριές του Αγίου Όρους, πάνω από 300 σελίδες κάθε τόμος, κάποια λίγα αποσπάσματα όσων αξιώθηκαν να σταθούν δίπλα του όσο ήταν εν ζωή, αλλά και όταν μετέβει στην αληθινή ζωή και έπειτα, είναι πιο πολύ δίπλα μας και συνεχώς, όπως διαβεβαίωνε όλα τα πνευματικά του παιδιά όταν θλιμμένα τον παρακαλούσαν να μην τα αφήσει πνευματικά ορφανά. Μαρτυρία του κυρίου Στυλιανού και Μετσετζίδη, θεολόγου και εκδότου στη Θεσσαλονίκη, αξίζει να διαβάσουμε αυτή τη μαρτυρία του πολύ αγαπητού κυρίου Στυλιανού. Νομίζω ήταν Κυριακή βράδυ 11 Μαΐου του 1980 και είχαμε συγκεντρωθεί στο σπίτι του κυρίου Ιακώβου Πασχαλίδη, Προέδρου Εφετών. Ήταν μαζί μας ένας αγιορείτης ιερομόναχος και διάφοροι δικαστικοί και αξιωματικοί του στρατού. Λίγες ημέρες πριν, στις 8 Μαΐου, είχε κοιμηθεί ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Ο Άγιος, επιτρέψτε μας να πούμε. Φιλόθεος Ζερβάκος. Σε ηλικία 96 ετών και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από αυτό το γεγονός. Ο κύριος Ιάκωβος μας είπε πως μόλις πληροφορήθηκε την κοίμησή του, αμέσως τηλεφώνησε στον Άγιο Πορφύριο και του είπε: «Γέροντα, κοιμήθηκε ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Εσείς να πάτε. Εγώ θα παρακολουθήσω από εδώ. Σήμερα η Εκκλησία μας ετοιμάζεται να κυδέψει έναν μεγάλο Άγιο που ο κόσμος δεν τον ξέρει. Σήμερα η Εκκλησία μας απέκτησε έναν δεύτερο Άγιο Νεκτάριο». Εκείνο το βράδυ λοιπόν της 11ης Μαΐου του 1980 η συζήτησή μας συνεχίζει, κύριος Στυλιανός και Μετσετζίδης. Στράφηκε και γύρω από έναν άλλο Άγιο Γέροντα της εποχής μας, τον πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη, διότι τον γνώρισα από κοντά τα 10 τελευταία χρόνια της ζωής του. Μετά τα μεσάνυχτα, αφού έφυγαν αρκετοί από τους επισκέπτες, ο κύριος Ιάκωβος μου πρότεινε να τους ακολουθήσω στο κελί του Γέροντος Πορφυρίου στο Μήλες. Μαζί μας ήρθε ο αγιορείτης και κάποιοι αξιωματικοί. Ο Άγιος μας δέχτηκε, αν και ήταν άρρωστος και η ώρα ήταν 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις πήραμε την ευχή του, αμέσως μας είπε: «Ο Παπαδημήτρης είναι Άγιος. Δεν χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια. Αυτό το κάνει ο Θεός για να φύγουν κάποια αγκάθια από τη μέση. Τώρα δεν ανήκει στη φυσική του οικογένεια, αλλά στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Να φροντίσετε να γίνει η ανακομιδή του σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας, σύμφωνα με την τάξη που επιβάλλεται». Εμείς δείξαμε κάποιο ενδιαφέρον, αλλά τελικά οι συγγενείς του τον Ιούλιο του 1980, 2 μήνες μετά, κάνανε κρυφά την ανακομιδή του. Η Εκκλησία μερικές φορές καθυστερεί την αγιοκατάταξη ενός ανθρώπου, προκειμένου να φύγουν κάποια αγκάθια από τη μέση. Δηλαδή, κάποιοι εμπαθείς άνθρωποι, και όχι επειδή αμφιβάλλει για την αγιότητά του. Κάποιοι, είτε από άγνοια είτε από κακή προαίρεση, υποκινούμενοι από τον πονηρό, κατηγορούσαν τον Παπαδημήτρη λέγοντας διάφορα ανυπόστατα. Όμως όσοι τον γνώριζαν καλά, όπως ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, και άλλοι, τον αποδέχονταν πλήρως. Και αυτό διότι είχε πραγματικές, βιωματικές, χαριτωμένες εμπειρίες και όχι εικονικές και φανταστικές. Εάν και διώχτηκε σκληρά, είχε τη δύναμη όχι μόνο να συγχωρεί, αλλά και να εύχεται ολόψυχα για τους εχθρούς του.
Ήταν υπεράνω χρημάτων, φιλάνθρωπος, φιλομόναχος και ασκητικότατος. Είχε πολλές αρετές και χαρίσματα τα οποία τα καλλιέργησε και τα επαύξησε με τη συνεχή επιμέλειά του και τον διαρκή αγώνα του, γι' αυτό και αγίασε. Τον Φεβρουάριο του 1982 κοιμήθηκε ο αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος, χαρισματικός ιεροκήρυκας και συγγραφέας. Και οι Έλληνες της Αμερικής ζητούσαν κάποιον αντικαταστάτη του, που να έχει μια σειρά παραδοσιακή για να τους κηρύξει το Λόγο του Θεού. Όταν μου κάνανε την πρόταση, συνεχίζει ο κύριος Τηλιανός, ήμουν καθηγητής της Αθωνιάδος Σχολής του Άγιον Όρους. Μέσα μου δίστασα και γι' αυτό πήγα στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος μου απάντησε «Να πας, να κάνεις υπακοή, να πας και θα σε βοηθήσει ο καλός Θεός». Συμφώνησαν και άλλοι γέροντες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα για να πάρω το αεροπλάνο για την Αμερική, πέρασα και από τον Άγιο Πορφύρη. Ήταν 15 ή 16 Σεπτεμβρίου του 1982 και ο Άγιος μου είπε «Να κάνεις υπακοή, να πας και θα σε βοηθήσει το Πνεύμα του Άγιο». Οι Άγιοι είχαν απόλυτη, κατά γράμμα, σύμνια. Πήγα και πράγματι προσέφερα μια ευλογημένη διακονία σε διάφορες πόλεις της Αμερικής.

Μαρτυρία κυρίου Γάμα Δέλτα, πολιτικού μηχανικού από την Αθήνα. Κάποτε ο Άγιος πήγε με κάποιους γνωστούς μου στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης και καθώς συζητούσαν για τους αστέρες με τον υπεύθυνο αστρονόμο, του είπε ο Άγιος: «Βλέπω σε αυτή τη μεριά του φεγγαριού μια τεράστια τρύπα». Εκείνος δεν έδωσε σημασία. Το περιφρόνησε, αλλά ο Άγιος επέμενε. Και όταν κοιτάξανε με το τηλεσκόπιο, είδανε πως πράγματι ένας μετεωρίτης είχε προξενήσει ένα τεράστιο κρατήρα, ακριβώς στην πλευρά του φεγγαριού που έλεγε ο Άγιος. Όλοι έμειναν άναυδοι. Το χάρισμα του Αγίου δεν είχε όρια. Δεν έβλεπε μόνο ό,τι υπάρχει επάνω στον πλανήτη μας, αλλά και στο διάστημα, 400.000 χιλιόμετρα μακριά. Επισκέφθηκα κάποτε τον Άγιο στη γιορτή του. Ήταν 26 Φεβρουαρίου του Αγίου Πορφυρίου Γάζης και της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος και κάποιες κυρίες που ήταν εκεί χαρούμενες του ευχήθηκαν: «Γέροντα, καλό παράδεισο». «Σας είπα εγώ ότι θέλω να πάω στον παράδεισο? Εγώ θέλω να πάω στο Χριστό. Τον Χριστό θέλω. Τον Χριστό αγαπώ, όχι τον παράδεισο. Ανήκω στο Χριστό και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Παραδίδομαι στην αγάπη Του και όπου θέλει η αγάπη Του ας με βάλει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Θέλω να συναντήσω το Χριστό και ελπίζω στην ευσπλαχνία Του». Ο Άγιος δεν σκεφτότανε πώς θα κερδίσει τον παράδεισο. Δεν έκανε υπολογισμούς πώς θα σώσει την ψυχή του μετά τον θάνατο. Αλλά αγαπούσε ανιδιοτελώς τον Χριστό. Ό,τι έκανε ήταν έκφραση της απέραντης καθαρής αγάπης που έτρεφε για τον Κύριο. Κάποτε μου είπε: «Ό,τι σας λέω είναι από το Άγιο Πνεύμα. Εσείς μπορεί να διαφωνείτε, όμως αυτό που σας λέω είναι το σωστό, διότι είναι από τον Θεό. Αυτό το χάρισμα δεν το έχω πάντοτε. Τότε δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Δικά μου δεν θέλω να λέω». Τα περισσότερα γεγονότα κοντά στον Άγιο ξεφεύγανε από το καθιερωμένο, από το συνηθισμένο. Από ευλάβεια στον μεγάλο αυτόν Άγιο την μια μου κόρη την βαφτίσαμε Πορφυρία.

Μαρτυρία ανώνυμης κυρίας. Από μικρή έμεινα ορφανή και με τη μητέρα μου αντιμετωπίσαμε οικονομικές δυσκολίες, στις οποίες προστέθηκε και ένα πρόβλημα με την καρδιά μου. Είχα στένωση αορτής λόγω ρευματικού πυρετού. Όταν ενηλικιώθηκα, επειδή ήθελα να είμαι ειλικρινής με τους άντρες που εγνώριζα για να παντρευτώ, εξ αρχής τους ενημέρωνα για το πρόβλημα στην καρδιά μου και δυστυχώς αμέσως με εγκαταλείπαν. Την περίοδο εκείνη προσλήφθηκα σε τραπεζικό κατάστημα και τα οικονομικά μας βελτιώθηκαν σημαντικά. Επειδή δεν είχα πνευματική ζωή και συναισθηματικά ήμουν πολύ ευάλωτη, παρασύρθηκα σε δρόμους ολισθηρούς. Έμεινα έγκυος από κάποιον παντρεμένο και κατά 25 χρόνια μεγαλύτερό μου, ο οποίος έφυγε αμέσως για την Αμερική, όπου διέμενε μόνιμα. Είχα πιστέψει ότι σε αυτόν τον άνθρωπο θα έβρισκα την πατρική αγάπη και στοργή που είχα στερηθεί ως ορφανό παιδί. Άρχισα να βασανίζομαι με τη σκέψη ότι σε λίγους μήνες η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη θα γινόταν ορατή από συγγενείς και συναδέλφους και η ντροπή μου θα ήταν μεγάλη. Επιπλέον πίστευα πως με ένα νόθο παιδί στα χέρια μου θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να παντρευτώ. Όλες αυτές τις αγωνιώδεις σκέψεις μου τις εμπιστεύτηκα σε έναν παλιό καλό μου φίλο. Εκείνος μου πρότεινε να κάνουμε έναν τυπικό λευκό γάμο μέχρι να γεννήσω και μετά, προφασιζόμενη διαφορά χαρακτήρων, να χωρίσουμε. Ήμουν αναστατωμένη, διότι νόμιζα πως βρισκόμουν μπροστά σε ένα αδιέξοδο και απελπίστηκα. Η σκέψη να προχωρήσω σε έκτρωση γινόταν όλο και πιο επίμονη. Ο φίλος μου όμως διαφωνούσε και γι' αυτό μου πρότεινε να επισκεφθούμε έναν γνωστό του γέροντα στον οροπό, προκειμένου να με βοηθήσει. Ήταν πολύ πρωί μιας καθημερινής ημέρας του 1981, όταν φτάσαμε στο Μίλες. Και επειδή δεν βρήκαμε καθόλου κόσμο να περιμένει τη σειρά του, μπήκα μέσα μόνη μου. Ο γέροντας ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και σκεπασμένος με μια γκρι στρατιωτική κουβέρτα. Τα χέρια του ήταν σταυρωμένα μπροστά, ακριβώς όπως τα βάζουμε στους νεκρούς. Από τη στιγμή που μπήκα και μέχρι να φύγω, δεν γύρισε να με κοιτάξει ούτε για μια στιγμή. Μόλις μπήκα μέσα, ένιωσα να μου κόβεται η ανάσα. Και έκλαιγα με αναφιλητά, χωρίς να μπορώ να σταματήσω. Αισθάνθηκα την αγιότητα του γέροντα, την ιερότητα του χώρου, αλλά και την αναξιότητά μου. Οι τύψεις και οι ενοχές ξεπήδησαν σε ένα ασταμάτητο και ανεξέλεγκτο κλάμα. Εκείνος ήταν σιωπηλός και υπομονετικός. Μου έδωσε όλο τον χρόνο και όταν κάπως ηρέμησα, προσπάθησα κάτι να πω για την εγκυμοσύνη μου, αλλά εκείνος ήξερε τα πάντα. Μου είπε: «Άφησε τον φίλο σου. Δεν θα παντρευτείς αυτόν. Αυτός θα παντρευτεί άλλη γυναίκα και θα φύγει από την Ελλάδα. Θα πάει στο εξωτερικό να ζήσει. Εσύ να γεννήσεις το παιδί σου. Γιατί βασανίζεις? Γιατί δεν το δίνεις τη φιλενάδα σου που η καημένη έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει παιδιά?» Δεν απάντησα. Δεν μίλησα καθόλου. Γύρισα για να φύγω όταν τον άκουσα να με ρωτάει: «Είμαι πολύ άρρωστος. Θα πεθάνω?» Τον κοίταξα και πράγματι όλη η στάση του σώματός του θύμιζε έντονα άνθρωπο νεκρό. Έφυγα και σε όλο το δρόμο της επιστροφής ήμουν σιωπηλή. Ποτέ δεν αποκάλυψα στο φίλο μου τον μικρό διάλογο που είχαμε τον Άγιο. Τον απέφευγα όσο μπορούσα και μετά από 8 χρόνια έμαθα ότι παντρεύτηκε και έφυγε για την Αφρική, ακριβώς όπως το προφήτευσε ο Άγιος. Όταν ανέφερα στην άτεκνη φιλενάδα μου την πρόταση του Αγίου, έκλαψε πάρα πολύ και με χίλιο παρακάλεσε να κρατήσω το παιδί και να της το δώσω. Ήταν αρκετά χρόνια παντρεμένη, αλλά λόγω οργανικού προβλήματος ήταν αδύνατο να συλλάβει παιδί. Εκείνη λαχταρούσε να μείνει έγκυος και εγώ βασανιζόμουν, διότι ήμουν έγκυος. Πολλοί λογισμοί άρχισαν πάλι να με ταλαιπωρούν. Εάν γεννούσα το παιδί, δεν θα μπορούσα ποτέ να της το δώσω. Από την άλλη, πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να αντέξω την κοινωνική κατακραυγή, τα σχόλια και την περιφρόνηση. Το βράδυ πριν την προγραμματισμένη επέμβαση, είδα ένα ολοζώντανο όνειρο. Ένα κοριτσάκι ήρθε και στάθηκε μπροστά μου, πάρα πολύ λυπημένο, και με δάκρυα στα μάτια μου είπε: «Μητέρα, μη με ρίχνεις στο σκοτάδι. Μητέρα, σε παρακαλώ». Δυστυχώς όμως ήμουν πολύ απελπισμένη, θολωμένη και μπερδεμένη μέσα μου. Ήθελα να ξεμπερδέψω το γρηγορότερο για να μην βασανίζομαι. Έτσι σαν υπνοτισμένη πήγα και έκανα την έκτρωση. Ποτέ δεν φαντάστηκα όσα επακολούθησαν.
Η υγεία μου επιδεινώθηκε πάρα πολύ και ταλαιπωρήθηκα για πολλούς μήνες. Αλλά και ψυχολογικά έγινα εναράκος. Μπερδεμένα συναισθήματα, ταραχή, υπερένταση, νεύρα, απελπισία, κατάθλιψη, μαυρίλα. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος στη ζωή μου. Ένιωθα ζωντανή νεκρή και θυμόμουν την νεκρική στάση του Αγίου. Μόνη παρηγοριά οι εξομολογήσεις μου στο πετραχύλι του πνευματικού μου, ο οποίος βλέποντας τη διαρκή μετάνοιά μου, μια ημέρα μου είπε: «Εύχομαι ολόψυχα, παιδί μου, η Παναγία να σε ελεήσει». Από εκείνη την ημέρα ένιωσα ξαλαφρωμένη. Σύντομα παντρεύτηκα και απέκτησα ένα κοριτσάκι, το οποίο κατά ένα μυστήριο τρόπο όσο μεγάλωνε, γινόταν ολόιδιο με εκείνο το κοριτσάκι που είχα δει στο όνειρό μου, ίσως για να μου θυμίζει την αμαρτία μου. Το 2013, μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου, συνέβη το εξής γεγονός. Ένα πρωινό ήρθε τρέχοντας η κόρη μου και με ρωτάει: «Μαμά, υπάρχει κάποιος Άγιος που τον λένε Πορφύριο?» «Ναι». «Ναι, γιατί όμως με ρωτάς?» «Μαμά, τον είδα στον ύπνο μου». Με οδήγησε στο δωμάτιό της, όπου διαπίστωσα ότι μια λεπτή ευωδία είχε απλωθεί σε όλον τον χώρο και η οποία διήρκησε για μέρες. Έπειτα μου είπε και το εξής: «Μαμά, είδα στο όνειρό μου ότι πήγαμε μαζί στο βουνό σε ένα φτωχικό καλυβάκι και όταν μπήκα μέσα βρέθηκα μπροστά σε εικόνες. Μια εικόνα ενός Αγίου ήταν ολοζώντανη και αυτός ο Άγιος μου χαμογέλασε και κατέβηκε από την εικόνα. Κάθισε δίπλα μου και συζητώντας μου είπε: «Καλώς ήρθες, Μαρία. Είμαι ο Άγιος Πορφύριος και σε έχω στην προστασία μου». Εγώ του είπα ότι δεν πιστεύω και εκείνος μου λέει: «Τόσα θαύματα είδες και ακόμη απιστείς? Είσαι συμπονετική και βοηθάς όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό ήρθα και σου μιλάω». Αυτά μου είπε και εξαφανίστηκε. Τότε ξύπνησα και το δωμάτιο ευωδίαζε. Πράγματι, είχαν γίνει αρκετά θαύματα στη ζωή της Μαρίας και ιδιαίτερα ένα μεγάλο με την Αγία Ειρήνη, την Χρυσοβαλάντου. Μετά από αυτό το όνειρο η Μαρία διάβασε και έμαθε πολλά για τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Πορφυρίου και άρχισε να έρχεται όλο και πιο κοντά στην Εκκλησία.

Άμα φύγω να τα πείτε, μια σειρά εκπομπών κοντά στη φετινή μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσουκαλυβίτου, μέσα από μια εξαιρετική σειρά βιβλίων με τον τίτλο «Όσιος Πορφύριος, ο προφήτης, μαρτυρίες». Το δεύτερο τόμο ξεφυλίσαμε σήμερα, κάποια λίγα αποσπάσματα ανθολογήσαμε. Εγώ σας αγαπώ και προσεύχομαι για όλους. Θέλω όλους να σας βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Πονάω, πονάω πολύ. Να μην απελπιζόσαστε από τα προβλήματα, αλλά να κάνετε υπομονή. Και ο Θεός που σας αγαπάει πολύ πάντα θα σας βοηθάει. Γι' αυτό μη στενοχωριέστε. Να είστε κοντά στο Χριστό και να Τον αγαπάτε πολύ. Ο Χριστός μας περιμένει όλους κοντά Του. Εάν ξέρατε πόσο μας αγαπά ο Χριστός. Ο Χριστός μας φροντίζει σε όλα και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Να χαίρεστε τη ζωή σας. Κοντά στο Χριστό υπάρχει μόνο η χαρά. Ούτε απελπισία, ούτε θλίψη, ούτε τίποτα. Τίποτα. Εάν αγαπάς όλους τους ανθρώπους, εάν βάλεις μέσα σου το Χριστό, εάν γεμίσεις την καρδιά σου με Χριστό, τότε δεν χωράει μέσα σου το κακό και φεύγει. Με την πραότητα, με την υπομονή και την αγάπη, έρχεται η Θεία Χάρις. Αν το θέλεις, και στην Ομόνοια αγιάζεις. Ψαράδες ανθρώπων έφτιαχνε ο Άγιος Πορφύριος και όχι οπαδούς, όπως τον κατηγορούσαν τότε. Συνεχώς στράτευε αφιερωμένους παντοτινά στρατιώτες του Χριστού μας. Μέγας στρατολόγος, μέγας παιδαγωγός, μέγας μύστης της αλήθειας και της ζωής. Μέγας χαρισματούχος και συνάμα πιο ταπεινός από τους ταπεινούς. Φαινόμενο παγκόσμιο. Μιμούμενος τον Χριστό μας, έλεγε όποτε κάτι καταπληκτικό συνετελεί του. Άμα φύγω, αυτά να τα πείτε. Θα ακολουθήσουμε την προτροπή του Συνθέου, αδελφοί μου, και στην επόμενη τρίτη κατά σειρά εκπομπή. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαρίστου γέροντος Εφραίμ Φιλοθεϊτού με θέμα «Από το βίο και τις νουθεσίες» του γέροντος Ιωσήφ, που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.
2: Είμαι θα κοντά στον γέροντα τον δικό μου, στον δικό σας παππού. Έπιανε και μας ευηγήτω τη ζωή του. Ξεκινούσε από την παιδική ηλικία μέχρι εκείνη την ηλικία που είχε και με όσα πράγματα γνώρισε τη ζωή του, με τα οποία μας ωφελούσε πολύ, μας δυνάμωνε, μαθαίναμε πράγματα που δεν ξέραμε και τα οποία βέβαια σκέπτοντα θα μας ωφελούσαν μελλοντικά στη ζωή που αυτός ήδη θα έχει αποδημήσει για τον άλλον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα πράγματα που μας έλεγε ο γέροντας ή βιώσαμε κοντά του, διότι όλα είναι ωφέλιμα. Κάθε διήγηση και κάθε μέρος της διηγήσεως έχει και μια ανάλογη ωφέλεια. Όταν ήμουνα παιδί, πριν βέβαια ξεκινήσω για να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά μου στο γέροντα, όταν ήμουνα παιδί, στα χρόνια τα δύσκολα από το 40 και μετά, εργαζόμουνα σκληρά, διότι ήταν τα χρόνια τέτοια και ο Θεός με βοηθούσε με τη δουλίτσα τη μικρή να ζω την οικογένεια, παρότι είχα πατέρα, είχα αδέλφια, αλλά δεν ξέρω πώς βρέθηκα να πρωτοπορώ στο θέμα της δουλειάς, της μέρημνας και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να φυτοζωεί η οικογένειά μας. Και στη συνέχεια ξεπεράσαμε τα πρώτα, ακολούθησαν τα τελευταία πριν της αναχωρήσεώς μου. Η όλη ζωή μέχρι που ξεκίνησα και έφυγα, χάρη της Θεού και μόνο, ήταν πάρα πολύ αγνή και καθαρή. Δεν γνώριζα δεξιά και αριστερά τι είναι. Ο κόσμος που δεν ξέρει να εκτιμήσει μια πνευματική κατάσταση λέγανε πάρα πολλά επενετικά λόγια, πράγμα που χωρίς να το καταλαβαίνω μου έκαμνε κακό. Δηλαδή με δηλητηρίαζε με την υπερηφάνεια, την καινοδοξία κλπ. Όταν η χάρη του Θεού που σώζει κάθε άνθρωπο σωσμένο με έφερε κατά τρόπον έτσι θαυματουργικών και διευχών της Αγίας Μητέρας μου, που με τα Θεών ήταν αυτή που φρόντιζε, με έβαλε και φρόντιζε να βαδίζω τον δρόμο του Θεού, και με την υπακοή που έκαμα στη θέλησή της, δεν αστόχησα στο θέμα της εκλογής εδώ στο Άγιον Όρος για να μονάσω. Αν θα πήγαινα εκεί που κάποιος μοναχός του Άγιου Όρους μου είπε να μονάσω και συγκατέβηκα και απεφάσισα να τον ακολουθήσω, θα στοχούσα 100%. Αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα και τον πνευματικό σύστημα και μου είπε όχι, δεν θα πας εκεί, θα σε στείλουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Και μου είπε ότι θα πας στο γέροντα Ιωσήφ. Να είναι ευλογημένο. Παρότι μέσα μου τσίνησε ο εγωισμός, γιατί είχα βάλει τέλημα είχα αποφασίσει να πάω με τον άλλον τον μοναχό, ωστόσο υποτάχθηκα στη γνώμη και στην φωτισμένη κρίση της μητέρας. Όταν εργαζόμουν τελευταίως κοντά στον πατέρα μου για να έχω αμεριμνία για να φύγω, αν και σε όλα μου τα παιδικά χρόνια που ήμουν, ποτέ μου δεν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, από τη μητέρα, αλλά μήτε μια δεκάρα να πιάσω να πάρω μια καραμέλα, ξέρω εγώ τι, σαν παιδί. Δεν το έκανα αυτό. Μόνο ζητούσα τον πατέρα μου μια δραχμή την Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Αυτό ήταν όλα μου τα χρήματα. Παρότι κοντά στον πατέρα εργαζόμουν σκληρά για να βγάλω ένα μεροκάματο να ζήσουμε, ωστόσο δεν τον ζητούσα και δεν έπαιρνα τίποτα απολύτως. Γι' αυτό έφτασα όταν επρόκειτο να ξεκινήσω να φύγω να μην έχω μια δεκάρα για να πληρώσω τον άβλο. Και ζήτησα από την μητέρα και μου έδωσε 30 δραχμές, θυμούμε, και ξεκίνησα. Στο γέροντα κοντά. Φτάσαν τα βήματά μου εκεί, στο γέροντα. Έφτασα εγώ με τον εγωισμό μου, με την καινοδοξία μου, με την υπερηφανιά μου. Με βοηθούσε βέβαια η προσεκτική ζωή που είχα στον κόσμο και με όσα έλεγε ο κόσμος, πήγα σε έναν καθηγητή, πήγα σε έναν επιστήμονα και έπεσα στα χέρια του. Μόλις με παρέλαβε ο γέροντας, με ψυχολόγησε πέρα ως πέρα και άρχισε να με σφυροκοπά παντιοτρόπος, ποικιλοτρόπος, για να μου βγάλει τη σκοριά που είχα μέσα μου. Την κατάλαβα τη σκουριά μου όταν άρχισε ο γέροντας να με ελέγχει, να με παρατηρεί. Βέβαια, χάρη της Θεού δεν αντιλόγησα στο γέροντα. Δεν γνώρισα να βγάλω κουβέντα, να πω κάτι γιατί και γιατί. Μέσα μου ο εγωισμός φούντωνε για να αντιδράσω, να με στεναχώρια, γιατί εφόσον το πάθος ήταν, το δαιμόνιο ήταν, αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα και με τη φώτιση του Θεού έκανα έναν σκληρό αγώνα εναντίον αυτού του πάθους που είχα μέσα μου, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να πνίξω το θηρίο αυτό, να το σκοτώσω, γιατί σκεπτόμουν, εάν δεν πεθάνει, δεν ζήσει αυτό, εγώ δεν θα αναπνεύσω από τις ενοχλήσεις του. Άρχισε να με μαλώνει, να με βρίζει, ενίοτε να με χτυπήσει, αλλά και πάλι λέγω ότι η δόξα και μόνο Θεού, οι ευχές του γέροντα και μόνο και της μητέρας, δεν έβγαλε ανέξι σε όλα μου τα χρόνια να πω κάτι του γέροντα. Τα δεχόμουν, διότι εφόσον ένιωθα μέσα μου τον εγωισμό, σκεπτόμουν ότι μου πρέπουν αυτά, μου αξίζουν. Εφόσον είμαι τέτοιος, μου χρειάζονται. Τον υπηρετούσα τον γέροντα, υπηρετούσα τους αδελφούς. Την κάθε φορά που με φώναζε, έλα εδώ, κάνε τούτο, ή μια βρισιά. Ήμουνα και αρχάριος, πού να γνώρισα εγώ τέτοια πράγματα στον κόσμο. Εγώ είχα τους επένους. Βρήκα τα αντίθετα λοιπόν και είπα μια χαρά. Όταν μέσα μου γινόταν η στεναχώρια, πήγαινα μέσα στο κελάκι μου, έπαιρνα τον εσταυρωμένο και απάνω στον εσταυρωμένο έγινα πικρά δάκρυα. Έκλαιγα πάρα πολύ απάνω του, ζητούσα τη βοήθειά του και έλεγα, Χριστέ μου, εσύ για μένα σταυρώθηκες, για μένα υπέμεινες από χιλιάδες ανθρώπους να σε βρίζουν, να σε συκοφαντούν, να σε κατηγορούν ότι αδίκησες, ότι πλάνεψες, ότι είχες δαιμόνια, ότι είσαι φάγος και ροπότης, και δικαίως το σταυρό σε βάλω, σε ανέβασα, και εγώ ήσουν αναμάρτητος Θεός και όλα τα υπέμενες για μένα τον εχθρό σου, για μένα τον αποστάτη σου, και εγώ για τη δική σου αγάπη, για την αμαρτωλότητά μου, για τα πάθη μου, για να γλιτώσω από την κόλαση. Υπεύθυνος καθώς είμαι και δικαίως ονέπραξα απολαμβάνω να μην κάνω υπομονή. Και τι σπουδαίο μου κάνει ο Γέροντας. Ό,τι μου κάνει, μου το κάνει από αγάπη, από καθήκον, από υποχρέωση, εφόσον με ανέλαβε. Σκεπτόμουν, πρέπει να με απαλλάξει από τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, να μου σώσει την ψυχή. Τι σκοπό έχει άλλο για. Έχει ανάγκη να κάθεται να αδολεσχεί μαζί μου μια σταλιά άνθρωπο. Και τι χρωστούσε. Όλα μου τα κάνει από αγάπη μου. Με συμβούλευε η συνείδηση ότι μου τα κάνει από αγάπη, για να δω κάποια μέρα την ελευθερία μου, να δω την πνευματική μου υγεία. Παρά τα αυτά όμως, στην ώρα της αντιμετωπίσεως, οπωσδήποτε ένιωθα μια ανάλογη δύσκολη κατάσταση. Αντιδρούσε εσωτερικά ο παλιός άνθρωπος. Και από τις μέρες εκεί που ζούσαμε, του Αγίου Πνεύματος την ημέρα, που όλοι οι πατέρες ησυχάζουν, εμάς μας λέει το πρωί-πρωί, πάρτε τους ντορβάδες σας και κατεβείτε κάτω στη θάλασσα και φορτωθείτε τα πράγματα που έφερε ο πατήρ Αθανάσιος εχθές. Η απάντηση να είναι ευλογημένο. Δεν ξέραμε άλλη κουβέντα. Παίρνουμε τους ντορβάδες, ξεκινούμε. Ξεκίνησε και ο πειρασμός μαζί μου. Άρχισε να μου λέει τέτοια μέρα του Αγίου Πνεύματος να πάτε να φορτωθείτε. Οι άλλοι ησυχάζουν, οι πατέρες, εσείς. Εμείς δεν θα ησυχάσουν μήτε την Κυριακή, μήτε τη γιορτή αυτή. Γιατί ο Γέροντας να μας πει να πάμε τέτοια μέρα, άρχιζε ο Σατανάς να μου σαϊτεύει και παράλληλα με την σαΐτα και το φαρμάκι στην καρδιά. Οι πατέρες οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί, διαφορετικά αντιμετώπισαν. Εγώ ήμουν ο πιο αδύναμος άνθρωπος και σωματικά και ψυχικά και σε ηλικία ο πιο μικρός. Ήμουνα 19 ετών παιδί, αρχάριος πέρα ως πέρα, μου χώθηκε άσχημα. Αλλά η φώτιση του Θεού και η διδασκαλία του Γέροντος με όπλησαν ισχυρά και τον αντιμετώπιζα τον εχθρό. Του έλεγα όχι, δεν είναι έτσι που μου τα λένε. Και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερήψε. Τελείωσε το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει η ημέρα, η δουλειά, με ενδιαφέρει η υπακοή. Εκτελώ υπακοή, ναι, τελείωσε το θέμα. Αυτό συνέχιζε. Ο βουβαρδής. Να τον αντιβουβαρδίζω και έλεγα. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωση. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Ο κόπος θα γίνει, η υπακοή θα γίνει, ο μισθός θα δοθεί. Τελείωσε. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ήρθα να κόψω το θέλημά μου. Το θέλημά μου πρέπει να το έχω αφήσει στον κόσμο. Και έτσι να έχω πια ξεκινήσει για εδώ. Επομένως, τέλειωσε το θέμα. Είχα φορτίο στην πλάτη μου 40-50 οκάδες. Είχα 300 οκάδες βάρος από τους λογισμούς. Από τη μια ο κόπος του φορτίου, από την άλλη ο ανήφορος, από την άλλη οι λογισμοί με την πίεση και με το πνίξιμο. Ήταν ένα σωστό μαρτύριο. Εγώ ανεβαίνοντας επάνω, λέω θα σε βολέψω καλά τώρα. Μόλις πάμε στο γέροντα κατευθείαν, του λέω. Επειδή βγάζοντας το φορτίο, όταν φτάσαμε πάνω, δεν μπόρεσα να δω ιδιαίτερα το γέροντα, λέω το βράδυ. Αλλά προκαταβολικώς θα σου τις δώσω, του λέω τώρα. Μόλις φάγαμε ψωμάκι, θα πέφταμε να κοιμηθούμε για την αγρυπνία του βράδυ, παίρνω κρυφά πέτρες, αχμηρές, τις τρώνω στο πάτωμα, για να μην φαίνονται λοιπόν, θα ρίχνω και ένα ρούχο. ξύλο από πάνω και όπως ήμασταν το καλοκαίρι με το ζωστικάκι, κοιμήθηκα πάνω, στα πλευρά μου η πόνη, οι πέτρες, παντού. Λέει, δύσκολα είναι. Και ο Χριστός απάνω στο σταυρό, δύσκολα ήταν. Θέλεις και δεν θέλεις, για αυτούς τους λογισμούς θα τραβήξεις αυτόν τον κανόνα. Έτσι απάνω κοιμήθηκα, ξύπνησα στην ώρα. Βέβαια, ο Θεός, παιδικό ήταν το πράγμα, αχαρίτικο ήτανε, αλλά κοίταξε την προαίρεση μου. Το πράγμα δεν είχε καμιά αξία, βέβαια. Ωστόσο όμως, μου έδειξε κάτι ο Θεός, που για την ηλικία μου, την πνευματική, ήταν πάνω από τις δυνάμεις. Τρέχω και το αναφέρω στο γέροντα, γέροντα, αυτό και αυτό είδα, καθύπνω. Μου λέει, δεν μου λες, τι λογισμούς είχες την ημέρα. Αυτόν τον πόλεμο, εκείνο, αυτά μου έλεγε ο διάβολος, αυτά του έλεγα εγώ. Στο τέλος κατέληξα να στρώσω κάτω έτσι και να κοιμηθώ για τιμωρία. Λέει ο Θεός, παιδί μου, μετά από έναν αγώνα που γίνεται, ο Θεός φαίνεται απτά στον άνθρωπο. Υπό μορφή παρηγορίας, παρακλήσεως κλπ. Και αυτό που σου έδειξε ο Θεός είναι από τη δική του χάρη για να σε πληροφορήσει ότι δέχτηκε αυτόν τον αγώνα, τον παρακολούθησε, τον είδε και ήρθε να σε πληροφορήσει με αυτό που σου έδειξε. Λοιπόν, είναι από Θεού και έτσι συμβαίνει στους δούλους του. Λοιπόν,

πέθανε. Καταρχάς μας είπε ότι παιδιά, επειδή ο νους του ανθρώπου όταν έρχεται από τον κόσμο είναι πολύ απάσχολος από ό,τι έζησε ο άνθρωπος στον κόσμο, η φαντασία είναι γεμάτη από εικόνες και πολλά και ο νους δεν μπορεί να κρατήσει την προσευχή. Γι' αυτό χρειάζεται να λέτε προφορικά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σου, θα εργάζεστε και θα λέτε την προσευχή. Η εργασία αγιάζεται, ευλογείται και πρωτίστως ο άνθρωπος ο οποίος προφέρει το όνομα του Θεού και στη συνέχεια οπλίζεται με την προσευχή, με μια δύναμη θεϊκή και κατά κάποιον τρόπο γίνεται απρόσβλητος από τον διάβολο. Και αρχίζαμε. Μόλις ανοίγαμε τα μάτια μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Κύριε Ιησού. Εκεί ήταν ερημία, δεν είχαμε κοντά μας να του κλείσουμε τώρα. Ήταν φωνάζε. Έφτανα στο σημείο να με πονάει το στόμα μου, λάριγγάς μου. Το έλεγα το γέροντα, λέω πολύ πονά. Ο πόνος θα φέρει την πνευματική ειδονή μου, λέει. Δεν παθαίνεις τίποτε. Του έλεγα με την εισπνοή και εκπνοή πονάει η καρδιά μου. Δεν παθαίνει τίποτε. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει και μόνο μία ευχή μέσα, μου έλεγε ο λογισμός ο πιασμός, θα σκάσεις τώρα. Λέω, θα σκάσεις εσύ και θα πλαντάξεις. Ένα και ένα κάνουν δυο. Εδώ μπήκαμε σε κάποιον αγώνα και πρέπει ο αγώνας να φέρει ένα τέλος. Ο γέροντας με τις διδασκαλίες του μας όπλιζε. Μας μιλούσε για το θάνατο. Μας έλεγε ιστορικά γύρω από διαφόρους θανάτους με πολύ ωφέλεια μέσα και έτσι ζούσαμε εκεί σαν ξένοι όπως ήμεθα και στην πραγματικότητα ξένοι ως προς τον κόσμο τούτο και συνεχώς η θεωρία μας ήταν επάνω. Πότε να φύγουμε. Τον θάνατο τον εκμυδενίζαμε τελείως. Σκεπτόμουν ένας υποτακτικός που θα σκαλέψει για να κολλαστεί στο θέλημά του, στην παρακοή του, στην αντιλογία του, γύρω από την υπακοή, δηλαδή σε σφάλματα πάνω στην υπακοή, μπορεί να σκαλέψει και να μην φτάσει στο Θεό. Ο γέροντας μας είχε βάλει για τα καλά-καλά μέσα στην υπακοή. Μας παρακολουθούσε καθόλα. Σκεπτόμουν, λέω, πρέπει όσο γίνεται να γίνει υπακοή στο τέλειο για να μην υπάρχει δυσκολία όταν θα περνώ στα διδόνια. Είχα από τις δυσκολίες εκεί, από τη δύσκολη ζωή που ζούσαμε και από την ασθενική μου κατάσταση, την σωματική, είχα συμπτώματα φυματιώσα. Άρχισε το στήθος μου να καίει, οι πνεύμονες, βάρος, δέκατα, ανορεξία και δεν πήγαινα καθόλου καλά. Αλλά ούτε καν με απασχολούσε το θέμα της υγείας μου. Ένα, μέσα μου κυρίαρχος το πώς να αναπαύσω το γέροντα και να φύγω από... Αυτή ήταν η διδασκαλία. Μας έλεγε ο γέροντας ότι παιδιά, οι πατέρες μας, οι παππούδες μας μας είπανε ότι όταν ο υποτακτικός αναπαύσει το γέροντά του, ανέπαυσε το Θεό. Πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντα, την ανάπαυση της ψυχής του, τέλειωσε το θέμα. Ο γέροντας δεν αναπαύεται στο ότι ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή, αλλά τον αναπαύει κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική. Εάν ο υποτακτικός είναι προχωρημένος πνευματικά, όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο και η ανάπαυση μεγαλώνει της ψυχής του γέροντα. Και επομένως αυτή η ανάπαυση του γέροντος στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Σκεπτόμουνα

0: Όταν το άκουσα αυτό από το γέροντα, συνεχώς οι σκέψεις μου ήταν το πώς να εφαρμόσω στην πράξη αυτή την απλή συμβολή, αυτή την απλή παράδοση από τους πατέρες. Είχαμε πάρα πολύ προσοχή κοντά στο γέροντα. Μπροστά του δεν μιλούσαμε. Και το απαρησίαστο που δεν μας επέτρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Βλέπαμε να έρχεται κάποιος επισκέπτης και χανόμασταν. Μας έλεγε, όταν δείτε ξένο, φύγετε. Και όπου βρισκόμασταν, τρυπώναμε. Ούτε μας έβλεπαν, ούτε τους βλέπαν. Κοντά στο γέροντα εύκολα κανείς δεν μπορούσε να μείνει. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Περάσαν πολύ, δεν μπορέσαν να μείνουν. Αν εκεί δεν ξέγραφες τη ζωή σου, υποτακτικό στο γέροντα Ιωσήφ δεν γινόσουν. Μας έλεγε επίσης ότι όταν η προσευχή προχωρήσει, καλλιεργηθεί πρώτα με την προφορική επίκληση και αρχίσει ο νους να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, από το άπλωμα, διότι ήδη θα έχει αρχίσει να αισθάνεται την ειδονή της προσευχής από την προφορική έτσι επίκληση, ο νους σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να κατακτά το όνομα του Χριστού. Όσον ο μετεωρισμός θα λιγοστεύει, τόσο και η προσευχή θα γίνεται κτήμα του νόου. Και αφού ο νους πάρει όλη την προσευχή, από εκεί ξεκινάει και η καρδιά να ανοίγεται και να δέχεται το κατέβασμα της προσευχής. Και μετά από χρόνια και μετά από βία, περιεκτική βία, γενική βία, η καρδιά δεχθεί ολόκληρη την προσευχή, να τη μελετά συνέχεια, γίνεται η καρδιακή κατάσταση που μιλάει για ένα βασίλεμα, για μία κατάκτηση βασιλική της καρδιάς πάνω στην ευχή και πάνω στα πάθη. Κυριαρχεί μία ειρήνη και μία υποταγή των πάντων στην κυβέρνηση του Χριστού που βασιλεύει δια του Θείου ονόματος. Επίσης μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει αγρυπνία χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα πρέπει να είναι η συντροφιά του μοναχού. Ο μοναχός πρέπει συνεχώς, πότε για τις αμαρτίες του, πότε για τους άλλους, πότε να φτάνει στην κατάσταση που να κλαίει από την αγάπη του Θεού. Επίσης μας έλεγε ότι πάνω στον σαρκικό πόλεμο ή των σαρκικών πόλεμων θα τον αντιμετωπίζεται στήθος με στήθος. Έρχονται λογισμοί, αμέσως το ξύλο στα χέρια λέει, και σκοτώστε τον εαυτό σας για να ζήσει η ψυχή. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. Το ξύλο θα το έχετε κάτω από το μαξιλάρι. Και με τους, και μόλις έρθουν οι λογισμοί, αμέσως γύρισμα το χέρι, πιάσιμο το ξύλο και ένα καλό θεράντισμα λέει. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος και την ευωδία της αγνότητος και της καθαρότητος. Πράγμα που έχει πολύ παρησία στο Θεό. Ενίοτε από προσωπική μου πείρα, όταν μου γινόταν ένας τέτοιος πόλεμος και κατά τη διδασκαλία του γέροντα τον αντιμετώπιζα σωστά, αισθανόμουν τέτοια έτσι πνευματική ευωδία, όχι ευωδία με αυτά τα αρώματα εδώ τα ακούσμικα, αλλά κάτι άλλο. Και μου γινόταν μία εμπειρία και μία πιστοποίηση των όσων μας έλεγε ο γέροντας, ότι συμβαίνει μετά από μία τέτοια σωστή και γενναία αντιμετώπιση του πάθους. Όταν ήμεθα στη Νέα Σκήτη, είσαι κάποιος μοναχός και είπε στο γέροντα, ξένος μοναχός, έχω σαρκικό πόλεμο και. Λέει ο γέροντας, κόψε λέει το κρασί, σφίξε τη ζώνη σου, διώχνε τις αισχρές φαντασίες και στον πόλεμο πιάσε το ξύλο και δώσ' τον όσους πρέπει και θα υποχωρήσει ο πόλεμος. Μετά από ένα διάστημα έρχεται ο μοναχός, λέει του γέροντα ότι τα έχουν κάνει αυτά όλα, αλλά ο πόλεμος βρίσκεται στην έντασή του. Παίρνει ο γέροντας το ξύλο και το λέει, πάρε το ξύλο και χτύπα λέει τον εαυτό σου να δω πώς χτυπά. Έπιασε εκείνος και χάιδευε τον εαυτό του. Για φέρε εδώ το ξύλο λέει. Παίρνει το ξύλο ο γέροντας, σηκώνει το ζωστικό, με τις τρεις πόδες στα πόδια του το έσπασε το ξύλο. Μα γέροντα έτσι χτυπάνε. Λέει, παιδάκι μου τα δαιμόνια έτσι βγαίνουν. Δεν βγαίνουν με τα χαϊδέματα λέει. Οποιοδήποτε πάθος λέει πολεμάει τον μοναχό, πρέπει ο μοναχός να φύγει σωστά αντιμέτωπος. Όχι να χαϊδεύει τα πάθη και να υποχωρεί. Δεν είναι μόνο το σαρκικό, λέει. Είναι και τόσα άλλα. Σου έρχεται μία κατάκριση. Μην κάθεσαι και λες μήπως και μήπως. Τελείως το θέμα. Άπαξ και σου μιλάει για τον πλησίον σου. Όχι καλά. Το θέμα είναι κατάκριση και κίνδυνος. Κόψε και πες σωστά λέει ο άνθρωπος, σωστά εργάζεται. Εγώ από τον εγωισμό μου σκέφτομαι πονηρά για τον αδελφό και επομένως δεν χρειάζεται συζήτηση. Εάν έτσι λέει, δεν αντιμετωπίσεις λέει το πάθος και αρχίζεις συνομιλίες κρυφέ με το πάθος και υποχωρήσεις, μετά αρχίζει να γίνεται η πτώση μέσα και η πτώση έχει τα άσχημα επακόλουθα και έτσι βρίσκεται και ο άνθρωπος ζει με μια εμπαθή κατάσταση και με την εμπαθή κατάσταση έρχεται να συναντήσει τον θάνατο και μετά τον θάνατο την δυσκολία στα τελώνια και με συνεχεία το πώς θα βρεθεί μπροστά στο Θεό με την ανάλογη απολογή. Εκείνο που γνώρισα κοντά στο γέροντα ήταν ότι τα πάντα τα αντιμετώπιζε με όσο γινότανε πιο ανδρεία και σωστά. Στο θέμα της αγρυπνίας και στο θέμα της καθαρότητας έπρεπε να είμαστε εμείς υποτακτικοί του, έπρεπε να έχουμε πάρει άριστα. Δεν σήκωνε συγκατάβαση στο ότι δεν θα αγρυπνίζεις, παρότι εμείς είχαμε δύσκολη ζωή, φορτία, κόπο, πολλά εκεί. Ενίοτε δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε το καλοκαίρι, γιατί έφραζε ο τόπος εκεί και πάνω μέσα σε μια φωλιά, χωρίς πόρτα, παρά ένα παράθυρο, κουρασμένοι, ιδρωμένοι, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το βράδυ σου έλεγε ο γέροντας, θα γρυπνήσεις λέει. Είτε είσαι κουρασμένος, είτε νηστάζεις, εσύ θα βρεθείς στη σκοπιά σου λέει. Και έβλεπες τον, έμαθα πτώμα από την κούραση, από τον δρόμο, από το φορτίο, από ό,τι και εγώ δεν ξέρω, και χωρίς πολλές φορές να κοιμηθούμε από τη δυσκολία, ήρθε το βασίλεμα, έπρεπε να βρεθούμε στα πόδια. Τελείωσε. Και στη συνέχεια το βράδυ πόλεμο στον ύπνο. 5 ώρες. Συνέβαινε εγώ προσωπικά να έχω πόλεμο. Να σηκώνω δενεκέδες, να χτυπάω ξύλο, να χτυπάω τον εαυτό μου, τις πλάτες μου πάνω στα βράχια, πάνω στον τοίχο. Να ξυπνήσω. Και χτυπώντας και σαραβαλιάζοντας τον εαυτό μου, τόσο ήταν το δαιμόνιο και η κούραση και ο πειρασμός που να βλέπω ολόκληρος που λέμε όνειρα. Αλλά συνέβαινε επίσης μετά από τόσες ώρες αγώνα εκεί να μην καθίσω, να μην γονατίσω εκεί, να τρέχω στα μονοπάτια, στα ρουμάνια εκεί μέσα, να μην υποχωρήσω στον ύπνο. Και μετά έφευγε θαυματουργικά, δηλαδή απότομα έφευγε ο ύπνος, σαν να χερκουβότανε, και έβλεπε μέσα στο νου μια καθαρότητα, μια ελαφρότητα, μια ειρήνη, σαν να είχα βγει από μια προσευχή πολύ ωραία, με μεγάλη επιτυχία πνευματική. Και τη στιγμή που εγώ πολεμούσα 5 ώρες με τον ύπνο, χωρίς να μπορώ να καταλάβω την ευχή που τη φώναζα από τον ύπνο, από τον αγώνα, από τη σκοτισμάρα. Κι όμως με το σταμάτημα του πολέμου, ξεκαθάρισμα ψυχικό, και πέρναμε την εμπειρία ότι ήταν και κούραση, μα ήταν και δαιμόνιο του ύπνου. Και αυτός ο πόλεμος ήταν ένας εύκολος επισκέπτης εκεί που ήμεθα, γιατί είχαμε τις δυσκολίες μας. Αυτό λένε και εμείς εδώ συνέχεια για το θέμα της προσευχής. Εργαζόμαστε, διακονούμε την προσευχή να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Όχι πολύπονα αυτά, ψιθυριστά, για να μην γίνεται θόρυβος, για να μην ενοχλούμε και πάρα πολύ τον πλησίον, τον αδερφό, να την ψιθυρίζουμε πάνω στο διακόνημα, γιατί ο νους μας φεύγει εδώ και εκεί. Θα λέμε την προσευχή, να ευλογείται το έργο, να ευλογείται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος, και έτσι να καλύπτουμε τον χρόνο που περνάει με προσευχή. Τι ωραιότερο πράγμα να μιλάει κανείς με τον Θεό. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο αν αξιωθεί να μιλήσει, να δει λίγο το βασιλιά και να μιλήσει και λίγο μαζί του. Μεγάλη τιμή αυτό. Πόση ευκολία έχουμε και πόση επιτροπή από τον Θεό να μιλάμε συνέχεια μαζί του, με τον βασιλέα των βασιλευόντων, με τον Θεό των απάντων, με τον Πατέρα των ουράνιων, με τις τόσες άπειρες ευλογίες του, να μιλάμε μαζί του με τόση ευκολία όσο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον τυχαίο, με ένα σκουπιδιάρι άνθρωπο. Με τον Θεό μιλάμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Μας δίδεται μια τέτοια ευκαιρία και τόση μεγάλη ευκολία, και έχει τον πειρασμός να μας κάνει τόσο να βρισκόμαστε τόσο μακριά από τον Θεό, σαν να είμαστε εμείς εδώ και ο Θεός να είναι εκατομμύρια μίλια σε ύψος. Να είναι τόσο ψηλά που να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται βέβαια στη φύση του, γιατί είναι ακατάληπτος, είναι μυστήριο ο Θεός. Αλλά μας έδωσε την δυνατότητα, μας έδωκε το χάρισμα, μας έδωσε τη φώτιση, μας δίδαξε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται άμεσα μαζί του και να δεχθούμε τις ευλογίες του. Αλλά είπαμε, όταν μπει μπροστά μας ένα σκοτάδι, δεν βλέπουμε τίποτε. Παρότι υπάρχουν τόσα αντικείμενα εμπρός μας, εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί είναι το τείχος του σκοταδιού μπροστά μας. Έτσι και η αγνωσία και η άγνοια του Θεού είναι ένα πνευματικό τείχος και ένα πνευματικό σκότος. Λοιπόν, η προσευχή διαλύει αυτό το σκότος και μας δίνει την δυνατότητα της επαφής, και έτσι επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό συνέχεια και να αντλούμε δύναμη και χάρη. Και έτσι ο χρόνος μας θα προχωρεί, θα γεμίζει με επικοινωνία με τον Θεό, και η οποία επικοινωνία και χάρη θα μας βοηθήσει ώστε με επιτυχία να περάσει η ζωή μας, έως ότου φτάσουμε στην πύλη του θανάτου, και προχωρώντας μέσα από την πύλη θα φτάσουμε στα προπήλαια της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, η ζωή μας εδώ να γίνεται με προσευχή. Να αγωνιζόμαστε όσο γίνεται στην αγρυπνία μας, να έχουμε την αδελφική αγάπη, την αδελφική ανοχή, την μακροθυμία, διότι όλοι μέσα αδύναμοι άνθρωποι και πρώτος εγώ νιώθω πάρα πολύ αδύναμος άνθρωπος και εμπαθής, και εφόσον είμαστε όλοι αδύναμοι να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον, να παραβλέπει ο ένας τον άλλον, να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, να μην κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι του άλλου, και έτσι όταν ζήσουμε αδελφικά όπου στέλνει ο Θεός, και επειδή η αγάπη είναι, η αγάπη είναι ο Θεός και ο έχων την αγάπη έχει το Θεό μέσα του, και όταν έχει το Θεό μέσα του πραγματικά θα πάει τον πλησίον του, και έτσι όταν θα πριτανεύσει ανάμεσά μας η αγάπη με όλες τις εκδηλώσεις και με όλες τις εκφράσεις της, τότε θα ζούμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στο μοναστήρι, και από το μοναστήρι αυτό θα βρεθούμε στο επάνω μοναστήρι, εκεί στη συνάντηση της Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι κοινοβιασμένοι όσοι θα νικήσουν το διάβολο με τη χάρη του Θεού, και έτσι εδώ κάτω θα προχωρήσουμε, θα σημειώσουμε πρόοδο, θα νιώσουμε από εδώ τη χάρη του Θεού, διότι λένε οι πατέρες μας ότι αν δεν δει κανείς τον Θεό από τη ζωή αυτή, δεν θα τον δει επάνω. Μα πώς θα τον δει τον Θεό εδώ κάτω? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου, αγαπάς και τον Θεό. Απόδειξη ότι αγαπάς τον Θεό ήταν ο αγαπάς τον αδελφό σου. Πότε θα φανεί ότι τον αγαπάς? Όταν αυτός σε κατακρίνει, όταν αυτός σε σκανδαλίζει και εσύ προσπαθάς να τον αγαπάς, και αν λυπηθείς προσπαθείς να μην τον κατακρίνεις, να μην τον κατεβάσεις μέσα σου, τότε η αγάπη είναι σωστή. Το να λέω ότι αγαπώ τον αδελφό και μετά νιώθω να τον μισώ σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σύγκρουση που θα έχω μαζί του, όταν δω ότι νιώθω μίσος, τον κατακρίνω, τον κατεβάζω, τον βλαστημώ, δεν αγαπά σωστά τότε τον Θεό και τον αδελφό σου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν προσευχόμαστε συνέχεια, θα έρθει χάρη του Θεού και θα αγαπήσουμε σωστά. Να αποφεύγουμε την αρχολογία, που τα αποτελέσματά της και ο καρπός της είναι να επισορευτούν πολλά κακά μέσα μας. Από την αρχολογία, τι καλό που μπορεί να βγει, εφόσον ο Θεός την κατακρίνει, και ότι για έναν αργολόγο θα δώσουμε λόγο. Για σκεφτείτε, ο πρώτος είμαι εγώ, τι αργολογίες έχουν γίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, βέβαια, εμείς θα ζητήσουμε τη συγγνώμη από τον Θεό. Και ο Θεός είναι άπειρος στη συγγνώμη και θα μας συγχωρέσει όταν εμείς ζητήσουμε από την καρδιά μας να μας συγχωρέσει. Στην εκκλησία μας, να είμαι θα συνεπείς, να κατηβαίνουμε στην εκκλησία. Είναι καθήκον μας. Η πνευματική σύζυγος του μοναχού είναι η εκκλησία. Όπως ζει ο άνδρας με τη γυναίκα του με αρμονία και αγάπη, έτσι και ο μοναχός με την εκκλησία. Γι' αυτό όταν χτυπούν τα ξύλα πρέπει να κατηβούμε στην εκκλησία. Και παράδειγμα καλό είναι αυτό, διότι πρώτα οφείλει τον εαυτό του, μετά τον πλησίον τον αδελφό του, ενώνουν δύο προσευχές και αναπάθεται ο Θεός και οι άγγελοι. Χωρίς λόγο να μην βρίσκεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι όταν οι αδελφοί του βρίσκονται στην εκκλησία ψάλλοντες και προσευχόμενοι. Στο διακόνημα να είμαστε πρόθυμοι. Τις ώρες αυτές τις λίγες που εργαζόμεθα, να τις εργαζόμεθα με προθυμία, γιατί εργαζόμεθα το Θεό και όχι ανθρώπους. Να είμαστε ειλικρινείς με τη συνείδησή μας. Να μην καταφρονούμε τη συνείδηση και λέμε και περνάει έτσι η ώρα και σπαταλάτε. Τι βλέπει ο Θεός που γίνεται αυτή η σπατάλη? Δεν τη βλέπω γέροντας, διότι εμείς δεν πιέζουμε κατά. Διότι εδώ ζούμε την ελευθερία του Χριστού και την πνευματική ελευθερία. Δεν υπάρχει καταπίεση. Εδώ η προαίρεση εργάζεται. Και όποιος εργάζεται με την προαίρεση του, και ο Θεός τη βλέπει, την προαίρεση και την εργασία, και ανάλογα ο καθένας θα πάρει εν καιρό επισκοπής, θα πάρει το μισθό του. Τελείωσε. Εδώ μπορούμε κι εγώ προσωπικά ο ίδιος να γελάσουμε. Να γελάσουμε τον πλησίον μας. Να τον, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά το Θεό όχι. Ο Θεός είναι ο ακίνητος οφθαλμός που ετάζει καρδίας και νεφρούς και φτάνει η έρευνά του μέχρι μυελών και οστέων και τίποτε δεν τον φτάνει. Έστω και η ελάχιστη κίνηση μέσα της ψυχής μας είναι γνωστή στο Θεό και καταγράφεται. Επομένως, ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος και παραβαίνουμε τη συνείδησή μας. Διότι η συνείδηση κατά την ώρα του θανάτου και της χρήσεως θα είναι, όταν δεν θα προσέξουμε, θα είναι εκείνος που θα φωνάζει, ο κατήγορος που θα φωνάζει αμήλικτα. Ναι, το έκαμες αυτό. Τότε τι θα πει ο άνθρωπος? Ναι, το έκανα. Ενώ αν προσέξουμε τώρα και συμβιβαστούμε με τον αντίδικό μας, τη συνείδησή μας, τις κάνουμε υπακοή, τότε ο αντίδικος δεν θα φωνάζει κατηγορώ, αλλά έπαινο, θα λέει ενώπιον του Θεού για την ψυχή. Ας προσέξουμε, πατέρες μου, όσο μπορούμε, διότι όπως εμείς μας δίδαξε ο γέροντα κατά καθήκον και εμείς τώρα εδώ κατά καθήκον τα λέγω σε εσάς, εσείς μεθαύριο, όταν κι εσείς φτάσετε σε μια θέση, δεν ξέρω πώς, να πείτε πέντε πράγματα, να ξέρετε πώς να τα πείτε, εφόσον προηγουμένως θα τα ζήσετε, για να έχει κύρος ο λόγος και η συνείδηση να μην σας κατηγορεί. Ο καθένας ας βιαστεί. Έχει ξεχωριστό λογαριασμό με τον Θεό. Ξέχωρα θα πεθάνει, θα αναχωρήσει, ξέχωρα θα βρεθεί στην κρίση. Δεν θα δώσει για τον άλλον λογαριασμό. Καθένας το ίδιο βάρος θα σηκώσει. Επομένως, ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέρον του. Τελειώνει η ζωή εδώ. Εδώ είναι η προσωρινά όλα. Μόλις αφήσουμε τη σάρκα, μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Πάει, τελείωσε. Για εκεί είναι η ζωή μας. Για εκεί έχουμε πλαστεί. Εκεί μας περιμένουν οι Άγιοι κλπ. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε όλοι πάρικοι και παρεπίδημοι κατά τους πατέρες. Είναι θα ξένοι. Το βλέπουμε στα μάτια μας. Φύγαν οι παππούδες μας κλπ. Κλπ. Έχουν φύγει δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα θα φύγει και η σειρά μας. Θα φύγουμε κι εμείς. Άλλοι θα έρθουν, ας πούμε, να μας αντικαταστήσουν εδώ στη ζωή, στο μοναστήρι κλπ. Δεν είμαστε για εδώ. Φεύγουμε. Φεύγουμε για τον άλλον κόσμο. Να προσέξουμε ο καθένας το λογαριασμό του, τα μαθήματά του, διότι πρόκειται να ακούσουμε από το Θεό αν θα περάσουμε στην άλλη τάξη, στον άλλον κόσμο ή θα μείνουμε στην ίδια, στην γόλαση. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση και λύση. Ή επάνω ή κάτω. Ή θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Ας μην περνάει η ζωή μας πλαταρά. Ας μην κάνουμε συμβιβασμούς με τη συνείδησή μας, με τα πάθη μας κλπ. Ας βιαστούμε. Είμαι αμαρτωλή. Ναι, είμαι πρώτος εγώ. Είμαι θα εμπαθής εγώ πρώτος. Λοιπόν, αλλά τι, μετάνοια, θα μετανοήσουμε. Θα φωνάξουμε στο Θεό, ο Θεός είναι πατέρας, ο Θεός έχει, όπως είναι άπειρος στη φύση, άπειρος στην συγχωρητικότητα. Συγχωρεί τα πάντα. Λοιπόν, καιρός για συγχώρηση. Να κερδίσουμε τη συγχώρηση. Μακάριος ονοθέτησαν η ανομία και δεκαδίσαν η αμαρτή και λοιπά, όπως λέει το ρητό. Λοιπόν, είναι μακάριος άνθρωπος που θα τύχει συγχωρήτως. Έσφαλε, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος επάνω στην γη. Μόνο ο Θεός που περπάτησε. Επομένως, τι μας μένει, η μετάνοια. Να μετανοήσουμε και ο Θεός είναι έτοιμος. Ο άσωτος Θεός τι πήγε και έκανε στην αγκαλιά του πατέρα. Ήμαρτον είπε. έσφαλα. Δέξε με. Σαν ένα από αυτούς τους μυστίους που έχεις μέσα. Όχι σαν παιδί σου. Ο πατέρας του λέει, προτού να ξεκινήσεις, εγώ σε περίμενα. Εγώ σε είχα συγχωρέσει, εγώ είχα ανοίξει την αγκάλι μου και σε περίμενα. Και τώρα που ήρθες, έτσι τώρα κάνεις την κάθε ψυχή. Μας περιμένει. Το ότι ζούμε ακόμα είναι μια εγγύηση ότι μας περιμένει για μετάνοια. Λοιπόν, ας μετανοήσουμε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό, ας κλάψουμε, ας πενθήσουμε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γερόντος Εφραίμ Φιλοθεήτου με θέμα από το βίο και τις νουθεσίες του γέροντος Ιωσήφ, που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους.

ενψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, είναι γνωστή η τραγική ιστορία του νεαρού Αβεσσαλόμ, που ήταν παιδί του Δαβίδ και που τόλμησε να επαναστατήσει εναντίον του πατέρα του, του βασιλιά Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, φοβούμενος για τη ζωή του και καταδιωκόμενος, φεύγει ανυπόδητος προς το όρος των ελαιών. Η λύπη του είναι μεγάλη, αβάσταχτη, διότι ο γιος του και μαζί με αυτόν άνθρωποι που είχαν ευεργετηθεί από τον Δαβίδ συμπεριφέρονται με αχαριστία και αγνωμοσύνη. Δεν τους είχε βλάψει σε τίποτα. Δεν είχε ζητήσει ουδέποτε το κακό τους. Η κακία και η αχαριστία, αλλά και ο φθόνος, ήταν εκείνα που τους έκαναν θανάσιμους εχθρούς του. Ο Αβεσσαλόμ ήταν γιος ενός καλού και αγαθού πατέρα. Ενός πατέρα που όλοι τον γνώριζαν και τον έλεγαν πως ήταν άνθρωπος του Θεού. Και αν κάθε επόμενη γενιά του Δαβίδ θα έπρεπε να είναι ευλογημένη από την προηγούμενη, ο Αβεσσαλόμ, που ήταν η επόμενη του Δαβίδ, έπρεπε να ήταν 10 και 100 φορές καλύτερος από τον πατέρα του. Δυστυχώς όμως, απεδείχθη κακός, κάκιστος, επαναστάτης κατά του καλοσυνάτου πατέρα του, που πολλές φορές το συγχώρησε για σοβαρές παρεκτροπές του. Ήταν και απεδείχθη ο χειρότερος γιος του Δαβίδ, ανάξιος γιος του πατέρα του Δαβίδ. Όμως ο Δαβίδ ήταν βέβαιος για την προσωπική του αθωότητα. Είχε συνέστηση της κακίας του ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι όλων αυτών που ήθελαν το θάνατό του. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό του, με πολλή παρησία απευθυνόμενος προς τον Κύριο, στον οποίον και μόνο είχε στηρίξει την ελπίδα του, συνέθεσε τον 7ο ψαλμό στην ερμηνεία και στο σχολιασμό του οποίου θα εξηγήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Ο Δαβίδ εμφανίζεται και σε άλλους ψαλμούς. Χάρη στις εξαιρετικές ικανότητες και τη μεγαλοφυΐα του, κατόρθωσε να οργανώσει διοικητικά το βασίλειό του κατά τρόπο αξιοζήλευτο. Αληθινά φωτισμένος ηγέτης ο μέγας αυτός βασιλιάς, θεμελίωσε τη διοικητική αναδημιουργία του βασιλείου του πάνω σε στερεές και ασφαλείς βάσεις. Στην ηθική κάθαρση και απαλλαγή της ισραηλιτικής κοινωνίας από το σαπρά στοιχεία και στην επιβολή ηθικής τάξεως σε όλες τις εκδηλώσεις της κρατικής ζωής. Γι' αυτό ανέλαβε αγώνα συστηματικό και πολυχρόνιο εναντίον όλων των φαύλων και διεστραμμένων. Όμως η προσπάθεια αυτή καθόλου επινετή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, τους νέους κρατικούς λειτουργούς ο Δαβίδ τους διάλεξε μεταξύ των καλυτέρων και ευσεβεστέρων Ισραηλιτών. Ωστόσο υπήρχαν και οι παλαιοί, οι τοπικοί άρχοντες των φυλών, και πολλοί από αυτούς ήταν εκβιαστές, κακοήθεις, αλαζόνες, δόλοι, διπρόσωποι, περιφρονητές θείων και ανθρωπίνων νόμων. Πολύ παραστατικά του ζωγραφίζει ο ίδιος ο Δαβίδ στον 9ο ψαλμό, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα σε εκείνο τον ψαλμό. Τους ήξερε καλά όλους τους διεστραμμένους άρχοντες ο Δαβίδ. Τους είχε γνωρίσει πρώτα-πρώτα μέσα στην αυλή, στο παλάτι του Σαούλ, καθώς και όταν έγινε διοκόμενος. Αυτοί άλλωστε δεν ήταν που τις χειρότερες συκοφαντίες εξερέθησαν και παρέσυραν το Σαούλ εναντίον του. Με πόσο πόνο και οδύνη ψυχής έκραζε τότε προς το δικαιοκρίτη Θεό, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς. «Κύριε ο Θεός μου», λέει, «αν και έκανα αυτό για το οποίο με κατηγορούν οι μοχθηροί άρχοντες και κατεδιώκομαι τώρα, εάν σκέφτηκα να συνωμοτήσω κατά του βασιλιά όπως με συκοφαντούν οι αυλοκόλακες, και αν ακόμη σε εκείνους όπως ο Σαούλ τους οποίους τόσο ευεργέτησα και που τόσο κακά μου ανταπέδωσαν, τους ανταπέδωσα και εγώ κακά, τότε ας πέσω στα χέρια τους και ας θανατωθώ».

Εν τούτης, ο ευσεβής Δαβίδ δεν δίλιασε. Βέβαιος ότι μαζί του είναι ο Θεός και συνηθισμένος να δρά και να παλεύει γενναία και κατά του ηθικού κακού, όπως και κατά των αλλοφύλων, αντέδρασε έγκαιρα και με τρόπο αποφασιστικό. Έτσι ο λαός θαυμάζει την ψυχική δύναμη και ακεραιότητα του ηγεμόνα και συγκινείται βαθύτατα. Οι φαύλοι άρχοντες και μη, κατάπληκτοι και ζαλισμένοι από τα χτυπήματα, σπέβδουν να εξαφανιστούν. Ως προς το είδος, το ποίημα αυτό είναι ψαλμός, εφόσον άλλωστε έτσι χαρακτηρίζεται και στην επιγραφή. Αλλά και ως προς την ιστορική του βάση, το χρόνο της συγγραφής του πρέπει να ανήκει ιστορικά στην περίοδο εκείνη που ο Δαβίδ καταδιωκόταν από τον Σαούλ, όπως συνηγορούν και οι λεπτομέρειες από το περιεχόμενο του ψαλμού. Κατά το εβραϊκό κείμενο, πρέπει ο ψαλμός να είναι κάποιο είδος διθυράμβου, όπου ο ποιητής βρίσκεται κάτω από το κράτος ζωηρής συγγινήσεως, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρεται και πολύ για την σύνδεση των ιδεών, ούτε για την ομοιομορφία του ρυθμού. Πάντως, ο ψαλμός περιέχει φλογερά συναισθήματα φόβου και ελπίδας, που εναλλάσσονται απότομα με κραυγές πάθους και εικόνες τολμηρές. Βάση του όλου ψαλμού είναι η παράσταση του Θεού ως δικαίου που τιμωρεί τους αμαρτωλούς και σώζει τους ευθύς, που διακρίνονται δηλαδή για την ευθύτητα της καρδίας τους. Τον ποιητή συμπνίγει η άδικη κατηγορία, εξαιτίας της οποίας κινδυνεύει, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει αμέσως στο Θεό και να τον παρακαλέσει για την τιμωρία των ασεβών. Διαιρείται δε ο ψαλμός σε 5 στροφές. Η πρώτη στροφή αναφέρεται στη θερμή προσευχή προς τον Θεό για να σπεύσει σε βοήθεια. Η δεύτερη είναι η διαμαρτυρία του ψαλμωδού για την αθωότητά του. Η τρίτη, ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη. Η τέταρτη, η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από τον Θεό πλήρης δικαιοσύνη. Και η πέμπτη, η προφητεία για την τιμωρία των εχθρών, χρήση του ψαλμού. Ο ψαλμός είναι πολύ κατάλληλος για αυτούς που υποφέρουν από φοβία και από φοβερές απειλές κακών ανθρώπων. Κύριε Θεέ μου, σε εσένα στήριξα όλη μου την ελπίδα. Σώσε με από όλους όσοι με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς και κυρίως από τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Σαούλ. Έλα Κύριε, βοήθησέ με. Μήπως σαν λιοντάρι άγριος και σκυρός αρπάξει ο εχθρός τη ζωή μου και με κατασπαράξει, αφού δεν θα πάσχει στο πλευρό μου κάποιος που να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου. Κύριε και Θεέ μου, αν διέπραξα αυτό το κακό για το οποίο καταδιώκομαι, εάν δηλαδή διέπραξαν τα χέρια μου κάποια αδικία που να στρέφεται εναντίον τους και ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Αν ανταπέδωσα το κακό στους εχθρούς μου αυτούς που με καταδιώκουν και με αδικούν, τότε να πέσω έξω και να νικηθώ από τους εχθρούς μου, έρημνος και γυμνός από κάθε βοήθεια. Εύχομαι δηλαδή ότι ο αρχηγός των εχθρών μου με καταδιώκει, να με συλλάβει εχμάλωτο και να με αποδοπατήσει στο χώμα της γης και αστάψει εντελώς το σκοτεινό τάφο, σβήνοντας έτσι το ένδοξο όνομά μου. Ανάστηθη Κύριε εν τη οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο. Επειδή όμως δεν είμαι τέτοιος και αδικούμε, σήκω Κύριε εναντίον τους με όλη την οργή σου. Φανέρωσε το ύψος της δυνάμεώς σου σε όλη την έκταση του στρατοπέδου των εχθρών σου. Ναι Κύριε και Θεέ μου, και βάλε σε εφαρμογή τον νόμο του δικαίου, τον οποίον εσύ νομοθέτησες, δηλαδή να φοβούνται και να προστατεύονται οι αδικούμενοι και να πατάσσονται οι ασεβείς και οι άδικοι.

Και αμέσως τότε πλήθη λαών θα συγκεντρωθούν και θα σε περιστοιχήσουν με πίστη στην πρόνοιά σου και προς χάρη της συνάξεως αυτής των λαών ανέβε και πάλι στο ουράνιο δικαστικό σου βήμα και βγάλε την απόφασή σου. Ναι, Κύριε Θεός μου, θα κρίνεις αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και δίκασε και εμένα, Κύριε. Και όποιος κι αν είμαι ένοχος ενώπιόν σου, προσπάθησα πάντοτε να συμπεριφέρομαι προς τους ομοίους μου με δικαιοσύνη και ακακία, αθωότητα, χωρίς να διαπράξω κάποιο κακό σε κανέναν. Ας λάβει λοιπόν τέλος από σένα, Κύριε, η κακία των πονηρών. Έτσι, εσύ, Θεέ μου, που γνωρίζεις τα κρυφά ελαττήρια των ανθρώπων, διότι εξετάζεις τις σκέψεις τους που κρύβονται στις καρδιές τους και στα νεφρά τους, τα απόκρυφα συναισθήματά τους, θα οδηγήσεις στον δίκαιο και ίσιο δρόμο της αρετής, ανενόχλητο και ανεμπόδιστο. Δίκαια θα με βοηθήσει ο Θεός, ο οποίος σώζει όλους όσοι έχουν καρδιά, ευθεία και ειλικρινή. Ο Θεός είναι δίκαιος και δυνατός και έχει τη δύναμη να εξολοθρεύσει τους αδίκους, αλλά είναι συγχρόνως και μακρόθυμος και δεν εκδηλώνει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες κατά των παραβατών. Εάν όμως οι αμαρτωλοί δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει και θα γαλίσει το ξύφος του, το τόξο του, και είναι ήδη τεντωμένο και έτοιμο εναντίον σας. Μέσα σε αυτό το τόξο ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα βέλη του, που τα ετοίμασε έτσι ώστε τα θύματα των βελών αυτών να διατρυπηθούν και να καούν. Ιδού λοιπόν ο εχθρός μου αισθάνθηκε που κυλοπονεί για το κακό που έκανε εναντίον μου, και επειδή συνέλαβε την ψυχή του σχέδιο πόνου και οδύνης εναντίον μου, γέννησε ανομία. Αυτός άνοιξε λάκκο για μένα, τον έσκαψε βαθιά, αλλά αυτός και όχι εγώ θα πέσει μέσα στο βόθρο που με τόση τέχνη και κόπο κατασκεύασε. Έτσι θα γυρίσει ο πόνος του κακού αυτού στο κεφάλι του και η αδικία του εναντίον μου θα ξεσπάσει στην κορυφή και στο υψηλότερο μέρος του σώματός του θα κατέβει βαριά και συντριπτική η αδικία του. Αντίθετα, εγώ θα ανυμνήσω και θα δοξάσω τον Κύριον σύμφωνα με τη δικαιοσύνη που έδειξα και θα ψάλω ύμνο στο όνομα του Κυρίου που είναι ύψιστος, επουράνιος, απλησίαστος στους εχθρούς του.

Από τον πρώτο κιόλας στίχο του ψαλμού γίνεται αντιληπτό ότι ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση εξαιτίας εκείνων που τον καταδιώκουν, είτε είναι ένας ή πολλοί. Ωστόσο δεν απελπίζεται, αλλά αντίθετα διακατέχεται από την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει γι' αυτό και απευθύνεται με δύο ρήματα «σώσον» και «ρίσε». Επειδή δεν συσσωρεύονται στον ίδιο στίχο, δείχνουν το μέγεθος της ανάγκης του ψαλμοδού χωρίς να καθορίζεται το περιεχόμενό της. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει ως εξής τον στίχο. «Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισα». Επειδή λέει έστω και αν είναι καλά τα λόγια του Χουσί, «σώσω με από τους παρόντας εχθρούς, κυρίως όμως σώσω την ψυχή μου, Κύριε, από τον ενεδρεύοντα πνευματικών λέοντα». «Νύψατε και γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ο λέων οριόμενος περιπατίζει τον τίνα καταπίει». Ο Δαβίδ εκφράζει στην αρχή της προσευχής μου με πολλή ευγένεια την εμπιστοσύνη του στο Θεό και περιγράφει σε αυτόν περιληπτικά την αγωνία του και τον οικετεύει θερμά να τον απαλλάξει από το κακό. «Σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με». Ο ιερός Χρυσόστομος, συμπληρώντας τη σκέψη του μεγάλου Αθανασίου, σχολιάζει και εκείνος τα λόγια του Δαβίδ και λέει: «Αυτό λοιπόν να κάνουμε και εμείς. Και αν κατορθώνουμε κάτι με τη βοήθεια των ανθρώπων, να ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς και για τα ευεργετήματά τους, που γίνονται σε εμάς, από εμάς τους ίδιους και από άλλους». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε ο Δαβίδ: «Δεν είχα την ελπίδα της σωτηρίας μου στηριγμένη στα λόγια του Χουσί, αλλά στη δική μου συμμαχία». Ο Δαβίδ λοιπόν, απευθυνόμενος στο Θεό, λέγει: «Σώσον με, δηλαδή μη με αφήνεις να κακοπαθώ από όλους εκείνους που καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς». Και ο ιερός Χρυσόστομος εκφράζει και μια ακόμη σκέψη πολύ αξιόλογη. «Πρόσεχε», λέει, «πώς δεν αναφέρει με το όνομά του τον πατροκτόνο, ούτε και αυτόν κακοπαθεί, ότι αναγνωρίζει τη φυσική συγγένεια. Εις τον πόλεμον προσέχει τον ιόν του και εις τους κινδύνους δεν ξεχνά τα σπλάχνα του. Τόσο πολύ φιλότεκνος, αλλά και φιλόστοργος, μάλλον δε τόσο ευσεβής άνθρωπος ήταν. Και βέβαια, δεν τον έκανε τέτοιον η τυραννή της φύσεως, αλλά η ποιότητα του χαρακτήρα, και στο στρατόπεδο υπελόγιζε πιο πολύ το πολύ πλήθος παρά τον τύρανο. Ως προς τους διώκοντες, δεν θα έπρεπε να εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σαούλ και τους περί αυτών οι οποίοι τον καταδίωκαν. Μήποτε αρπάσει ως λέον, συχνά. Στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι εχθροί παρομοιάζονται με άγρια θηρία και ιδιαίτερα με λιοντάρια. Λέοντα εδώ ονομάζει ο Δαβίδ τον επαναστάτη γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό χρησιμοποιεί εδώ τον ενικό σε σχέση με τον πληθυντικό που χρησιμοποίησε πιο μπροστά. Διωκόντων, εφόσον εντοπίζεται ο κίνδυνος από τους ανθρώπους του Σαούλ, στον ίδιο το Σαούλ, ως λέον, για να δηλώσει την αγριότητα και αδιάντροπη ορμή που είχε. Ορισμένοι από τους ερμηνευτές που ακολουθούν και την αλληγορική ερμηνεία λένε ότι λιοντάροι και διώκτες είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Επειδή δηλαδή είδε το γιο του να αρπάζεται από αυτόν και να καταβροχθίζεται, ζητεί αυτός να μην το πάθει αυτό ποτέ και λέει την αιτία για την οποία εκείνος έπαθε αυτό. Ποια δε είναι η αιτία? Με την κακία του, λέει, απεμάκρυνε από κοντά του τη συμμαχία του Θεού. Κατά το Μέγα Βασίλειο και τον Αστέριο ονομάζει τον διάβολο, επειδή καθώς το στόμα του λιονταριού είναι βρωμερό, έτσι και το στόμα του διαβόλου είναι βρωμερό για τις βλαστήμιες που εκφέρει. Πάντως και σε αυτόν τον στίχο διαπιστώνουμε τον άδικο διωγμό που ξεσηκώθηκε εναντίον του Δαβίδ. Ωστόσο, εμπιστεύεται τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού και παραδίδει τον εαυτόν του σε αυτόν. Και ο ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει: «Από αυτό διδάσκεσαι και εσύ, αδελφέ μου, να μην ταράσεσαι όταν δεις να συμβαίνουν στους δικαίους τέτοιου είδους συμφορές. Επίσης, να μην διστάζεις να ρηφθείς και στους κινδύνους χάρη της αρετής και να μην χάνεις την ελπίδα σου στις δυσκολίες και να αναμένεις τη βοήθεια του Θεού. Μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος». Η ερμηνεία έχει ως εξής: «Μήπως σαν άγριο λιοντάρι αρπάξει την ψυχή μου, αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει». Εδώ στα λόγια του Δαβίδ μπορεί να τεθεί το ερώτημα: αφού ο Δαβίδ και στρατό είχε συγκεντρώσει και πολλούς είχε μαζί του, πώς λοιπόν λέει «αφού δεν θα υπάρχει κανείς να με γλιτώσει και να με σώσει»?
ο ιερός Χρυσόστομος απαντώντας λέει: «Διότι ούτε ως ελαχίστη βοήθεια θεωρεί ολόκληρη την οικουμένη, εάν δεν απολαύσει την ουράνια βοήθεια. Ούτε θεωρεί έρημο τον εαυτόν του, αν και ήταν μόνος, έχοντας μαζί του εκείνη τη συμμαχία. Γι' αυτό σε άλλο ψαλμό έλεγε: «Δεν σώζεται ο βασιλεύς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του, και ο γίγας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη. Κύριο Θεός μου, ή επί εις ατούτο, ή εστίν αδικία». Ο Δαβίδ επανέρχεται και πάλι, με την ίδια θερμότητα της προσευχής, όπως και στο δεύτερο στίχο, τονίζοντας την αιτία εξαιτίας της οποίας καταδιώκεται αρνούμενος την κατηγορία αυτή με τρόπο κατηγορηματικό ενώπιον του Θεού. Στην αρχή βέβαια μιλάει αόριστα, ή επί εις ατούτο, ύστερα λίγο συγκεκριμένα, ή εστίν αδικία εν τη χειρή μου. Το αδικία, επειδή στον προηγούμενο στίχο φαίνεται ότι πρόκειται για κατηγορία κλοπής, θα μπορούσε να μεταφραστεί εάν υπάρχει στο χέρι μου πράγμα με άδικο τρόπο που το απέκτησα ή αν το χέρι μου διέπραξε κάποια αδικία. Εν χερσί μου πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη φράση εφόσον τα χέρια είναι συχνά τα όργανα του κακού. Ο Δαβίδ μάλιστα εδώ απολογείται με τις ίδιες εκφράσεις τις οποίες συναντούμε και σε άλλα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης. Στο σημείο αυτό ο Κύριλλος θα γράψει: «Ου πάντι ελεύθερον αδικία σε αυτό ο Δαβίδ μαρτύρει, αλλά εν τη κατά του πέδα υποθέσει καθαρός ημί και ανυπέτειος». Δηλαδή λέει ο Δαβίδ ότι δεν είμαι εντελώς αθώος από κάθε αδικία, αλλά στην περίπτωση του παιδιού μου που επαναστάτησε εναντίον μου είμαι καθαρός και ανυπέτειος, δηλαδή αθώος και χωρίς ευθύνη.

0: Πολύ ακόμη αξιόλογα και ωφέλιμα είναι τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου που κάνει πάνω στον τέταρτο στίχο για τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η προσευχή μας ώστε να γίνεται δεκτή από το Θεό. Γράφει λοιπόν, δεν πρέπει μόνο να προσευχόμαστε απλά, αλλά να προσευχόμαστε έτσι ώστε να εισακουστούμε. Διότι δεν αρκεί η προσευχή για να πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούμε, εάν δεν την στείλουμε έτσι όπως αρέσει στο Θεό. Και προσθέτει, καθώσον και ο Φαρισαίος προσευχήθηκε και δεν ωφελήθηκε σε τίποτα. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας σωστής προσευχής, ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά. Πρώτα, με το να είμαστε άξιοι να λάβουμε αυτά που ζητούμε. Δεύτερον, με το να προσευχόμαστε σύμφωνα με τους νόμους του Θεού. Τρίτον, με το να είναι συνεχής η προσευχή μας. Τέταρτο, με το να ζητούμε εκείνο που συμφέρει. Και πέμπτο, με το να προσφέρουμε όλα τα δικά μας. Στη συνέχεια ακόμη, ο Θεόπνευστος Χρυσόστομος παραθέτει τα σχετικά παραδείγματα του εκατόνταρχου Κορνήλιου, αλλά και τον τρόπο ζωής του, αλλά και της Χαναναίας ακόμη, και την επιμονή της, του Σολομώντος που δεν ζήτησε χρήματα, ούτε το θάνατο των εχθρών του, του Τελώνη από την ταπεινοφροσύνη και άλλα. Ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμου κακά. Σε αυτό το στίχο περιέχεται η κατηγορία η οποία αποδίδεται στον Ψαλμωδό. Σύμφωνα με την ερμηνεία, αλλά και με τον εβραϊκό κείμενο, ο Δαβίδ αρνείται ότι ανταπέδωσε σε ανθρώπους κακά αντικακών για να εκδικηθεί. Φαίνεται μάλιστα ότι μερικοί από τους ερμηνευτές προτιμούν ότι οι εχθροί του ποιητή δεν είναι πολλοί, αλλά ένας, ούτε ξένοι, αλλά φίλοι. Να επισημάνουμε ακόμη εδώ ότι το «αποπέσιμε άρα από τον εχθρό μου κενός» έχει μεταφραστεί λανθασμένα και ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το ορθότερο όταν λέει «εάν έκλεψα κάτι από εκείνον ο οποίος χωρίς λόγος με πολεμεί». Εδώ φαίνεται και η αιτία του όλου ψαλμού. Κάποιος φίλος του ψαλμωδού κατηγόρησε αυτόν ότι έκλεψε από αυτόν κάποιο αντικείμενο. Εάν η υπόθεση αυτή είναι ορθή, τότε ίσως ο ψαλμός λέγεται στο ναό κοντά και γύρω από το θυσιαστήριο για την εξακρίβωση της αλήθειας. Όπως εκεί στο ναό εξακριβώνονταν η ύποπτη μοιχεία, έτσι ίσως στον ίδιο χώρο εξακριβωνόταν και η ύποπτη κλοπή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι με μεταφορική έννοια το έκλεψα μπορεί να αναφέρεται και στην τιμή, οπότε πρόκειται για την ύποπτη μοιχεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει σχετικά με τον πέμπτο στίχο, πρόσεχε λέει, με πόση ακρίβεια μιλάει ο Δαβίδ, διότι δεν είναι τυχαία τα λόγια του. Είναι πράγματι καλό να μην αδικεί κάποιος. Όμως είναι πολύ πιο σπουδαίο και δείγμα ευσεβούς ψυχής το να αμήνεται εκείνος που αδικείται. Αν και βέβαια ο νόμος του παρήχε αυτό το δικαίωμα, αφού διέτασε να βγάζει κανείς οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, και όπως ακριβώς ενεργούσε ο Παύλος ενώ έπαιρνε εντολή να ζει από το Ευαγγέλιο, αυτός δεν ζούσε, αλλά έκανε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, έκανε και ο μακάριος Δαβίδ. Ενώ ο νόμος έδινε το δικαίωμα στον αδικούμενο να αμήνεται, δεν έμεινε σε αυτό το μέτρο, αλλά το ξεπέρασε. Από εμάς όμως δεν ζητείται μόνον αυτό, το να μην ανταποδίδουμε δηλαδή τα ίδια, αλλά και να ευεργετούμε. Ποια λοιπόν συγγνώμη και ποια απολογία θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς που μετά τον ερχομό του Χριστού δεν φτάνουμε στα μέτρα εκείνους που έζησαν, δηλαδή τον Δαβίδ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και όλα αυτά τη στιγμή που μας ζητούνται πολύ περισσότερα. Συνεχίζοντας ο Θεοκίνητος Χρυσόστομος, τον σχολιασμό του πέμπτου στίχου μας συμβουλεύει για την σωστή αντιμετώπιση της αδικίας που γίνεται σε βάρος μας και την αποφυγή του μίσους. «Σε μισή, ο τάδε και σε πολεμεί. Εσύ να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Σε βρίζει και σε κακολογεί. Εσύ να τον ευλογείς και να τον επενείς. Αλλά δεν σταματά την έχθρα ούτε κι έτσι. Λοιπόν, σου δίνει περισσότερο μισθό, διότι οι κακοί, όσο δεν σταματούν τον πόλεμο ενώ ευεργετούνται από εμάς, κάνουν τις αμοιβές τους λαμπρότερες και τους εαυτούς τους ασθενέστερους. Καθώς ο εκείνος που μεν μισεί και δεν σταματά την έχθρα λιώνει, φθήρεται, ζει με διαρκή πόλεμο, ενώ εκείνος που βρίσκεται πιο πάνω από τα βέλη αυτά στέκεται έξω από τις τρικυμίες και ωφελεί τον εαυτόν του πριν από εκείνον τα μέγιστα, με το να φροντίζει να συμφιλειωθεί με εκείνον και με το να μην τον πολεμά, απαλλάσσει τον εαυτόν του από τον πόλεμο και από τη μάχη. Καταδιώξε άρα ο εχθρός μου. Εδώ σε αυτό το στίχο ο ψαλμωδός προβαίνει σε αυτοκατάρα στην περίπτωση που διέπραξε την κλοπή. Αυτός ο τρόπος ισοδυναμεί με επίσημο όρκο για το ότι δεν έκανε το αμάρτημα που αποδίδεται σε αυτόν. Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, προβάλλει την αμνησικακία του επικαλούμενος με αυτή το έλεος του Θεού. Πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται βαθιά συγκίνηση του Δαβίδ, η οποία προέρχεται από την αθώα και ανεξήκακη ψυχή του ψαλμωδού προς τον άσπονδο εχθρό του τον Σαούλ. «Καταλάβει και κατατίσε». Με τις λέξεις αυτές έχουμε την κορύφωση της μεγάλης ψυχικής εντάσεως και συγκινήσεως του Δαβίδ. «Ψυχή μου, ζωή μου, δόξα μου». Κατά τους ερμηνευτές έχουμε τρεις συνώνυμες λέξεις που θέλουν να δηλώσουν τη ζωή του Δαβίδ. «Ισχούν, κατασκηνώσε». Εννοεί το χώμα του τάφου, ώστε εκεί να στήσει τη σκηνή και να σβήσει μαζί με τη ζωή και τη δόξα του. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, όχι μόνο να γυμνωθώ από τη δόξα της βασιλείας σου, αλλά και να παραδοθώ σε καταγέλαστο θάνατο. Ας ακούσουμε λοιπόν από τον Ιερό Χρυσόστομο πώς σχολιάζει τον έκτο στίχο. «Είδες παρησία δικαίου και αγαθή συνείδηση, διότι εάν δεν είχε τόση αυτοπεποίθηση, δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει για τον εαυτόν του τέτοιου είδους βαριές ευχές. Εκείνο δε που λέει σημαίνει το εξής: εάν αδίκησα, εάν πρόβαλα άμυνα, τότε ας πάθω και αυτά και αυτά. Βγάζει δε απόφαση κατά του εαυτού του και δεν ζητεί να κριθεί κατά αναλογία, αλλά να τιμωρηθεί πολύ περισσότερο από αυτό που πρέπει. Και θεωρεί τον εαυτόν του υπεύθυνο για τιμωρία από την οποία ο νόμος τον απάλασε. Και πρόσεχε ποια είναι αυτή. Ας με καταδιώξει ο εχθρός μου και ας με εξαφανίσει ως άτιμο και άσημο και ας με θάψει στη γη». Και διερωτάται ο Χρυσόστομος τι θα μπορούσε να υπάρξει μυαρότερο από τον Αβεσσαλόμ, που επειδή αυτός ήταν ασελγής, ακόλαστος και υβριστής, κατεδίωκε τον πατέρα του και μάλιστα ένα πατέρα τόσον ήπιον και επίοικη. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το σχόλιο του Αβά Δωροθέου στον έκτο στίχο που ακολουθεί μάλιστα με μια γλαφυρή αναγωγική μέθοδο. Γράφει λοιπόν: «Το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτα καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί». Καταπατούνται λοιπόν οι αρετές στη γη όταν κάποιος έχει ολόκληρο το φρόνημά του γήινο. Δόξα, η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες Εντολές. Κατασκηνώσει δε στη γη όταν τίποτα δεν σκεφτόμαστε, λογαριάζουμε κατά Θεόν, αλλά τα λογαριάζουμε όλα σαρκικά. Για να μην πάθουμε κάτι τέτοιο, να μην αποδίδουμε κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά με λόγο και με τη στάση μας, σχήμα, ένας μορφασμός, μια κίνηση, ένα βλέμμα που στενοχωρεί τους άλλους, εκείνο βέβαια που και ο Δαβίδ λέει, τέτοιο είναι, εάν αυτό το έπραξα να μην ελευθερωθώ από την αμαρτία πρώτου θανάτου μου. Εδώ γίνεται μια παύλα στη μουσική εκτέλεση του ψαλμού, τα όργανα βροντούν και ο ψάλτης σιγά σιγά προς στιγμή θα αλλάξει τόνο και θα αποταθεί στο Θεό. Ο Δαβίδ επικαλείται τη Θεία Δικαιοσύνη, ανάστηθη, υψώθητη, εξεγέρθητη. Πρόκειται για εκφράσεις ανθρωποπαθείς που φανερώνουν την οικειότητα του Δαβίδ προς τον Θεό. Και επειδή είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη σκεφθείς τίποτα το σωματικό. Δείχνει το απαρασάλευτο, το σταθερό, το αμετάβλητο της φύσεως, το μόνιμο. Εν οργή σου, και αυτό έχει θεοπρεπή έννοια, διότι η οργή του Θεού δεν είναι πάθος, αλλά τιμωρία και κόλαση. Χωρίς άλλη μακροθυμία, αντίθετα προς τον ψαλμό, διότι εκεί επρόκειτο περί του εν μετανοία αμαρτωλού Δαβίδ, ενώ εδώ επρόκειτο για τον αμετανόητο αμαρτωλό Σαούλ και τους δικούς του, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών μου, δηλαδή σήκω Κύριε, και βάλε σε εφαρμογή το νόμο του δικαίου, στους πλέον δυνατούς από τους εχθρούς μου. Το πέρατα σημαίνει τα άκρα, Δηλαδή παρακαλείται ο Θεός κάτω από τα πελώρια άκρα του, τα σκέλη του, να αποκλείσει το εχθρικό στρατόπεδο από το ένα άκρο στο άλλο, ώστε να μην διαφύγει κανείς. Πέρατα είναι τα σύνορα της χώρας του εχθρού. Εν προστάγματι ο ενετήλο. Λόγω της εντολής του, διότι σύ διέταξες να υπερασπίζεται ο αθώος και να τιμωρείται ο ένοχος, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Διότι εσύ νομοθέτησες όσοι αδικούνται να αμήνονται. Και συναγωγή λαών κυκλώσεσαι. Δηλαδή πλήθη τότε λαών θα σε περιβάλλουν με πίστη στην πρόνοιά σου για να σε δοξολογήσουν και να σε εμνήσουν και χάρη αυτής της συνάξεως ανέβα και πάλι στον υψηλό δικαστικό θρόνο σου. Ο Δαβίδ εδώ επιθυμεί μια απόφαση επίσημη που θα εκδοθεί μπροστά σε όλο τον κόσμο για να λάμψει η αδικούμενη αθωότητά του. Οι δε εχθροί του να κατατροπιαστούν, διότι ενός αδίκου σοφρονιστέντος πολύ επιστρέφουσι. Κύριος κρίνει λαούς. Ο Δαβίδ βλέπει την εκπλήρωση της επιθυμίας του, δηλαδή οι λαοί βρίσκονται πνευματικά τώρα μπροστά στα μάτια του Θεού ως υπόδικοι ή θα βρεθούν αργότερα στο τέλος των αιώνων μπροστά στον Κύριο ως κριτού. «Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου». Ο Δαβίδ δεν θεωρεί τον εαυτόν του απόλυτα δίκαιο, αλλά μόνο εδώ στην υπόθεση αυτή για την οποία κάνει λόγο σχετικά με τη συμπεριφορά του Σαούλ. Πολύ ενίοτε και από τους πιστούς, όταν βλέπουν να υποφέρουν οι δίκαιοι, οι ευσεβείς μεταθέτουν την ευθύνη στο Θεό. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τους ακούμε να λένε: «Αν ο Θεός αγαπούσε τους φτωχούς, δεν θα τους άφηνε να είναι φτωχοί». Άλλους πάλι, όταν ειδούν κάποιον να παλεύει με μια μακρόχρονη αρρώστια, λένε: «Πού είναι η ελεημοσύνη του τάδε, πού οι καλές πράξεις του?» Για να μην διαπράδεται λοιπόν τέτοια αμαρτήματα, ας διερευνήσουμε την αιτία αυτών των πραγμάτων. Διότι αν ένας άνθρωπος μυαλωμένος δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε μισόκαλος, ούτε φιλόκαλος, πώς εσύ τολμάς να λες τέτοια λόγια για τον Κύριο, ότι ο Θεός μισεί τους φτωχούς και ακόμη είναι ενάρετοι, αγαπάδε τους πλούσιους και αν ακόμη είναι κακοί, ανοίγοντας το βλάστημο στόμα σου να μην κατανοώντας το μέγεθος αυτής της ανοησίας σου. Για να μην διαπράττεις λοιπόν αυτά τα αμαρτήματα, μάθε τι αγαπά ο Θεός και τι μισεί. Και ρωτάει ο Χρυσόστομος: «Ποιον λοιπόν αγαπά ο Θεός, αυτόν που εφαρμόζει τις εντολές του, ποιον δε μισεί και αποστρέφεται, εκείνον που δεν εκτελεί τις εντολές του?» Και ο Ιερός Χρυσόστομος, εξ αφορμής των όσων γράφει ο Δαβίδ στον ένατο στίχο, κάνει τις εξής σκέψεις σχετικά με τον πόνο και τις θλίψεις στη ζωή μας και στις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές. Γράφει: «Το μεν πόνο τον ένωσε ο Θεός με την εδώ ζωή που είναι σύντομη. Στα στεφάνια όμως τα επεφύλαξε για το μέλλον, όπου η ζωή είναι αιώνια και χωρίς τέλος. Και ο μεν πόνος αυτός αμέσως διαλύεται και φεύγει και χάνεται, ενώ τα έπαθλα παραμένουν αθάνατα, χωρίς να έχουν τέλος. Εξάλλου, δεν ασκεί τις ψυχές στο να αγαπούν την αρετή, διότι όταν προτιμά την αρετή, αν και είναι γεμάτη πόνους και δεν λαμβάνει το έπαθλο, ποτέ, και δεν λαμβάνει το έπαθλο ποτέ, φροντίζει η σχέση του προς αυτήν να γίνεται με πολύ προσοχή, ενώ όταν με ευχαρίστηση αποφεύγει την κακία, χωρίς ποτέ να τιμωρείται, ασκείται να μισεί αυτήν και να την αποστρέφεται. Ώστε από αυτό θα συνηθίσει να μισεί την κακία και να αγαπά την αρετή». Υπάρχει δε και άλλος λόγος. Ποιος δεν είναι αυτός, θέλει να μας ασκήσει να περιφρονούμε τα πράγματα της παρούσης ζωής και να μην προσιλωνόμαστε σε αυτά ούτε να δαινόμαστε με αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός και συνήνωσε με τη ζωή μας θλίψη και πόνο, ενώ τα καλά και τα ευχάριστα τα έκανε να είναι εύκολο διάλυτα. Συντελεστεί το δι πονηρία. Εύχεται δε ο ψαλμωδός σε αυτήν τη δίκη η πονηρία των αμαρτωλών να πάρει τέλος πλέον, δηλαδή η κακία των εχθρών του. Το συντελεστεί, το λέγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει τιμώρησέ τους και σταμάτησε την κακία τους, διότι όπως ακριβώς το σάπισμα υποχωρεί με πικρά φάρμακα, καυτηριασμούς και εγχειρήσεις, έτσι και η κακία εμποδίζεται από την τιμωρία. Προσθέτει δε και τα εξής σχετικά. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε αυτά, πρέπει να μην κλαίμε εκείνους που τιμωρούνται, ούτε εκείνους που βασανίζονται, αλλά εκείνους που αμαρτάνουν και δεν τιμωρούνται. Διότι πρώτο κακό είναι το να αμαρτήσει κάποιος και ενώ έχει αμαρτήσει να μην προβαίνει σε καμιά θεραπεία, διότι όπως ακριβώς δεν είναι φοβερό το να ασθενήσει κανείς, άλλο το να μην θεραπεύεται ο ασθενής, ούτε θρηνούμε εκείνον που απλώς πάσχει από σύψη, αλλά εκείνον που πάσχει από τη σκέψη και την αφήνει στην τύχη και δεν λαμβάνει ιατρική βοήθεια. Και κατ' ευθύνης δίκαιον, διότι όταν λέει «τιμωρηθούν οι κακοί», οι δίκαιοι γίνονται πιο προσεκτικοί για δύο λόγους. Διότι δύο είναι από εδώ οι ωφέλειες, και εκείνοι απομακρύνοντας από την κακία και αυτοί πλησιάζουν περισσότερο την αρετή. Όπως ακριβώς δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος, εάν δει κάποιον που να καυτηριάζεται ή να εγχειρίζεται γίνεται πιο προσεκτικός για την υγεία του, έτσι λοιπόν και εδώ. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Δηλαδή ο Κύριος θα κρίνει δίκαια και όχι επιπόλαια εξωτερικά όπως κρίνουμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι. Διότι εξετάζει, ερευνά και γνωρίζει τις εσωτερικές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, καρδιά και νεφρά. Η καρδιά θεωρείται η έδρα της σκέψεως και της θελήσεως. Το κέντρο το πνευματικό του ανθρώπου, σύμφωνα με την εβραϊκή ψυχολογία. Τα δε νεφρά είναι η έδρα των αισθησιακών συγκινήσεων των συναισθημάτων. Επειδή γράφει ο Μέγας Βασίλειος, σε πολλά μέρη γραφεί με τη λέξη καρδιά εννοεί το ηγεμονικό και σε πολλά μέρη με τα νεφρά εννοεί το επιθυμητικό της ψυχής και εδώ σημαίνει το ίδιο, δηλαδή Θεέ μου, κρίνε με για τα δόγματα που έχω τα σχετικά με την πίστη και για τις κινήσεις του επιθυμητικού, διότι εσύ είσαι εκείνος που εξετάζει καρδίας και νεφρούς. Θεός να μας ευλογεί, χαίρετε Κύριο.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Λέω αλήθεια ότι όφυλα να ξεπεράσω μεγάλους δισταγμούς πριν να αποφασίσω να γράψω το βίο του Γέροντα. Γιατί η κατάσταση των πραγμάτων με ανάγκαζε να μην αποκρύψω την εγκύτητά μου προς τον Αγιασμένο Πατέρα. Γνωρίζω ότι είναι υποτιμητικό για το όνομα του Μεγάλου Γέροντα να έχει έναν τέτοιο βιογράφο και μάρτυρα. Δεν υπήρχε όμως άλλη διέξοδος. Θα προτιμούσα να κρύψω τον εαυτό μου και να δώσω το έργο αυτό ανώνυμα για να μην μειώσω το μεγαλείο του Γέροντα, αλλά θεώρησα απαραίτητο να έχω την ευθύνη της μαρτυρίας για εκείνον. Για να δικαιώσω εν μέρη το τόλμημά μου, θα πω πως γι' αυτό με εξανάγκασαν η επιθυμία και οι επίμονες παρακλήσεις πολλών προσώπων, καθώς και η υπακοή προς τον πνευματικό μου πατέρα, τον Σεβάσμιο Γέροντα Ιερομόναχο Πεινούφριο, που μου έδωσε άμεση ευλογία γι' αυτό. Παρόλα όμως αυτά πάλεψα για πολύ καιρό εσωτερικά, γιατί ο πνευματικός λόγος αποτελεί ενέργεια εντελώς ιδιαίτερου γένους. Όποιος μιλά υπόκειται πρώτος την κρίση του λόγου που προφέρει, και γι' αυτό βεβαίως παραδίνω τον εαυτό μου σε πλήρως δικαιολογημένο όνειδος και γνωρίζω ότι θα κατακριθώ και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Κάποια ανάπαυση για τη συνείδησή μου αποτελεί μεταξύ άλλων το γεγονός ότι στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει καμιά δική μου σκέψη. Αλλά όλα τα άντλησα από τις διδαχές του και από τις συνομιλίες μου με τον Μακάριο Πατέρα και τους άλλους καθοδηγητές μου. Φοβούμαι όμως ότι επειδή δεν έχω την απαιτούμενη γνώση στην περιγραφή της ζωής του Γέροντα και στην έκθεση των Αγίων του Μαθημάτων, δεν απέφυγα ορισμένα λάθη και παρακαλώ η ευθύνη για αυτά να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε εμένα, για να μην υποβιβαστεί το κύρος της πείρας του Γέροντα που σφραγίστηκε από την Άγια Ζωή του και τον Άγιο Λόγο του. Ελπίζω ότι ο λόγος του Γέροντα που αναβλύζει από καρδιά γεμάτη αγάπη θα ελκύσει το νου και την ψυχή του αναγνώστη, γιατί για όσους έχουν ότα ακούειν και οφθαλμούς βλέπειν, ο λόγος αυτός έχει από μόνος του τη μαρτυρία της αλήθειας. Ο λόγος του Γέροντα, ασυνήθιστα υψηλός ως προς την πνευματική του τελειότητα, είναι μαρτυρία για την υπερφυσική εκείνη ζωή που του δόθηκε να ζήσει. Για πολλούς μένει ακατάληπτος και απρόσιτος παρά την καθαρότητα και την απλότητά του. Η πείρα απέδειξε ότι εν μέρη είναι ακατάληπτος ακριβώς εξαιτίας της απλότητάς του και του ύφους της σκέψεως και εκφράσεως του Γέροντα, που είναι ξένος στο σύγχρονο διανοούμενο άνθρωπο. Αυτό με παρακίνησε να τον συνοδεύσω και ακόμη να προλάβω να δώσω ορισμένες διασαφηνίσεις σε γλώσσα πιο προσιτή στους μορφωμένους ανθρώπους της εποχής μας, με την ελπίδα να χρησιμεύσει ως στήριγμα για την καλύτερη κατανόηση των οδών της αγιότητας. Και αν ο αναγνώστης λάβει υπόψη πως χρειάζεται λεπτή προσοχή στα απλά εκείνα και ήρεμα λόγια του Γέροντα, που θίγουν βαθιά προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως ή περιγράφουν τον εσωτερικό πόλεμο ή τις ενέργειες της χάριτος, τότε πάβει κάθε ανάγκη διασαφηνίσεων και μένει μόνος ο Άγιος και καθαρός λόγος του Μακαρίου Πατρός. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του πατρός μου Γέροντος Σιλουανού και η ψυχή μου με ευλαβική αγάπη στρέφεται και εύχεται προς Αυτόν. Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, γιατί τόλμησα χωρίς σύνεση να μιλήσω για ό,τι εσύ συγκαταβατικά μου εμπιστεύθηκες. Ευγνωμονώ το Θεό που μου χάρισε την ευτυχία που δεν άξιζα να σε γνωρίσω και να έχω ελεύθερη και συχνή επικοινωνία με εσένα κατά την εδώ ζωή σου. Σε παρακαλώ, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω, τώρα που πέρασες όλα τα γήινα σύνορα και ατενίζεις την ακατάληπτη ωραιότητα του Κυρίου που σε αγάπησε και τον αγάπησες και της πανάχραντης μητέρας του, σε έκανε τάχα η γλυκύτητα της αγάπης του Θεού να λησμονήσεις τον θλιμμένο μας κόσμο και δεν τον θυμάσαι πια, ή συνεχίζεις να προσεύχεσαι πιο έντονα, γιατί η αγάπη, όπως έλεγες, δεν μπορεί ούτε να λησμονήσει ούτε να αναπαυθεί όσο του πετύχει την έσχατη επιθυμία της. Και αν τώρα η νεκρή σε κάθε καλό ψυχή μου δεν είναι ικανή να αντιληφθεί τη φωνή σου, παραμένουν όμως κοντά μας τα λόγια σου και σε αυτά ακούμε την απάντησή σου. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, τον Δημιουργό και ουράνιο πατέρα της, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν εμφανιστώ ενώπιον του Κυρίου, θα οικετεύσω το μέγα ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και συγχρόνως σκέπτεται, όταν θα δω το περιπόθητό του πρόσωπο, από τη χαρά μου δεν θα μπορέσω να πω τίποτε, γιατί από την πολλή αγάπη ο άνθρωπος αδυνατεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέπτεται, θα προσεύχομαι για όλο το γένος των ανθρώπων, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά του, γιατί η αγάπη του Θεού πάντα στέλνει σωθήνε. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο μακάριος πατέρας μας αναπαύεται στα χέρια του Θεού, γεμάτος από την τέλεια αγάπη που τόσο ακάματα αναζήτησε και ότι τώρα εν πνεύματι Αγίο αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και την προσευχή του σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, από όσο κατά την επίγεια ζωή του, χωρίς να θέλω να προλάβω κάποιον και χωρίς να θέλω να επιβάλλω σε κάποιον κάτι, ακολουθώντας απλά την αυθόρμητη κλίση της ψυχής μου, τελειώνω τον ταπεινό μου λόγο με την προσευχή. Όσοι επάτρες Ιλουανέ, πρέσβευε το Θεό υπέρ ημών. Γαλλία, Αγία Γενευγεύη του Δρυμού, Δονζόν, 11-24 Σεπτεμβρίου 1948.

Μέρος δεύτερο, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Ο έχωνοντα ακούει να κουέτω, νουν αληθώς ρήματα αγραμμάτων, Αγίου Σημεών Νέου Θεολόγου, ύμνος 48. Προσφέροντας τον αναγνώστη το κυριότερο μέρος του περιεχομένου του βιβλίου αυτού, δηλαδή τα αποσπάσματα από τις γραπτές σημειώσεις του Μακάριου Σιλουανού, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διατυπώσει προλογικά μερικές σκέψεις για αυτά τα κείμενα. Ο Κύριος είπε «Πας, ο όνεκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «Ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, ως ουκ έστην εκ του Θεού ουκ ακούει ημών». Στα βάθη της καρδιάς μας έχουμε την πεποίθηση ότι τα λόγια αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στις γραφές του Γέροντα. Νομίζουμε ότι εκείνος που έχει νου και σύνεση Θεού για να τον αναγνωρίζει, αυτός θα αισθανθεί στα κείμενά του καθαρά την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Οι γραφές του Γέροντα, ενός ολιγογράμμα του ανθρώπου, αποτελούν έκφραση βιωμάτων που του δόθηκαν άνωθεν. Πολλές φορές ο λόγος του μοιάζει στη μορφή με τους ψαλμούς και αυτό είναι φυσικό, γιατί εκπορεύονταν από την αδιάλειπτη προσευχή. Ο ρυθμός των κειμένων του είναι μάλλον βραδύς, κάτι που χαρακτηρίζει τη βαθιά προσευχή. Συνεχώς επανέρχεται στα ίδια θέματα. Ο Θεός και κάθε τι ουράνιο γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος αγαπά απείρως τον άνθρωπο και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα εγκράτειας, σοφροσύνης, πραότητας, ταπεινοφροσύνης. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα ειρήνης, συμπάθειας, αγάπης προς τους εχθρούς. Την ψυχή του Γέροντα και το νου του απασχολούσαν λίγες σκέψεις, αλλά οι σκέψεις αυτές είναι για την ύπαρξη οι πιο βαθιές, είναι το μέτρο των πάντων. Όποιος βιώνει στο βάθος του είναι του τις σκέψεις αυτές, βλέπει μέσα από αυτές, σαν μέσα από μυστικό πνευματικό πρίσμα, ολόκληρο τον κόσμο. 2000 χρόνια κηρύσσεται ακατάπαυστα ο Λόγος του Θεού σε όλες τις γλώσσες και με τις πιο διαφορετικές μορφές. Όμως, ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση της αιώνιας θείας ζωής μέσα σε λίγες λέξεις. Η ζωή του Θεού υπερβάλλει κάθε μορφή και κάθε είδος. Από τη σφαίρα αυτή του απροσίτου φωτός, η Θεία Ζωή, κινούμενη προς την κτήση, προσφέρεται στην αρχή με τις πιο απλές και πολύ λίγες απαθείς νοερές μορφές. Ύστερα όμως, όταν μεταδίδεται κατά τους ιεραρχικούς βαθμούς, παίρνει όλο και περισσότερο καταφατική μορφή, φθάνοντας ως τα πιο ακατέργαστα και μηδαμινά σχήματα, τα οποία παραμορφώνουν πια τη Θεία πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οδηγούν το παιδί στην εικόνα και το διδάσκουν να προσεύχεται στο Θεούλη. Και η εικόνα εκείνη στην περίπτωση αυτή δεν είναι ένας τρόπος ευαγγελισμού ή θεολογίας, αλλά ο ίδιος ο Θεός που σε αυτόν προσεύχεται το παιδί. Κατά τη συγκατάβασή του, το φως της θεογνωσίας από την άπειρη καθαρότητα φτάνει μέχρι τα τραχιά και συχνά άκοσμα θετικά σχήματα. Κατά την πορεία όμως της αναπτύξεως του ανθρώπου παρατηρείται η αντίθετη κίνηση, δηλαδή από τα κάτω προς τα άνω. Το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει από το ακατέργαστο θετικό σχήμα προς την απαθή σκέψη για το Θεό, αλλά και προς την άφατη θεοκοινωνία πέρα από κάθε σχήμα και μορφή. Δεν έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εξελίξεως της ανθρώπινης συνειδήσεως, με το πώς δηλαδή ανέρχεται από τις εμπειρικές έννοιες και τις εικόνες αυτού του κόσμου προς την αντίληψη της θείας αιώνιας ύπαρξης. Θα σημειώσουμε μόνο ότι η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη δικαιολογεί το γεγονός ότι η περιθεού διδασκαλία προσφέρεται αρχικά στο λαό κυρίως με τη μορφή χριστιανικής ηθικής, κάτι πιο προσιτό στη στοιχειώδη αντίληψη. Πάντως και στη μορφή αυτή, παρά τον υποβιβασμό και την παραμόρφωση ως ένα σημείο της αλήθειας, ενυπάρχει φως πραγματικής θεογνωσίας, έστω και αμυδρό. Αυτό είναι το γάλα που προσφέρεται στους νηπίους εν Χριστώ. Αν μπορούσαμε να καταφύγουμε σε αναλογίες από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, θα παρομοιάζαμε τη συγκατάβαση αυτή του θείου φωτός με τη δέσμη φωτός ενός προβολέα. Όσο πλησιάζουμε προς την πηγή του φωτός, προς τον προβολέα, τόσο εκτυφλωτικότερο είναι το φως, αλλά μικρότερο το πεδίο φωτισμού.
Και αντίθετα, όσο αυξάνει η απόσταση από την πηγή του φωτός, τόσο διευρύνεται το πεδίο φωτισμού, αλλά και πιο αμυδρό και κλασματικότερο γίνεται το φως. Παρέρχονται οι χιλιετίες και στους λαούς, όπως και προηγουμένως, μεταδίδεται ακριβώς το αδύναμο και διακεχημένο αυτό φως της θεογνωσίας μέσα από ένα ατέλειωτο πλήθος λόγων και εικόνων. Όσο μακρύτερα από το Θεό βρίσκεται ο άνθρωπος, τόσο πιο διάχυτες είναι οι σκέψεις του, τόσο πιο ακαθόριστα και συγκεχημένα είναι τα πνευματικά του βιώματα. Και αντίθετα, όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο στενότερος, αν επιτρέπεται ο όρος, είναι ο κύκλος των σκέψεών του. Και τελικά συγκεντρώνεται σε μια απαθή σκέψη που δεν είναι πια σκέψη, αλλά μια ιδιόμορφη νοερά όραση ή νοερά αίσθηση που δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί ξεπερνά τα όρια του λόγου. Για να καταλάβει κανείς τον γέροντα Σιλουανό, είναι απαραίτητο να έχει υπόψη όσα υπόθηκαν παραπάνω. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος μιας ιδέας που γέμιζε όλη την ύπαρξή του, μιας ιδέας που ήταν αποτέλεσμα της ακατάληπτης σε αυτόν επιφάνειας του Θεού. Κατά τη μυστική εκείνη εμφάνιση του Κυρίου έμαθε ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Ο γέροντας μαρτυρεί ότι η αγάπη αυτή εκτείνεται οπωσδήποτε και στους εχθρούς και γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίο. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε σε αυτόν τον Χριστό, τον Θεό Λόγο. Το Άγιο Πνεύμα του δίδαξε την ταπείνωση και την αγάπη προς τους εχθρούς και προς κάθε κτίσμα. Ό,τι αισθάνθηκε τη στιγμή της Θεοφάνειας και ό,τι ακολούθησε αμέσως μετά από αυτήν, τα θεώρησε ο γέροντας ως προϋπόθεση και ένδειξη της θεοκοινωνίας, ως κριτήριο για την αληθινή οδό, ως μέτρο κάθε πνευματικού φαινομένου ή γεγονότος και ως σκοπό των καθημερινών επιδιώξεων και ενεργειών μας. Κατά τις επανειλημμένες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος με τα πολλά έτη τιτάνιου πνευματικού αγώνα, όλα αυτά έλαβαν για το γέροντα τη μορφή δογματικής συνειδήσεως. Και όταν πια ανέβαινε στις καθαρές σφαίρες της Άγιας Απάθειας, τότε με αληθινή ταπείνωση θεώρησε καθήκον του να διακηρύξει αυτό που του δόθηκε άνωθεν. Λίγους λόγους έχει, αλλά αυτό ίσως και να είναι ένδειξη για την αλήθεια των λόγων του. Λίγους λόγους έχει, αλλά είναι ικανοί να διεισδύσουν στην καρδιά και να αναγεννήσουν την ανθρώπινη ψυχή. Λίγους λόγους έχει, αλλά για αυτούς είναι δυνατόν πολλά να πει κανείς αν επιχειρήσει να αναλύσει το περιεχόμενό τους και να το κάνει προσιτό έστω και στη διανοητική αντίληψη των ευρύτερων κύκλων.

Διαβάζοντας κανείς τις γραφές του γέροντα, ίσως διερωτηθεί μήπως είναι ένας από αυτούς που στην ασκητική γλώσσα ονομάζονται πλανεμένοι και στην κοινωνική παραφρονήσαντες. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλες οι αξιώσεις του για να θεωρηθεί φυσιολογικός. Νομίζουμε ότι και αυτός που δεν τον είδε και δεν τον γνώρισε προσωπικά, αλλά μόνο διάβασε τις σημειώσεις του, άλλοτε ποιητικές, άλλοτε τέλειες σχεδόν στη μορφή και άλλοτε πάλι έργο ολιγογράμμα του ανθρώπου, μπορεί από την πορεία της σκέψεως ή της δομής των αισθημάτων της καρδιάς του να πιστεί πλήρως ότι τα λόγια αυτά δεν είναι λόγια ψυχικά άρρωστου ανθρώπου. Σε όλη τη δομή του λόγου του προβάλλει πρώτα η πραγματική και βαθιά ταπείνωσή του, που είναι τόσο ουσιαστικά αντίθετη προς την υπερηφάνεια των μεγαλομανών ή προς το γνωστό παθολογικό σύμπλεγμα κατωτερότητος, αυτή την ιδιόμορφη, ακατανόητη στους πολλούς εκδήλωση της υπερηφάνειας. Όσο προσεκτικά και αν παρατηρήσουμε, δεν βλέπουμε ούτε σκιά αυταπάτης ή παθολογικής έξαψης της φαντασίας και όταν ακόμη απευθύνεται προς όλους τους λαούς της γης. Αντίθετα, παντού υπάρχει το βαθύ αίσθημα της αξιοπιστίας της μαρτυρίας του. Ακούει η καρδιά ότι πραγματικά διδάχθηκε όχι από ανθρώπους ούτε από βιβλία, αλλά αμέσως από το Πνεύμα του Θεού. Και γι' αυτό η διδασκαλία του είναι τόσο σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Ο Γέροντας ήταν άνθρωπος, όπως είπαμε, μιας ιδέας, αλλά της ωραιότερης και οντολογικώς τελειότερης, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ιδέα στην οποία όντως πραγματοποίησε στη ζωή του. Αλήθεια, σε μερικά χωρία των γραφών του μοιάζει στο πνεύμα προς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα τον εξομοίωσε προς τον ίδιο το Χριστό, τον οποίο αξιώθηκε να δει, και έλεγε για αυτήν την εξομοίωση με αυτόν βασιζόμενο στα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου. «Όμοιοι αυτοεσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Η κύρια μαρτυρία ολόκληρης της ζωής του είναι ότι η αγάπη

τον πειρασμό και την πονηρία της σύγχρονης διανοητικής παιδείας, μαρτυρία ενός ανθρώπου που πραγματικά σε όλη τη ζωή του έχινε το αίμα της καρδιάς του στην προσευχή για τους εχθρούς, αλλά και για όλο τον κόσμο, η μαρτυρία αυτή έχει εξαιρετική δύναμη και σπουδαιότητα. Πολλές φορές σκεφτήκαμε τι θα ήταν άραγε ο γέροντας αν κοντά στις φυσικές εξαιρετικές φυσικές του ικανότητες είχε αποκτήσει και ανώτερη επιστημονική και θεολογική μόρφωση. Άλλοτε νομίσαμε πως ασφαλώς θα γινόταν γίγας με παγκόσμια ακτινοβολία και δόξα, και άλλοτε οδηγηθήκαμε στην αντίθετη σκέψη. Το γεγονός ακριβώς ότι ήταν άνθρωπος αμέσου αντιλήψεως, παρόμοιας με εκείνη των Ευαγγελιστών, κάνει τη μαρτυρία του ακαταμάχητα πιστική. Άλλωστε, ουσιαστικά, καμιά ανθρώπινη επιστήμη δεν μπορεί να προσθέσει κάτι στο βάθος και στην αξία της αληθείας για την οποία μαρτυρεί ο γέροντας. Έτσι, όποιος δεν γνώρισε προσωπικά τον γέροντα μπορεί να τον κρίνει από τις γραφές του, και όποιος τον γνώρισε, όποιος γνώρισε την ολοφάνερη απλότητα και ταπείνωσή του, τον πάντα χαρούμενο και πράο χαρακτήρα του, αυτός γνωρίζει ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο λόγος του γέροντα είναι πράος, πολλές φορές γλυκής, που ενεργεί θεραπευτικά στην ψυχή, αλλά για να τον ακολουθήσει κανείς χρειάζεται πύρινη αποφασιστικότητα που να φτάνει ως το μίσος για τον εαυτό του. Δίψα Θεού. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω, και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριος μου, και σε δίψω μέχρι δακρύων. Επιποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε, Κύριε, εσύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεος σου, δώσε και σε μένα τον αμαρτωλό τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μνήμη της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην χάσω πάλι τη χάρη σου και αρχίσω να θρηνώ για αυτήν, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα του έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από έναν βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Όταν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι με το Άγιο Πνεύμα γνώρισα το Θεό. Βλέπεις, αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία? Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό? Πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλους τους ναούς μας και στην ψυχή μου? Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν Πνεύματι Αγίω όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσφέρουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων. Αυτό το γνωρίζει η ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πραία και ταπεινή. Αλλά αν χάσει ο άνθρωπος τη χάρη αυτή, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Έχινε δάκρυα πικρά από τη θλίψη για πολλά χρόνια.
Έτσι και η

0: ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και ύστερα την έχασε πονά για το Θεό και λέει «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα». Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηγένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη οι εκλείνοντε από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα ω πόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάμιν και τα του νόμου σου επελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμιν του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδόσμε τη αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδού ουν εις τάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ύπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε γιατί κάνθεν έως τέλος όλη την ημέρα σε τροπάζουν οι περιβόμενοι. Ότι η ψωή μου επλήστησαν οι πυγμάτων και ούκα έστην η αίσθηση της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ουλιόμενα από στην αγώ της καρδιάς μου. Κύριε, αντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως την αρμό σου όπως όκα επικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατά την λιπέμη ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ούκα αισθημετή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνο μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρότην αίσθησαν. Και εξηβιάζονται, ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούνται σε αρκά μελάλησαν, ματαιότητας και περιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ούσου κοφός σου κρικών και όσοι άλλοι σου κανηγούν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούκα έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε κηρύπτει σας ήρθε ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αληθήν υπόδας μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου επιποιών μου εστίδια παντός. Ότι την ομοίω μου γοναγγελώ και με ερμήνω σου υπέτης αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν στη μισούν της με αδίκους. Οι ανταποδεδόντες μη κακά αντί αγαθών αντιβαλών μου επί κατ' δίκουν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, όπως είσαι επί μου πρόσχεσαι την φρυθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, όπως είσαι επί μου πρόσχεσαι την φρυθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς έωρ Θεούς εδείψεις εσύ ψυχή μου, πως απλώς εσύ άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδω. Ούτως εν το Αγίου όφθινσε διότι είναι τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κλείσουν το ελαιό σου, εγώ ζωά στα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα σου αρώτα σχέδες μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπλιστεί η ψυχή μου και η χίλια καλιά συνέση στο στόμα μου. Ή εμνή μου λοιπόν σε πτώση νεούς, γιατί όσοι μελέτουν εσέ, ό,τι έγινε της βοηθός μου και της σκέπτων τρίμου σου αγαλιάσουν. Εκολλήθη η ψυχή μου, ο οποίος σου μου δεν αντιλάβει το διάξω. Αυτή δε εις μάτινες ζήτησαν η ψυχή μου, εισηλεύσουν τη στεκατότητα της γης, εις παραθύσουν της χειράς νομφέας, μέρη της αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλέας εσανθίσεται επί του Θεού, επινεθίστη πάσο ομιλούν αυτό, την εφράγει στο μάλλον τον άδεια. Εν τη όρτη σε μελέτουν εσέ, ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπη του τυρού σου καλλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου, ο οποίο μου δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, αιώ και αγίου πνεύματι και νυν και αι και στου αιώνα του αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρική, αιώ και αγίου πνεύματι και νυν και αι και στου αιώνα του αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκλασα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου, η προσευχή μου, πλήνω του ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το αντίγγισε. Προσελογήσε με τον καταμινό των Ισλάκων, έγινε ήθιν ως οι άνθρωποι που ήθιν στην εκκλήση ελεύθερος. Ως σύντρομα τι καθένδος εν τάφο μου, και μνήστε θέτη και αυτή εκτής χειρός απόστασαν. Έθεν το με εν λάκου κατ' τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστελήθη ο θυμός σου και πάντα στους μητερισμούς σου επίγης επε με. Έμακρυνα στον νου του μοβι μου, έθεν το μυδέρι μου αυτή παρεδόν και ο ξυπουρευόμην. Οι οφθαλμοί μου ισθένεσαν που είχε διάκριση από σε κύριε όλη την ημέρα, τι επέτασε προ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση στα ομάσια, ή ιατρία να στήσω σε και εξομολογήσουν τέσσε. Μη διηγήσει τέτοι στον τάφο τελειώσει και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσει την τοσκότητα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλυσμένη. Καγό προ σε κύριε και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Ήνατι, Κύριε, από την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό μου σαβημό. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόμπη, σε πνεύμα του τόσου μου, υψωστή δε, ταπεινώθηκε και ξυπορήθη. Επεμέδη, ήρθαν οι οργέ σου, εφηβερίζουμε σε σένα ξάνιμα και πλουσάνιμα, όσοι ιδρώνει την ημέρα να πέρασουν με άμα. Εμάκρυνα σε πνεύμα φίλων και πλησίων για τον ουθισμό από τα λιπορία. Κύριε, ο Θεό τη τρία μου, η μέρα σε διάκρασα και νύχτη εναντίον σου. Ισελθέ των επιών σου, προσευχή μου, πλήρων του ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντος μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης της αποδόσης αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσης ανομίας του δουλειόμενου πάσης της νόσου σου. Τον ήτρωμενο εκθουρά στην ζωή σου, τους φθάνοντας είναι λέγη και εκτιρμής. Τον ημιπλώτη να καθίσει την επιθυμία σου, αγγίνει στήσει το ζέι του είναι ότι σου. Ποιόν ο δήμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάσης της ειδικουμένης. Εγνώρισα σου δούσα του τομή ζήτηση ή συζρέει τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου γέρι ήμουν ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλειο ο Χριστέλο σου γέστη τη Θεοδέη του νεού να μην ει. Ού κατά τα συνομία Σιμών επίση την ημίνου δέκα τα σαμαρτία Σιμών να τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλειο αυτού έπειτα φοβεμένο αυτών. Καθώ τον απέκουσαν να το λέει από δεσμό με μάκρυ να φεμώντα συνομία Σιμών. καθώς η κτήρη πατήρι όσο κτήρης η Κύριος αφημένος αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μου, είναι εμνήστε ότι ο χούσες μεν. Άνθρωπος ως εχόρτος έει μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό, και ούχε υπάρξει, και ούχε επιγνώσει, δείτε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους αφημένους αυτών. Και δικαιώσει είναι αυτού, η επίηση, η όντες φυλάως, την δίθηκε είναι αυτού, και με μένες τον τον αυτοποίηση αυτάς. Κύριος εν τωρένω ετοίμαση των χρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει, ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσει τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της σπουδαίας αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της σπουδαίας αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάγω όλες τις προσευχές μου, ενώντας την ενδέησή μου, εντελήθειά σου, εισάγω με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και θεστήν ο ποιόν σου παζών. Ότι κατέδειξε με θρώστην ψυχή μου, ταπείνω συνεργή τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνας και κηδεία στην πένα το πνεύμα με μία ταράχτη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχαιρών μελέτης, είναι πάση έγκαιο σε ποιήμα στην χειρά της μελέτων. Διεπέτασα προσθέτας κύριος με ψυχή μου, ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάγω σώμα, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μία προστρέψα προσωπών σε ποιμού και ομοιωθήσω με το κατεβαίνω σε λάκων. Ακουστώ με πίσω με το πρωί του λιώσω ό,τι επισήλπισα. Γνώριζω με Κύριε Δόνιν υπορεύσω με ό,τι προσέρα την ψυχή μου. Εξηλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφευγε την τάξη του πίνου, το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν τη γη με ενγύει ευθεία, και το ματώσω, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις την χτύπηση της ψυχή μου και εντελέσεις σου εξηλοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου τρίμματα της ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάγω σώμα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς θέλεις χρήση με το δούλου σου. Εισάγω σώμα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς θέλεις χρήση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν τη γη με ενγύει ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρεφελο Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των είναι αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυστινή μας από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου περιλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημών.
0: Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν και

Εξομολογήσει το Κύριο ότι εγκαθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και που σάνουν και το ονόματι Κυρίου μην άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου εγέννητο αυτή και έστι θαυμαστήν οθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα σαλγιδόνας των Αγίων ας υπέρ σου επαθών δυσοποιήθητε Κύριε. Και πάσος ημών τα σωδήνας ίασε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκασης βασιλεύση κατά βαρβάρων το ρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταθμού.

0: Αντιλαβούσον σου ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κι ελεήσον.
0: Παναγία Σαχράντο, περιλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου

Χριστός του Σταυρού γάρτο ξύλων, προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων, της προστρέχουσι με τελαβίας και πόθου και δοξάζουσι τον εναυτό προσπαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η φύση των πρωτών συνεόρτασε πάσα και ασκήτα μυστικός του Σταυρού καρτοξύλων προτίθεται σήμερον ιατρίων αδάπανων της προστρέχουσι με τευλαβίας και πόθου και δοξάζωση τον εναυτό προσπαγέντα

και τα σώματα το προσκυνούντων αυτών με τα πίστεως. Ελέησόν με ο Θεός καλό το μεγαλαιός και το οποίο στον εκτιμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλήνω πλήνω από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσου και η αμαρτία μου είναι επειών μου εστίνει απαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πνεύμα επειών σου επίησα όπως αν δικαιούθησαν τις λόγες σου και νικήσαν τον κρινιστέσαι. Η δούγαρη ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες και στις έμει η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας δηλουσάς με. Ραντίς με ισόβιο καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επιρχιών να ευχανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαζην και ευφροσύνη να αγαλιάσουν λεωστέα τεταπαινωμένα. Απόστασον των προσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα της αστυνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τις συγκάτες μου. Μία απορρίψαν από το προσώπο σου και το πνεύμα σου Άγιον, μία δεν έλυσε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμου σε σου δούσου και ασυβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ενεσή σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία ναι, το κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τετριμένων καρδία, σε τετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός σου και ξεδνώσει. Αγάθε μου, Κύριε, τη δοκιά σου τη αιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση είναι θυσιαστηριών σου μόσχου. Αρματιλά την Φαραώ επίθεσε τερατρούς από τέμουσα η κυράδος, σταυρωτήπας πλήξασα και δήλουσα θάλασσα νησέλη φυγάδα. Πεζόν οντί την δίσουσεν, άζον το Θεό να με έλποντα. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάστη την άμυ σου, τον του Κυρίου ζωηφόρον σήμερον σταυρονοή καθαρό. Και ευσεβή γνώμη πάντης προσκυνήσουμεν, πρόκειται καρδορούμενος της αυτού προσιούσιν. Αγίασμον και σωτήριον, έλαμψη και δόξη και έλεος. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δυνάμει σου, ως ο δώρητος σταυρός προκείμενος και καθορόμενος, φωτοειδή έγνην, αποπέμπει χάριτος, προσέρθομαι και λάβομε φωτισμόν ευφροσύνης. Και σωτηρίαν και άφησιν ένεσιν Κυρίου προσάγοντες. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς την δυνάμει σου, πρόκειται ξένων της ορός

0: εσ αμαρτίας εκφεύγομεν και θείας γαλήνης πυρούμεθα. Άγιοι του Θεού πρεσβευτή περ ημών, Μωσέως τα δόγματα πάνσου, επέδης νομίμως φυλάχνοντας του Χριστού τον θάνατον ζηλώστας ευσεβώς, πρεσβεύσε τα Ιη, σωθήνη πάντα σημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, της είδη της οίκους ημίους αγώνα στερός επεδείξαντο, ή τον νόμο φύλαγε εσύ Σολομονής, ή αθλήσαντες μία ψυχή εν ή φρονήματι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, αλλήλους οτρύνοντες ούτως ευώ, νομίμως αθλήσουμε και προθήμως θάνουμε, υπέ πατρών εθώνε Σολομονής, της επτής Άγιοι πέδες επτά. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, ισχύνθη ο τύραννος τόμιν Ανδρίος εις θένησαν βάσανη, ο βιλία ρίτητε το πήρες βέστη λοιπόν, μη δίσουν ο έξω αδελφής τίτου του σκάματος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, ημίν ο αντίοχοι υπέρ πατρών εθών ο αγώνες την, υπέδες έκρουζεν του σταδίου γυμνή, υπερών μάλλον το θανήν του ζήν το κρίνουμε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περ ημών, τα σάρκας της όνυξη εν του σταδίου εξαιώμενη έκρουζον του νόμου φύλαγε. Ημίν ο αντίο είχε γλυκίσει πόνη και το πήρε δια την πάνω ζωή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τριάδα δοξάσουμε την εν μονάδι ουσία να ίδιον, συμφυή και σύνθρονον και ομοδύναμον Πατέρα άνθρωπον Υιόν και Πνεύμα Άγιον. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Τον βότριν τον πέπερον εν τη γαστρίσω ο φράσος βασίσσα ζωηφόρος άμπυλος στην Εκκλησία Χριστού εδείχθης μήτρη Θεού, πάντα σε φρένουσα.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Ζαχράντου ευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο υψωτής εν το Σταυρό εκουσία, που στήπουν η μουσικηνή πολιτεία του, συγκρουμός ο δώρης, Χριστέ ο Θεός, έφερονται την άμεση του σπιτού Βασίλη Σιμώνη, κασφαλικών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχένεια, έχει τη συνόπλων ειρήνη αή των τρόπιων. Ευσεβώ συντραφέντε παιδε σοφοί, μαρτυρικό ο τυράννου τα σαπηλά, παντρίο κατησχυνατέο του νόμου υπερμαχή, και του πατρό ακόλουθη γενόμενη αγίοι, συν μητρή θεόφρονη προθύμωση θύσατε. Όθεν και θανάτω την ουράνιον όντως, ζωήν ον εις άμενη αιωνίως αγάλεστε, μακαβείστε ερώψυχοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπότο την Αγία μνήμην ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείς αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Σταυρός σου Κύριε υγείαστε, εν αυτό καρκίνονται οι άματα, τις ασθενούσιν εν αμαρτίες, δι' αυτού

0: ευλογήσουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγία Σαχάτου, προηγημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και ο Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, ζώσουν ημάς.
0: Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να απέμπαμεν του Πάτερ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφίας Θεού η στήλη επτάριθμη και Θείου φωτός η δείχνη επτάφωτη. Μακαβαίοι πάνσοφοι προμαρτυρούν μέγιστη μάρτυρες είναι αυτής των πάντων Θεό ετήσαστε. Σωθήνει του συνούντα ημάς. Εν θερμοσιών των Θεών σου, ότι ενίσχυσε νόντρος των πυλών, τους μοχλούς και τους ιούς σου ευλόγησε μου.

στρατός γάρος τοπιούχους φάλαγγ όντως γενναία και κατεόφρον προς μηχανάς δισεβών θεοφρόνους ανθέστηκεν. Άλλος νύχιε στεφάνος ουρανίας ιών απολάβοντες και το θείο θρόνο πελάζοντες υπέρ πάντων απαύσως δεόμενε, αιτήσασε στο θύνετος υμνούντας ημάς. Αιτήσασε στο θύνετος υμνούντας ημάς. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Επτά Μαρτύρων των Μακαβαίων, Αβήμαν τον Ιού Γουρία Ελεαζάρου Ευσεβονά, Αχήμ και Μαρκέλου και της Μητρός Αυτών, Σολομονής και Ελεαζάρου του Διδασκάλου Αυτών. Πρώτος προ Χριστού πήρστε έγον Ελεάζαρ, αθλήσιος προήκηθε της άλλης ίχνη. Πρώτα τον άλλην και προς τη θέκτης έχω. Τη Σολομονήν ειν προ Χριστού πήρ φλέγη εξ εβδόμης πέμπτος επέδων επτάδα. Αθρέμβολα πήρ και τροχή προς ογδόην. Καύσαν ειν πρώτη Σολομόνην επτάτε Ιάς. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Εννέα Μαρτύρων, των εν πέργη της Παμφιλίας Αθλησάνων, Λεοντίνου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλαίου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Πάπας ο Νέος, εις Σάκρον βληθείς και θίγει, εγκλειστείς και εις θάλασσα αντιφθείς τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ελεάζαρος πυρεί, την κεφαλήν φλεγθείς ετελειούτου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κύρικος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Πολυεύκτος εν κακοπρία χωστής τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μήνου Μηναίου και των λοιπόν εντό Βιγλεντίου Πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Τιμωθέου Επισκόπου προκονήσου του Θαυματουργού. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ανηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Στον Αγία Σαχράτου περλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεβητηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτέ,

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του οριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ζαχράντου υπερολογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των

0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσχωμέν.
0: Αδελφοί, οι Άγιοι πάντες δια πιστεώς κατηγονήσαντο βασιλείας, εργάσοντο δικαιοσύνη επέχητον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, εύσευσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώσεσαν από ασθενείας εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλλοτρίων, έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Άλλοι δε την πανιστή σας ού προσδεξάμενη την απολύτρωση, είναι κριτόνος αναστάσεως τύχησον. Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστιγών πειράν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής εφυλάνθησαν, επρίστησαν, επειράχθησαν εν φόνο μαχαίρας απέθαναν. Περιήλθον εν μιλωτές εν εγιήνης δέσμασιν, υστερούσιν θλιβωμένη κακούχουμένη, ον ουκ εν άξιος, ο κόσμος εν ερημίας πλανόμενη, και όρεση και σπηλαίος και τες όπες της γης, και αυτοί πάντες μαρτυρηθέντες δια την πίστεως ουκ ακομίσαντο την απαγγέλια του Θεού περί ημών Κρητών την προβλέψαμεν ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει τη γαρού και ημείς το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων όγκων αποθέμενη πάντες και την ευπερικρατών αμαρτίαν. Διυπομονής τρέχομεν των προκειμένων ημών αγώνα, αφορώντες εις των της πίστεως αρχηγών και

Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ειδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεσθεν φρόν μικής όφης και ακέραιος περιστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων παραδόσου σιγάρ εμάς, η συνέδρια και τις συναγωγές αυτών μαστιγώσουσιν εμάς, και πηγή μόνος δε και βασιλείς αχθίσεστε ένα και νεμού εις μαρτύρων αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδόσουσιν εμάς, ημερευνήστε πως ή τι λαλίσετε, δοθείστε γάρι μην εν εκείνη τη ώρα τι λαλίσετε, ου γάρι μισέστε, λαλούντες αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατο και πατήρ τέκνον, και επαναστήσου τέκνη επί γονείς και θανατώσουν αυτούς. Και έσαι

Ο Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσα εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεύους ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πολιτά αυτή, των ερωτών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρετών του ιερού ναού τούτου και πάντων των προσεθόντων εις θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδίων κτητόρων του ιερού ναού τούτου, των υπερπίστευσης και πατρίδος γονισωμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίων και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Πέρτουρ στην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

0: Χριστόν οδηγών, φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθο.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά το Κυρίο ετησόμεθο.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέρον.

0: ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Αναγία σαχρά του περιλογημένης εν δόξου.

0: Αστήρας θεστήρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε περ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούκ της βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, των Κύριων, των Ζωπιών, των εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

θέση πάντα που αιώνα σου μάσων στον ουρανό ανοίγα και τη βασιλεία σου χάρη σου τη μέλουσα. Υπέρ τότε να πάντα βρίσκουμε εσύ και το μηνύ σου και την πνευματή στο Αγίου υπέρ πάντων ονίσμεν και οκουίνισμεν των φανέρων και αφανών ευεργεσιών των εσυμά και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη νύχ των χειρών μόνο δέξα στην καταξίωση και τη υπαριστή και σκυλάδε αρχαγγέλων και μεριά τη αγγέλων των χειρούπιν και τη αρεφή με ξαπτέρια πολιώματα μετάρσε αυτερωτά. Πνευνίκιον ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγω.

0: Λάβετε, φάγετε τούτο μοίστη το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμάρτιον.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενον εις άφεσιν αμάρτιον.

0: Χριστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Εδώσει μην έναν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομά σου.

Ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.

0: Καταξίωσον ημάς Δέσποτα επί τη μεταπαρησίασε κατά Κρήτος τον Μαν, επικαλείστεσαι τον υπουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ερθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: Χάριτι και εκθερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσι, σύν το Παναγίο και αγαθό και σωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ποδρών δόξη βασιλείου σου και ελθέως του γιάσε μας, ο άνετο Πατέρ και θυμήνους και οδη μήνα ορά του συνών και καταξίω στην καρδιά σου Κύριε μεταδούν ημίν το αχράτου σώματός σου και το τιμίου αίματος και διβούν πατή το λαό. Θεός ελαστή με το Μαρθολό και λέει σώνο, ο Θεός ελαστή με το Μαρθολό και λέει σώνο, ο Θεός ελαστή με το Μαρθολό και λέει σώνο.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμηνη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φυλάδων ευεργέ των ψυχών ημών την και παρούση ημέρα κατά αξίωση ημάς των βαρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας, φρούρσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να πέμπομεν,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατήρ Άγιε ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήβει επιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου σου αυτούς, αντιδόξω θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο του δώρης της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης της άρχος νημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνθρωπο. Καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπω. Πατρίκη

0: Κύριε και Έλλους, ελθέ φημάστε αυτούθια χάρητε και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και ισόνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξες Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξεση. Χριστός ελθινός, έως ημών της περβίας, Παναχνάτου και Παναμώ, Μαγία αυτού Μητρός, νάμι του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίης των ετοιμήρων περαινίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ μίστου Τιμίου και εντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή ο Ιωάννου των Αγίων εντόξου μορφέων Αποστόλων,

0: Κόκουλα, του άντρε του Πατροσημώνου Παϊσίου, του Αγίου του Αγίε και Ενδόξου, Μεγάλο Μάρτυρο τη Παρασκευή τη Αθληφόρου, τον Αγίου Πατροσημώνου Νικολάου Επισκόπου, Μύρων τη Λυκείου του Ματουργού, τον Αγίου Πατροσημώνου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη του Χριστό μου, Διάτιμη Σταγωγή Επετελέσσεων, τον Αγίου και Δικαίου Θεοπατώρων Αγίου Κιάννη, τον Αγίων 7 Μαρτύρων Μακαβαίων Πέδων τη Μητρό Αυτών Σολομονή και του Διδασκάλου Αυτών Ελεαζάρου, όν και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων Ελεή και Σώσιμά σου Αγαθό και Φιλάνθρωπο και Λέιμον Θεό. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τρία σε φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και καλή Παναγία να έχουμε.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
3: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με η εχθρή μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήστης. Κατά το έλεος σου μνήστητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος, και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται, και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών Σου, δίδαξέ με τον δικό Σου φωτισμό και με τη δική Σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά Σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι Σύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από Σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς Σου και τα ελέη Σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη Σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό Σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη Σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο Του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών Του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία Του και την αξιοπιστία Του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά Του και όλες τις εντολές Του. Για το όνομά Σου, ελεήμον Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός Σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε Αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλό σας μήνα, καλή σας ημέρα. 1η Αυγούστου. Ανάμνησης της προόδου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εν Κωνσταντινούπολη. Την ημέρα αυτή υπήρχε η συνήθεια στην Κωνσταντινούπολη να βγάζουν τον Τίμιο Σταυρό από το παλάτι και να τον φέρνουν στην Αγία Σοφία με συνοδεία πλήθους ιερέων και διακόνων που καθοδόν τον θυμίαζαν. Έκαναν πρώτα μία στάση στο μικρό βαπτιστήριο όπου τελούνταν η ακολουθία του αγιασμού των υδάτων και κατόπιν ο Σταυρός κατετίθετο στο ιερό βήμα της Αγίας Σοφίας. Από τη Μεγάλη Εκκλησία γινόταν τις επόμενες ημέρες η περιφορά του ανά την πόλη από συνοικία σε συνοικία μέχρι την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου για να εξαγνιστεί ο αέρας και να προστατευτεί η βασιλεύουσα από επιδημίες που μεταδίδονταν πιο εύκολα τις ημέρες εκείνες λόγω της ζέστης. Αφού χάριζε έτσι υγεία και παραμυθία σε όσους τον τιμούσαν με πίστη, ο Τίμιος Σταυρός επέστρεφε πάλι στο παλάτι.

0: μνήμη των 7 αδελφών Μακαβαίων, Αβήμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσέβωνος, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και του διδασκάλου αυτών Ελεαζάρου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, της δυναστείας των Σελευκίδων, ο οποίος αφού έριξε στη δουλεία το εβραϊκό έθνος, θέλησε να εξαναγκάσει τα τέκνα του Ισραήλ να απαρνηθούν τα έθη και τους θεσμούς που είχαν παραλάβει από τους πατέρες τους, προκειμένου να υιοθετήσουν τα ειδωλολατρικά ήθη. Προς τον σκοπό αυτό εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους να τρώνε χοιρινό κρέας, ζώο που ο νόμος θεωρούσε ακάθαρτο και το απαγόρευε. Ο πρώτος που εξαναγκάστηκε να γευθεί το κρέας αυτό ήταν ο γραμματέας Ελεάζαρος. Ο Άγιος Γέροντας όμως έφτισε με περιφρόνηση την μπουκιά που του είχαν βάλει στο στόμα με τη βία. Παραμένοντας κουφός σε όσους τον συμβούλευαν να προσποιηθεί ότι υποτάσσεται για να σώσει τη ζωή του, αποκρίθηκε: «Δεν αρμόζει στην ηλικία μου να προσποιούμε. Πολλοί από τους νέους θα βάλουν με το νου τους ότι ο 90χρονος Ελεάζαρος προσχώρησε στα ήθη των αλλοφύλων. Ύστερα κι αυτοί, βλέποντας τη δική μου υποκρισία και θέλοντας να ζήσουν λίγο παραπάνω, θα πλανηθούν εξαιτίας μου. Έτσι θα μολυνθώ, αλλά και θα στιγματιστώ τώρα στα γερατιά μου. Κι αν τώρα αποφύγω προσώρα στην τιμωρία των ανθρώπων, δεν θα μπορέσω να αποφύγω τα χέρια του παντοδύναμου Κυρίου, είτε ζωντανός είτε πεθαμένος». Και αφού μίλησε έτσι, προσέφερε αυτόν στο βασανιστήριο του τροχού. Στα βασανιστήρια επέδειξε την ανδρεία ενός νέου πολεμιστή, προκαλώντας τον θαυμασμό των δημίων του. Την ώρα που ξεψυχούσε, δήλωσε χαμογελώντας: «Το Κυρίο, το την Αγίαν γνώσιν έχοντι φανερών εστίν, ότι δυνάμενος απολυθήνε του θανάτου, σκληράς υποφέρω κατά το σώμα αλγιδόνας, μαστιγούμενος, κατά ψυχήν δε ιδέως, δια των αυτού φόβων ταύτα πάσχο», και παρέδωσε την ψυχή του. 7 αδελφοί που είχαν διαπαιδαγωγηθεί από τον Ελεάζαρο στις παραδόσεις του λαού τους, συνελήφθησαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά, όμοιοι με εναρμόνιο χορό, στη μέση του οποίου έστεκε ως κορυφαία η μητέρα τους. Ένα μόνο πράγμα τους ενδιέφερε: ο χορός αυτός, με τον ιερό αριθμό που ευλόγησε ο Θεός, να μην διασπαστεί από την λιποταξία κάποιου ανάμεσά τους. Και προέτρεπαν ο ένας τον άλλο να ομολογήσουν την πίστη του με λόγια όπως αυτά: «Καν μην ειν αποθάνομεν, ούτε θνηξόμεθα πάντως, ούτε γενέσει τα οφειλόμενα λειτουργήσομεν, ποιήσομεν την ανάγκην φιλοτιμίαν». Ο ηγεμόνας παρέθεσε μπροστά τους τα όργανα βασανισμού και προσπάθησε να τους μεταπείσει, αλλά εκείνοι, αντικρούοντας τα επιχειρήματά του, με μια θεόπνευστη φιλοσοφία απάντησαν σε αυτόν με τη φωνή του μεγαλύτερου αδελφού τους: «Έτοιμοι αποθνήσκηνες μεν, ή παραβαίνειν τους πατρίους νόμους». Ο αντίοχος εκτός εαυτού πρόσταξε να κόψουν τη γλώσσα του προπετούς αυτού, κατόπιν δε να τον γδάρουν και να του αποκόψουν τα άκρα. Εκείνος, υφιστάμενος στο βασανιστήριο του τροχού και εξαπλωμένος κατόπιν πάνω στη σχάρα, δήλωσε: «Κόψτε τα μέλη μου, κατακάψτε τη σάρκα μου, εξαρθρώστε τις κλειδώσεις μου. Με όλα τα μαρτύρια τούτα θα σας δείξω ότι τα τέκνα των Εβραίων είναι ανίκητα όταν πρόκειται για την αρετή». Μεταμορφωμένος από τη φωτιά, έμοιαζε άφθαρτος και ολοκλήρωσε έτσι το μαρτύριό του δίχως τον παραμικρό αναστεναγμό, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του, ενδυναμωμένοι από το θέαμα, παρακαλούσαν το Θεό να τους αξιώσει να πεθάνουν με γενναιότητα όπως εκείνος. Κατόπιν υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και ο δεύτερος αδελφός. Ξέσχισαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια και έπειτα τον ξάπλωσαν σε έναν καταπέλτη. Λίγο πριν παραδώσει την ψυχή του, φώναξε στα εβραϊκά: «Σημένα λάστορ εκ του παρόντος ημάς ζήνα πολύης, ο δε του κόσμου βασιλεύς, αποθανώντας ημάς υπέρ των αυτού νόμων, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήσει». Ο τρίτος αδελφός πρότεινε ευθαρσό στα χέρια του στον Δήμιο, δηλώνοντας ότι ήλπιζε ότι θα ξαναβρει τα μέλη του στη μέλουσα ζωή. Βρήκε το τέλος στον τροχό. Ο τέταρτος προκάλεσε τον τύρανο να επινοήσει τα πιο τρομερά βασανιστήρια για να του δείξει ότι ήταν έτοιμος να συναγωνιστεί στο θάρρος με τους αδελφούς του, και πριν του ξεριζώσουν τη γλώσσα είπε: ακόμη κι αν μου στερήσεις το όργανο του λόγου, ο Θεός ενωτίζεται τη φωνή των σιωπηλών. Πόσο γλυκό είναι να ακροτηριάζεσαι για το Θεό. Στη σπουδή του να κερδίσει με τη σειρά του το τρόπαιο, ο Πέμπτος παρουσιάστηκε μόνος του στους βασανιστές. Ο επόμενος υποβλήθηκε στο μαρτύριο του τροχού και ενώ του τρυπούσαν τα πλευρά φώναξε: «Η γνώση που πορυζόμαστε από την ευσέβεια είναι ανίκητη». Η μητέρα τους, Σολομονή, παρευρισκόταν στα βασανιστήρια των γιών της και αντί να υποκύψει στην οδύνη της, προέτρεπε αντίθετα τον καθένα τους στη γλώσσα των προγόνων της να υπομείνει θαραλέα τη δοκιμασία στο όνομα του Κυρίου και με την ελπίδα της Αναστάσεως. Τους έλεγε: «Ουκ είδα όπως εις την εμήν εφάνεται κοιλίαν, ουδέ εγώ το πνεύμα και την ζωήν ημίν εχαρισάμιν, και την εκάστου στοιχείωσιν ουκ εγώ διερίθμισα. Τη γαρούν ο του κόσμου κτίστης, ο πλάσας ανθρώπου γένεσιν και πάντων εξευρών γένεσιν, και το πνεύμα και την ζωήν ημίν πάλιν αποδίδωσιν μετελέους, ως νυν υπεροράται εαυτούς δια τους αυτού νόμους». Καθώς ο νεότερος των 7 αδελφών ζούσε ακόμη, ο τύραννος προσπάθησε να τον κερδίσει με υποσχέσεις και καλώντας τη μητέρα του την προέτρεπε να συμβουλεύσει το παιδί της για να το σώσει. Υπερνικώντας κάθε κατασάρκα δεσμό, η Σολομονή έσκυψε στον Ιαννία και τον παρότρινε απέναντίας να υπομείνει όλα τα βασανιστήρια για να μπορέσει να τον ξαναπάρει πίσω μαζί με τα αδέλφια του. Ενδυναμωμένος ο νέος με νέα ορμή άρχισε τότε να προκαλεί τον τύραννο, προλέγοντάς του ότι σύντομα θα τιμωρούνταν για την αλαζονία του. Και κατέληξε, παρακαλώντας η θυσία η δική του και των αδελφών του να κατευνάσει τη θεϊκή οργή που είχε ξεσπάσει πάνω στον καταπιεζόμενο λαό τους. Ο Αντίοχος, προσβεβλημένος και εμπεγμένος, του ανταπέδωσε χειρότερα από ό,τι στους αδελφούς του. Τέλος, αφού ο νέος παρέδωσε ένδοξα την ψυχή του, η Σολομονή προσφέρθηκε και αυτή με τη σειρά της σε ολοκαύτωμα και απήλθε προς συνάντηση των ιών της στο χορό των Αγίων Μαρτύρων. Και πράγματι, παρόλο που έδωσαν μαρτυρία πριν τον Χριστό, οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες δεν υπολείπονται σε τίποτα από εκείνους που ακολούθησαν τον Χριστό, μιμούμενοι το ζωοποιό πάθος του, διότι ήταν η πίστη στον Χριστό που ενικώντας ήδη μέσα τους δια της ελπίδος της Αναστάσεως τους έκανε να υπερνικήσουν θριαμβευτικά κάθε επίγειο δεσμό. Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελέσης της Εντινήσω των Κυθύρων. Θυγατέρα ενός ισχυρού υδρολάτρη άρχοντα της Πελοποννήσου, η Αγία Ελέσα ανατράφηκε από τη μητέρα της στη Θεοσέβεια. Η τελευταία πέθανε όταν η Ελέσα ήταν 14 ετών και ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει, εκείνη όμως αρνήθηκε διότι είχε λάβει την απόφαση να αφιερώσει όλη τη ζωή της στον Χριστό. Εποφελούμενη από την απουσία του πατέρα της, μοίρασε γενναιόδωρα ελεημοσύνες και πήρε μαζί με δύο θεραπενίδες της το καράβι για το νησί των Κυθύρων, που τα χρόνια εκείνα ήταν έρημο και γεμάτο άγρια θηρία. Φθάνοντας η Αγία, ανέστησε με την προσευχή της έναν από τους ναύτες που είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού και προχώρησε μέσα στο Παρθένιο νησί. Όταν επιστρέφοντας ο πατέρας της Ελέσης ανακάλυψε τη φυγή της, εξοργίστηκε και άρχισε να την αναζητά με σκοπό να την σκοτώσει. Βρήκε τον ναυτικό και τον εξανάγκασε να τον οδηγήσει στο μέρος που είχε αφήσει τη θυγατέρα του. Μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις την βρήκε κοντά σε ένα ψηλό βουνό στη νότια πλευρά των Κυθύρων και προσπάθησε στην αρχή να την πείσει με τα δάκρυα και τους οδρυμούς. Εκείνη όμως αρνιόταν να τον ακολουθήσει, βεβαιώνοντάς τον ότι προτιμούσε να μείνει με τα αγρίμια παρά να συμβιώνει με ειδωλολάτρες. Τότε ο πατέρας της, αφήνοντας ελεύθερη την οργή του, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έριξε κατά γης και την ξυλοκόπησε, ενώ η Αγία επαναλάμβανε: «Ελέησόν με ο Θεός». Έπειτα την κρέμασε σε ένα δέντρο από τα μαλλιά και την βασάνισε μέχρι θανάτου. Μόλις έλυσε το σώμα της, η Αγία επανήλθε στη ζωή και διέφυγε. Ένας βράχος άνοιξε τότε κάτω από τα πόδια της και μπόρεσε να περάσει στην άλλη πλαγιά του βουνού. Ο δήμιός της όμως την βρήκε εκεί, έσπασε με μία πέτρα το σαγόνι της και την αποκεφάλισε. Μία από τις θεραπενίδες της Αγίας, που είχε αποσυρθεί σε απομονωμένο μέρος για να προσευχηθεί, επέστρεψε μετά την αναχώρηση του πατέρα φωνιά. έθαψε το σώμα της Ελέσης με ευλάβεια και τις επόμενες 40 ημέρες άκουγε στον τόπο εκείνο αγγελικές μελωδίες. Αργότερα ήλθαν στα κύθρα χριστιανοί που είχαν ακούσει από το στόμα της με θαυμασμό τη διήγηση του μαρτυρίου της Αγίας Ελέσης και έχτισαν πάνω από τον τάφο της μια μικρή εκκλησία που έγινε πηγή θαυμάτων. Έκτοτε η Αγία Ελέσα τιμόνταν ως πολιούχος του νησιού που είχε εκπολιτιστεί με τις προσευχές της. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Τιμοθέου, του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Προκονήσου. Μνήμη του Οσίου Ρουβίλ του Αναχωρητού του Εν Συρία. Δεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 1η Αυγούστου. Σαν σήμερα το 527, ο Ιουστινιανός ο πρώτος στέφεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1492, οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάδου και Ισαβέλας. Την 1η Αυγούστου 1821 εκδίδεται στην Καλαμάτα από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη η πρώτη ελληνική εφημερίδα υπό τον τίτλο «Σάλπινγκς Ελληνική». Σαν σήμερα το 1909 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η Φλογέρα του Βασιλιά» που εκτείνεται σε περισσότερους από 4.000 καλοδουλεμένους 15-σύλλαβους στίχους. Σαν σήμερα το 1921 αρχίζει η προέλαση της ελληνικής στρατιάς Μικράς Ασίας προς το Σαγκάριο. Την 1η Αυγούστου 1981 πεθαίνει ο Λεωνίδας Αλάογλου, ελληνικής καταγωγής Καναδός μαθηματικός που διατύπωσε το ομώνυμο θεώρημα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Σύλληψης του Ιησού. Και ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους 12, ήθε και μαζί του πλήθος πολύ οπλισμένων με μαχαίρας και με ρόπαλα, το οποίον είχε αποσταλεί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. Εκείνος δε που τον παρέδωκε, είχε δώσει εις αυτούς προσυμφωνημένων σημείων και είπεν, «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι. Συλλάβετε τον, προσέχοντες να μη σας διαφύγει». Και αμέσως επλησίασε τον Ιησού και είπε, «Χαίρε διδάσκαλε», και τον εφίλησε με προσποιητή εγκαρδιότητα. Ο δε Ιησούς του είπε, «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάμε εκείνο δια το οποίο ήλθες και βρίσκεσαι τώρα εδώ». Τότε επλησίασαν και έβαλαν τα σχήρας επί του Ιησού και τον συνέλαβον. Και ιδού ένας από εκείνους που ήσαν μαζί με τον Ιησού άπλωσε το χέρι του και έβγαλε το μαχαίρι του, και αφού εκτύπησε τον δούλο του αρχιερέως, του έκοψε το αυτί. Τότε του είπεν ο Ιησούς, «Γύρισε πίσω την μάχαιρά σου εις την θήκη της, διότι όλοι όσοι επήραν μάχαιρα για να την χρησιμοποιήσουν κατά του πλησίον, με μάχαιρα θα αποθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να καλέσω τώρα τον πατέρα μου και να παρατάξει στο πλευρό μου περισσότερας από 12 λεγεώνας αγγέλων? Αλλά αν ζητήσω τη βοήθεια των αγγέλων, πώς λοιπόν θα πληρωθούν και θα επαληθεύσουν προφητείες των γραφών, οι οποίοι λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι

όλοι οι μαθητές τον αφήκαν και έφυγαν. Ο Ιησούς ενώπιον του Καϊάφα, η άρνηση και η μετάνοια του Πέτρου. Ούτε δε αφού έπιασαν τον Ιησού, τον έφεραν εις τον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι εμαζεύθησαν. Ο δε Πέτρος τον ακολούθη από μακρά μέχρι του προαυλίου του σπιτιού του αρχιερέως, και αφού εμβήκε εις την εσωτερική αυλή, εκάθητο μαζί με τους υπηρέτας δια να είδει πώς θα ετελείωνεν η υπόθεσης. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου, αφού ήταν αδύνατο να έβουν μαρτυρία αληθή εναντίον του Ιησού, εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά αυτού δια να τον θανατώσουν, και δεν ήβραν. Και μολονότι ήταν προς εξέταση πολλοί ψευδομάρτυρες, δεν ήβραν. Ύστερον δε από πολλά, ήλθαν εμπρός στο δικαστήριο δύο ψευδομάρτυρες και είπαν, «Αυτός είπεν, ή μπορώ να κρυμνήσον τον ναό του Θεού και μέσα εις τρεις ημέρας να κτίσω αυτόν». Και αφού εσηκώθη όρθιος ο αρχιερεύς, είπεν εις αυτόν, «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί?» Ο Ιησούς όμως εσιώπα. Και αποκριθεί ο αρχιερεύς και του είπε, «Σε ορκίζω εις τον Θεό, ο οποίος ζει και τιμωρεί τους επιόρκους, να μας είπεις εάν είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Το είπες εσύ ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αλλά όμως σας λέγω ότι από τώρα θα είδετε τον Υιό του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπο Μεσσία, να κάθεται εις τα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω εις τα σύννεφα του ουρανού ως ένδοξος κριτής». Τότε ο αρχιερεύς, εκδηλώνων υποκριτικός την αγανάκτηση και αποδοκιμασία αυτού κατά της φρικτής βλασφημίας που οικούσθη, έσχισε τα ρούχα του κατά συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε ότι ο εκατηγορούμενος ευλασφήμισε. «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλασφημία. Τι γνώμη έχετε?» Ούτι δε απεκρίθησαν και είπων, «Είναι ένοχος εγκλήματος που τιμωρείται με θάνατον». Τότε τον έπτυσαν εις το πρόσωπό του και του έδωσαν σβερικές. Άλλοι δε τον εράπησαν λέγοντες, «Προφήτευσέ μας Χριστέ, ποιος είναι εκείνος που σε εκτύπησε?» Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εις την αυλή και τον επλησίασε μία μικρά υπηρέτρια και του είπε, «Και εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός δε ειρνήθη εμπρός εις όλους αυτούς και είπε, «Δεν ξέρω τι λέγεις». Όταν δε βγήκε εις την εξώπορτα και το προάβλιο, τον είδε άλλοι και είπε εις αυτούς που ήσαν μαζευμένοι, «Εκείτο και αυτός μαζί με τον Ιησού των Ναζωραίων». Και πάλι ειρνήθη με όρκον ότι δε γνωρίζω τον άνθρωπο. Ύστερον δε από λίγων, αφού επλησίασαν εκείνοι που εστέκοντο εκεί, είπαν εις τον Πέτρο, «Πράγματι και εσύ από αυτούς είσαι, γιατί και η προφορά της ομιλίας σου σε φανερώνει». Τότε ήρχισε να καταράτε τον εαυτό του και να ορκίζεται, «Ότι δεν ξέρω τον άνθρωπο». Και αμέσως ο πετεινός ελάλησε και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού που του είχε πει, «Ότι προτού ο πετεινός λαλήσει, θα με αρνηθείς τρεις φοράς». Και αφού ευγήκε έξω από την εξώπορτα και το προάβλιο, έκλαψε πικρά.

0: Παναγιώτου του Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές, με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας βρισκόμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί για να μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας το Άγιο και Θεοτίμητο πρόσωπό της. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε περιστατικά που φανερώνουν την δόξα που έχει η Κυρία Θεοτόκος από τον Θεό, αλλά και τη δύναμη και την χάρη που δωρίζει πλουσιοπάροχα σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ξεκινούμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτά τα όμορφα περιστατικά της Παναγίας μας, όπως εξάλλου το κάνουμε και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τούτου του ευλογημένου μήνα του Αυγούστου, που είναι αφιερωμένος στη χάρη τη δική της. Ο γέρον Ιλαρίων ο Γεωργιανός γεννήθηκε στην Γεωργία σε ένα μικρό χωριό. Ονομαζόταν Ιεσέ. Από 6 χρονών ζούσε με τον ιεροδιάκονο Στέφανο, αδελφό της μητέρας του, στο ερημητήριό του και διδάχθηκε από αυτόν την κατά Θεό ζωή για 12 χρόνια. Νέος εισήλθε στα ανάκτορα του βασιλιά της ημερέτης Σολομώντα του Δευτέρου, ο οποίος τον πάντρεψε σχεδόν με τη βία με την νεαρή πριγκίπισσα Μαρία. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκε για τη σύζυγο. Η ψυχή του πάντα επιζητούσε την προσφυλή του ερημική ζωή. Αργότερα ο βασιλιάς τον χειροτώνησε ιερέα και τον έκανε πνευματικό του σύμβουλο σε θέματα προσωπικά και στις κρατικές υποθέσεις και πρωτοπρεσβύτερο των ανακτόρων. Κάποιο χρόνο αναχώρησε κρυφά για άλλη πατρίδα, το Άγιον Όρος, με παλιά ενδύματα για να αποκρύψει με αυτή την εμφάνιση το προηγούμενο κοσμικό του μεγαλείο και ως άγνωστος να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, μπήκε στο περιβόλι της Παναγίας. Όταν έφτασε στην πνευματική Ιερουσαλήμ, τον Ιερό Άθωνα, τον πρόξενο των καλύτερων αγαθών, την παλέστρα της άσκησης και την αληθινή Μητρόπολη των Πρωτοτόκων, εγκαταβίωσε στη Μονή Διονυσίου, όπου κάρηκε μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Ιλαρίων. Μετά από 2 περίπου χρόνια σε κοπιαστικές εργασίες, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων και να πάρει διάφορα βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, γιατί δεν γνώριζε ελληνικά. Φθάνοντας στην Πορταΐτισσα, στάθηκε για να προσευχηθεί στην χαριτόβρητη εικόνα της Παναγίας. Ο πνευματικός Αδάμας δεν έπρεπε άλλο να παραμείνει κρυμμένος. Αυτή τη μέρα διάλεξε η Παναγία να αποκαλύψει τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα, που ζούσε ως άγνωστος γεωργιανός μοναχός και έκανε όλες τις ταπεινές εργασίες ενός αρχάριου υποτακτικού. Η ταπείνωσή του ήταν μεγάλη, αλλά τα σχέδια της Παναγίας ήσαν διαφορετικά για τον πατέρα Ιλαρίωνα, ο οποίος με τη βιωτή του και την κατά Θεό πολιτεία του επηρέασε την όλη ζωή του Αγίου Όρους για 50 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η ώρα του δειλινού και έξω στα πεζούλια της αυλής κάθονταν οι γυραιότεροι μοναχοί της Μονής. Μαζί τους καθόταν και ένας αρχιμανδρίτης, γνωστός του πατρός Ιλαρίων από την Μόσχα. Μόλις τον είδε, τον αναγνώρισε, έτρεξε και τον ασπάστηκε στους ώμους και στα χέρια φωνάζοντας: «Μπρε, μπρε, παπά Ιεσέ, παπά Ιεσέ, Άγιε Πνευματικέ, Πνευματικέ Βασιλικός. Κατάπληκτος, ο πατήρ Ιλαρίων έδειχνε να τα έχει χαμένα. Κατάπληκτη και οι μοναχοί από τον ασυνήθιστο χαιρετισμό σηκώθηκαν και τους πλησίασαν. Κρατώντας ο αρχιμανδρίτης το χέρι του πατρός Ιλαρίωνα, έκανε τις απαραίτητες συστάσεις λέγοντας τα γεωργιανά. Είναι ο πατήρ Ιεσέ, ο πνευματικός του βασιλιά της Ημερέτης, με τον οποίο είχα την τιμή να γνωριστώ στη Μόσχα, στο παλάτι της συζύγου του. Οι μοναχοί αμέσως οδήγησαν τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι. Όλοι θαύμασαν την απροσδόκητη αποκάλυψη και ιδιαίτερα όσοι τον γνώρισαν προδιετίας σαν ένα φτωχό αλλοδαπό. Όταν γύρισε στη Μονή Διονυσίου, τα νέα είχαν φτάσει για τον αληθινό πατέρα Ιλαρίωνα. Η Παναγία είχε αποκαλύψει την αληθινή του ιδιότητα για να γίνει παράδειγμα με την ταπεινότητά του και την Αγία ζωή του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας πάντοτε αποκαλύπτει τον ενάρετο και άγιο άνθρωπο και τον καθιστά παράδειγμα και φωτεινό σηματοδότη στη ζωή πολλών ανθρώπων. Αλλά η Παναγία μας κάνει και το άλλο. Καλύπτει και προφυλάσσει και περιμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Ενώ λοιπόν αποκαλύπτει και καθιστά παράδειγμα φωτεινό τον ενάρετο άνθρωπο, σκεπάζει και καλύπτει απ' την άλλη τον αμαρτωλό άνθρωπο και περιμένει εναγωνίως, θα έλεγα, τη μετάνοιά του. Αυτό το σπουδαίο έργο, μεταξύ των άλλων, επιτελεί η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί. Προχωράμε σε ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό που έχει να κάνει με τον γνωστό σε όλους μας και πολύ αγαπημένο Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο μακαριστός και εν Αγίης αναπαυόμενος γέροντας Παΐσιος και ήδη Άγιος της Εκκλησίας μας, στο βιβλίο του Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα, αναφέρει μια χαρακτηριστική περίπτωση φιλομόναχου νέου, τον οποίο η ίδια η Παναγία έχρισε στο κεφάλι με λάδι από την κανδύλα σεπτής της εικόνας. Για να ακούσουμε, φίλοι ακροατές, τι ακριβώς γράφει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εδώ και μερικά χρόνια ένας φιλομόναχος νέος είχε παρακολουθήσει μια ολονυχτία σε μια μονή του Αγίου Όρους με πολύ ευλάβεια. Ήταν η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου και επειδή ήθελε και αυτός να αφιερωθεί στον Θεό, σε όλη την αγρυπνία στεκόταν όρθιος και προσευχόταν με κατάνοιξη. Όταν έφτασαν στους Έννους, ο ιερεύς έχρισε τους πατέρες και τους προσκυνητές από το λαδάκι της κανδύλας της Παναγίας. Ο νέος όμως, από πολύ ευλάβεια και υπερευαισθησία, δεν πλησίασε για να χρηστεί, διότι θεωρούσε ανάξιο τον εαυτόν του. Όταν πια τελείωσαν όλοι και έφυγε ο ιερεύς, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσα από την καρδιά του να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας για να πάρει κι αυτός λίγη χάρη. Ενώ λοιπόν προσκυνούσε με ευλάβεια την εικόνα της Παναγίας, έγειρε όμορφα η κανδύλα της και έχισε λάδι στο κεφάλι του νεαρού χωρίς να στάξει ούτε κάτω, αλλούτε στα ρούχα του, παρά μόνο στην κορυφή της κεφαλής του. Ένιωσε δε παράλληλα και μια ανέκφραστη πνευματική αγαλίαση, τέτοια που δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του. Όταν είδα από μακριά το νέο, πριν μου διηγηθεί ο ίδιος το περιστατικό, επειδή φαινόταν από το αλλοιωμένο του πρόσωπο το θείο γεγονός, τον ρώτησα τι του συνέβη και εκείνος μου το διηγήθηκε με πολύ απλότητα. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία και τους αλλοιώνει πνευματικά. Αυτή είναι η κατάθεση του Αγίου Παϊσίου, αδελφοί μου, πολύ σημαντική. Πιο σημαντική όμως είναι η κατάληξή της. Αυτό που με βεβαιότητα λέει ο Άγιος Παΐσιος: τους πολύ ευλαβείς και ταπεινούς τους χρήει μόνη της η Παναγία. Η ευλάβεια, η ταπείνωση, η αγνότητα, οι άλλες αρετές είναι, αδελφοί μου, πόλος έλξης για την χάρη της Παναγίας μας. Για να δούμε ένα πολύ όμορφο άλλο περιστατικό. Το αγιώνυμο όρος, όπως θα πει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο αλληγορικός της αϊπαρθένου παράδεισος, το θεοβάδιστο όρος εξέθρεψε γενναίες οσίων πατέρων που σήμερα αποτελούν τα μυστικά άνθη του παραδείσου. Ηρωικές μορφές και σεβάσμιες κοσμούν το Άγιον Όρος που αποτελούν τα μιμήματα της Θείας Αγάπης, που εγκατέλειψαν τον άκοσμο και άχρωμο και άγευστο κόσμο και ζουν στον πραγματικό, τον κόσμο των αγγέλων και των Αγίων, για τον οποίον πλάστηκαν οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι μάρτυρες του Χριστού των καιρών μας. Οι αισθητός τούτου του κόσμου χωριστέντες και νοητός αυτό το κόσμο νεκροθέντες. Ένα τέτοιο πνευματικό άνθος του Αγίου Όρους, στολισμένο με το μεγάλο χάρισμα της υπακοής, υπήρξε ο Όσιος, ο καλός και γαλήνιος Αγάπιος, ο της διπλής αγάπης άξιος εργάτης. Ανήκε στη μοναστική αδελφότητα της λαμπρής μονής του Βατοπεδίου και ησύχαζε στη σκήτη του Κολιτζού, από όπου εχμαλωτίστηκε από τους αγαρινούς. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν Τούρκο ως δούλο, στον οποίον παρέμεινε 12 χρόνια. Αφού δούλεψε με εμπιστοσύνη τον Τούρκο, όπως του υπαγόρευε η μοναχική του συνείδηση, απελευθερώθηκε με θαύμα της Παναγίας, η οποία έβλεπε τη μεγάλη του νοσταλγία για το περιβόλι της και την επιθυμία του να επιστρέψει σε αυτό, να αγωνιστεί σε αυτό τα μεγάλα και ωφέλιμα έργα και να εκμετρήσει τη ζωή του εκεί. Όταν ο γέροντάς του είδε τον Όσιο Αγάπιο στη μονή, τον επέπληξε αυστηρά, γιατί έφυγε κρυφά από τον αφέντη του, ο οποίος πλήρωσε χρήματα για να τον αγοράσει και του υπέδειξε ότι έχει χρέος να επιστρέψει σε αυτόν που ανήκε. Ο Όσιος Αγάπιος επέστρεψε αμέσως τον Κύριό του, γιατί ήταν μοναχός της απόλυτης και θείας υπακοής, και των άλλων αρετών με τις οποίες ανυψωνόταν στην τάξη των αγγέλων. Μια ζωή στην υπακοή και εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η ζωή είχε ως αποτέλεσμα αγαθό την κατάκτηση της τελειότητας, της απάθειας, την ανύψωση στην υψηλότατη βαθμίδα της αγάπης και της ακακίας. Έτσι έγινε σωστός και επίγειος άγγελος. Όταν επέστρεψε στον Τούρκο αφέντη του, εργαζόταν πάλι όπως πρώτα φιλότιμα και θεουργά. Η ανίκαστη ζωή του και αξιάρεστος συγκίνησε τον αφέντη του και τους δύο γιους του, οι οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται για την πίστη του Χριστού, την οποία έβλεπαν ενσαρκωμένη στη ζωή του Οσίου. Ήλθαν στο Άγιον Όρος και δεν ξανάφυγαν. Έμειναν, βαπτίστηκαν και αργότερα έγιναν μοναχοί. Έτσι τα είχε οικονομήσει όλα η Παναγία, ώστε με την επιστροφή του Οσίου Αγαπίου στην ανθρώπινη δουλεία να επιτύχει την ελευθερία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του από τη δουλεία του σατανά και να τους εισαγάγει πάλιν εις τον παράδεισον. Έχουμε πει και άλλη φορά, θα το επαναλάβουμε και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, πως η οικονομία του Θεού είναι πολύ μεγάλη, όπως μεγάλη είναι η οικονομία και της Παναγίας μας. Και όπως ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να τα αξιολογήσουμε σωστά, να ενεργήσουμε τις αρετές και να σωθούμε, έτσι ακριβώς και η Παναγία μας οικονομεί τα πράγματα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Να μεταφερθούμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς και να δούμε εκεί τι ενεργεί η χάρις της Κυρίας Θεοτόκου. Στο νησί της Κεφαλονιάς, μεταξύ των χωριών Τρογιανάτα και Δεμουτσαντάτα, κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Αργοστόλη, παρατηρείται ένα φαινόμενο θαυμαστό, το οποίο δεν ανήκει στην σφαίρα της φαντασίας, ούτε και στα παράξενα της φύσης, η οποία πολλές φορές μας εκπλήσει και μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Ωστόσο, το γεγονός αυτό που θα αναφέρουμε δεν είναι ένα τέτοιο εξαίρετο φυσικό γεγονός, αλλά αποτελεί γεγονός της χάρης του Θεού και της ευλογίας της Παναγίας μας. Ανάμεσα λοιπόν στα προαναφερθέντα χωριά και σε τόπο παραδείσιο, η ευσέβεια των χριστιανών έκτισε εξοκλήσει στη χάρη της Παναγίας. Ο λαός του έδωσε την προσωνυμία «Η Παναγία με τα κρινάκια». Γιατί συνδέεται με ένα επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο θαύμα που έχει σχέση με τα εύωσμα λευκά κρίνα και που είναι γνωστά στα νησιά ως Παρθενόκρινη. Από την παραμονή της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού, οι χριστιανές τοποθετούν εμπρός στη θαυματοτόκο Αγία εικόνα της Παναγίας Παρθενόκρινους μέσα σε βάζα. Με την πάροδο των μηνών, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, και με την επίδραση της θερινής νησιωτικής ζέστης, τα κρίνα ξηραίνονται. Όταν έλθει όμως η άλλη μεγάλη εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεώς της στις 15 Αυγούστου, τότε κατά τρόπο υπερθαύμαστο πρασινίζουν οι μίσχοι και ανθίζουν τα κρίνα, παρόλο ότι το στέλεχος, το κοτσάνι δηλαδή, παραμένει ξερό σε χρώμα άχυρου και συρρυκνωμένο. Μεγάλο θαύμα. Νοτιοανατολικά του νησιού τώρα, πάλι στην Κεφαλονιά, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Στο χωριό αυτό παρουσιάζεται το ίδιο θαύμα με τους Παρθενόκρινους και με τη χάρη της Παναγίας. Στο προάβλιο του ναού της κοίμησης της Παναγίας και σε διάφορα παρτέρια οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των Παρθενόκρινων. Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν να ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες εμπρός στην ιερή και θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας. Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξηραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει όμως η 1η Αυγούστου και αρχίσουν οι παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε τροποποιούνται οι βιολογικοί νόμοι και μαζί με τη μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι. Εμφυσά σε αυτούς πνοή ζωής και στα μάτια των φιλεόρτων παρουσιάζεται το θαύμα εναργές ορατών. Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Έχουμε ένα καινούριο Μάη και μια νέα άνοιξη. Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως, ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί αναχωρούν στα σπίτια τους, φέρνοντας στην τσάντα τους το θαύμα ζωντανό και ορατό. Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα, ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων προσγειωμένων εντός εισαγωγικών, αλλά μόνο με την πίστη, έστω κι αν αυτή η πίστη είναι τόσο μικρή ως κόκκος συνάπεως. Και να μεταφερθούμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το Ιόνιο στο Αιγαίο, για να δούμε πως αγκαλιάζει η Παναγία μας όλα τα νησιά μας, αλλά και όλη την Ελλάδα μας. Ανατολικά της Πάτμου, στα Δωδεκάνησα, υπάρχει το άγωνο νησάκι των Λειψών. Καραβάκι ξεκινά καθημερινά από την Πάτμου για να μεταφέρει στους Λειψούς εκδρομής και προσκυνητές στο ναό της Παναγίας του Χάρου. Αφού με κάποιο κόπο ανεβεί ο προσκυνητής τον ανηφορικό δρόμο από το λιμανάκι του νησιού στο ναό της Παναγίας, τον υποδέχεται εκεί, στο μεγαλοπρεπέστατο προσκυνητάρι της, η Παναγία, κρατώντας στα χέρια της τον μονογενή Υιόν της πάνω στο σταυρό, απλωμένο και καθαγιασμένο, με το χάρο να του έχει πάρει τη ζωή. Γι' αυτό και λέγεται Παναγία του Χάρου. Όταν ο προσκυνητής πλησιάσει τη θαυματουργή εικόνα, έχει την αίσθηση πως η Παναγία του προσφέρει το Χριστό νεκρό για να προσκυνήσει, ή σαν να του λέει: «Βλέπεις που οδήγησε η αγάπη του Υιού μου για τους ανθρώπους, ή τι του έκαναν οι άνθρωποι, τον ανέβασαν στο σταυρό». Η ιστορία με τους κρίνους και την εικόνα της Παναγίας έχει ως εξής. Όταν τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή, τον Απρίλιο του 1943 κάποια κοπέλα έκοψε άσπρους κρίνους και τους έβαλε επάνω σε αυτήν την εικόνα. Οι κρίνοι μετά από λίγες ημέρες ξεράθηκαν. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Οι ξεροί κρίνοι, κατά τρόπο θαυμαστό, άρχιζαν κάπου-κάπου να βγάζουν μπουμπούκια, ιδίως τον Ιούλιο. Και στις 23 Αυγούστου, τότε πανηγυρίζει ο ναός, στα 9 μέρα της Παναγίας, όπως λέμε, άνοιξαν σαν τέλειοι κρίνοι. Και αυτοί του Αυγούστου ήσαν κατά πάντα όμοιοι με εκείνους του Απριλίου. Από τότε, από το 1943, το θαύμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ένας κάτοικος των Λειψών έγραφε: «Κατά τον Απρίλιο βάζουμε κρίνους πάνω στην εικόνα. Οι κρίνοι, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται τελείως και όλος μυστηριωδώς κατά τον Ιούλιο αρχίζουν να βγάζουν μπουμπούκια, τα οποία στα 9 μέρα από την κοίμηση της Παναγίας ανοίγουν σε τέλειους κρίνους. Χαράς Ευαγγέλια είναι για μας τους λειψότες η ημέρα αυτή». Σε ένα άλλο νησιώτικο συγκρότημα, στις Κυκλάδες, παρουσιάζεται κάτι παρενθερές. Στην Άνδρο και συγκεκριμένα στο χωριό Απίκια, οι κοπέλες και οι γυναίκες των Απικίων καλλιεργούν τους κρίνους της Παρθένου, τους Αγιόκρινους της Παναγίας, όπως τους ονομάζουν. Με ιδιαίτερη φροντίδα τους περιποιούνται για να απολαύσουν το θαύμα. Το χώρο που θα φυτέψουν τους βολβούς των κρίνων τον διαλέγουν. Τους ποτίζουν με καθαρό νερό και αγιασμό και προσέχουν οι γυναίκες να είναι καθαρές. Έτσι τιμούν την Παναγία και η Παναγία αμείβει αυτή την πίστη των γυναικών. Οι κρίνοι ανθίζουν το μήνα Μάιο και βγάζουν κάτι λεπτά κρινάκια με έντονη μυρωδιά που συμβολίζουν την άσπηλη και ευωδιαστή αγνότητα της Αϊπαρθένου. Όταν ανθίσουν οι κρίνοι, κόβουν αρκετούς από αυτούς με το στέλεχός τους, με το κοτσάνι δηλαδή, και τους πηγαίνουν στο ναό της Παναγίας. Σε λίγες μέρες ξηραίνονται, όπως είναι φυσικό, πέφτουν τα φύλλα και μένει ένα λεπτό ασθενικό στέλεχος κατάξερο που αν το ακουμπήσει χέρι θα διαλυθεί. Σε αυτό δεν υπάρχει πια ζωή, παρά μόνο θάνατος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες του 15 Αυγούστου, τα νεκρά κρίνα αρχίζουν με θαυμαστό τρόπο να ξαναζωντανεύουν. Στις 15 Αυγούστου, εορτή του ναού, τα κρίνα έχουν ολοκληρώσει και πάλι την άνθησή τους. Νέα κρίνα εμφανίζονται που μοιάζουν σαν παμεγέθη μαργαριτάρια, ολόδροσα που θάλουν όλο ζωή. Το παράδοξο είναι ότι θα διατηρηθούν σε αυτήν την ανθυρή κατάσταση μέχρι την άνοιξη του επομένου έτους, οπότε συνηθίζουν να τους ανανεώνουν αντικαθιστώντας τους με κρίνους της νέας άνοιξης. Οι κρίνοι αυτοί μέσα από το τζάμι της εικόνας παρουσιάζουν και αυτό το θαυμαστό. Οι ζωντανεμένοι κρίνοι στέκονται όρθιοι σαν να αιωρούνται. Αγνοούν τους νόμους της βαρύτητας και της στατικής. Αυτός που δημιούργησε τους νόμους της φύσης μπορεί κάθε στιγμή να τους καταργήσει με τη δεξιά του και με τη δύναμή του και με την χάρη του. Κάποτε οι θαυμαστοί αυτοί κρίνοι δεν ξαναζωντανεύουν και τότε οι χριστιανοί περιμένουν κάποιο κακό, κάποιο σημάδι της Παναγίας. Είναι προμήνυμα δυσάρεστων γεγονότων. Τον Αύγουστο του 1940 δεν άνθησαν. Ύστερα από 2 μήνες η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Μεγάλα όντως και θαυμαστά όλα αυτά που πληροφορούμαστε για την χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί αδελφοί, μια χάρη που διαπλέει, διακατέχει και διαπερνά όλους τους πιστούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα, και αυτό μας συγκινεί αφάνταστα, την ευλογημένη πατρίδα μας. Γιατί η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και τη ζωή όλου του κόσμου βεβαίως, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδος μας. Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους, αγαπητοί αδελφοί, και να στέλνει την χάρη της και την ευλογία της στον κάθε ένα από εμάς.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
3: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον ένα χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσος κόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου. Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του, θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αργήσουν να το χάσουν. Και θα τους συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος σας μας φανέρωσε την πλάνη που ως τώρα μας διακατήχε. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αιτίες που την προκάλεσαν και επιπλέον το πώς θα εργαστούμε και για να εξασφαλίσουμε τη θεραπεία τους. Από πού λοιπόν προήλθε αυτή η πλάνη που μας έχει κυριεύσει? Επιμένουμε και ίσως σας γινόμαστε φορτικοί, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει το κακό εκτός από εκείνον που αποκάλυψε την προέλευση και τη ρίζα του. Αβάς Αβραάμ. Όλα τα πάθη έχουν την ίδια πηγή και προέλευση, η οποία όμως παίρνει διάφορες ονομασίες πνευματικών ασθενειών ανάλογα με το χαρακτήρα ή το μέρος της ψυχής που προσβάλλει. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα να συμβαίνει και με τις σωματικές αρρώστιες, γιατί και σε αυτές, αν και η γενεσιουργός αιτία είναι μία, εν τούτης η αρρώστια εκδηλώνεται ποικιλόμορφα ανάλογα με το μέρος του σώματος που αυτή προσβάλλει. Αν η βλαβερή ουσία προσβάλλει τον εγκέφαλο που είναι σαν το κάστρο του σώματος, τότε προκαλεί στον άνθρωπο πονοκέφαλο. Αν προσβάλλει τα αυτιά ή τα μάτια, τότε προκαλεί τον αντίστοιχο πόνο. Αν χτυπήσει τις αρθρώσεις ή τα άκρα των χεριών, προκαλεί αρθρίτιδα. Αν κατέβει μέχρι τα άκρα των ποδιών, τότε η ασθένεια αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Και η νοσογόνος αυτή η αιτία, που στη βάση της είναι μία και η αυτή, παίρνει τόσες διαφορετικές ονομασίες όσα είναι και τα μέλη του σώματος που αυτή προσβάλλει. Περνώντας από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των παθών, σύμφωνα με τους πατέρες, έχει την αιστεία της στα διάφορα μέλη της ψυχής, δηλαδή στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητικό. Και κάθε φορά που μας προσβάλλει το πάθος, αλλοιώνεται αναγκαστικά είτε το ένα είτε το άλλο από τα τρία αυτά μέρη. Όταν λοιπόν το καταστρεπτικό πάθος προσβάλλει κάποια από αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, τότε ανάλογα με την αλλίωση που αυτό προκαλεί στην ψυχή, παίρνει και την ονομασία του, το χαρακτηρισμό δηλαδή της ιδιαιτερότητας του αμαρτήματος που γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή προσβολή. Αν η μολυσματική αιστεία χτυπήσει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά σε αυτή την καινοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία, την έριδα και την αίρεση. Αν πληγώσει το θυμικό μέρος, θα προκαλέσει την οργή, την ανυπομονησία, τις θλίψεις, την οκνηρία, τη μικροψυχία και τη σκληρότητα. Αν διαφθείρει το επιθυμητικό, τότε φέρνει τη λεμαργία, την ακαθαρσία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία, καθώς και τις ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αν λοιπόν θέλετε, πατέρες, να γνωρίσετε την πηγή και την προέλευση του κακού από το οποίο τώρα εσείς υποφέρετε, μάθετε ότι έχει τραυματιστεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σας, γιατί από αυτό εκπηγάζουν τα πάθη της αλαζονίας και της καινοδοξίας. Επομένως, πρέπει να θεραπεύσετε αυτό το μέρος της ψυχής με την αρετή της διάκρισης
και της ταπείνωσης, επειδή σας έχει παρασύρει σε αυτές τις επιπόλαιες σκέψεις που μου εξομολογηθήκατε, η έπαρση της καινοδοξίας. Νομίσατε πως έχετε ήδη φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κρίνετε τους εαυτούς σας ικανούς να διδάξετε τους άλλους. Όταν θα έχετε εδραιωθεί, όπως μόλις προλίγου είπα, στην ταπείνωση της αληθινής διάκρισης, τότε θα μπορέσετε να απαλλαγείτε εύκολα από όλες αυτές τις επιπολαιότητες. Τότε, γεμάτη συντριβή, θα μάθετε πόσο κοπιαστικό και δύσκολο είναι για τον καθένα το να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής του.

ορολογιστικό, το φάρμακο της αληθινής ταπείνωσης. Γιατί, καθώς βλέπω, υστερείτε σε αυτή την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και το λογιστικό της ψυχής σας είναι το πρώτο που υποκύπτει στις επιθέσεις του διαβόλου. Συμβαίνει και εδώ επίσης ό,τι γίνεται και με το σώμα. Όταν κουραστεί κανείς υπερβολικά ή όταν εκτεθεί σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, τότε αμέσως πλήττονται και υποκύπτουν τα πιο αδύνατα μέλη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, τότε αυτή επεκτείνεται και μολύνει και τα άλλα μέρη του σώματος που είναι υγιή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή σας. Όταν κάποια μολυσματική και εμπαθής προσβολή τη διαπεράσει, αυτή θα πλήξει αναπόφευκτα εκείνο το μέρος της, το οποίο, όντας πιο ευαίσθητο και πιο αδύναμο, θα προβάλλει μικρότερη αντίσταση στα βίαια χτυπήματα του εχθρού. Κατά συνέπεια, αυτό θα διατρέξει τον κίνδυνο να ανοίξει την πύλη εκείνη όπου η φύλαξη είναι χαλαρή και προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην προδοσία. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και ο μάντης Βαλαάμ εξαπάτησε το λαό του Θεού, γνωρίζοντας την αδυναμία των ιών του Ισραήλ. Συνέστησε να τους παγιδεύσουν σε αυτό το αδύνατο σημείο που σίγουρα θα υπέκυπταν. Ο Βαλαάμ ήταν σίγουρος ότι οι Ισραηλίτες θα υπέκυπταν αμέσως σε μια ευκαιρία για πορνεία, γιατί γνώριζε ότι είχε διαφθαρεί και ήταν ευάλωτο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής τους. Αυτή τη μέθοδο επίσης χρησιμοποιούν και τα μοχθηρά πνεύματα του κακού για να πειράξουν τον άνθρωπο. Στείνουν τις ύπουλες παγίδες τους κυρίως σε εκείνα τα μέρη της ψυχής που καταλαβαίνουν ότι είναι αδύναμα. Όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι το λογιστικό μέρος της ψυχής μας είναι μολυσμένο, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Σύριοι για να εξαπατήσουν τον βασιλιά Αχάβ, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. «Είπαν, λέει, οι δούλοι του Ιού Άδερ, βασιλέως της Συρίας, σε αυτόν. Έχουμε ακούσει ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ευσπλαχνικοί. Ας φορέσουμε λοιπόν σάκους με σχοινιά αντί για ζώνες στη μέση μας, ας βάλουμε και σχοινιά γύρω από το λαιμό και ας παρουσιαστούμε με αυτή την πένθυμη εμφάνιση μπροστά στον βασιλιά του Ισραήλ, ίσως έτσι μας χαρίσει τη ζωή». Και πήγαν και είπαν στο βασιλιά του Ισραήλ, «Η δούλη σου, ο Υιός Άδερ, σε παρακαλεί να του χαρίσεις τη ζωή». Και ο Αχάβ, συγκινημένος μάλλον από το ματαιόδοξο αυτό εγκόμιο της υποτιθέμενης φιλευσπλαχνίας, παρά από αληθινή επιείκεια, είπε, «Εάν αυτός ακόμα ζει, είναι αδελφός μου». Έτσι οι δαίμονες προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, στοχεύοντας στο λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Και αυτό για να μας κάνουν να προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε από Αυτόν μια ανταμοιβή και θα κερδίσουμε το βραβείο της ευσπλαχνίας, ώστε να ακούσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιτίμηση που έκανε στον Αχάβ λέγοντας, «Επειδή ελευθέρωσες τον Υιό Άδερ που ήταν άξιος τιμωρίας, γι' αυτό θα πληρώσεις εσύ με τη ζωή σου, τη δική του ζωή και ο λαός σου αντί του λαού του».

Επίσης, όταν το ακάθαρτο πνεύμα είπε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα που θα λέει ψέματα με το στόμα των ψευδοπροφητών του Αχάβ», είχε στήσει προφανώς τις παγίδες του προς την πλευρά του λογιστικού μέρους της ψυχής, που ξέρει ότι είναι ευάλωτο στις θανατηφόρες παγίδες του. Ο διάβολος είχε την ίδια ιδέα και για τον Κύριό μας. Γι' αυτό και προσπάθησε να τον πειράξει υποκινώντας αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Γιατί από κάποια από τις τρεις αυτές πόρτες πολεμιέται και εχμαλωτίζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως, όλες οι ύπουλες επιτιδιότητες του διαβόλου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απολύτως τίποτα. Πρόσβαλε πρώτα ο διάβολος το επιθυμητικό μέρος λέγοντας «Πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί». Επιτίθεται στη συνέχεια κατά του θυμικού, όταν παρακινεί τον Κύριο να επιθυμήσει την εξουσία του παρόντος αιώνος και την κοσμική βασιλεία. Προκαλεί τέλος το λογιστικό όταν του λέει «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού». Οι διαβολικές απάτες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί αντίθετα από αυτό που είχε υπολογίσει λανθασμένα ο διάβολος, δεν βρήκε στον Κύριό μας τίποτε το αμαρτωλό. Κανένα από τα μέρη της ψυχής του Κυρίου δεν ενέδωσε στους πειρασμούς και τις πανουργίες του εχθρού, καθώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή που λέει «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, για να κάνει την τελευταία του επίθεση εναντίον μου, αλλά δεν έχει επάνω μου καμιά δύναμη».

πατήρ Γερμανός, με την αγιότητά σας και με τη βαθιά εσωτερική γνώση σας, εντοπίσατε τις λανθασμένες ιδέες μας. Ενώ αυτές που μας παρακίνησαν να επιθυμήσουμε την επιστροφή στη χώρα μας, παραπλανώντας μας με την ψεύτικη υπόσχεση της πνευματικής ωφέλειας. Μια από αυτές τις αυταπάτες, ίσως και η σπουδαιότερη, είναι η εξής. Μερικές φορές δεχόμαστε πολλούς επισκέπτες αδελφούς, γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως θα θέλαμε την αδιάκοπη παραμονή στο κελί μας και τη συνεχή σιωπή. Με αυτές τις επισκέψεις παραβιάζεται ο καθημερινός κανόνας της διατροφής μας, τον οποίο θεωρούμε απαράβατο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαρότητά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πατρίδα μας δεν θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί δεν υπάρχει εκεί κανένας σχεδόν άνθρωπος που να αποδέχεται τον τρόπο ζωής των μοναχών και να επιθυμεί να τους επισκέπτεται για πνευματική του ωφέλεια. Αβάς Αβραάμ, το να μη σας επισκέπτεται κανείς ή το να μη μας επισκέπτεται κανείς είναι ένδειξη μιας αυστηρότητας παράλογης και απερίσκεπτης ή μάλλον σημάδι υπερβολικής χλιαρότητας. Όταν ένας άνθρωπος βαδίζει νοχελικά το δρόμο που έχει διαλέξει, τότε ο παλαιός άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα του και δικαιολογημένα κανένας όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους κοινούς επισκέπτες δεν έρχεται. Αν εσείς φλέγεστε από αγάπη αληθινή και τέλεια για τον Κύριό μας και αν ακολουθείτε τον Θεό που είναι αγάπη, τότε ακόμα και αν πάτε στους πιο απρόσιτους τόπους, οι άνθρωποι θα σας ανακαλύψουν. Όσο περισσότερο η φλόγα της Θείας Αγάπης θα σας φέρνει κοντά στον Θεό, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πλήθος που θα σειραίει σε σας. Γιατί ο Κύριος λέει, δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μια πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Και αλλού επίσης λέει, θα δοξάσω εκείνους που με δοξάζουν και θα καταφρονήσω εκείνους που με καταφρονούν. Να το ξέρετε πως η πιο περίπλοκη πονηρία του δαίμονα, η πιο ύπουλη παγίδα που στείνει στους ταλέπορους και τους απρόσεκτους είναι εκείνη με την οποία τους αρπάζει το κέρδος από την καθημερινή πρόοδό τους. Τους πείθει δηλαδή ο πειραστής ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν πιο αχανείς και κρυμμένες ερήμους, τις οποίες απεικονίζει στη φαντασία τους κατάμεστες από πνευματικές απολαύσεις. Τους δίνει επιπλέον τη φανταστική εικόνα άγνωστων και ανύπαρκτων τόπων που φαντάζουν ολοζώντανοι μπροστά τους σαν να είναι έτοιμοι να τους δεχθούν ως νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Όσο για τους κατοίκους της περιοχής, ο πονηρός τους παρουσιάζει ως πολύ καλούς και εύκολους να οδηγηθούν στο μονοπάτι της σωτηρίας. Πείθει έτσι τους μοναχούς ότι εκεί η ψυχή τους θα συλλέξει αυθονότερους καρπούς. Με αυτές όλες τις υποσχέσεις όμως, ο εχθρός δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να αποσπάσει την ψυχή και να της κλέψει το σήμερα και το τώρα. Αν ο μοναχός υποχωρήσει σε αυτές τις μάταιες ελπίδες, τότε θα χωριστεί από την κοινωνία των οσίων γερόντων. Τότε θα σβήσουν με μιας όλες οι μάταιες προσδοκίες και θα χαθούν
τα άπιαστα όνειρα που είχαν σχηματιστεί μέσα του. Θα νιώσει ότι ο μοναχός σαν να έχει βγει από βαθύ ύπνο και δεν θα βρίσκει τίποτε από αυτά που είχε ονειρευτεί. Οι απαιτήσεις της ζωής θα γίνουν μεγαλύτερες. Πολύπλοκα δεσμά θα τον κρατούν τότε σαν μέσα σε δίχτυ και ο δαίμονας δεν θα του αφήνει περιθώριο ούτε καν να αναπνεύσει και να αναλογιστεί τα αγαθά που του είχε πριν ευγενικά υποσχεθεί. Φρόντισε ο μοναχός να αποφύγει τις επισκέψεις των αδελφών και τις ανεπανάληπτες συζητήσεις που έκανε μαζί τους και που ήταν γεμάτες με πνευματικό περιεχόμενο. Θέλησε να βρει την ησυχία του και τώρα έφτασε να απασχολείται καθημερινά εξαιτίας των αναγκών του με κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι ποτέ πια δεν θα ξαναβρει έστω και σε ένα μέτριο βαθμό την ηρεμία και την τάξη της αναχωρητικής ζωής. Έτσι λοιπόν, το ευχάριστο διάλειμμα που μας προσφέρει μερικές φορές η φιλοξενία, με την ευκαιρία της επίσκεψης κάποιου αδελφού και που εσείς δεν βλέπετε σε αυτό τίποτε άλλο παρά μια δυσάρεστη ενόχληση, είναι πολύ χρήσιμο και σωτήριο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Κάνετε όμως λίγο ακόμα υπομονή να ακούσετε ό,τι θα σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Συμβαίνει συχνά, και δεν εννοώ στους αρχάριους και αδύναμους, αλλά και στους πιο έμπειρους και φτασμένους μοναχούς, το εξής καταπληκτικό. Αν αυτοί δεν κάνουν μια αλλαγή στο πρόγραμμά τους, ώστε να χαλαρώσει για λίγο το πνεύμα τους, που είναι πάντα δοσμένο σε σκέψεις σοβαρές, τότε πέφτουν σε χλιαρότητα ή κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους. Επομένως, οι συνετοί και τέλειοι ερημίτες πρέπει όχι μόνο να υποφέρουν υπομονετικά τις επισκέψεις των αδελφών, αλλά και να τις δέχονται με χαρά. Αυτές οι επισκέψεις, πρώτα απ' όλα, μας γεννούν την επιθυμία του να λαχταρούμε πιο έντονα τη μόνωση της ερήμου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι επισκέψεις συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο την πνευματική πορεία μας. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επισκέψεις διασώζουν την καλή ψυχοσωματική μας κατάσταση. Γιατί αν δεν μας διέκοπτε για λίγο κανένα εμπόδιο, ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε την ψυχοσωματική ισορροπία μας, αδιάπτωτη μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό ζωής. Μας προσφέρουν επιπλέον δωρεάν, μαζί με τους καρπούς της φιλοξενίας, κάποια ενίσχυση για τις ανάγκες της συντήρησής μας. Ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας μια διακοπή στην αυστηρότητα της λιτής διαιτάς μας, ενισχύουμε τις σωματικές μας δυνάμεις. Έτσι κερδίζουμε περισσότερο από την επίσκεψη των αδελφών, παρά αν είχαμε επιμείνει στον κόπο της αδιάκοπης εγκράτειας. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια κάτι που μου φαίνεται πολύ ταιριαστό για αυτή την περίπτωση. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πολύ παλιά και ασφαλώς σε όλους γνωστή.

Διηγούνται ότι ο μακάριος Ευαγγελιστής Ιωάννης χάιδευε μια ημέρα τρυφερά μια πέρδικα. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται προς το μέρος του κάποιος κυνηγός, ο οποίος απόρησε βλέποντας έναν άνθρωπο πολύ ονομαστό και με φήμη Αγίου να ξεπέφτει σε τόσο ασήμαντες και ευτελείς ψυχαγωγίες. «Εσείς είστε», ρωτάει ο κυνηγός, «ο περιβόητος και ξακουστός Ιωάννης, αυτός του οποίου η μεγάλη φήμη ενέπνευσε και σε μένα την έντονη επιθυμία να τον συναντήσω? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχολείται με τόσο ευτελείς παιδαγωγίες και ψυχαγωγίες?» Αντί άλλης απάντησης, ο Ιωάννης τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που κρατάτε στο χέρι σας?» «Είναι ένα τόξο», απάντησε ο κυνηγός. «Και γιατί το έχετε χαλαρό και δεν το κρατάτε πάντοτε τεντωμένο?» ξαναρώτησε ο Απόστολος. «Δεν είναι σωστό να το κρατάω συνεχώς τεντωμένο, γιατί τότε θα μειωθεί η ελαστικότητά του και τελικά θα χαλαρώσει τελείως. Έτσι, όταν θα θέλω να ρίξω ένα ορμητικό βέλος εναντίον ενός ζώου, το βέλος δεν θα εκτοξευτεί με την απαραίτητη δύναμη και ταχύτητα», συμπλήρωσε ο κυνηγός. «Τότε», του λέει ο Ιωάννης, «να μην εκπλήτεσαι, κυνηγέ μου, που και εγώ επιτρέπω στο πνεύμα μου αυτό το σύντομο και αθώο διάλειμμα. Αν δεν ξεκουράζω πότε-πότε το πνεύμα μου από την έντασή του και αν δεν το χαλαρώνω έστω για λίγο, η συνεχής προσπάθεια θα το κάνει να ατονίσει. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον, όταν χρειαστεί, να ανταποκριθεί στον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής που απαιτεί η πνευματική ζωή». Πατήρ Γερμανός, επειδή μας δώσατε, Γέροντα, ένα τόσο ισχυρό αντίδοτο, ικανό να καταλύσει όλες τις αυταπάτες μας, και εφόσον η διδασκαλία σας μπόρεσε να ξεσκεπάσει τη διαβολική πλάνη που μας τάραζε τόσο βία, θα θέλαμε τώρα να μας εξηγήσετε τι σημασία έχει ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει: «Ο ζυγός μου είναι απαλός και ευχάριστος και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Γιατί φαίνεται αρκετά αντίθετο με αυτό που λέει ο προφήτης: «Εγώ, για να συμμορφώνομαι με τις εντολές σου, Κύριε, έζησα τραχιά ζωή και σκληραγωγημένη». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν, γιατί αυτό που είναι σκληρό και γεμάτο θλίψης δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ελαφρύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απαλό και ευχάριστο». Αβάς Αβραάμ, ο λόγος του Κυρίου και Σωτήρα μας, καθώς και η εμπειρία μας, μας το επιβεβαιώνει. Αρκεί να πούμε «στο δρόμο προς την τελείωση», όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Χριστός. Αρκεί δηλαδή να νεκρώσουμε όλες τις κακές επιθυμίες μας και να περικόψουμε όλα τα κακά θελήματά μας. Έτσι δεν θα υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου. Γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση και συμπεριφορά θα έδινε δικαίωμα στον δαίμονα να μας αφανίσει και προς μεγάλη του ευχαρίστηση να μας κατασπαράξει. Επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας,
Και αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, τότε θα εφαρμόσουμε αληθινά το παράγγελμα του Αποστόλου που λέει «Δεν ζω εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Τι οδυνηρό και δυσβάσταχτο μπορεί να υπάρξει για εκείνον που έχει με όλη του την ψυχή δεχθεί το ζυγό του Χριστού. Τι σκληρό μπορεί να πληγώσει εκείνον που έχει εδρεωθεί στο βάθρο της ταπείνωσης. Αυτός, την ώρα που δέχεται από όλες τις κατευθύνσεις τα δηλητηριώδη πειρά του πειρασμού, έχει στραμμένο το βλέμμα της ψυχής του στον υπερημών παθόντα Κύριο και χαρούμενα ανακράζει «Εφραίνομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις, τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις στερήσεις για χάρη του Χριστού». Διότι όταν παρουσιάζομαι εξωτερικά αδύνατος, τότε είμαι δυνατός με τη χάρη του Χριστού. Μπορεί η στέρηση της περιουσίας να γίνεται αιτία να υποφέρει εκείνος που αισθάνεται υπερήφανος για τη φτώχεια του και που έχει απαρνηθεί για τον Χριστό όλα τα μεγαλεία αυτού του κόσμου, ή εκείνος που θεωρεί όλες τις επιθυμίες του σαν σκουπίδια για να κερδίσει τον Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν να δυσκολευτεί εκείνος που δεν αγωνιά και δεν φοβάται για την απώλεια των αγαθών και της περιουσίας του και που στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του» ή «Τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του». Ποια στέρηση θα μπορέσει να λυπήσει αυτόν, ο οποίος αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που μπορούν οι άλλοι να του κλέψουν, στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν και που με αντάμαστο θάρρος λέει μαζί με τον Απόστολο «Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι φανερό ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε». Ποια ανέχεια θα κατανικήσει τη δύναμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει ούτε σακούλι με τρόφιμα για το δρόμο ούτε χρήματα στη ζώνη του, αλλά καυχέται μαζί με τον Απόστολο λέγοντας «Υπηρέτησα τον Κύριο με νηστείες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, εκτεθειμένος στο κρύο χωρίς αρκετά ενδύματα». Ποιος κόπος, ποια εντολή του γέροντα, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή, θα μπορέσει να ταράξει την ειρήνη της καρδιάς του μοναχού εκείνου που δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά που βιάζεται να εκτελέσει όλες τις εντολές που του δίνουν? Και πολύ περισσότερο, όταν αυτό το κάνει όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ποιος μιμείται τον σωτήρα μας και δεν αναζητάει να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Πατέρα, λέγοντας προς εκείνον «Πατέρα μου, να μην γίνει όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ποιες προσβολές, ποιοι διωγμοί θα μπορέσουν να τρομάξουν, αλλά και πολύ περισσότερο, ποιο μαρτύριο θα μπορέσει να μην χαροποιήσει αυτόν ο οποίος, όταν τον κτυπούν, αγάλεται και μαζί με τους Αποστόλους εύχεται «Να κριθεί άξιος, να κακοποιηθεί για χάρη του ονόματος του Χριστού». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς. Ο Θεός με θυμών.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έντεκα.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, καήκαν σπίτια και σταμάτησαν πριν από λίγο τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ενισχύονται οι δυνάμεις και στην Αιγυαλία, στις νερατζιές του Αιγείου και στο Πανόραμα. Έσβησε η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η Πρέβελη. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστοί πολλοί χώροι δασικοί, όπως και οι λόφοι του Λυκαβητού και Φινόπουλου, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής μετά την ταλαιπωρία που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες χθες. Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και υπάρχει αύξηση της κίνησης στους γύρω δρόμους. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας είναι βαριά τραυματισμένος από σύγκρουση φορτηγών στην Αθηνών Λαμίας. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Ομάν. Και ο καιρός, το χαρακτηριστικό του καιρού είναι η θυελώδης άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς έχουμε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Χαίρετε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά και έχουμε την δυνατότητα να δούμε με την δική σας συνδρομή το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται και πάλι από τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι, άλλωστε τα περισσότερα αναγνώσματα που έχουμε τις Κυριακές είναι από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και αυτό είναι αυτά που λέμε ότι ανήκουν στον Παύλιο κύκλο των επιστολών και αυτό είναι λογικό γιατί πρώτα-πρώτα είναι ο μεγαλύτερος όγκος των επιστολών που έχουμε μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και κατά δεύτερον φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος με αυτή την πληθώρα των κειμένων και με αυτό τον πλούτο το θεολογικό αποτελεί μια φωνή που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα των συγκεκριμένων πρώτων ακροατών και αναγνωστών της επιστολής, των επιστολών του μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση της Α προς Κορινθίους επιστολής. Να πω βέβαια εδώ ότι αυτό ακριβώς δείχνει, καταδεικνύει, ίσως περισσότερο από ό,τι μπορεί και ο ίδιος, μπορούσε ο κύριος Απόστολος τότε να σκεφτεί και να φανταστεί τη σημασία, την εκκλησιολογική σημασία που έχει η φωνή του, η οποία διατρέχει τους αιώνες. Ο Απόστολος χρησιμοποίησε τις επιστολές ως ένα μέσο διαπίμανσης των κοινοτήτων του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος δεν έμενε σε έναν τόπο, αλλά περιόδευε. Δημιουργούσε μικρές εκκλησιαστικές κοινότητες, αλλά αναγκαζόταν φυσικά να αποχωρήσει, αφήνοντας για ένα διάστημα συνήθως κάποιους από τους συνεργάτες του και στη συνέχεια εξασφαλίζοντας αυτή την συνεχή επικοινωνία μέσα από τις επιστολές του. Και η Α' Κορινθίους είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια επιστολή σπονδυλωτή. Δηλαδή γραμμένη και μάλλον σε μια σειρά από απαντήσεις περιέχει, να το πω καλύτερα, γραμμένη σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απαντώντας ο Παύλος σε ερωτήσεις που του έρχονταν από την Κόρινθο, είναι τότε στην Έφεσο, ή και σε προβλήματα που μαθαίνει, ζητήματα που ανακύπτουν και γι' αυτό βλέπουμε αυτήν ακριβώς την ποικιλία των θεμάτων. Ωστόσο, και αυτό έχει σχέση και με την περικοπή που θα ακούσουμε αύριο, το κύριο θέμα, θα λέγαμε η διοίκουσα έννοια, η γραμμή που διατρέχει και ενώνει όλες αυτές τις μικρές απαντήσεις του Αποστόλου Παύλου, είναι η αγωνία για την οικοδομή και την ενότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας της Εκκλησίας και αυτό το λέει πάρα πολύ όμορφα στην αυριανή μας περικοπή.
0: Η οποία ξεκινά και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού, κάτι που... νομίζω ότι μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε διατυπωθεί τόσο ξεκάθαρα, ούτε είχε δοθεί στους ανθρώπους, στους αδελφούς δηλαδή, σε αυτούς που ανήκαν στις εκκλησιαστικές κοινότητες, δεν είχε γίνει τόσο ξεκάθαρο ότι μπορούν να θεωρούνται και συνεργοί, συνεργάτες του Θεού.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Στο στίχο 9 που είναι από το κεφάλαιο 3, έτσι, που είναι ο εισαγωγικός στίχος του αυριανού μας αναγνώσματος, ο Απόστολος Παύλος λέει τρία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει πρώτα απ' όλα ότι είμαστε συνεργάτες. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ποτέ μέχρι τότε ξεκάθαρα ο Θεός δεν δήλωσε αυτή τη διάθεση, δεν χαρακτήριζε, ας το πούμε έτσι, την εκκλησιαστική κοινότητα ή οποιονδήποτε άλλο ως συνεργάτη του. Συνήθως ονομάζει δούλους, φίλους, συνεργάτες όμως εδώ. Και ταυτόχρονα ο Απόστολος Παύλος μου πει και άλλες δύο πολύ συνηθισμένες στην σκέψη του εικόνες, ιδιαίτερα η δεύτερη. Η πρώτη είναι ότι είμαστε το χωράφι του Θεού και το δεύτερο ότι είμαστε η οικοδομή του Θεού. Και εδώ φαίνεται φυσικά ένα παράδοξο. Από τη μια μεριά είμαστε οι συνεργάτες και από την άλλη μεριά είμαστε το χωράφι. Και αυτό το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, δείχνοντας ακριβώς το πώς λειτουργεί η εκκλησιαστική κοινότητα. Ότι άλλος είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει για την ακρίβεια με την εικόνα της οικοδομής. Έτσι αφήνει την εικόνα του χωραφιού και παίρνει την εικόνα της οικοδομής και του συνεργάτη και λέει ότι εκείνος βάζει τα πρώτα θεμέλια και άλλοι έρχονται να οικοδομήσουν πάνω σε αυτό. Κανένας όμως, ούτε αυτός, ούτε οι συνεργάτες οι οποίοι θα επικοδομήσουν, δηλαδή θα χτίσουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο, δεν είναι το καθαυτό θεμέλιο της Εκκλησίας. Το θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και επομένως αυτό το θεμέλιο είναι που αποτελεί και το εχέγγυο, αν θέλετε, το κριτήριο ότι αυτή η οικοδομή αυξάνει και στείνεται καλά. Αυτό το καταλαβαίνουμε και στην πράξη, αν τα θεμέλια είναι σαφρά, αν είναι λαθασμένα σχεδιασμένα, τότε όλη η οικοδομή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι, να οικοδομηθεί σωστά, να ισωθεί σωστά, και πολύ εύκολα μπορεί να καταστραφεί. Το ίδιο ακριβώς λέει ότι συμβαίνει και με στην Εκκλησία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται από το έργο του. Και εδώ φαίνεται η συνεργασία για την οποία μίλησα πιο πριν. Ο καθένας φαίνεται τι θα βάλει, τι λιθαράκι θα λέγαμε σήμερα, θα βάλει επάνω σε αυτή την οικοδομή. Και όλα θα δοκιμαστούν στο πύρο, όπως λέει, το εσχατολογικό, δηλαδή στα έσχατα, διότι τότε ακριβώς θα φανεί πόσο σημαντικό, πόσο ουσιαστικό, πόσο ανθεκτικό στο χρόνο και στέρεο ήταν το έργο του καθενός.
0: Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπατε μέχρι τώρα, αλλά αυτά αφορούν όσους βάζουν έστω και ένα πολύ μικρό λιθαράκι στην οικοδομή αυτή. Ο Απόστολος Παύλος όμως κάνει λόγο και για εκείνους που καταστρέφουν το οικοδόμημα.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η δήλωση του Αποστόλου Παύλου και η περιγραφή του είναι πάρα πολύ γλαφυρή. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, γιατί όπως είπαμε, όλα λέει ο Απόστολος θα δοκιμαστούν στο πυρ της κρίσεως. Κρίση πολλές φορές μέσα στη βιβλική γλώσσα συνδέεται με το πυρ. Και ξέρουμε ότι το πυρ είναι αυτό που θα δοκιμάσει και το χρυσό, θα δοκιμάσει όπως λέει εδώ και τον άργυρο και τους πολύθυμους λίθους και τα άχυρα που μπορεί κάποιος να βάλει και τα σταθρά υλικά. Και μάλιστα λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό, ότι μπορεί αυτός να σωθεί αυτός που το κάνει, γιατί ο Θεός μπορεί να κρίνει προφανώς την αδυναμία του ή την άγνοιά του ή αν θέλετε και την πλάνη του. Θα κάνει όμως μεγάλη ζημιά, γιατί θα καταστρέψει τα πάντα, θα καταστρέψει το έργο. Δηλαδή δεν είναι απλώς να σωθεί ο καθένας, δεν είναι απλώς να φανεί ο καθένας. Είναι αυτό που ο Παύλος θέλει να τονίσει. Είναι ότι εμείς ως μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν είμαστε μόνο ο εαυτός μας. Δεν είμαστε εκεί για να αφήσουμε, ας το πούμε έτσι, ένα μνημείο που θα θαυμάζουν οι επόμενοι και να διασωθεί το όνομά μας εις τους αιώνας, ή τέλος πάντων να εξασφαλίσουμε την ιστεροφημία μας ή να ικανοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας. Αλλά ό,τι κάνουμε, καλό ή κακό, αυτό έχει απόλυτες επιπτώσεις και ουσιαστικές θα λέγαμε επιπτώσεις στο ίδιο το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευθύνη που πρέπει να έχουμε ως συνεργάτες. Όπως οι συνεργάτες, θα λέγαμε, μπαίνουν σε έναν συνεταιρισμό, έτσι, γίνονται συνέτεροι και κάνουν μια συμφωνία και αλληλοδεσμεύονται ότι θα στήσουν το έργο σωστά, ότι θα το διαχειριστούν σωστά, ότι θα το φροντίσουν και το βλέπουν ο καθένας σαν δικό του αλλά και σαν ομαδική δουλειά. Ακριβώς αυτό είναι, αν το μεταφέρουμε τώρα στην πραγματικότητα της Εκκλησίας, είναι αυτό που πρέπει να διέπει τη σκέψη και τη συμπεριφορά όλων των μελών της Εκκλησίας. Ο καθένας, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να επικοδομήσουν, να χτίσουν επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός, έχουν την ευθύνη του τι στείνουν και ο καθένας κρίνεται το έργο του, αλλά αυτό το έργο του δεν είναι απλώς μια γενική κρίση, μια, αν θέλετε, μια διατύπωση σε κάποιο βιβλίο της ιστορίας, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις, επηρεάζει το σώμα της Εκκλησίας και μπορεί να βλάψει ή να ωφελήσει τα μέλη αυτής της οικοδομής.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια συλλογική εργασία, μια συλλογική προσπάθεια.
1: Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά σώμα, οικοδομή, και μάλιστα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέει και λίγο παρακάτω, όταν χρησιμοποιεί μια άλλη εικόνα, επίσης πολύ αγαπημένη στον Απόστολο Παύλο για την Εκκλησία, όταν λέει ότι εμείς όλοι μαζί είμαστε ο ναός του Θεού. Δεν είναι μόνο τα οικοδομήματα που ονομάζουμε σήμερα ναούς και που προσφέρουμε τη λατρεία μας, αλλά και η Εκκλησία, ο σώμα, νοητό και πραγματικό, είναι ένας ναός του Θεού και κατοικεί μέσα σε αυτό το Άγιο Πνεύμα. Μας το είπε και ο Ιησούς Χριστός άλλωστε, ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις το όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ. Και όπου φυσικά είναι ο Υιός, είναι και το Πνεύμα, θα μας πει το κατά Ιωάννη και θα μας πει και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Επομένως, έχουμε ευθύνη για αυτό το ναό του Θεού. Και μάλιστα το χρησιμοποιήσει δύο φορές ο Απόστολος Παύλος στο ναό στην Άνθρωπος Κορυθίους. Μία για να πει ότι ο ναός είναι η Εκκλησία και μία να πει ότι είναι το σώμα μας. Ακριβώς για να δείξει αυτή τη σχέση, την άμεση σχέση αλληλεπίδρασης του μέλους, του ατόμου, με το σύνολο. Τίποτα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι προσωπικό, δεν είναι μια ατομική φιλοδοξία, δεν είναι ένα ατομικό ρεκόρ, αν θέλετε, ή μια ατομική ένα ατομικό αγώνισμα, αλλά είναι μια κοινή πάλι, ένας κοινός αγώνας δρόμου, μια κοινή πορεία μέσα στον χρόνο, έχοντας ως αρχή και ως αρχηγό, ας το πούμε έτσι, τον Ιησού Χριστό και όραμα ακριβώς τη Βασιλεία του Θεού και τα έσχατα.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, για όσα μας είπατε σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα και καλό μήνα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και μαζί μας είναι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μήνα, κύριε Καραμανέ.
1: Καλό μήνα. Είναι ο Αύγουστος, είναι οπωσδήποτε ένας μήνας σημαντικός, είναι ο μήνας της Παναγιάς, η γιορτή της Θεοτόκου, Κύμης Θεοτόκου, θεωρείται το Πάσχα του καλοκαιριού και βέβαια έχει πάρα πολύ πλούσια, εξαιρετικά πλούσια έθιμα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπατε, ότι το επίκεντρό του είναι η γιορτή της Κοιμήσεως και είναι ένας μήνας ολόκληρος αφιερωμένος στην Παναγία. Και για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα πολλά έθιμα που συναντάμε το μήνα αυτό.
1: Ναι, λοιπόν ο Αύγουστος αρχίζει και τελειώνει με νηστεία. Από την 1η Αυγούστου έως την εορτή της Κοιμήσεως τηρείται νηστεία και βέβαια στις 29 η μέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννου που ο λαός τον λέει αποκεφαλιστή, από το αποκεφαλιστής ή του ρηγολόγου του, που είναι προστάτης από την ελονοσία, από τη Θέρμη, πάλι τηρείται έτσι νηστεία και υπάρχουν και διάφορα έθιμα. Να πούμε ότι ξεκινάει στη λαϊκή σκέψη ο Αύγουστος με δρύμες, είναι δρυμάρης, δηλαδή τις 6 ή τις 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου που συμπίπτουν με τα κοινικά καύματα των αρχαίων, αποφεύγονταν το πλήσιμο των ρούχων, την κοπή οικοδομικής ξυλίας, υπάρχει και η παροιμία του Αυγούστου, οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύλα. Δηλαδή οι δρύμες στα πανιά δηλαδή εννοεί τον σκόρο και του Μαρτιού είναι το σαράκι που έπιαναν τα ξύλα. Βέβαια, εθιμολογία αρκετά πλούσια υπάρχει και στην εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρους, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, όπου έχουμε και την προσφορά των πρώτων καρπών, έχουμε απαρχές δηλαδή. Είναι σε αυτό το έθιμο που είναι από τα πιο διαδεδομένα, έχουμε προσκομιδή στις εκκλησίες και ευλόγηση με ειδική ευχή των πρώτων σταφυλιών της χρονιάς που αρχίζουν να τα μαζεύουν τώρα, να τα συλλέγουν σιγά σιγά στις 6 Αυγούστου και διανομή τους στη συνέχεια στο εκκλησίασμα. Και από την ημέρα αυτή είναι πλέον κατά παράδοση ελεύθερη η βρώση των σταφυλιών που κατά κάποιο τρόπο δεν επιτρεπόταν σύμφωνα με τις δημόδεις δοξασίες και τις συνήθειες. Και βέβαια σε αυτό το αυγουστιάτικο έθιμο της 6ης Αυγούστου επιζεί και η αρχαία συνήθεια των απαρχών, δηλαδή της προσφοράς των πρώτων καρπών, όπως εκφραζόταν αυτή στην ιστορική αρχαιότητα και στις τότε εορτές. Βέβαια αυτό αναφέρεται απαρχές, αναφέρονται και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μια πρακτική έτσι, πολύ έτσι διαδεδομένη σε διάφορους πολιτισμούς. Τώρα βέβαια η πιο σημαντική γιορτή, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που σηματοδοτεί, θα λέγαμε, όλο το πνεύμα αυτού του μήνα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο πιο πλούσιος μήνας του χρόνου στις παραδοσιακές κοινωνίες. Γι' αυτό λέμε Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο. Είναι και ένας μήνας μετεχμιακός, το μετέχμιο εποχών, δηλαδή λέμε στον παροιμιακό λόγο, ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου. Ο Αύγουστος επάτησε η άκρα του χειμώνα. Δηλαδή,
0: μάλιστα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, τα μεγαλύτερα πανηγύρια το 15 Αύγουστο έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη έχουμε και την δυνατότητα να γιορτάσουν στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ήταν, όπως και τώρα βέβαια υπάρχουν οι τυπικές έτσι για όσους έχουν

0: αντίθετο. Τα κοπάδια ήταν βόσκαγαν κατά κάποιο τρόπο ελεύθερα και χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Δεν υπήρχαν πολλές εργασίες δηλαδή. Οπότε ήταν πρόσφορα αυτό το χρονικό διάστημα. Ο καιρός είναι βέβαια πολύ καλός για μια ανάπαυλα. Γι' αυτό και ήταν βέβαια και εποχή αυθονίας. Δηλαδή τα σίκα, τα διαφορά φρούτα ήταν διαθέσιμα. Στις παραδοσιακές κοινωνίες ήταν ένας καλός μήνας, είναι μήνας συγκομιδής, γι' αυτό και εύχονται να ήταν δύο φορές το χρόνο οι παραδοσιακοί άνθρωποι. Είναι βέβαια και στο μετέχμιο των εποχών, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν για το χειμώνα, αλλά έχει και κινδύνους ο Αύγουστος, γιατί παραδοσιακά όταν ήταν ενδημική η ελαιονοσία, όλα αυτά τα φρούτα δημιουργούσαν και προβλήματα. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές παροιμιακές εκφράσεις, ορισμένες λόγιες περί της υγείας σου τον Αύγουστον ερώτα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί τον Αύγουστο, του Αυγούστου το νερό αρρώστια στον ηλιοκαρπό, αν βρέξει δηλαδή δεν είναι πολύ καλό για τις ελιές, Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα από το νερό του Αυγούστου. Υπάρχουν όλες αυτές οι παροιμίες που δείχνουν ας πούμε την μετεχμιακότητα θα λέγαμε του μήνα. Παράλληλα...
1: Τώρα που λέτε αυτό, αν μου επιτρέπετε κυρία Καραμανέ, θυμήθηκα αυτό που σημειώνει το Συναξάρι στη σημερινή ημέρα όταν μιλάει για την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη, που λέει ότι έβγαινε ο Σταυρός από το παλάτι και με πομπή λιτανευτικά τον οδηγούσαν στην Αγία Σοφία και μέχρι τις 14 ανασυνοικία λιτάνευαν τον Τίμιο Σταυρό για να προστατεύσουν τους ανθρώπους και από τις επιδημίες του Αυγούστου.
0: Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ σωστά το αναφέρετε, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανάπτυξη των οντόμων, η κατάχρηση αν θέλετε οπορικών και λαχανικών που προανέφερα, ευνοούν και διαταραχές, αλλά παλαιότερες εποχές που δεν είναι και τόσο μακρινές, δηλαδή λίγες δεκαετίες μας χωρίζουν, υπήρχαν και οι ελώδεις πυρετοί. Γι' αυτό δοκιμαζόταν η υγεία των ανθρώπων και βέβαια, πολύ σωστά η νόση, η λοιμώδης νόση, και οι άνθρωποι κάνανε με πολλές έτσι πρακτικές και πολλές έτσι, αυτό δείχνει και η ένταση της λατρείας, δείχνει όλα αυτά που λέμε. Και βέβαια τις μέρες αυτές της νηστείας, γιατί ήταν μέρες νηστείας όπως προανέφερα, μια προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δεν λησμονούσαν στα έθιμα και το καθήκον προς τους νεκρούς. Δηλαδή την 1η Αυγούστου που ήταν η αρχή της νηστείας, οι νοικοκυρές έβαζαν ένα πιάτο ελιές, μισές μαύρες, μισές άσπρες, τις έστελαν στη γειτονιά, τις μοίραζαν, υπήρχε διανομή, και από την άλλη υπήρχαν και καθαρτήρια έθιμα, δηλαδή πλήσιμο χάλκινο σκευών, πλήσιμο προσφορά στα φιλιών αρχίζει από τώρα στην εκκλησία. Αυτό εντείνεται βέβαια στην εορτή της μεταμορφώσεως, και βέβαια φτιάχναν, είναι και η εποχή που φτιάχνουν τους τραχανάδες, τις χυλοπίτες κλπ, όλα αυτά τα ζυμαρικά για την υπόλοιπη χρονιά. Βέβαια η μεγάλη γιορτή για την οποία πρέπει να πούμε πάρα πολλά, αφιερωμένη στη μητέρα του κόσμου, την πηγή ζωής, την παρηγορήτρια στον ανθρώπινο πόνο, την Παναγία που μεσολαβεί ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Υιό της, σύμφωνα με την λαϊκή πίστη, είναι η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και εκεί βέβαια έχουμε τα πανελλήνια προσκυνήματα, τα μεγάλα προσκυνήματα του ελληνισμού, την Καταπολιανή στην Πάρο, την Παναγία στην Τίνο, τη Μεγαλόχαρη, την Παναγία Σουμελά, Παναγία των Ποντίων, τη Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, την Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, πολλά μεγάλα πανελλήνιας εμβέλειας προσκυνήματα, και βέβαια η Παναγία γιορτάζει

0: παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, με πανηγύρια, με αγρυπνίες, με εγκυμίσεις, με ολονυχτίες και με κουρμπάνια, με θυσίες. Είναι πολύ έτσι σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική, και θα βιώσουμε την γιορτή της με ευλάβεια και με πανηγυρισμούς και φέτος.
1: Είναι γεγονός ότι η εορτή της Κοιμήσεως, ο 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, εορτάζει όλη η χώρα από τη μία άκρη ως την άλλη, αλλά και αυτό που είπατε είναι πολύ ουσιαστικό, ότι όπου υπάρχει Έλληνας, αυτή την εορτή την τιμά ιδιαιτέρως.
0: Βέβαια, και είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικές, είναι... Και τα έθιμα είναι πάρα πολλά και οι παραδόσεις για θαύματα της Παναγίας και σχετικά τραγούδια, δημοτικά, θρησκευτικά, και οι προσωνυμίες που συνοδεύουν το όνομα της Παναγίας είναι και αυτές χαρακτηριστικές της τοξασιολογίας του λαού γύρω από το ιερό πρόσωπό της, και έχουν και μεγάλη σπουδαιότητα οι προσωνυμίες για τη γνώση σε τοπικό επίπεδο, για την γνώση της θρησκευτικής ζωής, της τοπογραφίας, της λαογραφίας ενός τόπου, και προέρχονται από τις ιδιότητες της Παναγίας, τον επιγραφικό της κύκλο, τον χρόνο που γιορτάζει, τη θέση που βρίσκεται η εκκλησία της, η εικόνα της. Και βέβαια αυτές είναι πολλές, ελεημονήτρια στη Χίο, ελεημονήτρα στη Μύκονο και στην Τίνο, ακοή επίκο στην Άνδρο και παρηγορήτησα βέβαια στην Άρτα, και βέβαια μια μεγάλη ομάδα από προσωνύμια είναι αυτά που σχετίζονται με την προστασία που παρέχει η Παναγία στους ανθρώπους, δηλαδή αματιστοί, οι αματικοί δηλαδή στην Κύπρο, γιατρισαν στη Μάνη, γεματούσα επίσης στην Κύπρο που σταματά την αιμορραγία, δηλαδή είναι και ενδιαφέρουσα είναι και η προσωπονυμία της Παναγίας ως αρμενοκρατούσα στις Σέρες, που δηλώνει την προστασία προς τις λεχόνες και από το αρμένισμα, την εκκλαμψία δηλαδή, και βέβαια όλες αυτές οι παραδόσεις σχετικά με τον τόπο ή τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας ή όπου, με τον τόπο που βρίσκεται ο ναός της, όταν παρουσιάζει διεκδικητικά και κάποια ιδιαιτερότητα, που είναι και τα περισσότερα ίσως προσωνυμίες, τα περισσότερα επίθετα, η Καλαμού στην Ξάνθη, η Αμπελιώτισσα στην Κρήτη, η Καθαριώτισσα στην Ιθάκη, Κάθαρα είναι κάποια άγρια χόρτα, η Μεθυσιώτισσα βέβαια, η Θαλασσινή στην Άνδρο, πάρα πολλά έτσι προσωνύμια, και βέβαια το ιδιαίτερα γνωστό είναι και το επίσης το Μεγαλόχαρη στην Τίνο, η και συνηθέστερη προσωνυμία φανερωμένη, που αποδίδεται σε εικόνες οι οποίες φανέρωσαν με θαύμα την ύπαρξή τους σε κάποιο τόπο, όπως στη συνέχεια χτίστηκε ναός
1: ή μεγάλο μοναστήρι. Θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτά που μας είπατε σήμερα, κύριε Καραμανέ. Εμείς να σας ευχηθούμε καλό μήνα, με το καλό να γιορτάσουμε της Παναγίας, και πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα, πρώτη του μηνός Αυγούστου, που όπως είπαμε ο μήνας ο Αύγουστος είναι κυρίως ο μήνας που ξεκουράζονται οι άνθρωποι, εσείς παρόλα αυτά μας διαθέσατε το χρόνο σας και μας είπατε τόσο ωραία πράγματα που σχετίζονται με τα έθιμα του τόπου μας.
0: Όχι, και εγώ σας ευχαριστώ, είμαι πάντα στη διάθεσή σας, αυτό είναι δεδομένο.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, πολλές ευχές.
1: Επίσης, μαζί μας αγαπητοί ακροατές ήταν ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, ο Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές θα μιλήσουμε για την πρώτη θερινή ακαδημία δύο εδρών της UNESCO με θέμα τη μουσική ως ζώσα κληρονομιά που ολοκληρώθηκε στην Ζαγορά του Πηλίου. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κάτια Μάρη, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορ Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών της UNESCO και μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής. Καλή σας μέρα, κυρία Μάρη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχηθούμε και καλό μήνα και να σταθούμε αρχικά στον φορέα της διοργάνωσης της πρώτης θερινής ακαδημίας.
1: Η θερινή ακαδημία αυτή ήταν μια σύμπραξη δύο εδρών UNESCO, των δύο μοναδικών εδρών UNESCO παγκοσμίως που ασχολούνται με την μουσική στον τίτλο του θέματός τους. Την ανθρωπολογία της παραδοσιακής μουσικής από την έδρα UNESCO του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την έδρα UNESCO Διαπολιτισμικών Μουσικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης.
0: Ελλάδα και Γερμανία λοιπόν συνέπραξαν σε αυτή την πρώτη θερινή ακαδημία.
1: Σωστά, ήταν οι δύο κάτοχοι των εδρών, είναι και οι δύο ανθρωπολόγοι και εθνομουσικολόγοι και μαζί μας είχαμε τη χαρά να έχουμε σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες στα πεδία της εθνομουσικολογίας και της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. Και αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω τι είναι η πολιτισμική ανθρωπολογία, γιατί συχνά παρερμηνεύεται ο όρος αυτός. Πολιτισμική ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου ως πολιτισμικό όν. Δηλαδή αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό όχι ως μια έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας μεταξύ άλλων, αλλά στην πραγματικότητα ως μια υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου που συμβάλλει στην επιβίωσή του ως πνευματικό όν, ως κοινωνικό όν και εν τέλει ως βιολογικό όν.
0: Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και πολύ καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Να μας πείτε πού έγιναν οι εργασίες αυτής της πρώτης θερινής ακαδημίας και ποιο ήταν το πρόγραμμα, τι περιελάμβανε δηλαδή το πρόγραμμα.
1: Φυσικά είχαμε τη μεγάλη χαρά να μας φιλοξενεί το 26ο Φεστιβάλ Μουσικής στη Ζαγορά του Πηλίου. Αυτό ήταν μια μεγάλη ευτυχή συγκυρία, θα έλεγε κανείς, γιατί μιλώντας για την ζώσα κληρονομιά, για τη μουσική ως ζωντανή ερμηνευτική πράξη, είχαμε τη χαρά να έχουμε ανθρώπους που μελετούσαν την κλασική και όχι μόνο μουσική και παράλληλα τα βράδια πλαισιωνόντουσαν οι συζητήσεις μας με τις συναυλίες του Φεστιβάλ Πηλίου.
0: Υπήρχε λοιπόν μας και από τις εισηγήσεις και τις συνεδρίες είχαμε και εμπράκτος τη μουσική με τις συναυλίες. Είναι
1: σωστά,
0: νομίζω, πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν μόνο οι εισηγήσεις για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι η μουσική πέρα από κατανόηση είναι βίωμα, είναι σώμα. Συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο γρήγορο να κατανοήσουμε βαθύτερες έννοιες και λειτουργίες όταν έχουμε το βίωμα κοντά στην διανοητική προσέγγιση. Εμείς είχαμε επίσης τη χαρά να δουλεύουμε στην ιστορική βιβλιοθήκη της Ζαγοράς. Από το πρωί είμαστε εκεί με διάφορες θεματικές προσεγγίσεις του θέματός μας. Από τη μία είχαμε μια εστίαση στην σύμβαση της UNESCO του 2003 για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ πέρα ίσως είναι σημαντικό να αναφέρω ότι περίπου το 60% των εγγραφών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τη μουσική. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μουσική η εγγραφή, όπως για παράδειγμα έχουμε τη βυζαντινή μουσική εγγεγραμμένη στον παγκόσμιο κατάλογο από το 2019. Ωστόσο έχουμε και άλλες πρακτικές που σχετίζονται με τη μουσική.
0: Ένα αυτό παράδειγμα είναι... θα θέλατε να μας δώσετε?
1: Φυσικά. Έχουμε για παράδειγμα το ευετεριακό αίσθημο, το ποντιακό που έχουμε στην Ελλάδα, των μωμόγερων, που επιτελείται την περίοδο των Χριστουγέννων στο 12ήμερο, το οποίο δίνεται στην πραγματικότητα με μουσικές. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι λαϊκό θέατρο δρόμου, είναι επιτελεστικές πρακτικές, το να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και να λέμε την καλή χρονιά, είναι η ενδυμασία, είναι ένα συνολικό αίσθημο, το οποίο όμως η μουσική είναι κεντρικό, κεντρικό στοιχείο και αποτελεί έτσι συνεκτικό κρίκο, θα λέγαμε, των διαφορών πρακτικών.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε και όλα αυτά υπόθηκαν σε διαλέξεις, έγιναν συζητήσεις, αναπτύχθηκαν κάποια θέματα πιο εξειδικευμένα.
1: Φυσικά. Η δομή του εργαστηρίου είχε αρχικά κάποιες διαλέξεις με τις οποίες προσπαθήσαμε να εγκαθιδρύσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο, το οποίο βασιζόταν έτσι στο λόγο της UNESCO και, και τη σύμβαση του 2003, αλλά και την παράδοση της εθνομουσικολογίας και πολιτιστικής ανθρωπολογίας. Και στη συνέχεια είχαμε τη χαρά να έχουμε παρουσιάσεις από τους υποψήφιους διδάκτορες που φιλοξενούσαμε και έτσι προσπαθούσαμε να αναστοχαστούμε πάνω στις ερευνητικές πρακτικές και στην έτσι, θεωρία της εθνομουσικολογίας με έναν τρόπο συνεργατικό, αλλά παράλληλα προσπαθώντας να φέρουμε και την ίδια την ταυτότητα του ερευνητή στο προσκήνιο, το ήθος έτσι, και την ηθική του γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε, ποιους σκοπεύουμε να βοηθήσουμε, αλλά όχι με την έννοια του βοηθώ ερχόμενος από τα πάνω ως ένας απομηχανής θεός ειδικός, αλλά πώς συνομιλούμε, πώς κάνουμε έρευνα με τις κοινότητες πρακτικής, πώς φέρνουμε τη δική τους βιωμένη εμπειρία στην Ακαδημία και μέσω των εδρών UNESCO πώς επηρεάζεται εν τέλει η πολιτική.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και εσείς υπήρξατε συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου, που σημαίνει ότι χρειάστηκε να εργαστείτε αρκετά για να στηθεί όλο αυτό το οικοδόμημα.
1: Αυτή ήταν μια προσπάθεια που μπορώ να πω ότι μετράει ήδη 4 χρόνια. Είναι μια συνεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο εδρών UNESCO που εν τέλει κατέληξε σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη θερινή ακαδημία. Εγώ είχα και την χαρά έτσι να έχω την άμεση επικοινωνία και με τους υποψήφιους διδάκτορες, ώστε να καταφέρουμε κάθε μέρα να έχει μια θεματική, ένα θεματικό επίκεντρο, όπως ας πούμε η μέρα 2 είχε επίκεντρο την κληρονομιά και τη μουσική στη διασπορά, ενώ μια άλλη μέρα είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στις εθνογραφίες λατρευτικής μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ή εθνογραφίες του πώς εν τέλει η εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO επηρεάζει ή όχι τις κοινότητες πρακτικής.
0: Κυρία Μάρη, όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες της πρώτης θερινής ακαδημίας έφυγαν ενθουσιασμένοι ή ποια είναι τα συμπεράσματά σας από τη διοργάνωση αυτή?
1: Πραγματικά η εμπειρία των ανθρώπων ήταν συγκινητική, μπορώ να πω. Χθες μάλιστα διάβαζα τα email, τα οποία δεν ήταν έτσι σε ένα τυπικό, σε μια τυπική μορφή αξιολόγησης. Φάνηκε ότι τα παιδιά πραγματικά βίωσαν τη δημιουργία μιας κοινότητας, όπου φύγαμε από την απλή τυπική παρουσίαση και την ανάγκη να παρουσιάσουμε κάτι τέλειο ο ένας τον άλλον, όπως συχνά γίνεται στα συνέδρια, αλλά περάσαμε στην ουσία, στις δυσκολίες, και στο νόημα του ποιος είμαι ως ερευνητής και τι κουβαλάω μαζί μου κατά την πράξη και στα διάφορα άλλα πλαίσια. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αρχή αυτής της αυτού του θεσμού, θα θέλαμε να πιστεύουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι προγραμματίζεται ήδη, ας πούμε, στο μυαλό σας, παρότι ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη θερινή ακαδημία, προγραμματίζεται την διενέργεια και τις δεύτερες.
1: Σωστά. Η ιδέα είναι ότι θα γίνεται ένα λαξ μία χρονιά στην Ελλάδα και μία χρονιά στη Γερμανία, όπου είναι η βάση της άλλης έδρας UNESCO. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί, γιατί έχουμε θεσμικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και εκτός των δύο χωρών. Οπότε θα θέλαμε αυτό να είναι κάτι ζωντανό για να μπορέσει και να συνομιλεί και με τα διάφορα πλαίσια στα οποία θα βρίσκεται κάθε χρονιά.
0: Χαιρόμαστε. Οπότε, που... Ναι, πείτε μας, ολοκληρώστε.
1: Ναι, οπότε για την επόμενη χρονιά σχεδιάζουμε να συμβεί στη Γερμανία. Και είμαστε ανοιχτοί για τις
0: επόμενες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ξέρετε, είναι πολύ παρηγορητικό και μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είστε ευχαριστημένοι, καταλαβαίνουμε.
1: Είμαι ευχαριστημένη. Τώρα συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να αναφέρω τα ονόματα των δύο κατόχων εδρών UNESCO και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι καταξιωμένοι καθηγητές, ομότιμοι και οι δύο στα ιδρύματά τους. Είναι ο κύριος Thiago de Oliveira Pinto από το Franz Liszt University της Βαϊμάρη, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, αλλά δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια στη Γερμανία. Και ο κύριος Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής Εθνομουσικολογίας και Πολυτεχνικής Ανθρωπολογίας, ο οποίος είναι και ιδρυτής του Εργαστηρίου Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα και μας είπατε τόσο εξαιρετικά νέα για την δουλειά που κάνετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Πανεπιστημίου που έχετε ανοίξει δρόμους και ορίζοντες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μοιραστούμε τη δουλειά μας.
0: Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας, να είστε καλά. Καλό
0: και
1: μήνα.
0: Εσείς το ίδιο, καλό μήνα. Yeah. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κάτια Μάρη, υποψήφια διδάκτορ Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκεκλημένη ομιλήτρια και συντονίστρια του πρώτου θερινού σχολείου εδρών UNESCO, μέλος της έδρας UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η πρώτη θερινή ακαδημία ολοκληρώθηκε χθες και οι προοπτικές της είναι λαμπρές.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, περνάμε στην συνταγή της εβδομάδας με τον κύριο Χρήστο Πρόικο, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, καλό μήνα κύριε Πρόικε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Χαιρόμαστε. Καλό μήνα με το καλό της Παναγίας.
1: Καλό μήνα, αμήν, βοήθεια σε όλο τον κόσμο η Παναγία μας.
0: Τι έχετε ετοιμάσει για μας σήμερα? Ξεκινά νηστεία και νομίζω ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε.
1: Σήμερα θα δώσουμε μία όντως πολύ ενδιαφέρουσα συνταγή με λίγο μυστήριο μέσα. Θα κάνουμε μία συνταγή με μία μίξη μυστηριώδων ζεστών μπαχαρικών της Ανατολής.
0: Μας προκαλείτε ήδη και η αλήθεια είναι ότι μας δίνετε πάντα ξεχωριστές συνταγές, δεν είναι τίποτε συνηθισμένο, οπότε τι λέτε, θα περάσουμε στα υλικά και σιγά σιγά θα αποκρυπτογραφήσουμε περί τίνος πρόκειται?
1: Βεβαίως, βεβαίως, θα περάσουμε στα υλικά και στην αποκρυπτογράφηση του μυστικού. Η συνταγή μας λοιπόν για σήμερα είναι κρυθαράκι με θαλασσινά, ετοιμέζει μαύρο σκόρδο εσπεριδοειδή. Και το άγγιγμά του θα είναι η μυστηριώδης μίξη μπαχαρικών από το Μαρόκο, η οποία ονομάζεται Ras El Hanout.
0: Νομίζω ότι αρχίζει και μοσχομυρίζει ήδη, έτσι το στούντιο έχει πάρει φωτιά. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Το Ras El Hanout είναι μια μίξη μπαχαρικών η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πολλά και διάφορα, τα οποία ως συνήθως αλέθονται εκείνη τη στιγμή στα καταστήματα του Μαρόκου. Και ως συνήθως περιλαμβάνει καρδάμωμο, μοσχοκάριδο, πιπέρια, μπαχάρια, λεβάντα, ακόμη και ροδοπέταλα.
0: Το βρίσκουμε εδώ στο κέντρο
1: το
0: της Αθήνας.
1: Σε όλα τα καταστήματα, ανατολίτικα καταστήματα πλέον στην Αθήνα και σε όλη την Αττική, παντού στα μαγαζιά αυτά, είναι διαδεδομένο ευρέως στη χρήση της κουζίνας.
0: Μάλιστα, μόνο εμείς δεν το ξέρουμε από ό,τι φαίνεται, δηλαδή εγώ.
1: Γι' αυτό είμαστε ειδικοί γαστρονομίας, για να λέμε τέτοια μυστικά και να δίνουμε στον κόσμο αυτά ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τις συνταγές του.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα υλικά.
1: Ωραία, ξεκινάμε με τα υλικά μας. Λοιπόν, τα υλικά είναι τα εξής για το κρυθαράκι μας. 400 γραμμάρια ή μισό κιλό κρυθαράκι, ένα κρεμμύδι μεγάλο ξηρό, 3 κελίδες μαύρο σκόρδο λιωμένες. Το μαύρο σκόρδο είναι σκόρδο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία 40-50 ημερών σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Χάνει τα χαρακτηριστικά του λευκού σκόρδου, καραμελώνει και δίνει γεύση ανδεσίας.
0: Πού το βρίσκουμε?
1: Είναι παντού στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα, τα ειδικά, σε ειδικά βαζάκια έχει τις κελίδες μέσα, είτε σε ειδικά σακουλάκια.
0: Πολύ ωραία. Οπότε και αυτό το βρίσκουμε εύκολα.
1: Βεβαίως, το βρίσκουμε και αυτό εύκολα. Και δεν έχει την αψάδα που έχει το σκόρδο το λευκό και δίνει μια διαφορετική γεύση.
0: Συνεχίζουμε με τα υλικά.
1: Ναι, 3 κελίδες λοιπόν μαύρο σκόρδο λιωμένες και πάμε στα θαλασσινά μας. Τα θαλασσινά μας είναι τα εξής. Μία σουπιά, περίπου 200 γραμμάρια, ένα καλαμάρι και αυτό επίσης περίπου 200 γραμμάρια, γαρίδες 200 γραμμάρια, μύδια ψύχα 200 γραμμάρια, αχιβάδες ή γυαλιστερές με το κέλυφος. Τα μπαχαρικά μας είναι τα εξής, μπαχαρικά και αρωματικά. Μία κουταλιά κοφτή του γλυκού Ras El Hanout, στο μαρακινό μείγμα μπαχαρικών, μισό ματσάκι άνηθο και περνάμε και στα υγρά μας, ένα σφινάκι ούζο ή μεταξά, ό,τι προτίμηση έχουν οι ακροατές μας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας και ένα λίτρο ζεστό ζωμό σαφράν, ο οποίος είναι πανεύκολο, βράζεται νερό και εκείνεται μέσα το σαφράν και παίρνει τη γεύση. Και τελειώνουμε τη συνταγή μας όσον αφορά τα υλικά με ένα μίξ εσπεριδοειδών με πετιμέζι, φλούδες ζουλιέν, το ζουλιέν το επαναλαμβάνει είναι πάρα πολύ λεπτά σαν σπίρτο ψιλοκομμένες, από ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι, ένα λάιμ ή ό,τι άλλο θέλουμε, 3 αποξηραμένα σίκα ψιλοκομμένα, 3 κουταλιές της σούπας πελτές, τις κουταλές σούπας πετιμέζει, συγγνώμη, και χυμός από μισό λεμόνι.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως να τα ξαναπούμε, να τα επαναλάβω. 400 γραμμάρια κρυθαράκι το μισό κιλό, αν πρόκειται για παραπάνω Παρασκευή. Ένα κρεμμύδι λευκό ξηρό, 3 κελίδες μαύρο σκόρδο λιωμένες. Θαλασσινά, μία σουπιά 200 γραμμάρια, ένα καλαμάρι 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια γαρίδες κατά προτίμηση με το κέλυφος, 200 γραμμάρια μύδια, ψύχα και γύρω στα 300 γραμμάρια αχιβάδες ή γυαλιστερές με το κέλυφος. Συγγνώμη. Μπαχαρικά και αρωματικά, ένα κουταλάκι κοφτό Ράσελ Χανούτ, μισό ματσάκι άνηθο, ένα σφινάκι ούζο ή μεταξά, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτές και ένα λίτρο ζεστό ζωμό σαφράν. Το μίξες περιδοειδών με πετιμέζι, φλούδες ζουλιέν ψιλοκομμένες, επαναλαμβάνω σας πίτο, από ένα πορτοκάλι, λάιμ είτε λεμόνι, αφαιρείτε το λευκό μέσα πίσω από τη φλούδα το οποίο πικρίζει ώστε να παραμένει μόνο η φλίδα των εσπεριδοειδών, τρία αποξηραμένα σίκα ψιλοκομμένα, πελτές πετιμέζι, τρεις κουταλιές της σούπας, πετιμέζι και χυμός από μισό λιμόνι.
0: Τώρα να δούμε πώς μαγειρεύεται.
1: Βεβαίως, να περάσουμε στην εκτέλεση. Πρώτα απ' όλα προετοιμάζουμε τα όστρακα. Κλαίνουμε καλά τις αχιβάδες ή τις γυαλιστερές σε κρύο νερό. Τις αφήνουμε για 30 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να αποβάλουν τυχόν άμμο και τις στραγγίζουμε. Περνάμε στο μαγείρεμα το οποίο είναι η βάση μας. Ακολουθούμε κανονικά το μαγείρεμα με το σοτάρισμα, τα βήματα του μαγειρέματος με το σοτάρισμα. Κρεμμύδι, μαύρο σκόρδο, Ράσελ Χανούτ, πελτές ντομάτας. Προσθέτουμε τη σουπιά και το καλαμάρι και σβήνουμε με το ποτό και την προσθήκη της ντομάτας. Στη συνέχεια, συγγνώμη. Ρίχνουμε το κρυθαράκι, γιατί εδώ θα γίνει το σταδιακό χύλωμα. Και προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό σαφράν ανακατεύοντας συνεχώς, σαν να κάνουμε περίπου ένα ριζότο. Το τελείωμα με τα όστρακα γίνεται ως εξής. Στα τελευταία 4 λεπτά του μαγειρέματος, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις γαρίδες, τα μύδια και τις αχιβάδες ή γυαλιστερές. Κλείνουμε το καπάκι για 2-3 λεπτά ώστε να ανοίξουν τα όστρακα από τον ατμό. Όσα όστρακα δεν ανοίξουν, τα πετάμε. Το τελικό φινίρισμα της συνταγής μας πάει ως εξής. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ενσωματώνουμε τον άνηθο και το καραμελωμένο μίξ εσπεριδοειδών πετιμεζιού και ανακατεύουμε απαλά. Όλο αυτό, όταν τελειώσει η συνταγή μας, είναι καλό να το αφήσουμε 5 με 10 λεπτά ώστε να τραβήξει όλους τους χυμούς και όλη τη γεύση και να είναι πάρα πολύ πιο νόστιμο όταν γίνει αυτό.
0: Να ξαναπούμε την εκτέλεση σας, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, θα ξαναπώ εγώ άλλη μια φορά την εκτέλεση. Προετοιμάζουμε τα όστρακα, πλένουμε καλά τις αχιβάδες ή τις γυαλιστερές σε κρύο νερό, τις αφήνουμε για 30 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να αποβάλουν τυχόν άμμο και τις αγγίζουμε. Σοτάρουμε κρεμμύδι, μαύρο σκόρδο, Ράσελ Χανούτ, πελτές ντομάτας. Προσθέτουμε σουπιά και καλαμάρι. Σβήνουμε με το ποτό, ούζο ή μεταξά, είπαμε ό,τι προτιμάτε, και την προσθήκη της ντομάτας. Συνεχίζουμε με το χύλωμα αφού ρίξουμε το κρυθαράκι και προσθέτουμε σταδιακά το ζωμό σαφράν, ανακατεύοντας συνεχώς με μια ξύλινη κουτάλα. Τελειώνουμε με τα όστρακα στα τελευταία 4-5 λεπτά του μαγειρέματος. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις γαρίδες, τα μύδια και τις αχιβάδες ή γυαλιστερές. Κλείνουμε το καπάκι για 2-3 λεπτά ώστε να ανοίξουν τα όστρακα από τον ατμό. Όσα όστρακα δεν ανοίξουν, το επαναλαμβάνω, τα πετάμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε τον άνηθο και το καραμελωμένο μίξ εσπεριδοειδών πετιμεζιού και ανακατεύουμε απαλά. Αφήνουμε 5-10 λεπτά, προτιμούνται τα 10 λεπτά, ώστε να τραβήξουν όλες οι γεύσεις, να δέσει το φαγητό μας με την σάλτσα του να είναι ζουμερό και στη συνέχεια απολαμβάνουμε με ένα καλό ζυμωτό ψωμί και ένα παγωμένο λευκό κρασί.
0: Το χυμό από μισό λεμόνι, πότε το βάζουμε?
1: Στο τέλος. Όταν θα βάλουμε τον άνηθο, το καραμελωμένο μίξης περιδοειδών πετιμεζιού και να κατέβουμε απαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση.
0: Ωραία.
1: Στο τέλος.
0: Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλό μήνα σας ευχόμαστε και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνταγή. Να είστε καλά, κύριε Πρόικε, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, να σταυρώνουν το φαγητό τους οι ακροατές μας και καλό 15 Αύγουστο εύχομαι.
0: Με το καλό, καλό 15 Αύγουστο. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, καλό μήνα με το καλό της Παναγίας, να είστε όλοι καλά.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος, 12.

εν σύ τη μόνη προσφυγή, πεπιθώς μη εκπέσω της καλής προσδοκίας, αλλά τύχημη της εις επικουρίας αγνή, πάσης βλάβης δυσχερών ριόμενος.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως το αληθινόν ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, μαζί με την προσευχή πάντοτε του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον το σκότος. Στις μέρες της Παναγιάς μας, στον κατανυκτικό 15 Αυγουστό της, οι προσευχές μας σε εκείνην ιδιαιτέρως τούτες τις μέρες να μεσητεύσει για το φως. Για το φως που θα σπάσει το ανθρωποκτόνο σκοτάδι. Το φως του Χριστού μας που θα διώξει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο ξεχασμένες και διαστρεβλωμένες τις μέρες μας εντολές του. Φώτισόν μου το σκότος, ένα βιβλίο με αποσπάσματα από ποίημα Θεοκτήστου μοναχού του Στουδίτου, φωτιζόμενα μυστικά και υπόγεια πρόσωπα περνούν ή μάλλον παίρνουν από το χώρο του ορατού, όντας τα ίδια δυσδιάκριτα. Τα αποτυπώνει ο Ιάκωβος Φωτιάδης τότε, πριν από χρόνια, σε ένα υπέροχο μικρό βιβλιαρίδιο, νυν μοναχός Φιλίμων προφητηλιάτης. Και με αυτούς τους στίχους ας παρακαλέσουμε την Παναγιά μας να μεσητεύει για το φως στις μέρες μας. Τη νύκτα των λογισμών μου φώτισον φωτίσου Πάναγνε, και την ψυχήν μου πύλην του φωτός φωτοφόρον απέργασε, ή να το φως θεάσομαι του φωτοδότου και Θεού ημών.

Συγχώρησιν εξ ετώ φωτιστικών σου πρεσβειών, άχραντε, ειν συμπαθώς δίδουμι, φως το εκφωτός, οικιήσασα. Εκ νεότητός μου πάναγνε φωτοτόκε, τες ειδονές ρερίπομε, της δικαιοσύνης ήλιον τεκούσα Χριστόν, φωτίσουν ειν φώτισον την αμαυρωθήσαν καρδία μου. Ολοτρόπος τη κακία κατεδουλώθην, αλεπισή προσφεύγων είναι ο εσκοτισμένος. Φώτισον με πύλη φωτός και ρίσε γεένης με, και φωτός αήλου με έμπλησον. Άχραντε, φωτώνει με κόρη, τη φωτοφόρο σου πρεσβεία φώτισον νοός μου τα σκόρας και τα αισθήσεις πάσας του σώματος, ή να το φως θεάσομαι του φωτοδότου και σωτήρος μου. Ήμαρτον ο τάλας Παρθένε, υπερβαλώντος, αλλά σύ με φώτισον και ρίσε τους σκότους του αιωνίου και καθοδήγησον προς την ζωήν την άρευστον και την ουράνιον απόλαυσιν. Στρέψον μου εις χαρμονήν το πένθος πανύμνητε και την τον νόσον ομίχλην και παθών απάντων την τρικυμίαν εις γαλήνην και τελείαν υγείαν μετάβαλε. Φθαρέντα κόσμον ανακαινίζεις Μητροπάρθενε, κόρη η τεκούσα φως το αληθινόν, το φωτίζον πάντα άνθρωπον, διονύν με φώτισον της ψυχής μου τα όματα δέομαι. Σκότος των παθών μου φωτεινή, νεφέλη, έμψυχε Μαρία πάναγνε, τη φωτοφόρο σου φώτισον, η κεσία Μητροπάρθενε, και καταλάμπρινον τον νουν, ή να σωζόμενος ανακράζω, φωτοκιήτορ, χαίρε, πανάσπηλε.

Αυτός ο πρόλογος της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής αφιερωμένης στην θεραπευτική σκιά της μεγαλόχαρης μάνας μας. Αυτήν την σκιά συνεχώς καρτερούν και χαίρονται οι ταπεινοί άνθρωποι, οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, που δεν χρειάστηκε ποτέ τους να διαβάσουν ατέλειωτες σελίδες και να ακούσουν άπειρα ομιλήματα για να γραφτεί μέσα στο κέντρο της καρδιάς τους η λέξη Ιησούς. Μια αναμένη φλόγα καντιλιού τους φτάνει πάντοτε για αυτήν την γραφή. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και ζητάμε να εύχονται πάντοτε για μας και να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη, ιδίως αυτές τις ώρες τις δύσκολες. Την αγάπη μας και τις ευχές μας σε αυτές τις ευλογημένες μέρες και στους ανθρώπους που διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων που μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση και στους ανθρώπους που διακονούν στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στα ραδιόφωνα της Ομογένειας, μοχθώντας πάντοτε ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας, οι οποίοι μοχθούν επίσης προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών να υπάρχουν οι παράμετροι και στο ιστολόγιο μας, το soteriaψυχής.blogspot.com. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες στο YouTube εκπομπές εξαιρετικά και πολύ συγκινητικά, μαζί με όλα αυτά που εδώ βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας καταγράφονται εκεί, συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθοδοξής Ιεραποστολικής Χριστιανικής Συναλληλίας, που στοχεύει στην πνευματική ελεημοσύνη, και όλα τα έσοδα από τα βιβλία που εκδίδει επιστρέφουν ανταποδοτικά, πνευματικά, σε όλους τους αναγκεμένους και εμπεριστάτους αδελφούς μας, αφού διανέμονται οι κετήριοι παρακλητικοί κανόνες του Χριστού μας και κυρίως οι χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας, και στέλνονται δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

τρία παιδιά στη σκιά της Μεγαλόχαρης. Στις Μεγαλόχαρης την Αποσκιάδα. Ο τίτλος ενός γραφτού, βγαλμένου και γραμμένου μέσα από την ψυχή μας, που θα ακουστεί σε λίγο, που έδωσε το έναυσμα για να γραφτεί αυτή η εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι της Παναγίας μας, μέσα στον δικό της Αύγουστο, στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου. Να εμπιστευθώ στην Παναγιά την πάσαν μου ελπίδα, θαύματα και θαυμάσια μες τις αυλές της είδα. Μικρά παιδιά και ανήμποροι μπροστά της γονατίζουν, στην σκιά της Μεγαλόχαρης με δάκρυα μετανίζουν. Αυτές οι θεραπευτικές σκιές της μάνας όλου του κόσμου, καταφυγή και σκέπη και ευσκιόφυλλο δέντρο μέσα στο Αυγούστο του ανηφόρη, πόσοι δεν τις αναζήτησαν. Σε κανέναν η κυρία Θεοτόκος δεν την αρνήθηκε τούτη τη σκιά. Ποια μάνα αρνείται στο πονεμένο της παιδί την αγκαλιά της? Και ιδίως όταν αυτό το παιδί έχει πάναγνη ψυχούλα που δεν την πότισε ποτέ το δηλητήριο της αμαρτίας. Θα μεσητεύσει η κυρία Θεοτόκος πάντοτε προς το συμφέρον της αιτήσεως. Οδηγός παντοτινή, άνασα και ανάσα. Αυτά τα παιδιά θα συναντήσουμε σήμερα, αδελφοί μου, μέσα στην τρισευλογημένη πορεία του 15 Αυγούστου. Την Ευπραξούλα, τον Γιώργο, την Αρετή. Μια σκιά και ένα φιλί της Παναγιάς μας να δίνει ελπίδα, θεραπεία και μνήμες αγιαστικές. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

στις μεγαλόχαρες στην Αποσκιάδα. Μόνο το δάκρυ μπορεί να περιγράψει κάπως αυτό που η καρδιά αισθάνεται σαν βρίσκεσαι στην Τίνο. Ένας μαγνήτης που διαρκώς την τραβά νύχτα και μέρα είναι η μεγαλόχαρη μάνα. Ένας ύμνος που δεν σταματά ούτε ελάχιστα να σε συγκλονίζει καθώς ανεβαίνει στον ανήφορό της. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, εν είτε ουρανή Θεού την δόξαν. Στα δεξιά σου ο στενός διάδρομος αναμένει τα γόνατα της ψυχής σου να συρθούν πάνω του. Αμέτρητα μάτια σε κοιτούν κι όμως δεν θα νιώσεις ποτέ πιο μόνος σου με την μεσήτρια του κόσμου. Σαν φτάσεις μπροστά της και κλείνεις την κεφαλήν σου, καρτεράς το πιο γλυκό μητρικό της χάδι και ένα δροσερό φύσημα ανακουφιστικού από τα πάνσεμενα χείλη της. Και μόλις απομακρυνθείς αμέσως αρχίζεις να συλλογάς το πότε θα σε ξανά νιώσει και να βιώνεις τόσο μοναδικά και ανεπανάληπτα το παύλιο εκείνο ρήμα, τι ελπίδι χαίροντες, τι θλίψη υπομένοντες, τι προσευχή προσκαρτερούντες. Στις αυλές της, στα βαπτιστήρια, στις δροσερές στοές των παρεκκλησιών, στα εξομολογητήρια, μαρτυρείται το μεγαλείο της πίστης μας. Της Ορθοδοξίας η μόνη θαυμαστή αλήθεια η θεραπευτική. Νόσους η άτε και υγείαν δίδωσιν ψυχής και σώματος, η πλούσια χάρις η ως είδωρ άφθαστον εκ της εικόνος βλίζωσα της αγνής Θεοτόκου, δεύτε προσέλθομεν άνθρωποι να λυτρωθώμεν του χείρονος. Μέρες πολλές βαστά το γιορτάσι της Παναγιάς τον Αύγουστο, απ' τα προεόρτια έως τα εννιά μέρα της Αϊπαρθένου, εσπερινή παρακλήσεις στις αυλές της. Δεήσεις για τις τορπιλισμένες έλλεις της ψυχούλες, πεάνες, εμβατήρια, στεφάνια, στολισμοί, ανεμισμένα σύμβολα της πίστης και της πατρίδας, φωταψίες, μοσχομυριστός αέρας από ασίγαστη πύρα που λιβάνει λιώνει σε αμέτρητα περβάζια. Ολοχρονεί στα θαύματα, μα εκείνο το εσπέρας της παραμονής και πίτα το ξημέρωμα της προσμονής, της μετάστασης, της μάνας. Μόνο την σκιά της λαχταράς να απλωθεί πάνω από τον καημό σου, την αποσκιάδα της μεγαλόχαρης που, όσοι την ένιωσαν, δε βαστάει πλέον η καρδιά τους εκείνη να πικραίνουν και όλο και πιο αγνή την ξαναπλησιάζουν. Δύο παιδιά ήρθαν γλυκά και μας συνάντησαν στο καλοκαιρινό θυμίαμα τούτου του βιβλίου. Μας διηγήθηκαν τις θαυμαστές ιστορίες τους και πήραμε τόση ευλογία που φτιάχτηκαν λέξεις μνήμες σαν αντίδωρα σε πανέργεια κατάγιωμα, έτοιμα να μοιραστούν σε ψυχές πιστές, άδολες, ταπεινές και ευλαβείς χωρίς υπόκριση. Η Ευπραξούλα από το Αιτωλικό και ο Γιώργος από την Αθήνα. Μικρή παιδούλα εκείνη στα χέρια της μανούλας της, της Κυραγιανούλας. Πλήθος αμέτρητο, της Ζέουσας πίστης ο συνοστισμός, ο συνέχων και συνθλίβων όχλος, ο αψάμενος του Κυρίου, που δεν αφήνει ούτε μια σπιθαμή γης ελεύθερη και που μόνο καρτερά να γονατίσει μπροστά στο πέρασμα της μητέρας της ζωής, το πανίερο. Άρρωστη βαριά η κόρη και η μάνα ώρες τώρα με υπομονή προσμένει να ακούσει το «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Δάκρυα κυλούν ολοένα σαν από μακριά την θωρή να πλησιάζει μέσα στο θολωτό προσκυνητάρι της. Μέσα δεκαετίας του 1980, απόγευμα παραμονής της κοιμήσεώς της. Ναι, ήρθε και στάθηκε δίπλα της. Μια γυναίκα με μια υπερκόσμια γαλήνια όψη, ντυμένη στα μαύρα. Το άκουσε από τα δικά της χείλη το θάρσιμα και το ότι το παιδί θα έφευγε μετά από λίγο καιρό αγιασμένο και έτοιμο για τα μέρη της ατελεύτητης χαράς, όπως και έγινε έπειτα από κάποιους αξέχαστους μήνες. Θαύμα και θαυμάσιο του Αγίου Θεού μας αυτή η θύμηση. Δεν είναι θαύμα μόνο η ίαση του σώματος. Θαύμα είναι η κάθε φορά που η ελπίδα του αιωνίου, ασφαλής και βέβαιη, έρχεται να φωλιάσει μέσα μας.
Ποτέ της δεν παραπονέθηκε στην Παναγία η κύρα Γιαννούλα που δεν θεραπεύθηκε η μικρή. Πάντοτε την δοξολογεί που την αξίωσε να βρεθεί σημά της, να την πληροφορήσει η ίδια η δέσποινα του κόσμου για την αλλιώτικη χαρά, την αναδεμένη με την λύπη που θα μπόλιαζε ολάκερη τη ζωή της και για τον προσωρινό αποχωρισμό με την ευπραξία της. 2021 και πλέον βρίσκονται μαζί.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, στην αυλή της Μεγαλόχαρης, ένα ίδιο απόγευμα παραμονής, ο Δημήτρης, αρχηγός τιμητικής φρουράς. Σπάνια η περίσταση να βρεθεί στην Τίνο για τους εορτασμούς τμήμα καταδρομέων. Πόσο περήφανος αισθάνεται και πόσο ευλογημένος που αξιώνεται τέτοια μέρα να δίνει και αυτό στην φροντίδα του, να μην βρεθεί ψεγάδι που να προσβάλλει το μεγαλοπρεπές και το πανηγυρικό. Όλα στην εντέλεια. Ο σχηματισμός υποδειγματικός. Οι κορμοστασιές να σκορπούν περηφάνεια και συγκίνηση. Όλα υπολογισμένα στην παραμικρή λεπτομέρεια. Νικητήρια και ευχαριστήρια. Σώμα και ψυχή προσφερόμενα στην αποστολή της υψίστης τιμής. Κι όμως υπήρξε κάτι εκείνο το απόγευμα της παραμονής της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου που κανείς τους δεν είχε λογαριάσει. Να εγκαταλείψει ο επικεφαλής την θέση του, αδύνατον. Ο Θεός ο ίδιος μόνο αν το ζητούσε. Έτσι κι έγινε. Είδε με την άκρη του ματιού του να πλησιάζει με δυσκολία ένα αναπηρικό καροτσάκι με ένα παλικαράκι πάνω του. Το καρότσι μεγάλο, παλιάς τεχνολογίας, βαρύ και δυσκίνητο. Οι σκάλες στη Μεγαλόχαρη της Τίνου γεμάτες από κόσμο, αδύνατο να ανέβει, η μάνα του δίπλα του, σαν να το έχει πάρει απόφαση, ως εδώ, πιο πάνω δε βαστώ αγόρι μου να σε οδηγήσω. Πρόσταξε ο Κύριος των δυνάμεων τον Δημήτρη, άφησε χωρίς δεύτερη σκέψη τη θέση του, σάστησαν οι υπόλοιποι του αγήματος. Πλησίασε αποφασιστικά και σήκωσε στα χέρια του το αγόρι.

άνοιξαν όλοι δρόμο για να περάσουν. Ο Εσπερινός σε λίγο θα ξεκινούσε. Φτάσαν μαζί ως το προσκυνητάρι. Το βοήθησε να περάσει από κάτω. Έπειτα το ξαναπήρε αγκαλιά και το κατέβασε ως το καρότσι του. «Μαμά, θέλω να περπατήσω». «Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω». «Όχι, μαμά, δεν κατάλαβες. Νιώθω ότι μπορώ». Ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη θέση του ο Δημήτρης. Με κατάπληξη άκουσε το μικρό. Τον βοήθησε να σταθεί μετά από 10 χρόνια όρθιος. Μπροστά σε πλήθος κόσμου που σπάραζε από συγκίνηση, έκανε τα πρώτα του βήματα. Ο Δημήτρης συγκλονισμένος έβγαλε τον μπερέ του και του τον πρόσφερε.

Πέρασαν περίπου 10 χρόνια από τότε. Στο τηλέφωνο μια άγνωστη ανδρική νεανική φωνή τον αναζητούσε. «Κύριε Μη, κύριε Δημήτρη, εσείς. Είμαι ο Γιώργος από την Τίνο, αν θυμάστε, που με βοηθήσατε τότε, το 95, που με ανεβάσατε στην Μεγαλόχαρη. Γιώργη μου, παιδί μου καλό, φυσικά και σε θυμάμαι. Πώς με βρήκες?» Δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι τότε μας είχατε δώσει πλήρη στοιχεία. Σας έψαξα και σας βρήκα, γιατί θέλω να σας καλέσω στην ορκομοσία μου μεθαύριο, στο στρατό. Θα ήταν μεγάλη μου η τιμή να έρθετε. Ορκίζομαι στις ειδικές δυνάμεις.

Ήταν εκεί και έκλαψε όπως τότε. Είδε τον Γιώργο να ορκίζεται φορώντας με καμάρι το δικό του τότε χαρισμένο μπερέ. Έμαθε εκείνη την ημέρα περισσότερα γι' αυτό το μεγάλο θαύμα της Παναγίας. Κανείς δεν έδινε την παραμικρή πιθανότητα τότε να περπατήσει ποτέ στη ζωή του ο μικρός. Μόνο αν πρόσταζε ο Κύριος θα το κατόρθωνε. Μεσίτευσε γι' αυτό η μεγαλόχαρη μητέρα της ζωής. Τον απίστων το αμφίβολο άκουσμα, τον πιστών το αναμφίβολο κάφημα, η αποσκιάδα. Οι φύς σκέπονται πολύ.

Δύο αληθινές ιστορίες διασκευασμένες σε διηγηματική μορφή, αν θέλει ο Θεός, θα συμπεριλαμβάνονται σε ένα νέο βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί». Μη μας ρωτάτε το πότε, όταν δώσει ο Θεός, όποτε το επιτρέψει. Μόνο αυτός γνωρίζει. Ευχαριστούμε θερμά και ολόψυχα τον αδελφό μας, τον Φώτη τον Κόκαλη από το Αιτωλικό και τον Δημήτριο Ζήτα Μη, που μας εμπιστεύτηκαν αυτές τις ιστορίες, προσδόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών.

φύγουμε από τις αυλές της Μεγαλόχαρης στην Τίνο, να πάμε στις αυλές της Παναγιάς μας της Εκατόντα Πηλιανής στην Πάρο. Τρία κλήτη και 100 πύλες, μνήμη και παρών, μεγαλοπρέπεια και μελών των αγαθών πρόγευση, συγκλονισμός και υπόσταση ελπιζομένων. Όσο κι αν ψάξεις, όσες φορές κι αν μετρήσεις, 99 πόρτες θα βρεις. Η εκατοστή θα ανοίξει μαζί με μια άλλη, την σφραγισμένη της Αγιάς Σοφιάς, έκσταση και παραμυθία, εκατόμπυλος ουρανός. Παρεκκλήσια, κελιά και βαπτιστήρια, να καθρεφτιστούν όλα στη λάμψη μιας ακίμητης λιγερό κορμής λαμπάδας, που ο πόνος έμπηξε στα εύσπλαχνα σωθικά της Θεομάνας. Σημά στο εικονοστάσι της στο Πανόργιο. Προσκύνημα 18 αιώνες μετά το ευλογημένο προσάραγμα της Αγίας της Αποστόλου στο καταφύγι της Παρικιάς. Παναγιά μου Εκατόντα Πηλιανή, θα έρθουμε σήμερα όλοι μας έστω και νοερός να συγκετέψουμε, να σου αναπέμψουμε οικετήριες προσευχές, προσφωνώντας σε με όσα προσωνύμια συνόδεψαν στους αιώνες το πανάχραντο όνομά σου. Σαν η οδύνη και η ελπίδα έγειραν τα γόνατα μπροστά στο ταπεινό και φωτοδόχο, Πανάγιο πρόσωπό σου. Παρικίας και Πάρου

δόξα και κάφημα, αϊπάρθενε κόρη και παναμόμητε. Το περιλάμπρο σου ναό, η προσερχόμενη πιστός, υπερένδοξε αγνή, λαμβάνουσιν ιατρίαν, και σε υμνούσι παρθένε, η σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» και ο πρόλογος για το τρίτο παιδί που θα μας πάει ως τη σκιά της Παναγιάς μας, στη σκιά της Μεγαλόχαρης, μέσα από ένα βιβλίο που πολύ το αγαπάμε με τίτλο «Το φιλί της Παναγιάς», του Παναγιώτη Σωτήρχου, ιστορίες για μικρούς και μεγάλους από τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος.

Ένα βιβλίο το οποίο ο Παναγιώτης Σωτήριχος τα αφιέρωσε στην αθωότητα των παιδιών και την κατάνοιξη των μεγάλων. Και θαρούμε πως είναι τόσο εύστοχη αυτή η αφιέρωση και πηγάζει τόσο αβίαστα από το ομότιτλο διήγημα, το οποίο το έχουμε ξαναδιαβάσει σε αρκετά παλιότερη εκπομπή, αλλά νομίζουμε πως είναι ταιριαστό να ακουστεί και στην σημερινή, να αποτελέσουν αυτά τα τρία παιδιά μια χωρία αθωότητας που θα ταξιδέψουν ακαταγόνιστα τις οικεσίες μας. Ένα απόσπασμα λοιπόν θα διαβάσουμε από αυτό το εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο μας διήγημα, το Φιλί της Παναγιάς. «Εγενεέ πάσε μακαρίζομεν σε την μόνην Θεοτόκον, ψέλνουν γλυκόφωνα οι ψαλτάδες αριστερά και δεξιά, και τα πουλιά όπου φτεροκοπούν μέσα στον ορίζοντα του ναού, που είναι μια σωστή μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου, δυναμώνουν τις φωνούλες τους ως αν φτερωτά μικρά αγγελάκια. Σε λίγο ακούγεται το εξαποστηλάριον της γιορτής και θα ρίσει πως οι Απόστολοι και οι Άγιοι ξεκολλούν από τα εικονοστάσια τους και μαζεύονται στο κέντρο του ναού. Να, έτσι να κάνει ασπροντιμένη αρετή και απλώσει τα χεράκια της, θα πιάσει τα φαρδιά τους ρούχα τα πολύχρωμα. Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Σταυροκοπιούνται οι πιστοί σαν να θέλουν να εκφράσουν με κινήσεις τα όσα δεν μπορούν να πουν τα χείλη, και σκύβουν το κεφάλι προς την εικόνα της Παντάνασσας και Παμακάρης της Θεοτόκου. Γίνεται η μικρή είσοδος και ψάλεται το απολυτίκιον της ημέρας. Η αρετή θαμπωμένη από την μεγαλοπρέπεια του ναού, από τις ψαλμουδιές, τον κόσμο, τα πουλιά που μπαινοβγαίνουν χαρούμενα, τις μυρωδιές του καλοκαιριού που έρχονται απ' έξω και ανακατεύονται με τον λιβανωτό, περιμένει να δει τώρα και τους αγγέλους. Γιατί μια μέρα, της είπε η γιαγιά της, ότι σε κάθε λειτουργία κατεβαίνουν οι άγγελοι από τον ουρανό και παίρνουν μέρος στα τελούμενα και βοηθούν τους ιερείς. Κι αν έχει κανείς καθαρή καρδιά, μπορεί να τους δει τους αγγέλους, που είναι πολύ πολύ όμορφοι, και όποιος τους δει χαίρεται την υπερκόσμια χαρά του παραδείσου. Η ίδια δεν ήξερε αν είχε καθαρή καρδιά, γιατί δεν ήξερε ακόμη τι θα πει να έχεις καθαρή καρδιά, και ήθελε να ρωτήσει τη γιαγιά της, αλλά όλο το ξεχνούσε. Τέντωνε λοιπόν το βλέμμα της και περίμενε να δει πότε θα βγουν τα Άγια, και μέσα της παρακαλούσε να μπορέσει έστω και μια φορά να δει τους αγγέλους την ώρα της λειτουργίας. «Αχ, Παναγία μου, κάνε το θαύμα σου, να δω κι εγώ τους αγγέλους. Αχ, Παναγία μου, κάνε μου αυτή τη χάρη. Αν θες εσύ μπορείς», το είπε και η γιαγιά μου που σε αγαπάει πολύ, και μου είπε και για τα δευτερία που έχεις και αγαπάς όλα τα παιδιά. «Έλα, Παναγία μου, κάνε αυτό το θαύμα».

Τα έλεγε μέσα της, κοιτάζοντας καλά-καλά την εικόνα της μεγαλόχαρης, και όλα ακουμπούσε πάνω στη γιαγιά της, το μόνο στήριγμα που είχε σε κάθε τη στιγμή. Λίγο ακόμα και θα της έλεγε τι σκεφτόταν και τι ήθελε. Φοβόταν όμως να μιλήσει, αφού κανένας δεν μιλούσε μέσα στο ναό, και ξαφνικά είδε τις λαμπάδες και τα εξαπτέρυγα να βγαίνουν από την αριστερή πόρτα του ιερού και να ακολουθούν οι παπάδες με τα τίμια δώρα στα χέρια τους, και ο πρώτος από τους ιερείς άρχισε να ψάλει αργά και δυνατά: «Πάντων ημών και πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε». Και εκεί που έβλεπε με κρατημένη ανάσα, γούρλωσε τα μάτια της, γιατί είδε τα μεγάλα φτερά των αγγέλων. Φορούσαν όλοι ολόλευκα ράσα και ήταν πιο ψηλοί από τους ανθρώπους, και ήταν μπροστά και ολόγυρα στους λαμπροφορεμένους κληρικούς, και θυμιάτιζαν με πολύ ευλάβεια και μεγάλο σεβασμό την πομπή των τιμίων δώρων. Πήγε κάτι να πει στη γιαγιά της, αλλά σταμάτησε. Η φωνή δεν έβγαινε από μέσα της. Πήγε να δείξει με το δαχτυλάκι της. Πάλι όμως δεν μπόρεσε. Έμοιαζε σαν εχμαλωτισμένη. Δεν ήταν σε θέση μήτε να σκεφτεί. Έβλεπε μόνο τούτη την Άγια Πομπή κατάπληκτη και τους ανθρώπους να σκύβουν το κεφάλι και να σταυροκοπιούνται, και τα πουλιά να τιτιβίζουν ακόμα πιο χαρούμενα. Έκανε τον σταυρό της και έσκυψε το κεφαλάκι της, καθώς περνούσε η Πομπή από μπροστά τους.

Τότε μια άλλη έκπληξη την έκανε να μείνει με ανοιχτό το στόμα. Γιατί είδε τους παπάδες που κρατούσαν τα Άγια να μην πατούν στο μαρμαρένιο δάπεδο, αλλά περπατούσαν στον αέρα, μια πιθαμή πιο ψηλά και πιο πολύ ακόμα. Όπως και οι άγγελοι που ήταν μαζί τους, όλοι βρισκόταν πιο ψηλά και η αρετή θαύμαζε πώς γίνεται αυτό. Για μια στιγμή μάλιστα, όπως ήταν σκυμμένη, το ρούχο ενός αγγέλου άγγιξε το κεφάλι της με τον άσπρο φιόγκο και μια ολόγλυκη χαρά ξεχύθηκε πάνω στο κορμί της. Ήταν κάτι που δεν το είχε ξανανιώσει και της άρεσε πιο πολύ από όλα τα πράγματα του κόσμου. «Καλά», είπε η γιαγιά μου, σκέφτηκε, «ότι όποιος δει τους αγγέλους χαίρεται πολύ, πολύ, μια μεγάλη χαρά, σαν να βρίσκεται στον παράδεισο». Ήθελε όλα να τα πει στη γιαγιά της και ακόμα για τις σπάνιες μυρωδιές που ένιωθε και δεν μοιάζανε με τις μυρωδιές των λουλουδιών. Είχε δίκιο η γιαγιά της σε ό,τι της έλεγε. Μπορεί να τα είχε γνωρίσει και η ίδια, αλλά όσα της είπε βγήκαν αληθινά. Και για τους αγγέλους που κατεβαίνουν σε κάθε λειτουργία και για την μεγάλη χαρά εκείνων που τους βλέπουν και για τις μεγάλες γιορτές που τις πανηγυρίζουν μαζί με όλα τα πλάσματα του Θεού και χαίρονται καθώς τα ευλογεί. Και όπως ένιωθε μέσα της όλη αυτήν την ευτυχία και τον θαυμασμό, σκέφτηκε. Αχ, και να ήτανε τώρα εδώ μπροστά της ο Θεός, θα έτρεχε να τον αγκαλιάσει από τον λαιμό σφιχτά σφιχτά και θα τον φιλούσε πολλές φορές, που είναι τόσο καλός και όλο χαρές θέλει να μας δίνει, και θα του έλεγε ότι τον αγαπάει πιο πολύ από όλον τον κόσμο, ακόμα πιο πολύ και από την γιαγιά της. «Αχ, πόσο καλός είναι ο Θεός», είπε μέσα της και αναστέναξε από την πολύ χαρά που ένιωθε και δεν έσβηνε με τίποτα.

και μέσα στους γλυκούς αυτούς λογισμούς που είχαν γεμίσει την καρδιά της, η αρετή ξαναθυμήθηκε τα δευτερία που της είπε η γιαγιά της και της άρεσε και η λέξη για την υπερένδοξη Θεοτόκο και έστρεψε το βλέμμα προς την εικόνα της Παναγίας που βρισκόταν στο τέμπλο. «Πρέπει να είναι και εκείνη πολύ καλή, αφού είναι μετά τον Θεό», συλλογίστηκε. Καθώς όμως έβλεπε την εικόνα της κοιμήσεως για κάμποση ώρα, της φάνηκε ότι η γερμένη στην γλίνη της μητέρα του Θεού της χαμογέλασε, όσαν να ήταν ζωντανή και όχι πεθαμένη. Απόρησε η αρετή και πιάσε αυθόρμητα το χέρι της γιαγιάς της, σαν να ζητούσε βοήθεια. «Γιαγιά, γιαγιά», είπε με σιγανή φωνή, «τι έπαθες?» «Καλέ γιαγιά, η Παναγία είναι ζωντανή, δεν πέθανε, γιατί την κλαίνε? Κοίτα πώς χαμογελάει». «Αρετούλα, δεν μιλούν στην εκκλησιά, θα τα πούμε όταν τελειώσει η λειτουργία». «Μα εμένα μου χαμογέλασε». «Σώπα, σώπα τώρα», ξανάπε η καλογέρενα στην εγγονή της και της χάιδεψε το κεφάλι. Η αρετή σώπασε, αλλά δεν ξεκολούσε τα μάτια της από την εικόνα που τώρα έλαμπε και ξεχώριζε από όλες τις άλλες πιο πολύ. Και όσο την έβλεπε, τόσο βεβαιωνόταν ότι η Παναγία ήταν ζωντανή και δεν πέθανε. Και να, πάλι της χαμογελά ολοφάνερα, και πολύ το ήθελε να πάει κοντά στην εικόνα και να αγγίξει με τα χέρια της την ολοζώντανη Παναγία και να βεβαιωθεί και η γιαγιά της ότι δεν ήταν ψέματα και ότι της έλεγε την αλήθεια. Και εκεί που κοίταζε συνεπαρμένη από το χαμογελαστό πρόσωπο της μεγαλόχαρης, είδε το υπεράγιο πρόσωπο της να λάμπει σαν ήλιος δυνατός, αλλά χωρίς να την τυφλώνει. Και είδε ότι η Παναγία ήταν πιο όμορφη από τους αγγέλους και από τους ανθρώπους. Και τέτοια ομορφιά είχε η Θεοτόκος που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να την περιγράψει με λόγια. «Πω, πω», έκανε θαυμαστικά η αρετή, «πόσο όμορφη είναι η Παναγία μας», μονολόγησε σαν να ήταν μονάχη της. Και τότε η Παναγία της χαμογέλασε ακόμα πιο φανερά και πιο γλυκά, και αφού σήκωσε το δεξί της χέρι, την κάλεσε να πάει κοντά της.

Η Αρετή ένιωσε την μεγάλη χαρά, σαν να έβλεπε την ίδια την μητέρα της, και χωρίς να διστάσει έτρεξε κοντά στην εικόνα της κοιμήσεως. Η Παναγία ανασηκώθηκε στην κλίνη της και άπλωσε τα χέρια προς την Αρετούλα. «Έλα μωρό μου», είπε, «έλα να σε φιλήσω, να είσαι πάντα ευλογημένη». Την πήρε στα χέρια της και την φίλησε με στοργή και αγάπη αληθινής μάνας στα μάγουλα και στο μέτωπο. Το ίδιο έκανε συγκινημένη και η μικρή Αρετή, που δεν έβλεπε πια μια εικόνα ζωγραφισμένη, αλλά την ίδια την Παναγία ολοζώντανη. Όσοι είδαν το μικρό κοριτσάκι να τρέχει γρήγορα κοντά στην εικόνα της κοιμήσεως και να την ασπάζεται πολλές φορές, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Νόμισαν πως ήταν ένα παιδιάστικο φέρσιμο και τίποτα παραπάνω. Η γριά καλογέρενα παραξενεύτηκε λίγο με την μικρή ανταρσία της εγγονής της, που δεν έκανε τίποτα χωρίς την άδειά της. Ανυποψίαστη πήγε κοντά της, την πήρε από το χέρι και γυρίσανε στη θέση τους.

«Γιατί δεν κάθεσαι φρόνημα, αρετούλα», της είπε σιγά. «Μα αφού με φώναξε η Παναγία, καλέ γιαγιά, να μην πάω κοντά της». «Σε φώναξε η Παναγία?» ρώτησε απορριμμένη η γριά Παναγιώτα. «Ναι, γιαγιά, δεν την είδες. Με φώναξε με το χέρι της και ύστερα σηκώθηκε από το κρεβάτι της και με πήρε στα χέρια». Η καλογέρενα σάστησε μέσα της για μια στιγμή, γιατί αρετή η ορφανή εγγόνα της δεν έλεγε ποτέ ψέμα. Ήταν το πιο αθώο πλάσμα στον κόσμο, απονήρευτο σε όλα του. Δεν ήξερε τι να κάνει. Να φωνάξει δυνατά σε όλους πως έγινε θαύμα ή να σοπάσει και να το κρατήσει μέσα της. Και αν της φάνηκε της μικρής όλη αυτή η ιστορία, κι αν είναι πειρασμός εκδεξιών, που έλεγε και ο εξομολόγος της, ο πατήρ Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, τι να κάνει και πώς να το πάρει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτήν θα κατηγορούσαν οι κακές γλώσσες και οι χλιαροί και οι άπιστοι. Θα βρουν πάλι ευκαιρία να πούν το κοντό τους και το μακρύ τους και να κατηγοράνε την εκκλησία και τους παπάδες πως τα κάνουνε για να μαζέψουνε λεφτά. Λίγες φορές τα είχαν κάνει τέτοια καμώματα. Μα πάλι σκέφτηκε, δεν γίνονται χιλιάδες θαύματα την κάθε μέρα και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Τι να κάνει λοιπόν, να μιλήσει ή να σοπάσει και να το κρατήσει μέσα της? Γιατί αν σκανδαλιστεί αρετούλα και τα πάρει όλα ανάποδα και πάψει να πιστεύει, κι αν πάλι έστεκε ασάλευτη στη θέση της και έβλεπε την εικόνα της Παναγιάς, σαν να ζητούσε την απάντηση από την εικόνα και σαν να της φάνηκε πως η θεογεννήτρια της χαμογέλασε όπως και στην εγγόνα της. Τι να κάνει και τι να σκεφτεί αυτήν την κρίσιμη ώρα. Σταυροκοπήθηκε με πολύ κατάνοιξη.

γιαγιά. Ε, γιαγιά, τι έπαθες? Τίποτα. Τίποτα, μωρό μου. Να, έτσι μου μίλησε η Παναγία. Μου είπε, έλα, μωρό μου. Τι ωραία φωνή που έχει η Παναγία μας, γιαγιά. Εσένα σου μίλησε ποτέ η Παναγία? Αναστέναξε η γριά καλογέρενα και ξανάκανε το σταυρό της. Η αρετή, βλέποντας τη γιαγιά της, που έδειχνε να μην πολύ πιστεύει στα λόγια της, πλησίασε πιο κοντά και της είπε, «Να, εδώ με φίλησε, και εδώ, τρεις φορές», και έδειξε το πρόσωπό της. Η καλογέρενα έσκυψε να δει και λίγο έλειψε να βάλει τις φωνές, γιατί στο πρόσωπο της αρετούλας είχαν σχηματιστεί μικροί σταυροί. «Θεέ μου και Παναγία μου», πρόλαβε να πει, και ύστερα φίλησε με δάκρυα την εγγονή της, εκεί που ήταν σχηματισμένοι οι τρεις σταυροί. «Ώστε λοιπόν είναι αλήθεια», σκέφτηκε, «δεν ήταν φαντασία της μικρής. Αληθινά την φίλησε η Θεοτόκος. Όχ, ευλογία για την αρετούλα και για το σπιτικό τους ολόκληρο. Όχ, και πώς να κρατηθεί μπροστά σε τέτοιο θαύμα». Την ώρα εκείνη άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της εκατονταπηλιανής και δεν πήραν είδηση οι διπλανοί της γριάς Παναγιώτας, που απεφάσισε να κρατήσει το θαύμα μυστικό. Δεν είπε τίποτα. Αγκάλιασε την εγγονή της και μπήκαν στη σειρά να πάρουν αντίδωρο. Η λειτουργία είχε τελειώσει και όλοι ανταλλάζανε ευχές και χαιρετούρες. Και του χρόνου, και του χρόνου, χρόνια πολλά, και του χρόνου.

πέρασαν τα χρόνια και οι δυο τους, γιαγιά και εγγονή, κράτησαν το θαύμα μυστικού. Μονάχα ο πατήρ Φιλόθεος το ήξερε, ο εξομολόγος τους. Αν κλείσω γρήγορα τα μάτια μου, γέροντα, γιατί η ώρα μου όλο και κοντεύει, σε παρακαλώ να νοιαστείς για την μικρή, να μη λερώσει το φιλί της Παναγιάς. Γυναίκα είναι, γέροντα, και μπορεί καλόγνωμα να παραπατήσει, ξέρεις εσύ, να την νοιαστείς. Ο Θεός νοιάζεται για όλους μας, κόρη μου, αλλά κι εγώ θα πράξω το κατά δύναμην, μη στενοχωριέσαι. Κάνε προσευχή και όλα θα πάνε καλά. Πέθανε η Καλογέρενα τον ίδιο χρόνο και η αρετή την έκλαψε σχεδόν με όλα της τα δάκρυα, γιατί την ένιωθε παραπάνω από μάνα. Ύστερα πήρε την ευχή του γέροντος Φιλοθέου και πήγε να καλογερέψει σε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία. Δεν ξεχνούσε ποτέ ότι η Θεοτόκος της είχε ανοίξει την αγκαλιά της, στην αλυσμόνητη εκείνη λειτουργία της εκατονταπηλιανής, το 15 Αύγουστο, και ήθελε να κλειστεί για πάντα στην αγκαλιά της μεγαλόχαρης. Τι πιο μεγάλη ευτυχία και τιμή μπορούσε να βρει σε τούτον τον κόσμο. Κι όσες φορές έφερνε στη σκέψη της τη Θεογεννήτρια, το χέρι της έφτανε στο πρόσωπό της και άγγιζε τους τρεις μικρούς σταυρούς που είχαν σχηματιστεί από τότε. Σαν άγιες, απαλές ρητίδες, ολοζόνταν η ευλογία της μεγάλης, της αληθινής μάνας όλων των χριστιανών.

ένα απόσπασμα από το διήγημα «Το φιλί της Παναγιάς», από το μότιτλο βιβλίο του Παναγιώτη Σωτήρχου «Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους» των εκδόσεων Νεκτάριος Παναγόπουλος.

όπως έχουμε πει αρκετές φορές από αυτό το μικρόφωνο, το αληθινό κάθε ιστορίας φανερώνεται στα δάκρυα που εκείνη σταλάζει στο εγώ μας. Μόνο εμείς λοιπόν, ο καθένας που άκουσε ή διάβασε αυτά τα υπέροχα λόγια, τα γραμμένα από τα χέρια ενός φιλόχριστου λογοτέχνη, του αξέχαστου Παναγιώτη Σωτήρχου, μόνο εμείς γνωρίζουμε αν όλα αυτά που ακούσαμε είναι αληθινά.

Να εμπιστευτώ στην Παναγιά την πάσαν μου ελπίδα. Θαύματα και θαυμάσια μες στις αυλές της είδα. Μικρά παιδιά και ανήμποροι μπροστά της γονατίζουν. Στην σκιά της μεγαλόχαρης με δάκρυα μετανίζουν. Αυτό το τετράστιχο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, στον πρόλογο μα και στον επίλογο αυτής της εκπομπής με τίτλο «Τρία παιδιά στη σκιά της μεγαλόχαρης». Η Ευπραξούλα, ο Γιώργης και η Αρετή. Αυτές οι θεραπευτικές σκιές της μάνας όλου του κόσμου, σκέπη και καταφυγή και δέντρο ευσκιόφυλλο, μέσα στο ανηφόρι του 15 Αυγούστου. Πόσοι δεν τις αναζήτησαν και έχουν να διηγούνται αυτές τις οσχομύριστες από το Λιβανωτό θύμησες. Αυτήν την σκιά, αυτή την καταφυγή δεν την αρνήθηκε η κυρία Θεοτόκος σε κανέναν. Αυτό το χάδι και αυτό το φιλί. Ποια μάνα αρνείται στο πονεμένο της παιδί την αγκαλιά της. Και ιδίως όταν αυτό το παιδί έχει πάναγνη ψυχούλα που δεν την πότισε ποτέ το δηλητήριο της αμαρτίας και της αποστασίας. Θα μεσητεύει πάντοτε η κυρία Θεοτόκος προς το συμφέρον της αιτήσεως. Οδηγός μας ασφαλής. Μεσήτρια του φωτός, άνασα και ανάσα. Με αυτά τα παιδιά πορευθήκαμε στη σημερινή μας εκπομπή, μέσα στην τρισευλογημένη πορεία του 15 Αυγούστου. Μια σκιά και ένα φιλί της Παναγιάς μας. Να δίνει ελπίδα, θεραπεία και μνήμες φυλαχτάρια αγιαστικές. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

πήρα στο κατόπι ένα μονάχο περιστέρι που ξεδρόμησε από τη συντροφιά του. Γέρικο μαθαλερό τρύπωσε μέσα στο μικρό ησυχαστήριο της καμπαναριώτισσας και ξαπόστασε για μια στιγμή απάνω στο πέτρινο προσκεφάλι της Αγίας Πελαγίας. Πήρε ευχή του εσταυρωμένου και από εκεί βρέθηκε σημά σε έναν γονατισμένο που αργώς ανέβαινε την λεωφόρο της Οδύνης και της Ελπίδας στις μεγαλόχαρη στο Ανηφόρη. Απότομα ξανάνοιξε τα φτερά του. Ανέβηκε ως την ασημωμένη έβρεση να πάρει ένα κλωναράκι βασιλικό που έφερε τάμα μια κόρη αγνή. Παραμονές της Παναγίας. Το πήγε στο λιμάνι να μοσχοβολήσει το αρμυρονέρι στις έλης των βυθό που ακόμα κρατά οστέα γεγυμνωμένα ηρώων. Και έπειτα ξαναντάμωσε με τα υπόλοιπα και κίνησαν σαν γοργοτάξιδο σύννεφο για τα βαπτιστήρια και τις αγιαστήρες της Βαγγελίστρας μάνας να βεβαιώσουν της πίστης μας το ασφαλές.

Στην Τίνο και στη Σουμελά, στη Σπάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της, οκτάηχο δοξαστάρι. Ξημέρωσε ο Αύγουστος. Από το «Πόσα χωράνε σε ένα μην» με στίχους αφιερωμένους στη μάνα όλου του κόσμου και με την ευχή μας πάντοτε να μεσητεύει στον Χριστό μας ώστε εκείνος να φωτίζει τα βήματα όλων μας για να μας οδηγήσουν ξανά στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Επτά Μακαβαίων.

Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Μία εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο γέροντας διδάσκαλός τους Ελεάζαρος. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν το νόμο της νηστείας που όριζε να μην φάγουν οι δολόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που ο Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας, αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέατα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στο νόμο Του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο ο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ το νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλεις τα μάτια και μου συντρίψεις τα σωθικά». Ο αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε πως τρως για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι», φώναξε, «δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άναντροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς που είχαν στο μέσον τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από σας», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει: «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς, αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με εξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτοί, με θάρρος, με μια ψυχή, απάντησαν: «Τι περιμένεις? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος, τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος. Και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει: «Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις». Λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

Τώρα σειρά έχει ο μικρότερος, που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπίσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει το μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος, με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με φωνή δυνατή είπε: «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ το Θεό των πατέρων μου να γίνεις σπλαχνικός του έθνους μου. Εσύ βασιλιά όμως θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά, προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με τον καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράννου. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτε από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: οι γονείς, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όσο κυρίως είναι μικρά τα παιδιά τους, έχουν από αυτόν κάποια εξουσία. Εξουσία με την καλή έννοια. Τα προστατεύουν, τα ταΐζουν, τα πηγαίνουν στο γιατρό, τους δίνουν την τροφή στην κατάλληλη στιγμή, τα προσέχουν από ασθένειες και όταν μεγαλώσουν έχουν την εξουσία να μην γίνεται μια αναρχία μέσα στο σπίτι, να επιβάλλουν την τάξη, να υπάρχει ευρυθμία, αρμονία, ειρήνη, αλληλοκατανόηση και όλα τα καλά. Δεν είναι εξουσία αυταρχισμός, τυραννία, δικτατορία. Την ίδια εξουσία έχουν και οι εκπαιδευτικοί, διότι αν ένας εκπαιδευτικός μπαίνει μέσα στην τάξη και αφήνει τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν, τότε δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Εκεί θα υπάρξει αναρχία και ακαταστασία και σύγχυση και πανικός. Την ίδια εξουσία έχουν και οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί και οι στρατιωτικοί, διότι να σκεφτούμε ένα στράτευμα όπου δεν υπάρχει πειθαρχία, όπου δεν υπάρχουν οι αξιωματικοί, αυτοί που έχουν κάποια εξουσία. Θα υπάρξει τέτοια αναρχία που το στράτευμα θα αυτοδιαλυθεί. Με αυτή την έννοια, εξουσιαστής των πάντων, με την καλή έννοια, είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε και λέγει για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ότι διότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού και καλείται το όνομα αυτού, μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Για χάρη μας γεννήθηκε αυτό το παιδί. Πήρε την εξουσία στους ώμους του, με την έννοια δηλαδή θα σήκωνε στους ώμους το σταυρό, θέλει πολύ ανάλυση αυτό, και είναι άρχον, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, αλλά και εξουσιαστής των πάντων. Εξουσιάζει τα πάντα, γιατί αυτός δημιούργησε τα πάντα. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίω ποιεί, δημιουργεί δηλαδή τα πάντα. Εξουσιάζει τα πάντα και εξουσιάζει και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, χωρίς όμως να τους καταπιέζει. Δεν μας καταπιέζει, λέει, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Η εξουσία του Χριστού είναι εξουσία γλυκιά και φτάνει μέχρι το σταυρό από αγάπη προς τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Εξουσία σημαίνει επιβάλλω τη θέλησή μου στη θέληση κάποιου άλλου. Επιβολή μιας θέλησης επάνω σε μία άλλη θέληση. Όμως ο Ιησούς Χριστός, θα έλεγα, δεν επιβάλλεται, υποβάλλεται. Έρχεται και μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι όμως ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, είναι αυτός ο οποίος εξουσιάζει ό,τι είναι ορατό και ό,τι είναι αόρατο και κατά καιρούς και στην επίγεια ζωή του ο Ιησούς Χριστός έδειξε αυτή την εξουσία. Ένα περιστατικό το οποίο μπορούμε να θυμηθούμε είναι όταν είναι η θάλασσα φορτουνιασμένη, ο Ιησούς Χριστός περπατάει επάνω στη φορτουνιασμένη θάλασσα, κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος, θεωρώντας ότι βλέπει ένα φάντασμα, του λέει, αν εσύ είσαι όντως ο Κύριός μου, δώσ' μου τη δύναμη να περπατήσω κι εγώ πάνω στη θάλασσα, και του λέει, έλα. Και πράγματι άρχισε ο Πέτρος να περπατάει πάνω στα κύματα. Όμως κάποια στιγμή, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοίταξε τη φορτουνιασμένη θάλασσα. Χάνει τον προσανατολισμό του και αρχίζει να βουλιάζει. Ο Ιησούς Χριστός τον πιάνει από το χέρι όταν ακούει την κραυγή «Κύριε σώσον με» και του λέει «Ολιγόπιστε εστί εδίστασας». Τον σηκώνει και περπατώντας πάνω στα κύματα και οι δύο εισέρχονται στο πλοιάριο και η θάλασσα αρχίζει πλέον να γαλινεύει. Από αυτό το περιστατικό το οποίο καταγράφεται μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο μπορούμε να καταλάβουμε τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Όπως επίσης όμως μπορούμε να καταλάβουμε και τη δική μας προοπτική ή αν θέλετε το δικό μας προσανατολισμό. Αν θέλουμε να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούμε να εξουσιάζουμε, αν θέλετε να το πω έτσι, ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως, δεν έχουμε παρά να κοιτάμε διαρκώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μας, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αναφέρομαι σε αυτό το περιστατικό που διηγήθηκα προηγουμένως, ότι ο Απόστολος Πέτρος, με τη δύναμη και το κάλεσμα του Ιησού Χριστού, αρχίζει να περπατάει πάνω στη φρουτουνιασμένη θάλασσα. Του δίνει αυτή την εξουσία ο ίδιος ο Κυριός μας. Όμως, για να μπορέσεις να λάβεις αυτή την εξουσία, πρέπει να μην ξεχάσεις ποτέ την πηγή αυτής της εξουσίας. Όταν κάποια στιγμή ο Πέτρος, αντί να κοιτάει τον Ιησού Χριστό, κοιτάει το βάθος της θάλασσας και τη δύναμη των κυμάτων, χάνει τον προσανατολισμό του και αρχίζει πάλι να βουλιάζει. Και την ώρα που κραυγάζει, «Κύριε, σώσον με», δηλαδή την ώρα που επαναπροσανατολίζεται, ο Ιησούς Χριστός, λέγοντάς του «Ολιγόπιστη εστί εδίστασας», τον πιάνει από το χέρι και τον ξανασηκώνει. Και περπατώντας και οι δύο πάλι στη θάλασσα, επαναλαμβάνω, μπαίνουν μέσα στο πλοιάριο και σταματάει αυτή η κοσμοχαλασιά. Εκείνο που παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι είναι ότι ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ζώντας μέσα σε έναν μεταπτωτικό κόσμο, ρέπουμε προς τον εγωισμό και την αμαρτία. Χάνουμε τον προσανατολισμό μας, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε υπάκουοι σε αυτόν τον εξουσιαστή και άρχοντα ειρήνη στο Δημιουργό μας Ιησού Χριστό, και νομίζουμε, ακόμη και εμείς οι χριστιανοί, νομίζουμε ότι η οποιαδήποτε δύναμη που έχουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο πηγάζει από εμάς. Ξεχνώντας ποια είναι η πραγματική πηγή όλων των δυνάμεων ή αν θέλετε να το πω της δυνάμεως, που είναι ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς γινόμαστε αδύναμοι, όχι απλώς γινόμαστε έρμοι ακόμα και στα στοιχεία της φύσεως, αλλά χάνουμε αυτό το οποίο είναι το πολυτιμότερο σε όλους τους κόσμους και σε όλους τους αιώνες, δηλαδή χάνουμε την ίδια τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι το α και το ω, η ζωή είναι η πηγή μας, η ζωή είναι ο προορισμός μας και η ζωή δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε τι θα πει εξουσία και μας το δίδαξε όχι μόνο λεκτικά, λέγοντας ότι στον κόσμο αυτό οι άρχοντες προσπαθούν να εξουσιάσουν με επίγειες δυνάμεις, σε εσάς όμως να μην είναι έτσι, αλλά σε εσάς όποιος

0: μέσα από την ταπείνωση την οποία έχει ο ίδιος ο Θεός και η οποία είναι το ένδυμά Του, το οποίο προτείνει να φορέσουμε και όλοι εμείς, αν θέλουμε και να είμαστε παιδιά Του και να έχουμε τη δική Του δύναμη, η οποία μας κάνει να υπερέχουμε από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εγκόσμια.
1: Πολύ ωραία. Ξεκινώντας από ένα γεγονός μέσα από την Καινή Διαθήκη και αφού τονίσατε την εξουσία του Χριστού επί των φυσικών στοιχείων, προχωρήσατε πολύ ωραία ακόμα πιο βαθιά και φτάσατε, σεβασμιότατε, στην εξουσία της προσφοράς, της αγάπης, της θυσίας, της αυτοθυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας μείνουμε για ένα ακόμα παράδειγμα να αναφέρομαι μέσα από την Καινή Διαθήκη παρόμοιο με αυτό που τονίσατε. Στο τέταρτο κεφάλιο του Ματθαίου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνο τέλειος Θεός, αλλά ήταν και τέλειος άνθρωπος. Τέλειος άνθρωπος, δεν είχε αμαρτία, αλλά όμως κουραζόταν, πεινούσε, διψούσε, νίσταζε, όπως και εμείς οι άλλοι άνθρωποι. Ένα μεσημέρι, απόγευμα, τι ήτανε, κοιμόταν ο Χριστός πάνω εκεί κοντά στην πρίμνη και θα λέγαμε η θάλασσα φουρτούνιασε, είχε 10 μποφόρ. Πηγαίνουν οι Απόστολοι και τον ξυπνάνε και του λένε: «Διδάσκαλε, ου μέλησι, ότι απολύμεθα. Δάσκαλε, τι κάνεις, κοιμάσαι, δεν βλέπεις ότι χανόμαστε?» Και διεγερθείς, επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση: «Σιώπα, πεθύμωσο». Και αφού σηκώθηκε, επετίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, πάψε αμέσως, βουβάσου». Και κόπασε ο άνεμος και έγινε το γαλήνι μεγάλη. Πού έγκυται το θαύμα? Η θάλασσα. Ποτέ από τα 10 μποφόρ δεν γίνεται 1 και 0. Αλλά σιγά σιγά γαλινεύει. Τα 10 μποφόρ γίνονται 9, τα 9 8, τα 8 7 και ούτω καθεξής. Εδώ όμως αμέσως και τελείως υπάκουσε η θάλασσα. Και είπεν αυτής και τους είπε: «Τι δειλή εστέ ούτω, γιατί είστε τόσο δειλοί, πως ουκ έχετε πίστη?» Μετά από τόσα θαύματα που είδατε, γιατί δεν έχετε πίστη, γιατί δεν με εμπιστεύεστε? Και αυτοί εθαύμασαν και εφοβήθησαν φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλων: «Τι σάρα ούτως εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν αυτό?» Αφού φοβήθηκαν μεγάλο φόβο, έλεγαν μεταξύ τους: «Άρα για ποιος είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουν σε αυτόν?» Η απάντηση είναι αυτονόητη: είναι αυτός που έκανε και τον άνεμο και τη θάλασσα και τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. Και επομένως αυτός έχει εξουσία επί των στοιχείων της φύσεως. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο ακόμα το θέμα μας. Έχει εξουσία συγχώρησης των αμαρτιών. Τι σημαίνει αυτό? Να πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Παρουσιάζουν εκεί οι 4 από την στέγη του σπιτιού, κατέβασαν έναν παράλυτο και ο Χριστός πρώτα του θεραπεύει τις αμαρτίες και του λέει: «Τέκνον, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Οι αλεπούδες, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να λένε μέσα τους: «Μπα, και ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Αυτός βλασφημεί, ξεστόμησε βλασφημία. Ένας έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, ο Θεός». Και τότε τους λέγει: «Είναι δε ειδείτε ότι η εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου. Αφιένε επί της γης αμαρτίας?» Τότε λέγει το παραλυτικό: «Εγερθείς, άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου». Το δεύτερο θαύμα έρχεται να επιβεβαιώσει το μεγαλύτερο θαύμα, την εξουσία που έχει ο Χριστός να συγχωρεί αμαρτίες.
0: Και αυτό είναι το σπουδαιότερο που αφορά εμάς, το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε πεποίθηση, βεβαιότητα σε αυτήν την εξουσία, την πνευματική του Ιησού Χριστού, την οποία μετέδωσε στους Αποστόλους και οι Απόστολοι μέσα από την δύναμη και εξουσία που είχαν μεταδίδουν αυτήν την δυνατότητα στους διαδόχους των, οι οποίοι είναι οι κληρικοί μέσα στην Εκκλησία, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, όπου έρχεται και γίνεται πράξη αυτή η εντολή, η πρόσκληση, αυτή η βεβαιότητα

0: δίδομη ημίν εξουσίαν και ενεφίσε πνεύμα σε αυτούς, λέγοντας, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε της αμαρτίας αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός με αυτόν τον τρόπο δίνει στην Εκκλησία, να το πω καλύτερα, τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες και όσα λύνονται σε αυτόν εδώ τον κόσμο να είναι λυμένα και στον ουρανό. Και όσα δένονται σε αυτόν τον κόσμο να είναι δεμένα και στον ουρανό. Πολλές φορές ακόμη και εμείς οι κατόντομα τουλάχιστον χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, ξεχνάμε αυτήν την μεγάλη εξουσία που έχει η Εκκλησία. Και θεωρούμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία κυρίως για επίλυση επιγείων προβλημάτων και δυσκολιών. Πηγαίνουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά μας, προκειμένου να πάρουμε δύναμη για να το ξεπεράσουμε. Πηγαίνουμε όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, προκειμένου να γίνει ένα θαύμα και να γίνουμε καλά από την αρρώστια. Πηγαίνουμε όταν έχουμε οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να πάρουμε κάποια υλική βοήθεια, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Και βεβαίως αυτό δεν είναι κακό, διότι ο χριστιανός από την Εκκλησία πρέπει να ξεκινάει την αντιμετώπιση των οποιοδήποτε προβλημάτων, ακόμη και των υπηγείων. Το πρόβλημα είναι όταν η ουσία των προβλημάτων μας έγκυται στο να ξεπεράσουμε δυσκολίες του παρόντος αιώνος. Όταν το μόνο που μας απασχολεί είναι η υγεία μας, το μόνο που μας απασχολεί είναι η υλική οικονομική μας κατάσταση, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι κοινωνικές μας σχέσεις. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι πουθενά άλλου δεν μπορούμε να πάρουμε τη βεβαιότητα ότι μετανοώντας για τις αμαρτίες μας, καθαριζόμαστε και γινόμαστε λευκοί σαν το χιόνι. Η βεβαιότητα αυτή έρχεται μόνο από το άψευστο στόμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος δίδει αυτή την εξουσία μέσα στην Εκκλησία, λέγοντας όσα αν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν της ουρανής, όσα αν δείστε επί της γης έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και είναι κάτι το οποίο μόνο η Εκκλησία μπορεί να κάνει πράξη. Ξέροντας λοιπόν αυτό το πράγμα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η μεγάλη αρετή μέσα στην Εκκλησία ονομάζεται ταπείνωση και ονομάζεται μετάνοια. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει η πνευματική εξουσία της Εκκλησίας. Διότι, όπως είναι γνωστό, ο Ιησούς Χριστός είναι εξουσιαστής σε κάθε περίπτωση, όμως η εξουσία του, η πνευματική, υποβάλλεται και δεν επιβάλλεται. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει δεκτικότητα, εν ελευθερία ως εικόνα του Θεού να έρχεται, προκειμένου να προσλάβει αυτήν την χάρη, τη δωρεά, η οποία τον καθιστά και αυτόν παντοδύναμο εν Θεό.
1: Και μετά από αυτή την εξουσία που τόσο ωραία σχολιάσατε, σεβασμιότατε, την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών, να έλθουμε να δούμε μια άλλη εξουσία του Χριστού μας, εξουσία διδακτική. Τελειώνοντας ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός την θαυμάσια επί του όρος ομιλία Του, στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, διαβάζουμε εκεί τα εξής. «Και γένετο, ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού, ειν γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχ ως οι γραμματείς». Όταν τέλειωσε αυτή την θαυμάσια ομιλία Του πάνω στο βουνό, πάνω στο όρος, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, οι όχλοι, οι απλοί άνθρωποι, είχαν γεμίσει από έκπληξη, από δέος, από θαυμασμό, από μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό, γιατί δίδασκε με εξουσία, ως υπέρτατη εξουσία και υπέρτατη αυθεντία, και όχι όπως οι γραμματείς. Οι γραμματείς και φαρισαίοι που έκαναν τον νομοδιδάσκαλο νόθευαν την διδασκαλία της Αγίας Γραφής με δικές τους παραδόσεις των πρεσβυτέρων, των παλαιότερων κτλ. Και δίδασκαν διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Προχωρώ ένα βήμα ακόμα. Δεν δίδασκε όπως οι γραμματείς, ούτε όπως οι προφήτες, γιατί ο Χριστός δεν είχε εξάρτηση από κανέναν. Οι προφήτες έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος» ή ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν, ο λόγος που υπόθηκε από τον Κύριο σε μένα, τον προφήτη Ιερεμία, να σας πω, ή τον οποιοδήποτε άλλο προφήτη. Ο Χριστός δεν λέγει «Τάδε λέγει Κύριος», γιατί αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο ηγέτης, αυτός είναι ο νομοθέτης και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και τι λέει? «Εγώ δε λέγω ημίν». Ακούσατε ο τερέθη της αρχαίης. Υπόθηκε στους αρχαίους, υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, από τους προφήτες. «Εγώ όμως σας λέω», μιλάει με αυθεντία, μιλάει με εξουσία, με κύρος, με πιστικότητα. «Όπως τα νερά από την πηγή βγαίνουν γλυκά και αβίαστα και ωραία, έτσι ο λόγος του έβγαινε αβίαστος από το στόμα του». Και ακόμα, οι άλλοι προφήτες έλεγαν αυτά που έλεγαν στο όνομα του Θεού. Ο Χριστός όμως, εκτός από αυτό, έλεγε «Αμήν, αμήν λέγω ημήν» και λοιπά. «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω». Ποιος το λέει αυτό? Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. «Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψων, τα δε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτά τα λέγει ο Αμήν». Ο Αμήν είναι ο αληθινός Θεός, ο μάρτης ο πιστός, που μαρτύρησε δηλαδή πάνω στο Γολγοθά, και αληθινός, ο αληθινός Θεός, η αρχή της κτίσεως του Θεού, που σημαίνει η άναρχη και δημιουργική αιτία και αρχή της ορατής και αόρατης δημιουργίας του Θεού. Έχει λοιπόν εξουσία διδακτική που δεν έχει κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν μίλησε στον κόσμο αυτό με τέτοια αυθεντία, με τέτοια εξουσία, με τέτοιο κύρος, με τέτοια πιστικότητα, με τέτοιο θάρρος, με τέτοια παρησία. Γιατί αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και είναι και τέλειος διδάσκαλος. Και η διδασκαλία του είναι τέλεια.
0: Θέλω να πω ένα περιστατικό το οποίο γράφουν τα εκκλησιαστικά βιβλία και το οποίο διδάσκει το πώς εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτήν την πνευματική εξουσία του ουράνιου πατέρα μας, του Ιησού Χριστού. Κάποτε, ένας κυπουρός δούλευε σε έναν κήπο. Εκεί λοιπόν είδε ένα παιδάκι να παίζει. Το ρωτάει, ποιος είσαι εσύ? Και το παιδάκι αφελέστατα απαντάει, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο πατέρας μου είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του κήπου. Καταλαβαίνουμε μέσα από αυτό το περιστατικό ποια είναι η δική μας εξουσία ως μαθητές, ως ακόλουθοι, ως παιδιά του Θεού. Είναι τεράστια όταν εμείς μπορούμε να υποτασσόμεθα όμως στον Ιησού Χριστό. Και όταν λέω να υποτασσόμεθα στον Ιησού Χριστό, σημαίνει να υποτασσόμεθα στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και στα πρόσωπα των συνανθρώπων μας που είναι εικόνες του Θεού. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Η πνευματική εξουσία του Ιησού Χριστού δεν έχει να κάνει με κάτι το φαινόμενο. Έχει να κάνει με κάτι πολύ ουσιαστικό. Η πνευματική εξουσία του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη, η θεϊκή που είχε, ώστε να έρθει ως άνθρωπος αυτόν εδώ τον κόσμο, να ανέβει επάνω στο Γολγοθά και να σταυρωθεί για τους ανθρώπους. Θέλω να θυμίσω ότι στη Βυζαντινή αγιογραφία, όπου ο αγιογράφος δεν αναπαριστά γεγονότα απλά, αλλά θεολογεί. Αυτή είναι η διαφορά της Βυζαντινής αγιογραφίας από οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση και τέχνη. Ο αγιογράφος λοιπόν, θεολογώντας, όταν ζωγραφίζει τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, επάνω βάζει αυτή την πινακίδα που είχε βάλει και ο Πιλάτος. Όμως, ο Βυζαντινός αγιογράφος δεν βάζει τη φράση που είχε γράψει ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος, ξέρουμε από το Ευαγγέλιο, ότι είχε γράψει στην πινακίδα που έβαλε πάνω από τον εσταυρωμένο, καρφωμένη στο σταυρό, «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Βυζαντινός αγιογράφος γράφει στην πινακίδα αυτή του σταυρού, «Ο βασιλεύς της δόξης». Και ο Βυζαντινός αγιογράφος επίσης, τον Ιησού Χριστό στο σταυρό, δεν τον βάζει όπως στην πραγματικότητα ήταν, διότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό κατά το ανθρώπινο, ήταν μια πληγή. Τον βάζει σαν να αναπαύεται πάνω σε ένα θρόνο. Με ήρεμα χαρακτηριστικά, με ανοιχτά χέρια, σαν να θέλει να αγκαλιάσει όλη την πλάση, όλη την ανθρωπότητα. Ο θρόνος του Ιησού Χριστού, το σύμβολο της εξουσίας του, είναι ο Σταυρός του. Είναι η θυσία την οποία κάνει ως μέγας αρχιερεύς, γιατί ένα από τα αξιώματα του Ιησού Χριστού ήταν και η αρχιεροσύνη, πέρα από τη διδασκαλία που είπατε προηγουμένως. Και ως μέγας αρχιερεύς έρχεται και ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό, θυσιάζεται ο ίδιος και δεν βάζει κάποιο θύμα να θυσιαστεί. Και με αυτόν τον τρόπο θα πει ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία ότι ο δικός μας αρχιερέας, ο δικός μας Θεός δηλαδή, μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Γιατί? Γιατί ο δικός μας αρχιερέας και ο δικός μας Θεός δεν κάθονται ψηλά σε έναν θρόνο και παρακολουθούν τα γεγονότα. Αλλά ο δικός μας αρχιερέας έπαθε για εμάς και πάσχοντας για εμάς μπορεί να συμπαθήσει τη δική μας αδυναμία και τα δικά μας τα πάθη. Αυτή είναι η διαφορά της εξουσίας της πνευματικής του Ιησού Χριστού από την οποιαδήποτε άλλη εξουσία όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Είναι άλλο πράγμα να επιβάλλω τη θέλησή μου σε κάποιον άλλον και είναι άλλο πράγμα να προσπαθώ να υποβληθώ στην ψυχή του καθενός ανθρώπου μέσα από τη δική μου αυτοθυσία, η οποία είναι γεμάτη από ανιδιοτέλεια και γεμάτη από αγάπη. Αν έχουμε αυτά υπόψη, τότε καταλαβαίνουμε αυτό το περιστατικό, το χαριτωμένο που είπα προηγουμένως, τι σημαίνει αυτή η φράση του μικρού προς τον κήπουρό. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο πατέρας μου όμως είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του κήπου. Αυτό είναι που μας κάνει να έχουμε κι εμείς πνευματική εξουσία. Κάθε φορά που αναγνωρίζουμε ως Πατέρα το Θεό, κάθε φορά που τον μιμούμεθα, ανεβαίνοντας στο θρόνο της δόξης του που είναι ο Σταυρός, αντιλαμβανόμεθα το πόσο δυνατοί είμαστε. Αντιλαμβανόμεθα τι σημαίνει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, όταν ασθενώ, τότε ισχυρός είμαι. Εύχομαι λοιπόν αυτήν την εξουσία, αυτήν τη δύναμη την εσωτερική να έχουμε όλοι και με αυτόν τον τρόπο μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος αρέσκεται στο φαινόμενο, αρέσκεται στο άμεσο, αρέσκεται στην ίσονα προσπάθεια, μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, εμείς μιμούμενοι τον εξουσιαστή και άρχοντα ειρήνης τον Ιησού Χριστό, να είμαστε οι άνθρωποι που από τα φαινόμενα θα μπαίνουμε στην ουσία και δεν θα επιζητούμε την ίσονα προσπάθεια, αλλά θα επιζητούμε το Σταυρό του Χριστού, ξέροντας ότι αυτός ο αγώνας, αυτή η αγωνία είναι που εν τέλει εκβάλλει στο φως της Αναστάσεως, που είναι η κατεξοχήν εξουσιαστική δύναμη του Ιησού Χριστού επάνω ακόμη και στη δύναμη του σκότους και του θανάτου.
1: Τονίσατε, νομίζω, σεβασμιότατε, το κυριότερο έργο του Χριστού, την σπουδαιότερη εξουσία, την εξουσία του Σταυρού. Όλα τα υπόλοιπα, εάν δεν υπήρχε ο σταυρικός θάνατος του Χριστού, δεν θα έρχονταν η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Χριστός μας δεν είχε αυτή την εξουσία να ανεβεί πάνω στο Σταυρό, όπως έλεγε, «Δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθυμη την ψυχή μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν», δηλαδή γι' αυτό με αγαπά ο ουράνιος πατέρας μου, «διότι δίνω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι πίσω, πεθαίνω εκουσίως και θα αναστηθώ». Αυτό σημαίνει δηλαδή θα πάρω πάλι πίσω τη ζωή μου. Δεν θα μπορούσε να πει το τετέλεστε πάνω στο Σταυρό. Η λέξη τετέλεστε έχει πολλές σημασίες. Οι κυριότερες είναι: όλα τώρα τελείωσαν, πρώτον. Δεύτερον, όσα έπρεπε να πάθω τα έπαθα. Τρίτον, όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν. Τέταρτον, το έργο μου έχει αίσιο τέλος. Και το σπουδαιότερο, το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων ολοκληρώθηκε. Αν ο Χριστός δεν έλεγε το τετέλεστε, δηλαδή το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων ολοκληρώθηκε, τότε θα ήταν ημιτελές. Αλλά μετά την Ανάστασή Του διεκήρυξε εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τώρα πια και ως άνθρωπος έχει εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Και μετά από αυτές τις εξουσίες να πούμε τηλεγραφικά και για την εξουσία επί των δαιμόνων. Λέει ο Χριστός μας σε έναν δαιμονισμένο, στο κάθαρτο και πονηρό πνεύμα, «Εγώ σοι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτι εισέλθησε σε αυτόν». Εξουσία επί των δαιμόνων, εξουσία αφέσεως αμαρτιών, εξουσία διδακτική, εξουσία επί του σταυρού, εξουσία θαυματουργική, όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας 8 αιώνες προ Χριστού. «Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώση, αυτός ήξη και σώσει ημάς». Αυτός ο ίδιος ο Θεός θα έλθει και θα μας σώσει. «Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται. Τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, τρανίδε έστε γλώσσα μογυλάλων». Όλοι δηλαδή οι τυφλοί θα βρίσκουν το φως τους, οι κοφοί την ακοή τους, ο παράλυτος θα τρέχει σαν το ελάφι και όλες οι ασθένειες θα θεραπεύονται. Είχε πάσαν εξουσία ο Χριστός επί γης και ουρανού. Το μικρό παιδάκι, για να τελειώσουμε την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όταν είναι στην αγκαλιά της μάνας του ή του πατέρα του, είναι υπό την εξουσία στην ουσία της μάνας του πατέρα του. Αλλά αυτή η εξουσία, αυτή η αγκαλιά, είναι γλυκιά εξουσία, είναι γλυκιά εχμαλωσία. Τέτοια αγκαλιά να έχουμε κι εμείς, να είμαστε στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και των Αγγέλων, να μας εξουσιάζουν, δηλαδή να μας κυβερνούν τη ζωή μας, να φωτίζουν τα βήματά μας, τον δρόμο μας, την πορεία μας, έτσι ώστε να περπατάμε σωστά στον δρόμο του Θεού, μέσα στην Αγία του η Εκκλησία, και έτσι να γινόμαστε δυνατοί, διότι ο άνθρωπος ή θα είναι υπό την εξουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ή δυστυχώς θα είναι υπό την εξουσία των παθών και του διαβόλου και της αμαρτίας και του θανάτου. Να αποφεύγουμε τα δεύτερα, όχι να αφήσουμε τον διάβολο να μας εξουσιάζει, όχι να μας εξουσιάζουν οι αμαρτίες, όχι να μην μας εξουσιάζουν τα πάθη, οι κακίες, τα ελαττώματα, οι αδυναμίες, οι εγωισμοί, οι φθόνοι και όλα τα κακά, αλλά να μας εξουσιάζει ο Χριστός, να μας εξουσιάζει η γλυκιά Του, η παρηγοριά, το Ευαγγέλιο, η δύναμή Του, η χάρη Του. Και τότε και σε τούτη τη ζωή θα είμαστε κι εμείς εξουσιαστές επί του κακού εαυτού μας. Και όταν είμαστε εξουσιαστές επί του κακού εαυτού μας και ζούμε μέσα μας την καινούργια ζωή, την Ανάσταση, την ζωή του Αγίου Πνεύματος, τότε και η ζωή μας θα είναι εδώ παράδεισος, και όταν θα μας καλέσει κοντά Του ο Κύριος, εις αιώνας αιώνων, θα απολαύσουμε τον αιώνιο παράδεισο. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, και καλό μήνα. Είναι 1η Αυγούστου, Σάββατο, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πυρκαγιές μένονται, ξεκίνησαν χθες τη Βιωτία και τα πύρινα μέτωπα επεκτάθηκαν στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στην περιοχή κάηκαν περισσότερα από 100 σπίτια. Φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία του δελτίου μας. Κλειστή σήμερα είναι η Λόφυλη Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε όμως κλειστές περιοχές και στην Χαλκιδική και σε άλλους τόπους της χώρας. Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε από ουκρανικά ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα και ο καιρός έθριος, οι άνεμοι θυελώδεις, βόρειοι και η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ερωτηθεί σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας κατά την παρούσα χρονική περίοδο, προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας. Ιδιαιτέρως εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της και την προσευχητική της στήριξη προς τις οικογένειες των τριών ηρωικώς πεσόντος πυροσβεστών, ενώ παράλληλα αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυροπλήκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όλων όσοι επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχεία αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Συνεχίζονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βιωτία, με τα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική, συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές επίσης και 120 οχήματα. Για την πυρόσβεση από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό και, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Οι πυρκαγιές Εξηρονομή και Καλαμάκι Βιωτίας έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, έχουν κάψει δασικές εκτάσεις και έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Στην ευρύτερη περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν 3 διαφορετικά μέτωπα, το ένα μέσα στο Πευκοδάσος, το άλλο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς Μύτικα. Στη Βιωτία η πυροσβεστική επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε 2 σημεία, το ένα βόρεια της Δόνβρενας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα. Για το λόγο αυτό νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα
του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο Αττικής, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι στην περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί περισσότερα από 100 σπίτια, μπορεί και 150. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και από την πυροσβεστική επισημαίνεται ότι στην περιοχή που είναι σήμερα σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς πνέουν θυελλώδεις άνεμοι. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και στον Δήμο Φαρσάλων. Έχουμε εκεί επίσης εκδήλωση πυρκαγιάς και για την περιοχή της Λάρισας επίσης έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων. Υπάρχουν υποψίες για εμπρησμό και έχει κινητοποιηθεί ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λάρισας. Σε σχολιασμό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τις πυρκαγιές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο διαχρονικά έχει χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό, γι' αυτό και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε αντίξωες συνθήκες. Καμιά εμπιστοσύνη δεν έχει ο λαός στην κυβέρνηση και το εχθρικό κράτος, οι προτεραιότητες των οποίων αφήνουν για μία ακόμα φορά από καΐδια, τονίζει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα και επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του κόμματος στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, δεν είχαν πάρει κανένα μέτρο πρόληψης, επιστρατεύοντας τώρα ξανά τις άσχημες καιρικές συνθήκες για να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες. Οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση και την προστασία του λαού και της περιουσίας του σε όλη τη χώρα, απαιτώντας από την κυβέρνηση να διατεθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Εν τω μεταξύ, το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Μετά την ενημέρωση, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος και των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλα, σε μήνυμά του τονίζει ότι το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας έχει στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν προκύψει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος από την Ήπειρο στη Βιωτία και την Κρήτη. Επισημαίνει πως η θυσία των τριών πυροσβεστών υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι σκέψεις μας, είπε ο κύριος Τασούλας, βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους οι οποίοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται.
Εν τω μεταξύ, εργαζόμενος του ΔΔΕ τραυματίστηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου στα Φίχτια Αργολίδας μετά την χθεσινή πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στην περιοχή. Ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου, ο οποίος υποχώρησε την ώρα που πραγματοποιούνταν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Άργους για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας πυρκαγιές να κατακαίνε και τις δασικές εκτάσεις αλλά και σπίτια. Όπως είπαμε, στο Πόρτο Γερμενό υπάρχει η πληροφόρηση ότι έχουν περισσότερα από 100 σπίτια καεί, ενώ και σήμερα το πρωί απομακρύνθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσω θαλάσσης. Κλειστή είναι σήμερα η λόφη του Λυκαβητού και του Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Χαλκιδική έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω του υψηλού κινδύνου και σε επιφυλακή τίθενται και πολλές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων. Λόγω του κινδύνου σε δασικές περιοχές που βρίσκονται στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, υπάρχουν λοιπόν σε αυτές τις περιοχές απαγόρευση κυκλοφορίας στις δασικές τους περιοχές και θα δούμε τώρα στην πορεία του δελτίου μας αν έχουμε κάποια νεότερα για τις πυρκαγιές για να σας τα μεταδώσουμε. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου σήμερα εκτελούνται χωρίς προβλήματα μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την εξασθένιση των ισχυρών ανέμων που είχαν χθες προκαλέσει ανατροπές στα προγράμματα των πλοίων. Οι εταιρείες καταβάλουν προσπάθειες να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν χθες σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου. Από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι από την Ραφίνα 18 δρομολόγια, από το Λαύριο 12 και στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και 4 πλοία τα οποία δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφίνας και τελικά κατέπλευσαν στο Λαύριο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν αναχωρήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε το πρωί εξαιτίας ανατροπής φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Βιωτίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Μυκόνου για υπόθεση εκβίασης εις βάρος επιχείρησης του νησιού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαιτούσε το ποσό των 50.000 ευρώ από τον διευθυντή της επιχείρησης για να σταματήσει να υποβάλει ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση.
Ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν το χρηματικό ποσό των 50.000, το οποίο παραδόθηκε στον άνδρα σε συνάντηση που είχε προκαθοριστεί. Τη στιγμή της παραλαβής, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθής οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Τώρα στην Πτολεμαΐδα εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 80χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι που έχασε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ειδήσεις. Κατηγορίες για τροφοδότηση και κλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απίφθινε εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο στρατός του Ιράν, ενώ προειδοποίησε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον ζητώντας να επανεξετάσουν τη συνεργασία τους. Όποια χώρα γίνει αμυντική ασπίδα στην επιθετική Αμερική θα παραδοθεί στις φλόγες του πολέμου, τόνισε το Ιράν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχο της ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέστρεψε εχθρικά ντρόουν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ και ότι αυτό που χαρακτήρισε η ιρανική επίθεση είχε στόχο αρκετές εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χτυπήθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουβέιτ και ακίνητο που ανήκει σε εταιρεία στην ίσο Μπουμπιγιάν, ενώ από την πτώση θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να μείνει ακυβέρνητο. Η Ουκρανία κατέριψε έναν από τους 27 βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε σήμερα η Ρωσία λόγω έλλειψης αναχαιτιστικών πυράβλων για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επίθεσης, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 35 πυράβλους. Βασικός στόχος της επίθεσης ήταν το Κίεβο, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις της ρωσικές στο Κίεβο αυξήθηκε σε 9 ανθρώπους, όπως εξήγηλε σήμερα η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων που ενεργοποίησαν συναγερμούς αυτοκινήτων, τα οποία ήταν σταθμευμένα στους δρόμους. Νυχτερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα 2 ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν πλοίο πολιτικής χρήσης ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας. Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν. Το πλοίο μετέφερε αγαθά όπως κατεψυγμένα τρόφιμα και υλικά οικοδομικών κατασκευών. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βοηθούν εκατέρωθεν τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων. 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 εκ των οποίων σοβαρά, από το σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νάπολη. Οι περισσότεροι τραυματισμοί και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο Ποτσουόλι. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές,
σημειώθηκαν περισσότερες από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, φοβούμενοι να γυρίσουν στα σπίτια τους, πέρασαν τη νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες. Το πυρηνικό εργοστάσιο του ΠΑΚ στην Ουγγαρία, το οποίο παράγει το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα, ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στο Σαββατοκύριακο εξαιτίας του εξαιρετικά χαμηλού επίπεδου στάθμης των υδάτων στον Δούναβη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η κυβέρνηση θα εκδώσει διάταγμα επιδιώκοντας την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μεγάλους χρήστες, ενώ θα προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών αν δεν επιτευχθεί η επιδιωκόμενη μείωση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να πάμε και σε μία ακόμα είδηση, αγαπητοί ακροατές. Το πιεστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου οθεί τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του κόλπου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν νέα σχέδια κατασκευής αγωγών, τα οποία και ανακοινώνονται, ενώ παλαιότερα έργα έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Μέσω των στενών του Ορμούζ εξάγονταν το 2025 14,95 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Το Ιράν εξήγει περίπου 1,69 εκατομμύρια βαρέλια και αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το θαλάσσιο πέρασμα, καθώς έχει πλέον τον έλεγχό του, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο διευθυντής της Εταιρείας Ερευνών για την Ναυτιλία, BRS. Η Τεχεράνη θα παράγει όσο μπορεί και θα εξάγει όσο μπορεί στην Κίνα. Δεν είναι πραγματικό πρόβλημα για την ίδια, εκτίμησε ο διευθυντής της Εταιρείας Ερευνών. Από τα υπόλοιπα 13,26 εκατομμύρια βαρέλια θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν εφόσον αυξηθεί η δυναμικότητα των υφιστάμενων αγωγών και ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και ειδικούς του κλάδου. Έτσι έχουμε τις χώρες όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε αυτό.

Κυμαίνεται η θερμοκρασία από 32 μέχρι 34 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις το απόγευμα. Ανατολική, βορειοανατολική πνέουν οι άνεμοι. Στο Θρακικό φτάνουν τα 6 μποφόρη, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό με βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία 35 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 32 στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αίθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αίθριο καιρό, νότιους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή τώρα θα έχουμε αίθριο καιρό, οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόγνωση. Μακεδονία, Θράκη, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε αίθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, από 21 βαθμούς μέχρι 37 η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, νότιο-ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Και πριν κλείσουμε αγαπητοί ακροατές το δελτίο μας, να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Οι εικόνες που λαμβάνονται από τις περιοχές των πυρκαγιών αποκαλύπτουν και την έκταση της πυρκαγιάς αλλά και το θερμικό φορτίο που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι αρμόδιες πηγές της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό που παρουσιάζει τον εμπριστή ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο. Θεωρούν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε φωτιά στο Ρέθυμνο που ξεκίνησε από την περιοχή του ασωμάτου και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του Φοινικόδασους Πρέβελη. Ένα άτομο λοιπόν κινείται σε αγροτική τοποθεσία έξω από τον ασώματο.
εκεί από όπου ξεκίνησε.

0: Η πυρκαγιά, το οπτικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις του πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Φαίνεται να κινείται αρχικά χωρίς εμφανή λόγο, στην συνέχεια να κατευθύνεται προς η στάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται. Το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι αρχές εξετάζουν ως το πιθανό σημείο εκκίνησης της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας που φορούσε μαύρα άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι καπνοί, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των διοκτικών αρχών. Αρμόδιες πηγές της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας που έχουν στη διάθεσή τους το υλικό αυτό αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα ταυτοποιήσουν το άτομο αυτό για να δώσει εξηγήσεις για τις κινήσεις του. Στελέχη των διοκτικών αρχών δηλώνουν ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή και έχουν αναζητηθεί και επιπλέον κάμερες ασφαλείας για να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται προχθές περίπου στη 1 το μεσημέρι. Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν γρήγορα την παρουσία του καπνού. Η φωτιά όμως εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και καλό μήνα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου. Η 14μελής ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Ο Κώστας Μερετάκης θα τραγουδήσει τον Νερατζολέμονο, ένα γκαρσιλαμά της Ανατολικής Θράκης, και τη Χασαπιά Ωρα Καλή Πουλάκι μου σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Θωμά Κωνσταντίνου και Στέλιου Κατσιάνη.

Στην Καπαδοκία θα μας μεταφέρει η Θρία και θα ακούσουμε το τραγούδι του Κόνιαλη. Μια μελωδία γνωστή σε παραλλαγές από την Κύπρο έως τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τραγουδάει η Ειρήνη Δερέμπεη.

Από την έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χορή Κεντρικής Μακεδονίας, επιμέλεια Γιώργου Κωνσταντζού, η μπάντα Χάλκινον του Γιώργου Ρούμι από τον Εξαπλάτανο θα μας παίξει την Πετρούλα.

Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο. Ο Αύγουστος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Είναι από τη μία το ίστατο χαίρε του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας που διακριτικά χαιρετίζει το καλοκαίρι που σιγά σιγά αποσύρεται και παράλληλα μας παίρνει από την ξεγνιασιά των διακοπών και μας φέρνει θέλουμε δεν θέλουμε και πάλι σε μια καθημερινότητα. Όμως, απ' την άλλη, έχει και τη χάρη του. Είναι η Παναγία του 15 Αυγούστου που τον χαριτώνει. Είναι το έλεος της Παναγίας μας, της μάνας της ανθρωπότητας, που εντικοιμήσει τον κόσμο ουκατέλειπεν. Είναι η Αγία Μορφή της, με τα 2.000 τόσα επίθετα, που όλο αυτό το μήνα γιορτάζεται απ' άκρη σ' άκρη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όπου ορθόδοξος. Αυτή είναι η αυγουστιάτικη ιδιαιτερότητα, το αυγουστιάτικο χαίρε, που σε λειτουργική συμφωνία με το εαρινό των χαιρετισμών πλαισιώνουν μέσα στο φως και την ανιχνοσύνη του κόσμου την πλατητέρα των ουρανών. Αυτή που γνώρισε τα μίζω των μεγαλουργημάτων, οθώντας μας στο τελικό στάδιο της θέωσης. Αυτή που υπερυψωμένη στη σκέψη και τη συνείδησή μας καλύπτει την καθημερινότητά μας ως σκέπη του κόσμου. Αυτή που η ρομιοσύνη την έχει σε αδιάσπαστη ενότητα μαζί της. Βρίσκονται μέσα στο κεκριμένο μυστήριο μαζί, σε πείσμα της ορθολογιστικής κουλτούρας, σε πείσμα της λησαλέας αντίδρασης κάποιας μερίδας προοδευτικών δήθεν διανοουμένων που εργάζονται στη διαμόρφωση μιας άχρωμης και άγευστης, μιας ιδιωτίζουσας κοινωνίας πολιτών, χωρίς πνευματική ικμάδα, χωρίς ψυχή, χωρίς Θεό, και μαζί πιασμένοι προχωρούν. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αυγουστιάτικη ιδιαιτερότητα, η Αγία Εκκλησία μας έχει να μας δώσει μια δροσερή νοητή όαση, μια πνευματική ανάταση. Τη μεγάλη εορτή της Παναγίας μας, το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Κορυφαία εορτή για ολόκληρη την Ορθοδοξία και ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες που ευλαβούμαστε τη Θεοτόκο κατά έναν τρόπο ξεχωριστό. Ευκαιρία ολόθυμης έκφρασης τιμής και σεβασμού στο ιερό της πρόσωπο, αφού η προσωπική και εθνική μας ζωή είναι συνυφασμένη με την υψηλή σκέπη και προστασία της μεγάλης μάνας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμήσεως της Παναγίας μας είναι μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντας άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο θείο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχτεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτα αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντί. Το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία μας, μέρος του απερινοήτου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό αυτή κατέστη το Κύριο πρόσωπο το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχτηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών ως η καθαρότερη και αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, προκειμένου να γίνει Θεοτόκος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι
Για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, ο Θεός έδωσε τον Υιό του το μονογενή και η ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία. Στο ιερό πρόσωπο εκείνης έγινε μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Μέσα στο πάναγνο σώμα εκείνης έγινε μεγάλη καταλλαγή και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότος ανθρώπου. Το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα, στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότατα υπήρξε Θεοτόκος. Με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό, καθαρίστηκε από το ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο έφερε και αυτή εκούσια ως μέτοχος της ανθρώπινης φύσεως, καθιστώντας την πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα αγνά σπλάχνα της το πυρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε και χαριτωμένη η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της θεώσεως του ανθρώπου. Η συμβολή της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επιγής απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στο λυτρωτή μας από τη γέννηση μέχρι το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Ως μητέρα δοκίμασε τις πίκρες των παθημάτων του θείου γιού της με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Ένιωσε κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψύχωνε τους διωκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαράς Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Αύγουστος, και ιδιαίτερα το πρώτο δεκαπενθήμερό του, είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων, νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε. Τρέχουμε με δάκρυα στα μάτια να εναποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέση ψυχής να ελαφρώσει το βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά τη σεπτή της κοίμηση συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στη μεγάλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς, ακόμα και για τους υβριστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα από μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλουμε στον παρακλητικό κανόνα «Ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως». Για την Εκκλησία μας η Θεοτόκος είναι του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Βοήθησε στη σάρκωση του Χριστού, εξυπηρέτησε την παγκόσμια σωτηρία, γιατί με αυτή, όπως γράφει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πραγματοποιήθηκε η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του Λόγου και η δική μας σωτηρία. Από τις θεομητορικές εορτές ξεχωρίζει αυτή της κοιμήσεως. Με αυτήν η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, που περιλαμβάνει πρώτο το θάνατο και την ταφή της και δεύτερο την Ανάσταση και μετάστασή της στον ουρανό. Όπως λέει το κοντάκιο της εορτής, τάφος και νέκρωσης ουκ
εκράτησε τη Θεοτόκο. Ως γάρ ζωής μητέρα, προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Ο Κύριος δηλαδή που είναι η πηγή της αληθινής ζωής, πήρε την ανθρώπινη σάρκα στην κοιλιά της Θεοτόκου και γεννήθηκε από αυτή. Έτσι έκαμε την Παναγία μητέρα του, μητέρα της ζωής, πηγή της ζωής.

Αφού ο Κύριος με το σταυρικό του θάνατο πάτησε και κατάργησε το θάνατο, ήταν φυσικό να ανεβάσει στους ουρανούς τη μητέρα του και να της χαρίσει τη δόξα της αιωνιότητας. Όπως ακούμε στα τροπάρια της κοιμήσεως, ο θάνατός της προμνηστεύεται τη ζωή αυτή που γέννησε τη ζωή, έχει μεταβεί στη ζωή. Έτσι ο θάνατός της ονομάζεται αθάνατος κοίμησης. Και όλα αυτά γιατί η Παναγία πρώτη μεταξύ των ανθρωπίνων πλασμάτων πραγματοποίησε τη θεοποίηση του ανθρώπου που είναι η συνέπεια της άρκωσης. Όπως ακριβώς το είπαν οι πατέρες, ο Θεός ενηθρώπησεν ή να εμείς θεοποιηθόμεν. Άνθρωπος γίνεται Θεός ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσετε. Αυτή τη θεοποίηση έδειξε η Θεοτόκος, γιατί όπως λέει ο Ιερός Καβάσιλας, φανέρωσε τον άνθρωπο όπως ήταν στην αρχή στον Παράδεισο και όπως έπρεπε να γίνει στη συνέχεια. Με την κοίμησή της προπορεύτηκε στη δόξα που μας περιμένει. Ωραία παρατηρήθηκε. Αυτή είναι δόξα μεγαλύτερη από όλες τις δόξες όπου έλαβε η Θεοτόκος, να αναστηθεί πρωτύτερα από τον καιρό της αυταρσίας, να δοξαστεί προτού να γίνει κρίσης και η εξέτασης, να λάβει την ανταπόδοση προτού να έρθει η μέρα της ανταποδόσεως, να τιμηθεί τέλος πάντων με προνόμια όμοια με εκείνα του Υιού της, εκείνο δηλαδή που θα απολαύσουν οι πιστοί μετά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου και γενική κρίση, προαπολαμβάνει κατεξοχήν η μητέρα του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί η ορτή της κοιμήσεως είναι στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας ένα δεύτερο Πάσχα της άλλης βιωτής της αιωνίου, την απαρχήν που εορτάζουμε το Πάσχα. Ο πρώτος καρπός είναι η δόξα της υπεραγίας Θεοτόκου. Για την κοίμησή της δεν έχουμε πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτή μαθαίνουμε από την απόκριφον διήγηση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου περί της κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρίας από το σύγγραμμα περιθείων ονομάτων του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, από τα εγκόμια εις την κοίμηση πατέρων της Εκκλησίας, όπως των Αγίων Μόδες του Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη Δαμασκηνού και άλλων, καθώς και από τα τροπάρια που ψάλλει η Εκκλησία μας. Σε αυτά τα κείμενα διασώζεται η αρχαία και αληθεστάτη παράδοση της Εκκλησίας μας για αυτό το θεομητορικό γεγονός. Άλλωστε, ένα κομμάτι της παράδοσης είναι και η ορθόδοξη εικονογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες που παίρνουμε από τα παραπάνω κείμενα, η Θεοτόκος ειδοποιήθηκε από άγγελο του Θεού για τον επικείμενο θάνατό της. Ύστερα ανέβηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί, κατέβηκε στο σπίτι της, εκεί γνωστοποίησε στους γνωστούς της την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο και ετοίμασε τα αντισταφής της. Γύρω από την κλίνη της συγκεντρώθηκαν όλοι οι Απόστολοι εκτός από το Θωμά. Δύναμη του Αγίου Πνεύματος με σχήμα νεφέλης τους άρπαξε από τα διάφορα μέρη της οικουμένης, όπου κήρυσαν και τους συγκέντρωσε στα Ιεροσόλυμα. Το δε θεοδόχον αυτή σώμα μεταγγελικής και αποστολικής συμνοδίας εκομισθέν και κυδευθέν εν σωρό τη εν Γεστημανή κατετέθη ενώ τόπο επί τρεις ημέρας ή των αγγέλων χωροστασία και υμνοδία διέμεινε άπαυστος. Μετά δε την τρίτη μέρα της αγγελικής υμνοδίας παυσαμένης παρόντις οι Απόστολοι ενός αυτής απολυφθέντος του Θωμά που έλειπε, και μετά την τρίτην ελθόντος και το θεοδόχον σώμα προσκυνήσε βουληθέντος, ίνιξαν τις ορών. Και το μέν σώμα αυτής το πανύμνητο ουδαμός ευρύν ειδηνήθησαν, μόνα δε αυτής τα εντάφια κείμενα ευρώντες και τις εξ αυτών αφάτου ευωδίας εμφορηθέντες
γέμισαν δηλαδή από την ανίποτη ευωδία που έβγαζαν, εισφάλισαν τις ορών. Ο υιός της, που είχε σαρκωθεί από αυτή, είχε δεχτεί στους ουρανούς το άχραντο σώμα της και την αγία της ψυχή. Αυτή την ευσεβή παράδοση της Εκκλησίας μας συνοψίζει άριστα το εξαποστηλάριο της εορτής. Απόστολοι εκπεράτων συναθρηστέντες ενθάδε, γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Ελάτε όμως να δούμε λίγο, να περιγράψουμε την εικόνα της κοιμήσεως της Παναγίας μας.

Η Αγία εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι πολυπρόσωπη. Όμως, δύο πρόσωπα ξεχωρίζουν στην όλη παράσταση. Ο Κύριος και η Παναγία. Ο Ιησούς με το ηγεμονικό του παράστημα που κρατεί την ψυχή της Παναγίας, βρέφος φασκιωμένο, και το λιπόσαρκο σκήνομα της Παναγίας. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μυστικός κόσμος των Βυζαντινών εικόνων», τόμος πρώτος, του Χρήστου Γκότσι. Στην εικόνα δεσπόζει το νεκρικό κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια αποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά, στερεωμένο σε ένα απλό κυροπήγιο, καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς στέκει ο Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα. Μέσα σε αυτή είναι ζωγραφισμένη στην κορυφή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι που πλαισιώνουν το Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπης στα πρόσωπά τους. Πάνω ακριβώς από το Χριστό, στην κορυφή του τόξου της εικόνας, έχουν ανοίξει πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι πάλι σε μονοχρωμία να σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με τη σειρά τους την ψυχή. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι 12 απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας και ο Παύλος σκύβει στα πόδια της. Πιο πίσω είναι τρεις ιεράρχες με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά στο βάθος θρηνούν τρεις γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος πίσω από τις ομάδες των μαθητών δύο συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου». Οι τέσσερις εικονίζονται, οι τρεις ιεράρχες που παραβρέθηκαν στην κοίμηση. Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Τιμόθεος. Σε όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, όμως ανάμεικτη, με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπη, το χαροποιόν πένθος, γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Αυτό βλέπουμε και στο τροπάριο της εορτής, όλα τα τροπάρια που άλλοτε τον

Έχερον, πανίμνηται. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα που μετέφεραν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου και κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψανο της Παναγίας μας. Από τα εγκόμια των πατέρων της Εκκλησίας στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεοτόκου ξεχωρίζουμε ένα απόσπασμα από τον τρίτο εγκομιαστικό λόγο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Σε αυτό ο Ιερός Πατέρας μας καλεί να περιστοιχίσουμε το φέρετρο της Θεοτόκου, να την υμνήσουμε και να εκδημήσουμε νοερά μαζί της. Δεύτε λέει, πάντες νοερός, εκδημοσύνη συνεκδικήσομεν. Δεύτε πάντες καρδίας πόθο, προς τον τάφο κατιούσι συγκαταβιόμεν. Και πολλά άλλα, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας.

Ελάτε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να δούμε το εγκόμιον στην κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τι είναι αυτό το μυστήριο το μέγα που συντελείται γύρω από το πρόσωπό σου, Ιερή Μητέρα και Παρθένε? Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι θα σε μακαρίζουν, γιατί μονάχα εσύ είσαι άξια για μακαρισμό. Και να που όλες οι γενιές σε μακαρίζουν, εσένα είδαν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας, και σε μακάρισαν οι βασίλισσες, δηλαδή οι ψυχές των δικαίων, και θα σε υμνούν αιώνια, γιατί εσύ είσαι ο θρόνος ο βασιλικός, στον οποίον παραστέκονται άγγελοι, κοιτάζοντας τον βασιλέα και δημιουργό, να κάθεται πάνω του. Συ έγινε σε δέμ νοητή, πιο ιερή και πιο θεϊκή από την παλιά, γιατί σε εκείνη την εδέμ έμεινε ο Αδάμ ο γήινος, ενώ σε σένα ο Κύριος του ουρανού. Εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, γιατί σε γέννησες τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και κατασύγησε τα κύματά της. Εσένα προεικόνησε η Βάτος. Εσένα είχαν επιγράψει προφητικός οι θεοχάρακτες πλάκες. Εσένα προζωγράφησε η Κιβωτός του νόμου. Και εσένα είχαν φανερά προτυπώσει η στάμνα η χρυσή και η λιχνία και η τράπεζα και η ράβδος.

του Αρών που είχε βλαστήσει. Από σένα προήλθε η φλόγα της θεότητος, το μέτρο και ο λόγος του πατρός, το γλυκύτατο και ουράνιο μάνα, το όνομα το απερίγραπτο και πάνω απ' όλα τα ονόματα, το φως το αιώνιο και απρόσιτο, ο άρτος της ζωής ο ουράνιος, ο καρπός που δεν γεωργήθηκε, αλλά βλάστησε από σένα με σώμα ανθρώπινο. Εσένα δεν προμηνούσε το καμίνι που έβγαζε φωτιά και ταυτόχρονα δρόσιζε, αλλά και έκαιγε και ήταν αντίτυπο της θείας φωτιάς που ήταν μέσα σου και κατοίκησε σε σένα. Παραλίγο όμως θα ξεχνούσα τη σκάλα του Ιακώβ. Τι δηλαδή, δεν είναι φανερό σε όλους ότι εσένα προεικόνιζε και ήταν προτύπωσή σου? Όπως ο Ιακώβ είχε δει τις άκρες της σκάλας να ενώνουν τον ουρανό με τη γη και να ανεβοκατεβαίνουν σε αυτήν άγγελοι, έτσι και εσύ ένωσες αυτά που πριν ήταν χωρισμένα, αφού μπήκε στη μέση Θεού και ανθρώπων και έγινε σκάλα για να κατεβεί σε εμάς ο Θεός, που πήρε το αδύναμο προζύμι μας και το ένωσε με τον εαυτό του και έκανε τον ανθρώπινο νου που βλέπει το Θεό. Πού θα αποδώσουμε ακόμα τα κηρύγματα των προφητών? Σε σένα, αν θέλουμε να δείξουμε ότι είναι αληθινά. Γιατί ποιο είναι το δαβητικό μαλλί του προβάτου που πάνω του έπεσε σαν βροχή ο Υιός του Θεού, που είναι συνάναρχος με τον Πατέρα? Δεν είσαι ολοφάνερα εσύ? Ποια είναι η Παρθένος που ο Ισαΐας προορατικός προφήτευσε ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν τον Θεό που είναι μαζί μας? Και ποιο είναι το βουνό του Δανιήλ από το οποίο κόπηκε πέτρα, αγκονάρι ο Χριστός, χωρίς να αποκύψει σε ανθρώπινο εργαλείο? Ας έρθει ο Ιεζεκιήλ, ο θεϊκότατος, και ας δείξει πύλη που έχει κλειστεί και που πέρασε από μέσα της μόνο Κύριος και παραμένει κλειστή. Εσένα λοιπόν κηρύττουν οι προφήτες, εσένα διακονούν οι άγγελοι και υπηρετούν οι Απόστολοι. Εσένα σήμερα, καθώς αναχωρούσες προς τον Υιό σου, περιτριγύριζαν ψυχές δικαίων και πατριαρχών και το άπειρο πλήθος των θεοφόρων πατέρων που συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της γης σαν μέσα σε σύννεφο, ψάλλοντας ύμνους ιερούς σε σένα, την πηγή του ζωαρχικού σώματος του Κυρίου, πλημμυρισμένη από τα θεία συναισθήματα. Πώς η πηγή της ζωής μεταφέρεται προς τη ζωή διαμέσου του θανάτου? Πώς να ονομάσουμε το μυστήριο αυτό που σχετίζεται με σένα, θάνατο? Μα αν και η πανίερη και μακαρία ψυχή σου χωρίζεται από το αμίαντο σώμα σου και αυτό το σώμα σου παραδίδεται στην ταφή, όμως δεν παραμένει στο θάνατο και ούτε διαλύεται από τη φθορά, όπως ο ήλιος, ο ολόλαμπρος και πάντα φωτεινός, όταν σκεπαστεί για λίγο από το σώμα της σελήνης, φαίνεται σαν να χάνεται και το σκοτάδι να παίρνει τη θέση της λάμψης του. Μα αυτός δεν χάνει το φως του, αλλά έχει μέσα του την πηγή του φωτός. Έτσι και εσύ, αν και καλύπτεσαι σωματικά από το θάνατο για κάποιο χρονικό διάστημα, εν τούτης αναβλύζεις πλούσια, καθαρά και ατέλειωτα, τα ανάματα του θείου φωτός και της αθάνατης ζωής, ποταμούς χάριτος και πηγές ιαμάτων. Εσύ άνθησες σαν δέντρο γλυκύτατο και είναι ο καρπός σου ευλογία στο στόμα των πιστών. Γι' αυτό και δεν θα ονομάσω θάνατο την ιερή μετάστασή σου, αλλά κοίμηση ή αποδημία ή ενδημία, για να εκφραστώ καλύτερα, αφού φεύγοντας από την κατοικία του σώματος πηγαίνεις να κατοικήσεις τα καλύτερα, στα δεξιά του θρόνου του Υιού σου. Άγγελοι σε μεταφέρουν μαζί με αρχαγγέλους από τη γη στον ουρανό
καθώς περνάς, ευλογείται ο αέρας και ο εθέρας καθαγιάζεται. Χαίροντας, υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Σε προϋπαντούν οι ουράνιες δυνάμεις με ύμνους ιερούς και τελετή χαρμόσυνη. Τις αυτή αναβαίνουσα, λελευκανθισμένη, εγκύπτουσα οσύ όρθρος. Είσαι ωραία, λένε οι ουράνιες δυνάμεις, σαν το φεγγάρι. Κι όλα τα χερουβίμ εκπλήσονται και τα σεραφείμ σε δοξάζουν εσένα, που δεν ανέβηκες μονάχα ως τον ουρανό, σαν τον προφήτη Ηλία, ούτε μονάχα μέχρι τον τρίτο ουρανό, σαν τον Απόστολο Παύλο, αλλά έφτασες μέχρι αυτόν το θρόνο του Υιού σου και στέκεις κοντά του με πολύ και ανίποτη παρησία. Λοιπόν, έγινες ευλογία για όλο τον κόσμο. Έγινες αγιασμός για το σύμπαν. Για τους κουρασμένους έγινες άνεση. Για τους πενθούντες έγινες παρηγοριά. Για τους αρρώστους έγινες θεραπεία, λιμάνι. Για τους θαλασσοδαρμένους συγχώρεση για τους αμαρτωλούς, παρηγοριά. Για τους λυπημένους πρόθυμη βοήθεια, για όλους που σε επικαλούνται, αρχή και μέση και τέλος όλων των αγαθών που ξεπερνούν το νου μας.

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πώς υποδέχθηκε ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατύτερη από αυτόν? Και πώς ο τάφος δέχτηκε αυτήν που δέχτηκε μέσα της το Θεό? Ω μνήμα ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό, που και τώρα το περιποιούνται άγγελοι, παρευρισκόμενοι με πολύ σεβασμό και φόβο, και άνθρωποι που έρχονται σε αυτό με πίστη, τιμώντας το, προσκυνώντας το, φιλώντας το με μάτια και χείλη, και με πόθο ψυχής αντλώντας πλούτο αγαθών. Εμπρός λοιπόν, ας ταξιδέψουμε νοερά, μακριά από τη ζωή αυτή, μαζί με την Παναγία που φεύγει από τη γη αυτή. Ελάτε όλοι, με πόθο καρδιακό, ας ανεβούμε στον τάφο μαζί με την Παρθένο που κατέρχεται σε αυτόν. Ας παρασταθούμε ολόγυρα στο ιερότατο κρεβάτι της. Ας ψάλουμε ύμνους ιερούς, τέτοια περίπου λέγοντας μελωδικά άσματα. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Χαίρε Αμνάς, που γέννησες τον αμνό του Θεού. Χαίρε εσύ, που είσαι πιο πάνω από τις αγγελικές δυνάμεις. Χαίρε η δούλη και μητέρα του Θεού. Αμήν.

Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης έχει γράψει για την Θεομήτωρα. Όταν η ψυχή κατέχεται από την αγάπη του Θεού, τότε πώς όλα γίνονται ευχάριστα, πώς όλα γίνονται αγαπημένα και χαρούμενα. Αυτή η αγάπη όμως συνεπάγεται θλίψη. Και όσο βαθύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η θλίψη. Η Θεοτόκος δεν αμάρτησε ποτέ, ούτε καν με το λογισμό, και δεν έχασε ποτέ τη χάρη, αλλά και αυτή είχε μεγάλες θλίψεις. Όταν στεκόταν δίπλα στο σταυρό, τότε ήταν η θλίψη της απέραντη σαν τον ωκεανό, και η πόνη της ψυχής της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από τον πόνο του Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο, γιατί και η αγάπη της ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από την αγάπη του Αδάμ στον Παράδεισο. Και αν επέζησε, επέζησε μόνο με τη Θεία Δύναμη, με την ενίσχυση του Κυρίου, γιατί ήταν θέλημά του να δει την Ανάσταση και ύστερα, μετά την ανάληψή του, να παραμείνει παρηγοριά και χαρά των Αποστόλων και του νέου χριστιανικού λαού. Εμείς δεν φτάνουμε στην πληρότητα της αγάπης της Θεοτόκου, και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς το βάθος της θλίψεώς της. Η αγάπη της ήταν τέλεια. Αγαπούσε άπειρα το Θεό και Υιό της, αλλά αγαπούσε και το λαό με μεγάλη αγάπη. Και τι αισθανόταν τάχα όταν εκείνη που τόσο πολύ αγαπούσε η ίδια και που τόσο πολύ ποθούσε τη σωτηρία τους, σταύρωναν τον αγαπημένο Υιό της? Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, γιατί η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους είναι λίγη. Κι όμως η αγάπη της Παναγίας υπήρξε απέραντη και κατάληπτη. Έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της, που παραμένει για μας ακατάληπτος. Άσπηλε Παρθένε Θεοτόκε, πέσε μας τα παιδιά σου, πώς αγαπούσες τον Υιό σου και Θεό όταν ζούσες στη γη? Πώς χαιρόταν το πνεύμα σου για το Θεό και σωτήρα σου? Πώς αντικρίζεις την ομορφιά του προσώπου του? Πώς σκεφτόσουν ότι αυτός είναι εκείνος που τον διακονούν με φόβο και αγάπη όλες οι δυνάμεις των ουρανών? Πες μας, τι ένιωθε η ψυχή σου όταν κρατούσες στα χέρια σου το θαυμαστό νήπιο? Πώς το ανέτρεφες? Πώς πονούσε η ψυχή σου όταν μαζί με τον Ιωσήφ τον αναζητούσες 3 μέρες στα Ιεροσόλυμα? Ποια αγωνία έζησες όταν ο Κύριος παραδόθηκε στη Σταύρωση και πέθανε στο Σταυρό? Πες μας, ποια χαρά αισθάνθηκες για την Ανάσταση, ή πώς σπαρταρούσε η ψυχή σου από τον πόθο του Κυρίου μετά την Ανάληψη? Οι ψυχές μας, Θεοτόκε, λαχταρούν να γνωρίσουν τη ζωή σου με τον Κύριο στη γη, αλλά εσύ δεν ευδοκίμησες να τα παραδώσεις όλα αυτά στη γραφή, αλλά σκέπασες το μυστήριό σου με σιγή. Πολλά θαύματα και λέει είδα από τον Κύριο και τη Θεοτόκο, αλλά μου είναι τελείως αδύνατο να ανταποδώσω κάπως αυτή την αγάπη. Τι να ανταποδώσω εγώ, γράφει ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, στην υπεραγία Θεοτόκο, που δεν με περιφρόνησε ενώ ήμουν βυθισμένο στην αμαρτία, αλλά με επισκέφθηκε σπλαχνικά και με συνέτησε? Δεν την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να την αναγνωρίσω από τα γεμάτα χάρη λόγια της, και το Πνεύμα μου χαίρεται, και η ψυχή μου παρασύρεται τόσο από την αγάπη προς αυτή, ώστε και μόνο η επίκληση του ονόματός της γλυκαίνει την καρδιά μου. Όταν ήμουν νεαρός υποτακτικός, προσευχόμουν μια φορά μπροστά στην εικόνα της, και μπήκε τότε στην καρδιά μου η προσευχή του Ιησού και άρχισε από μόνη της να προφέρεται εκεί. Μια άλλη φορά άκουγα στην εκκλησία την ανάγνωση των προφητιών του Ισαΐα, και στις λέξεις «λούσαστε και καθαροί γίνεστε» σκέφτηκα, μήπως η Παναγία μάρτησε ποτέ έστω με το λογισμό? Και ότου θαύματος
Μέσα στην καρδιά μου μια φωνή ενωμένη με την προσευχή είπε «Η Θεοτόκος ποτέ δεν αμάρτησε, ούτε καν με τη σκέψη». Έτσι το Άγιο Πνεύμα μαρτυρούσε στην καρδιά μου για την αγνότητά της. Εν τούτης, κατά τον επίγειο βίο της, δεν είχε ακόμα την πληρότητα της γνώσεως και υπέπεσε σε ορισμένα αναμάρτητα λάθη ατέλειας. Αυτό φαίνεται από το Ευαγγέλιο. Όταν επέστρεφε από τα Ιεροσόλυμα δεν ήξερε που είναι ο υιός της και τον αναζητούσε 3 μέρες με τον Ιωσήφ. Η ψυχή μου γεμίζει από φόβο και τρόμο όταν αναλογίζω με τη δόξα της Θεομήτωρος. Είναι ενδεής ο νους μου και φτωχή και αδύναμη καρδιά μου, αλλά η ψυχή μου χαίρεται και παρασύρωμαι στο να γράψω έστω και λίγα λόγια για αυτή. Η ψυχή μου φοβάται να το αποτολμήσει, αλλά η αγάπη με πιέζει να μην κρύψω τις ευεργεσίες και τις ευσπλαχνίες της. Η Θεοτόκος δεν παρέδωσε στη γραφή ούτε τις σκέψεις της, ούτε την αγάπη της για τον Υιό και Θεό της, ούτε τις θλίψεις της ψυχής της κατά την ώρα της σταυρώσεως, γιατί ούτε και τότε θα μπορούσαμε να τα συλλάβουμε. Η αγάπη της ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλες οι δυνάμεις των αγγέλων και αρχαγγέλων εκπλήσονται με αυτήν. Παρόλο όμως που η ζωή της σκεπαζόταν, θα λέγαμε, από την Άγια Σιγή, ο Κύριος φανέρωσε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας πως η Παναγία μας αγκαλιάζει με την αγάπη της όλο τον κόσμο και βλέπει με το Άγιο Πνεύμα όλους τους λαούς της γης, και όπως και ο Υιός της, έτσι και εκείνη σπλαχνίζεται και λέει τους πάντες. Όχι να γνωρίζαμε πόσο αγαπάει η Παναγία όλους όσους στηρούν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και στενοχωριέται για εκείνους που δεν μετανοούν. Αυτό το δοκίμασα με την πείρα μου. Δεν ψεύδομαι. Λέω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, πως γνωρίζω πνευματικά την άχραντη Παρθένο. Δεν την είδα, αλλά το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίσω αυτήν και την αγάπη της για μας. Χωρίς την ευσπλαχνία της η ψυχή θα είχε χαθεί από πολύ καιρό. Εκείνη όμως ευδόκησε να με επισκεφτεί και να με νουθετήσει για να μην αμαρτάνω, μου είπε. Δεν μ' αρέσει να βλέπω τα έργα σου. Τα λόγια της ήταν ευχάριστα, ήρεμα, με πραότητα, και συγκίνησαν την ψυχή μου. Πέρασαν πάνω από 40 χρόνια, μα η ψυχή μου δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη γλυκιά φωνή. Και δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω την αγαθή και σπλαχνική μάνα του Θεού. Αληθινά, αυτή είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού, και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή, αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και κατανόητο πράγμα. Ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και μας τους φτωχούς, και αγκαλιάζει με την ευσπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Και αυτή την άχραντη μητέρα του ο Κύριος την έδωσε σε μας. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μάνα, και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος, και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν.

Αγαπητή μου, καθώς η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της, ο πατήρ Πορφύριος, είχα διαβάσει, είπε σε κάποια γυναίκα να πει το πρόβλημά της στην Παναγία. «Και πού να τη δω, γέροντα, την Παναγιά?» είπε εκείνη. «Γιατί, είναι δύσκολο να δεις την Παναγία?» απάντησε ο γέροντας. «Εύκολο για το γέροντα, δύσκολο για μας, γιατί είμαστε φτωχοί σε πίστη, γιατί δεν ζούμε μέσα στο φως της μυστικής ημέρας. Εύκολο για τον πατέρα Πορφύριο, γιατί ζούσε μέσα στη μυστική ημέρα, δίπλα στην Παναγία και το γιο της. Μέσα στον αυγινό τρόπο ζωής χωράνε όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την αμαρτωλότητά τους, γιατί για όλους είναι ανοιχτός ο δρόμος της μετάνοιας». Και κάτι ακόμα θυμήθηκα που έχω διαβάσει. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός, όπως γνωρίζουμε, ανυρπάγει στους ουρανούς και ζήτησε από τον άγγελο που τον ξανακούσε στον Παράδεισο να δει την Παναγία. Ο άγγελος του είπε ότι η κυρία Θεοτόκος δεν ήταν εκεί. «Περιέρχεται όλο τον κόσμο και βοηθάει όσους επικαλούνται το όνομα του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού και το Πανάγιο όνομά της». Φανταζόμαστε άραγε την αγάπη της για τον άνθρωπο, ως και τον Παράδεισο εγκαταλείπει για χάρη μας. Δεν αρκέστηκε στην εξασφάλιση μιας θεσούλας, αλλά κινείται μεταξύ ουρανού και γης, επιδιώκοντας με τη μεσητεία της την εξασφάλιση μιας θέσης στον Παράδεισο για μας τους ανάξιους. Δεν μεσητεύει μόνο, κινείται, βοηθά, θέλει να σωθούμε. Η Παναγία είναι μεγάλη δύναμη, την οποία πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας, να βάλουμε πολύ κοντά στην καρδιά μας. Έλεγε κάποιος άγιος σύγχρονος πνευματικός πατέρας να μην ξεχνάμε να κρατάμε πάντα το φουστάνι της Παναγιάς. Όπως ένα παιδί νιώθει προστασία όταν κρατάει το φουστάνι της μάνας του, έτσι νιώθουμε πολύ περισσότερο προστατευμένοι όταν κρατιόμαστε από το φουστάνι της Παναγιάς. Όταν είμαστε κοντά στην Παναγιά, είμαστε μακριά από το διάβολο τότε και μέσα στο φως. Εκείνη είναι ο ηλιοστάλακτος θρόνος, θρόνος φτιαγμένος από στάλες ηλίου, θρόνος για το γιο της το Χριστό. Είναι η καθέδρα του βασιλέως. Θρόνος αρμόζει στο Θεό και καθέδρα που αρμόζει στο βασιλιά άνθρωπο. Ο Θεός και ο άνθρωπος κάθονται μαζί στην ποδιά της Παναγιάς μας. Όλο το μυστήριο της συγκατάβασης του Θεού το χωράει μέσα σε μία αγκαλιά της μητέρας του Θεανθρώπου. Ταυτόχρονα η Παναγία είναι θρόνος λαμπρός για το Θεό και κάθισμα ταπεινό για μας. Η Θεοτόκος όρθρος φαϊνός μπαίνει στη ζωή μας και φέρνει το φως της αυγής, που είναι φως σωτηρίας, και μας φέρνει κοντά στον ήλιο το Χριστό, που είναι άρχοντας της μυστικής ημέρας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ένας άγγελος είναι λαμπρός όσο ένας ήλιος. Η Θεοτόκος είναι λαμπρότερη από όλους τους αγγέλους, από όλους τους ήλιους, γνωστούς και αγνώστους. Είναι λαμπροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, λαμπροτέρα των Σεραφείμ, Χερουβείμ, λαμπροτέρα από κάθε λαμπρότητα ανθρωπίνη και ουράνια. Είναι πλατητέρα των ουρανών. Έκανε το αχώρητο χωρητό, χώρισε το Θεό που είναι άπειρος. Πρέπει να διαμορφώσουμε μία Θεοτόκο καρδιάς στην ύπαρξή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε έως ου μορφωθεί εν ημίν Χριστός. Αλλά για να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, πρέπει να έχουμε και την Παναγία μέσα στην καρδιά μας. Η Θεοτόκος καρδία είναι μία Θεοτόκος μέσα μας. Θέλω με αυτές τις σκέψεις, με αυτούς τους λογισμούς, να σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχηθώ
Καλό 15 Αύγουστο. Εκείνη την ημέρα, ανήμερα της κοιμήσεως της Παναγίας μας, πραγματικά η καρδιά μας να γίνει μια καρδιά Θεοτόκος, μια καρδιά που μέσα της θα φιλοξενήσει την Θεοτόκο. Να σας ευχαριστήσω θερμά από όπου και αν μας ακούγατε.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Έχουμε μπει στον μήνα Αύγουστο. Είναι ο μήνας της Παναγιάς μας. Είναι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας, της Μητέρας του Χριστού μας, της Μητέρας όλων των Χριστιανών. Την Παναγία Μητέρα του Σωτήρος Χριστού και συγχρόνως Μητέρα όλων των Χριστιανών. Η μεγάλη εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το επίκεντρο του εορτασμού και κατέχει την κεντρική θέση μέσα στο μήνα Αύγουστο και πανηγυρίζεται η ημέρα του 15 Αυγούστου της εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου 9 ημέρες από την ημέρα της 15ης Αυγούστου μέχρι και την απόδοση 23 Αυγούστου, αλλά και προηγουμένως ολόκληρος ο 15 Αυγούστος από την 1η μέχρι τη 15η είναι περίοδος προεόρτιος με χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ιερές Παρακλήσεις, το μικρό παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοστηρίκτου Μοναχού ή Θεοφάνους και τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ποίημα Θεοδόρου του Δευτέρου Αυτοκράτορος της Νικαίας του Λασκάρεως 1222-1258. Με τους παρακλητικούς κανόνες προβάλλεται το φωτόμορφο πρόσωπο της Παναγίας μας, το μυστήριο της του Θεού παρουσίας, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, που διαπορθμεύει ως γέφυρα τους εκ γης προς ουρανών. Η Παναγία μας είναι το πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας. Ισήν έκλεινε γόνιο σωτήρ και κατέβη. Γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος, γεννήθηκε υπό σοφρόνων γονέων που τελειώθησαν στην πίστη και την προσευχή, αλλά και στην άσκηση. Ήταν το πρόσωπο που προετοίμασε ολόκληρη η ανθρωπότης με την αγιότητά του να γεννήσει το Θεάνθρωπο Κύριον. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο όλος ο Αύγουστος να αφιερωθεί στη σειρά των εκπομπών μας το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα της Ορθοδόξου Θεολογίας, ξεφεύγοντας κάπως από τη ροή των θεμάτων μας. Η Παναγία, ο σκεύος του Θεού και επιτομή θείων χαρίτων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Παναγία μας χαρίτων απασών χωρίων, πλήρωμα καλοκαγαθίας παντίας, πίνακα έμψυχων αρετής και Χριστότητος πάσης. Η Παναγία είναι το μοναδικό πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας που συγκεντρώνει όλα τα χαρίσματα για την προετοιμασία του γηίνου στοιχείου στην υποδοχή του υπερβατικού και υπερφυσικού. Το γένος των ανθρώπων δεν είχε να παρουσιάσει τέτοιο θησαυρό αγνίας, ούτε τόσο ακυλίδωτη ψυχή απροπέλαστη σε κάθε αρνητική επιρροή. Έχουσα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, η Παναγία ένικον των Χριστών έλαβε όλα τα χαρίσματα. Η Παναγία είναι η ευγενέστερη προσφορά του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό, η πιο τελεία και η πιο αγνή μεταξύ των ανθρώπων, γι' αυτό και η μόνη ικανή ήταν να δεχθεί το Χριστό. Τελείωσα μόλυντη και πάναγνη παρθένος χωρίς ίχνος ρήπου, έπρεπε να κυοφορήσει τον δοτήρα της καθαρότητος, τον ίδιο τον Θεό. Η αγνότητα της Παναγίας χαρακτηρίζεται γενικά στην πατερική γραμματεία ως κορυφαία αρετή μεταξύ των θείων δωρημάτων. Γνωρίσματα που την κάνει να διαφέρει από όλες τις γυναίκες όλων των εποχών. Ο Ιερός Δαμασκηνός εξαίρει την εξωτερική σεμνότητα και πραότητα και προχωρώντας προς το φρόνημα και το ήθος της λέγει πως «Πώς εξοικονίσω σου το σεμνότατον βάδισμα,
πως τη στολή του προσώπου το χαρίεν γυραλαίων φρόνημα εν νεανίζοντι σώματι, γονεύσιν ευήνιος και υπήκοος, φρόνημα ταπεινών εν θεωρίες υψηλωτάτες, φως ηλαρών εξαοργή του ψυχής προφερόμενος. Η Παρθένος είχε σταθερά προσιλωμένες όλες τις αισθήσεις της υπάρξεώς της στο Θεό, από τον οποίον και ενισχύεται πνευματικά. Συνέπεια αυτού είναι η αποφυγή κάθε μολυσμού, όχι μόνο του σώματος και του πνεύματος, και η διατήρηση της αγιότητος. Η αγιότητα είναι ενδεικτική του ήθους και της επιδόσεώς της στην αρετή στοιχεία με τα οποία απέσπασε το θείον προς εαυτόν της. Ο δε Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος την ονομάζει αγνίας φωτοειδές σκήνομα και καθαρόν ενδιέτημα της σοφίας του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε τη σάρκωσή του και αντί άλλης γης επέλεξε από ολόκληρη τη φύση άμμομη και άσπηλη Παρθένων, ανακαινίζοντας το καθημάς εξημών εν αυτή. Όλες οι αρετές συγκροτούν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητα της Παναγίας, η οποία είναι η πιο αγνή, πιο καθαρή, προσφέρεται από τους εκλεκτούς γονείς της. Η εκλογή των θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης χαρακτηρίζεται μακαρία. Μακαριστών δε αυτών το εν αρετές ευδόκιμων. Τελειώθησαν εν προσευχές οι γονείς, οι θεοπάτορές μας, οι γονείς της Παναγίας μας, που με σύνεση και πνευματική ετοιμότητα, με βλάβεια και άσκηση, συμπορεύτηκαν ταπεινά στην ολοκληρωτική αγάπη του Θεού και αξιώθηκαν να δεχτούν την αποκάλυψη του αρήτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο εκείνη που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Το πείρωμα του χρόνου ταυτίζεται και με την εμφάνιση της Παρθένου Μαρίας, της μόνης εν γυναιξή, όπως σχολιάζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που θα μπορούσε να κυοφορήσει τον ίδιο το Θεό. Με αυτή ανακεφαλαιώνεται η ιερή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αιτία και κορύφωση της οποίας είναι η ίδια η Παρθένος. Η Παναγία οριοθετεί το τέλος μιας εποχής και την απαρχή μιας νέας. Η αγιότητα της Παναγίας είναι η απαρχή του τέλους της κυριαρχίας του κακού στον κόσμο. Με αυτή ανακόπηκε η πορεία και άρχισε να πραγματοποιείται το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την αρετή της Παναγίας μας ανατρέπεται η κυριαρχία του διαβόλου και ό,τι απορρέει από αυτήν. Τώρα η αμαρτία χάνει τη δύναμή της, μειώνεται η εξουσία της πονηρίας, σφήνει η αδικία, η ακολασία, η εμπορία της φιλιδονίας, η πείρωση του πάθους, το στίγμα της πλεονεξίας, ο τύπος της υπερηφανίας, η νάρκη της ειδηπαθίας, η έλξη της γαστριμαργίας και όλα τα έργα του πονηρού καταποντίζονται. Η Παναγία μας ποτέ δεν διανοήθηκε να μακαρίσει τον εαυτόν της για τα χαρίσματα και τις αρετές της, παρακινουμένη από ίηση και καινοδεξία, γιατί ζούσε κάτω από τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Πώς άλλωστε να μιλήσει για αλαζονία όταν η ίδια με τόση απλότητα αποδέχεται τη βούληση του Θεού και ονομάζει τον εαυτόν της δούλη Κυρίου. Εφόσον λοιπόν καθοδηγείται πάντοτε από το Θείο Πνεύμα, δεν είναι δυνατόν παρά να ζει συνετά και ταπεινά. Ήταν φιλομαθής με εξαιρετική ευκολία στην πρόσληψη γνώσεων και δεξιοτήτων. Είχε αφοσιωθεί με ζήλο και επιμέλεια στη μελέτη των θείων γραφών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τη θεωρεί ως πρώτη ησυχάστρια και επεξεργάζεται το λινό και την μετάξη. Η αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν το υπόβαθρο για να καλλιεργήσει
τις άλλες αρετές. Ακτινοβολούσε προς κάθε κατεύθυνση. Η ακεραιότητα του ήθους της παρέμενε σταθερή χωρίς μεταπτώσεις και ο νους ήταν προσιλωμένος στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που η Παναγία σε όλη της τη ζωή έμεινε μακριά από τα βέλη των παθών. Αφού ο Θεός που ίδια είχε ενδυθεί ήταν το φυλακτήριον όπλο ενάντια σε κάθε επιβολή και κακία. Την συσσωρευμένη κακία ολοκλήρου της ανθρωπότητος μπόρεσε η Παναγία να αντιμετωπίσει μόνο με την υπερβολική αρετή της. Αυτή η υπερβολή της αρετής της αγιότητος την καταξιώνει να γίνει η μητέρα του Θεού. Το ανθρώπινο γένος που προσέκρουσε στο κακό με την πτώση και την εκούσια απόρριψη του Θεού, τώρα με τη γέννηση της Παρθένου αφυπνίζεται. Ανορθώνεται με τη Δευτέρα Εύα και επανακάμπτει με τη θέλησή του στη θεοειδή του καταγωγή. Η Θεοτόκος κατά τον Ιερό Δαμάσκηνο γίνεται συναπτήριον του Θεού και ανθρώπων. Ενώνει τον άνθρωπον τον πεπτοκότα με το Θεό. Η γέννηση της Παρθένου αποκαλύπτει την άφατη και μεγάλη φιλανθρωπία του Δημιουργού Θεού για το ανθρώπινο γένος, για τον άνθρωπο που εξέπεσε, για τον άνθρωπο που αμάρτησε. Έπεσε και δεν είναι σε θέση μόνος του να ανορθωθεί. Αυτή η φιλανθρωπία οριοθετεί και το περιεχόμενο της Θείας Ανανθρωπίσεως που μέσω της Θεοτόκου αποτελεί λύτρο για την επιστροφή του εξορίστου του Παραδείσου. Με την γένωση του Θεού και την ενσάρκωσή του εμπλουτίζεται η ανθρώπινη φύση με την μεγαλύτερη δυνατή δωρεά, τη δωρεά της Θεώσεως. Η Θεός είναι το αντίδωρο του Θεού προς τον άνθρωπο για την κυοφορία του Χριστού, όπου την Παναγία εκπρόσωπο του γένους των ανθρώπων εδόθη χάρις αντιχάριτος από την Παναγία μας, επήλθε αυτή η Θεία Χάρις. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Παναγία έζη τίνιν βίον άσκευον, απεριμέριμνον, απραγμάτευτον, παθών αγενών αμέτωχων, Θεό ζώσα μόνο. Δεν επεθύμησε κανένα υλικό πράγμα και από τρυφηρή ηλικία αποποιήθηκε την εγκόσμια ματαιότητα και έφερε μέσα της την ζωοδόχο πνοή του παρακλήτου. Εντρυφούσε στην άφθαρτη κοινωνία. Πάσης αρετής καταγώγιον γέγονε. Πάσης βιωτικής και σαρκικής επιθυμίας των νουν αποστήσασα.

Παναγία μας είναι γυναίκα για την οποία οι προφήτες και οι απεσταλμένοι του Θεού μας ομίλησαν, που έφερε χαρά σε όλο τον κόσμο. Ιχιενισή σου Θεοτό και χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Επήλθε με τη γέννησή της Παρθένου Μαρίας η χαρά σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί επανόρθωσε το λάθος της προμήτωρος Εύας και είναι η γυναίκα που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είναι η άρουρα που θα βλαστήσει τον αρχηγό της ζωής. Είναι η βάτος οικειωμένη και μη καταφλεγωμένη που με την θεϊκή φωτιά θα εξαγνίσει τη μολυσμένη από την Εύα ανθρωπότητα. Το μυστήριο της Θεοτοκίας της Αγίας Παρθένου αποτελεί διαχρονικώς την καρδιά της Ορθοδόξου πίστεως. Στο σύμβολο της πίστεώς μας ομολογούμε Κύριον Σαρκοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Η σχετική αναφορά επικυρώθηκε πολλαπλώς από τις αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, αποτελεί δε ομολογία πίστεως της όλης Εκκλησίας και επιπλέον αναγνώριση και κατάφαση της θεολογικής αληθείας περί της Παρθενίας της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η κοίμηση της Παναγίας μας καθιερώθηκε να εορτάζεται την 15η Αυγούστου, πιθανόν από τα μέσα του 5ου αιώνα, ως προέκταση και ανάπτυξη τοπικού εορτασμού στο ναό της κοιμήσεως της Παναγίας μας στη Γεθσημανή. Η Θεοτόκος Μαρία, ως άνθρωπος έπρεπε να γευθεί τη φθορά του θανάτου. Δηλαδή στον χωρισμό ψυχής και σώματος, το θεοδόχο σώμα της έπρεπε ανθρωπίνος ως ίδιον φύραμα να το υποδεχθεί ο τάφος. Υποκύπτει λοιπόν στους φυσικούς νόμους και το αμόλυντο σώμα της υποτάσσεται στο θάνατο. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, την ψυχή της Θεοτόκου, κατά την εκτιμία της παρέλαβε ο ίδιος ο θεάνθρωπος Κύριος και είναι η μοναδική περίπτωση, μα η μοναδική, ενώ τις ψυχές των ευσεβών κοιμωμένων τις λαμβάνουν οι άγγελοι, το θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου γεύθηκε τον ανθρώπινο θάνατον. Στην πραγματικότητα ο θάνατός της πλέον δεν ήταν θάνατος, αλλά ζωοκίμητος μετάστασης. Η κοίμηση της Παναγίας μας δεν λέγεται θάνατος, αλλά μετάστασης ή εκδημία ή ενδημία. Εξεδίμησε από το σώμα και ενεδίμησε προς τον Κύριον. Ως μητέρα λοιπόν της ζωής έγινε σύνικος της ζωής. Ο θάνατός της ήταν σαν ύπνος και η μετάσταση της εγρήγορσης. Είτε λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τον όρο Ανάστασης, είτε όχι, γεγονός είναι ότι η Θεοτόκος ηγέρθη. Ως μήτυρ της ζωής, αν και ανθρωπίνος πέθανε, η ζωή δεν χάθηκε από το σώμα της, το οποίο ο Υιός και Θεός κατέστησε με την είσοδό του σε αυτό ζωοδόχον σώμα. Γι' αυτό και με τη χάρη του Υιού της ηγέρθη από τον νεκρόν. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεος χαρακτηρίζει τη Θεοτόκο ογδοότερων ουρανών, επειδή ανέβηκε πέρα από όλα τα επίγεια και ουράνια δημιουργήματα. Ο όρος δε όγδος, ως γνωστόν, έχει σχέση με την 8η μέρα ήτη, με τον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος είναι ο αιώνιος, ο ακατάπαυστος αιώνας της αιωνιότητας.

το υπερένδοξο σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το θεάνθρωπο κύριο δεν έπρεπε να δεχθεί διαφθορά. Και όντως, δεν υπέστη τη διαφθορά της ταφής, καθώς ήταν παρθενικό. Όλων Άγιων, όλο Αγνών, όλο Θεού κατοικητήριον, ως εκ τούτου, λοιπόν και αλότριον χωικής αναλύσεως, μας λέγει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Η εορτή της κοιμήσεως είναι ο επίλογος των θεομητορικών εορτών. Στην συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών έχει καθιερωθεί ως μεσήτρια που ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον αισθητόν κόσμο με την νοητή ωραιότητα. Η αλήθεια αυτή αποτυπώνεται στους Βυζαντινούς ναούς με την πλατητέρα που εικονίζεται στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Είναι γνωστό ότι ένας μεσήτης Θεού και ανθρώπων είναι μόνο ο Χριστός μας. Ο Χριστός με τη θυσία του έγινε αντίλητρο για να εξαγοράσει τους ανθρώπους από τα δεσμά της πτώσεως, γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ πατέρα και εκπεσμένου Υιού. Ο Χριστός είναι μεσήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και η μεσητεία του αυτή γίνεται δυνατή με την Παναγία που ως μητέρα του Θεανθρώπου πρόσφερε σε όλους τη δυνατότητα να κοινωνούν με το Θεό. Βασική προϋπόθεση για την επανασύνδεση και προσέγγιση Θεού και ανθρώπων είναι η λύση της έχθρας γης και ουρανού και η επαναφορά των αποστατών στον Πατέρα. Με τη λύση της έχθρας ανοίγει ο δρόμος για την υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό. Η Παναγία ως μεσήτρια οδηγεί τον άνθρωπο στο Χριστό και πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Στην εικονογραφία και την υμνολογία της Εκκλησίας μας που αποτυπώνεται στις ακολουθίες, στους κανόνες,

0: ανθρώπων. Όταν επιστή λοιπόν απευθύνουν δεήσεις και εκκλησίες προς την Παναγία ή τους Αγίους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λησμονούν τον Σωτήρα Χριστό. Ο Χριστός τελικά σώζει τους ανθρώπους. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου Σώτερ σώσουν ημάς προσευχόμαστε. Η Θεοτόκος δεν σώζει, αλλά και δεν σωζόμαστε χωρίς αυτήν. Μέσω αυτής σωζόμαστε και οικειούμαστε τον Σωτήρα Χριστό. Καμιά προσευχή δεν φτάνει στο Μεσίτη Χριστό, μας λέγει ο Θείος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είμαι μόνον διά της Θεοτόκου. Στον παρακλητικό κανόνα οι πιστοί απευθύνονται προς την Παναγία με την εξής ευχή: «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εισέ καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασία». Οι άνθρωποι έχουν το προνόμιο να διαθέτουν ισχυρό προστάτη και υπερασπιστή τους την Παναγία μας, που με την παρέμβασή της αποδυναμώνει την επιρροή του κακού. Αυτή δέεται και πρεσβεύει υπέρ ημών. Ανατρέπει τις ορμές των παθών και των πόλεμων του πονηρού. Η Παναγία επιβλέπει από ψηλά με συμπόνια, σαν υπέρμαχος στρατηγός. Η μεσητεία της είναι το υπέρλογο, εκείνο μέσο που όχι μόνο τιμά το ανθρώπινο γένος, αλλά και το ενισχύει, αφού το απαλλάσσει από την κυριαρχία του αίτιου των κακών, έξεων και συνηθιών. Είναι τόσο πολλές οι θλίψεις του βίου και οι πειρασμοί που κυκλώνουν από παντού τον πιστό, ώστε αναζητά την κρατιά σκέπη της Παναγίας και ζητά προστασία κάνοντας έκκληση προς αυτήν. «Διασπλάγνα, ελέου σου Παρθένε, μη παρήδη σε μνή, ποντού μενόμεν σ' άλλο. Βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδομη, χείρα βοηθείας, καταπονουμένο κακός εσύ του βίου». Οι πρεσβείες της Παναγία μας στηρίζουν τον άνθρωπο μπροστά στους πειρασμούς και τη δύναμη του κακού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκτιμά ότι ο ανθρώπινος βίος θα ήταν αβίωτος εάν οι πιστοί δεν είχαν την Παναγία συνομιλό τους και μόνην επιγής καταλελειμμένην παρηγορία. Με αυτή την προοπτική οι χριστιανοί την αντιλήφθηκαν ως δική τους μητέρα και την αποκαλούν «Επακούσα, γρηγορούσα, γοργοϊπήκο, καταφθάνουσα σε κάθε στιγμή, σε κάθε ψυχή θλιβωμένη και καταπονουμένη». Πού λοιπόν άλλη ευρύσω αντίληψη, τι να θερμεί έξω βοηθών, εις αυτή μόνο ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου. Με την εορτή της κοιμήσεως ο χριστιανός αναπτερώνεται για άλλη μια φορά με την ελπίδα ότι η μήτρη της ζωής τον κόσμο ουκατέλειπε. Διεικόνισε το έργο της σωτηρίας και διακονεί και σήμερα τον 21ο αιώνα τον σημερινό άνθρωπο των φθυρόμενων με τις επιθυμίες του αντεδίκου. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας εύχομαι ένα καλό απογευματινό και ο Θεός να δώσει και η Παναγία μας να διέλθουμε το υπόλοιπο στάδιο του 15 Αυγούστου με κατάνοιξη και προσευχή. Καλό σας απόγευμα.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατέ, η αυριανή Κυριακή είναι η ενάτη του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία αύριο Ευαγγελική Περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως και 34. Μετά από το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ποιες ήταν οι ενέργειες των γραμματέων και φαρισαίων. Ξεσήκωσαν τον κόσμο να ανακηρύξει τον Χριστόν ως βασιλέα, επειδή εχόρτασε τους ανθρώπους με το θαύμα των άρτων. Ως εκεί έφθαναν τα οράματά τους. Δεν είναι όμως και μικρό πράγμα να έχεις κάποιον που να σε χορταίνει χωρίς εσύ να εργάζεσαι. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, υπεγράμισε αυτή την εμπλοκή τους με τα εξής λόγια. «Ζητείτε με, ουχή ότι είδετε σημεία, δηλαδή θαύματα, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε». Γι' αυτό και ο Χριστός ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτό μόνος. Έστειλε δε τους μαθητάς με το πλοίο αντίπερα στη λίμνη για να ξεκουραστούν. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστη. Οψίας δε γενωμένης μόνος ειν εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και οι δόντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε «Κύριε, εισι ή κέλευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Ευθέως ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας» και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός ή» και διαπεράσαντες ήλθον εις γην Γενισαρέτ. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει το λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του. Μέχρις ότου βράδιασε ο Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιόταν από τα κύματα γιατί ο καιρός ήταν αντίθετος. Στην τέταρτη βάρδια της νύχτας, δηλαδή στις 3 μέχρι τις 6 το πρωί, ήλθε ο Ιησούς κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Όταν τον είδα να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητέ και έλεγαν πως είναι φάντασμα και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ο Ιησούς και τους είπε «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά». Και ο Ιησούς του είπε
«Έλα». Και κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει, έβαλε τις φωνές και είπε «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει «Γιατί εδίστασες, ολιγόπιστε?». Όταν ανέβηκαν στο πλοίο, έπαυσε να φυσάει ο άνεμος. Τότε εκείνοι που ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προσκύνησαν τον Ιησού και του είπαν «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν στη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γενισαρέ.

Είδαμε λοιπόν πως μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, ο Κύριος έπεισε τους μαθητάς να περάσουν με το πλοίο στο απέναντι μέρος της λίμνης. Ο Κύριος ήθελε να βρεθεί μόνος του για να προσευχηθεί στον ουράνιο πατέρα του. Άλλωστε, όπως είδαμε και στην εισαγωγή μας, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι παρακίνησαν το λαό να ανακηρύξει τον Ιησού ως βασιλέα του. Ήσαν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των Ισραηλιτών που είχαν για τον ερχόμενο Μεσσία. Αυτός ήταν και ένας πειρασμός και για τους μαθητάς του Κυρίου και υπήρχε κίνδυνος να συνταυτιστούν και οι μαθητέ με τις κοσμικές απαιτήσεις του κόσμου. Γνωρίζουμε επίσης πως μέχρι το τέλος της επιγείου παρουσίας του Κυρίου οι μαθητέ δέχονταν την ανθρώπινη αντίληψη και την αποστολή στο έργο του Μεσσία. Ο Κύριος όμως τους βοηθεί να ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με το να τους πείσει να φύγουν με το πλοίο πριν από αυτόν. Ο Χριστός θα επόπτευε για την ήσυχη απομάκρυνση και επιστροφή του κόσμου στα σπίτια του. Ίσως τελικά να ήταν και η αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα που αναφέρει η Ευαγγελική μας περικοπή. Οι μαθητές μπήκαν στο πλοίο και καθώς το πλοίο βρισκόταν στη μέση της θάλασσας, συνάντησαν μεγάλη τρικυμία και πάλευαν με τη φουρτουνιασμένη και μανιασμένη θάλασσα. Δεν κατεποντίζοντο όμως, γιατί ο Χριστός που είχε ανεβεί στο όρος και προσευχόταν στον ουράνιο πατέρα του, απευθυνόταν και για τη δική τους σωτηρία. Μέσα από την προσευχή διοχέτευε στους κινδυνεύοντας μαθητάς την αγάπη και την πρόνοια του Θεού Πατέρα. Η υπερβατική τώρα και πνευματική ακτινοβολία της προσευχής είναι, αγαπητοί ακροατές, μια καταπληκτική και σώζουσα πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως εμείς, επηρεασμένοι από την υποταγή μας στις απαιτήσεις του αισθητού μας κόσμου, δεν έχουμε τη θέληση και την δυνατότητα να αποκρυπτογραφούμε αυτές τις θαυματουργές επεμβάσεις και τα θαυμαστά αποτελέσματα τα οποία μας προσφέρει η προσευχή όταν εμείς την αποδεχόμεθα και την εκτολούμε με την χάρη του Θεού.

Πρέπει όμως, βοηθούμενοι και από την ευαγγελική μας περικοπή, να έχουμε κάποια συνείδηση ότι δυστυχώς είμαστε στην καθημερινότητα της ζωής μας τόσο σκοτισμένοι και αναστατωμένοι, ώστε τις περισσότερες φορές θεωρούμε την προσευχή ως μια δευτερεύουσα και ανώφελη απασχόληση. Γι' αυτό και ακούμε συνήθως τα παράπονα των ανθρώπων όταν προβάλλουν ως επιχειρήματα, παραδείγματος χάρη, ότι εδώ ολόκληρος ο κόσμος χάνεται μέσα στα προβλήματά του και εμείς καλούμαστε από την Εκκλησία να προσευχηθούμε και είμαστε τόσο βέβαιοι για την ορθότητα αυτών των απόψεων, ώστε μόνοι μας βγάζουμε και τα συμπεράσματα. Όταν λέμε τα προβλήματα δεν λύνονται μόνον με τα ευχολόγια της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς που σε κάθε εποχή υπάρχουν οι Άγιοι και ταπεινοί του Θεού άνθρωποι που συνεχίζουν δια της προσευχής το έργο του Κυρίου. Με την ακτινοβολία της προσευχής ετοιμάζουν ολόκληρο τον κόσμο να δεχθεί κάποτε εις καιρών ευπρόσδεκτον και εις ημέραν σωτηρίας την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Αυτό το υπερβατικό άνοιγμα του ανθρώπου τον βοηθεί να αρχίσει να ξεπερνάει το κλείσιμο, το ερμητικό στον εγωτικό εαυτό του και έτσι να αποφεύγει την οριστική σχιζοφρένεια και θηριωδία που κατακλείζει, όπως βλέπουμε, ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια τώρα της περικοπής μας, εκεί που οι μαθηταί αντιμετωπίζουν τη μανιασμένη τρικυμία της θάλασσας και κινδυνεύουν να καταποντιστούν, τα έχουν χαμένα και εκείνη τη στιγμή επιτελείται ένα θαύμα. Ο Χριστός έρχεται κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Πρόκειται για την θεϊκή παρουσία και την κυριαρχία του Κυρίου, που όμως επειδή τον βλέπουν οι μαθηταί να περπατάει επάνω στο νερό της θάλασσας, κάτι τέτοιο που ούτε να το φανταστεί δεν μπορεί ο άνθρωπος, δημιουργείται μέσα στις ψυχές τους μεγάλος φόβος. Δεν μπορούν να συλλάβουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις έδωσαν ως λύση για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο λέγοντας ότι φάντασμα εστί. Ο Κύριος όμως απευθύνεται στους μαθητάς και τους προσφέρει εκείνη την καταπληκτική πρότασή του: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Στη συνέχεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να δούμε το περιεχόμενο αυτής της φράσεως, πόσο βοηθητικό και ενθαρρυντικό είναι όχι μόνο για τους κινδυνεύοντας μαθητάς, αλλά και για όλους εμάς τους ανθρώπους.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Χριστός δίνει θάρρος στους μαθητάς. Θαρσίτε, τους λέγει. Αλλά δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που κινδυνεύουν με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά απευθύνεται δια των μαθητών και σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας ενθαρρύνει γιατί μας αγαπάει. Αρκεί ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του, όπως έκαναν και οι μαθητές και τον δέχθηκαν. Η αποθάρρυνση είναι έκφραση υποτιμήσεως, παραμερισμού και περιφρονήσεως του ανθρώπου. Αυτό δυστυχώς κάνουμε και εμείς στα παιδιά, στον πλησίον μας, στους συνανθρώπους μας. Και αυτό οφείλεται στο ότι με ευκολία αποθαρρύνουμε τους άλλους επειδή δεν τους αγαπάμε καθώς πρέπει. Ο Κύριος λέγει την ταυτότητά του ότι εγώ είμαι, και με αυτόν τον τρόπον ακτινοβολεί την αγάπη του που εκπηγάζει από το πρόσωπον του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος έχει στραμμένη την καρδιά του στο πρόσωπον του Κυρίου, τότε ανακαλύπτει και τον πραγματικό εαυτό του. Στηρίζεται στην κοινωνία της αγάπης του και έτσι υπεριψούται και διασώζεται. Μη φοβήστε, γιατί η αγάπη του Χριστού έξω βάλει των φόβων. Το πρόσωπο του Κυρίου, αγαπητοί ακροατέ, εκπέμπει πάντα ηλαρότητα και γλυκασμό. Ο φόβος προέρχεται από τον εγωισμό μας. Όταν εμπιστευόμαστε μόνο στον εαυτόν μας, τότε οι ενέργειές μας είναι δηλητηριασμένες από τον φόβο. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στην αγάπη του Κυρίου απομακρύνει από την ψυχή του τον φθοροποιό φόβο. Ο Πέτρος τώρα θέλει να δοκιμάσει στον εαυτόν του όλες αυτές τις αλήθειες του Κυρίου. Γι' αυτό και του λέγει «Κέλευσόν με προσέ ελθύν επί τα ύδατα». Και η απάντηση του Κυρίου ήταν «Έλα». Ο Κύριος καλεί τον Πέτρο να έλθει κοντά του. Μπροστά στην κυριαρχική αγάπη του Κυρίου δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να μπορεί να την αναχαιτήσει. Επομένως, ούτε και τα φουρτουνιασμένα νερά είναι εμπόδιο για τον Πέτρο, που άρχισε να περπατάει ανεμπόδιστα επάνω στα νερά, πλησιάζοντας τον Κύριον. Όσο όμως ο Πέτρος εμπιστεύεται στο Χριστό και τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο πρόσωπο του Κυρίου, τόσο και η δύναμή του είναι θαυματουργός. Από τη στιγμή όμως που τα βλέμματα της καρδιάς του αποστρέφονται το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί έχουν εισχωρήσει στο είδωλον του εγωισμού, δηλαδή είδε ο Πέτρος ότι αυτό που πετυχαίνει δεν οφείλεται μόνο στην χάρη του Κυρίου αλλά και στη δύναμη του δικού του του εαυτού, αρχίζει να αυξάνει η εμπιστοσύνη στον εαυτόν του και να παραμερίζεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου, και έτσι το εγώ του Πέτρου γίνεται το κάτωπτρον της αυτοαξίας του. Άμεση λοιπόν συνέπεια. Αφού είδε τον άνεμο ισχυρό, άρχισε να καταποντίζεται. Και εδώ φαίνεται καθαρά πως ο εγωισμός είναι η πηγή του φόβου. Ζητάει βοήθεια. «Κύριε, σώσον με». Και ο Χριστός,
πάντα εκτείνει την χείρα Του, ανταποδίδει την αγάπη Του στη δική μας ολιγοπιστία. Πόσες φορές δεν απλώνει το χέρι Του και σε μας και μας σώζει από τον καταποντισμό. Όταν στην Εκκλησία ψάλουμε «Ήλθον εις τα βάθητα της θαλάσσης και κατεπόντισέ με κατ' εγείς πολλών αμαρτημάτων, αλλός Θεός εκβυθού ανάγαγε την ζωή μου, πολυέλεε Κύριε». Χρειαζόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, την παρουσία του Κυρίου για να γαλινεύει η τρικυμισμένη θάλασσα της αμαρτωλής υπάρξεώς μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Χρησιμοποίησε δίσκο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμείς να ευχηθούμε να έχουμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

προσεγγίσεις στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Γρηγορίου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πολλοί ευσεβείς χριστιανοί οραματίζονται και προσεύχονται να τους αξιώσει ο Θεός να πάνε κάποτε στους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσουν εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Το όραμα αυτό ως ιδανικό και πόθος δονεί παλαιά και σήμερα τις καρδιές πολλών πιστών ανθρώπων, οι οποίοι αποταμιεύουν χρήματα και παρακαλούν το Θεό προτού κλείσουν τα μάτια τους, να αξιωθούν να κάνουν αυτό το μεγάλο και ιερό προσκύνημα. Παλιά μερικοί έταζαν και ξεκινούσαν με τα πόδια αυτή την ιερή αποδημία. Ήταν δε τόσο θαυμαστή στον Ορθόδοξο λαό αυτή η επιθυμία και η προσπάθεια, που σε όσους την έφερναν σε πέρας, τους άλλαζαν και το όνομα, προσθέτοντας πριν από το επώνυμο που είχαν και το «Χατζής», αραβική λέξη που σημαίνει «τον προσκυνητή σε ιερό τόπο». Άξιοι, πανάξιοι και ευλογημένοι λοιπόν όσοι έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτό τον πόθο. Πλην όμως πόσοι αξιώνονται αυτής της χάριτος και της χαράς. Εκατομμύρια ανθρώπων επισκέπτονται κάθε χρόνο τα Ιεροσόλυμα. Ναι, αλλά και πολύ περισσότεροι, εκατομμύρια χριστιανών δεν θα επισκεφθούν ποτέ στη ζωή τους την Αγία Πόλη. Δεν θα αξιωθούν να αποθέσουν ποτέ τον ασπασμό τους στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας ή να βαπτιστούν στον Ιορδάνη ποταμό. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί, δεν θα σωθούν? Κινδυνεύει το αιώνιο μέλλον τους? Ασφαλώς και όχι. Είναι βέβαια πολύ ιερό το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι ο πιο Άγιος Τόπος στο σύμπαν είναι η Αγία Τράπεζα του Ορθοδόξου Ναού. Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο, το μυστικό δείπνο και τον θρόνο του Χριστού. Ισχύει και για την Αγία Τράπεζα ασφαλώς σε απείρως μεγαλύτερο βαθμό αυτό που είπε στον προφήτη Μωυσή ο Θεός όταν προσέγγιζε τη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτου. «Λύσε το υπόδειγμα εκ των ποδών σου, ο γαρτόπος ενός ιέστικας, Αγία εστί». Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό ομιλεί ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι. Πάνω στην Αγία Τράπεζα κατά τη Θεία Λειτουργία κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μετουσιώνει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι παρόν ο Χριστός ενώπιόν μας, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτος συνών. Κατεβαίνει ο ουρανός στη γη και το επίγειο ενώνεται με το υπερουράνιο. Εφόσον λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, μέγα και ολέθριο λάθος είναι να μην πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε σε αυτούς τους Αγίους Τόπους του Ορθοδόξου Ναού μας, στην Εκκλησία της Ενορίας μας, που όχι σπάνια απέχει μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι μας και η μετάβασή μας εκεί είναι πανεύκολη και ανέξοδη. Ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι όντως προσκύνημα εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου και χωρίς αυτό τον εκκλησιασμό και χωρίς τη λατρεία του Θεού δεν σωζόμαστε. Μάλιστα, ο ίδιος ο Χριστός το είπε καθαρά στη Σαμαρίτιδα ότι στο μέλλον οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού θα το λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία, παντού και πάντοτε, όπου εννοείται θα υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αλλά εκεί ευρισκόμενοι πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν και άνοσχόμεντας καρδίας. Ιδού λοιπόν προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, προσκύνημα κάθε Κυριακή στο ναό μας, συγγενειαξή και τέκνης, όλη η οικογένεια. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε στην Εκκλησία. Αυτό το προσκύνημα μέσα στον Άγιο Ναό του Θεού γεννά βιώματα, συναισθήματα και αποφάσεις που είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Οι Ρώσοι βρήκαν τον αληθινό Θεό μέσα στην Αγία Σοφιά, κατά την ώρα της λατρείας. Το θαυμαστό είναι ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται Άγιος Τόπος του Θεού, έμψυχος και ζωντανός ναός του Αγίου Πνεύματος, όταν με ετοιμασία ψυχής και σώματος κοινωνεί και ενθρονίζει στην καρδιά του τον Κύριο της δόξης. Τότε πραγματικά πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, γύρω από την ουράνια Θεία Λειτουργία, όπου είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων.
Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι Άγιος Ναός του Θεού μας. Ειν διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τη Σάββαση. Ο Κύριος δίδασκε ένα Σάββατο στη συναγωγή. Στο ακροατήριό του ξεχώρισε μια γυναίκα η οποία από δαιμονική ενέργεια για 18 ολόκληρα χρόνια ήταν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ήταν σκυμμένη διαρκώς, σχεδόν διπλωμένη στα δύο και δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου το σώμα της και να σταθεί όρθια. Ο Κύριος μας την θεράπευσε επιβραβεύοντας το ζήλο της να πηγαίνει στη συναγωγή. Οι Ιουδαίοι το Σάββατο πήγαιναν στη συναγωγή όπου συμπροσεύχονταν, συνέψαλαν και άκουγαν το Λόγο του Θεού. Εμείς την Κυριακή πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να συμμετάσχουμε στη λατρεία του Θεού, ασυγκρίτως ανώτερη από το Σάββατο και τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την ευσεβή συγκύπτουσα, ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να επιμεληθούμε τον κυριακάτικο εκκλησιασμό μας. Η συγκύπτουσα είχε σοβαρό λόγο για να μην πηγαίνει στη συναγωγή. Δυσκολευόταν να περπατήσει. Κάθε μετακίνησή της ήταν επίπονη και χρονοβόρα, πέρα από το ότι γινόταν θέαμα στον κόσμο. Κι όμως ούτε η αναπηρία της, ούτε ο φόβος για το τι θα πει ο κόσμος, ούτε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο νίκησε το ζήλο της για τη λατρεία του Θεού. Εφάρμοζε με ιδιαίτερη ευλάβεια την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου «Μνήσθητη την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν, να θυμάσαι πάντοτε να αφιερώνεις την ημέρα του Σαββάτου στο Θεό». Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εκκλησιαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εργαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Δεν επιτρέπεται να μας κρατούν μακριά από την Εκκλησία μικροαδιαθεσίες που δεν μας καθυλώνουν στο κρεβάτι, μας το διδάσκει αυτό η συγκύπτουσα, ή διάφορες δραστηριότητες όπως εκδρομές, αθλητικές εκδηλώσεις, φροντιστήρια και συνέδρια. Την Κυριακή πηγαίνουμε στο ναό να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, την νίκη κατά του θανάτου και της αμαρτίας, να λατρεύσουμε το Θεό μαζί με τους αδελφούς μας, να προσφέρουμε ως Εκκλησία τη μόνη τελείως θεάρεστη θυσία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αν είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε από το ποτήριο της ζωής. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός είναι ο σημαντικότερος σταθμός στην πνευματική πορεία της εβδομάδας, μοναδική ευκαιρία αγιασμού. Μας βοηθάει να νιώθουμε την Εκκλησία ως οικογένειά μας και τον ουρανό ως αληθινή πατρίδα μας. Ωστόσο, για να ζήσουμε το θαύμα που λέγεται Θεία Λατρεία, είναι ανάγκη να εκκλησιαζόμαστε όχι μόνο ανελιπώς, αλλά και συνειδητά. Μας διδάσκει πάλι σε αυτό η συγκύπτουσα. Είχε πάει στη συναγωγή από δίψα πνευματική για να ακούσει Λόγο Θεού και όταν είδε τον Κύριο, δεν ζήτησε τη θεραπεία της. Πραγματικά μεγάλη πίστη και η ευλάβειά της. Γι' αυτό ο Κύριος τη θεράπευσε και την ονόμασε Θυγατέρα Αβραάμ, όχι τόσο για τη φυσική καταγωγή της από τον Πατριάρχη Αβραάμ, όσο για τη θερμή πίστη της. Ο εκκλησιασμός είναι συνειδητός όταν γίνεται με ζωντανή πίστη και με πόθο πνευματικό. Ο χριστιανός λοιπόν που θέλει να ζήσει τη λατρεία ετοιμάζεται από την παραμονή. Το Σαββατόβραδο δεν είναι για εξόδους και ξενύχτια όπως δυστυχώς έχει επικρατήσει, αλλά για να ετοιμαστούμε με περισυλλογή, σχετική μελέτη και προσευχή για την επισημότερη μέρα της εβδομάδας. Καθ' αυτό όμως συνειδητός εκκλησιασμός σημαίνει ότι ο πιστός προσέρχεται νωρίς στην Εκκλησία και όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά προσπαθεί να συμμετέχει στη λατρεία. Σιωπά και συγκεντρώνεται, δοξάζει το Θεό για το μεγαλείο και τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες Του. Μέσα από τον πλούτο των ετοιμάτων και ιερών πράξεων της Θείας Λειτουργίας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο
και τη δική τους ζωή με όλες τις χαρές και τις λύπες της. Αν έτσι εκκλησιάζεται ο πιστός, δεν θα νιώθει πλέον τον εκκλησιασμό ως καθήκον, αλλά ως ζωντανή ανάγκη, ως την πιο ευλογημένη ώρα της εβδομάδας. Κάθε Κυριακή ζούμε πιο έντονα στην Ανάσταση, στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το μέγιστο θαύμα, τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού και μέσω αυτού το θαύμα της προσωπικής μας Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή μας περιμένει η Εκκλησία, ο Φιλάνθρωπος Κύριος, για να ανορθώσει την ψυχή μας, τη συγκύπτουσα από τις πτώσεις, τις βιωτικές μέρημνες και την όλη ταλαιπωρία της εβδομάδας. Μας περιμένει για να φροντίσει τις πληγές μας, να απαλύνει τους πόνους μας, να μας μεταδώσει ζωή. Και αν είναι έτσι, πώς είναι δυνατόν να απουσιάζουμε.

Συχνά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, οδηγούμε τα βήματά μας στο Ναό του Θεού, στην Εκκλησία, άλλοτε για τον εκκλησιασμό, άλλοτε για να συμμετάσχουμε σε κάποια ιερή ακολουθία ή ιερό μυστήριο, άλλοτε μόνο για να προσευχηθούμε, να ανάψουμε το κερί μας και να μιλήσουμε στο Θεό. Ιερός ο χώρος του ναού και μόνο να μπει κανείς κάτι διαφορετικό, μεγάλο και ουράνιο αισθάνεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει σχετικά: «Όπως ένα λιμάνι γαλήνιο και η πίνε μου προσφέρει στα αραγμένα πλοία ασφάλεια, έτσι και ο οίκος του Θεού αυτούς που εισέρχονται τους αρπάζει από τα κοσμικά πράγματα σαν μέσα από θύελα και τους δίνει τη δυνατότητα με πολύ γαλήνη και ασφάλεια να στέκονται και να ακούνε τα λόγια του Θεού». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας προτρέποντας τον καθένα: «Πάτησε το πόδι σου στα πρόθυρα μόνο του ναού και αμέσως απελευθερώνεσαι από τις βιωτικές μέρημνες. Προχώρησε μέσα στο ναό και μια πνευματική άβρα θα κυκλώσει την ψυχή σου. Γεμάτη δέος είναι η ησυχία αυτή και σε διδάσκει να ζεις πνευματικά. Σου αναπτερώνει το ηθικό και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα καθημερινά προβλήματα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Με πόση ωφέλεια φεύγουν όσοι έρχονται εδώ και πόση ζημιά έχουν όσοι απουσιάζουν». Η Εκκλησία μας προσεύχεται ιδιαίτερα για όσους εισέρχονται στο ναό και μάλιστα υπενθυμίζει διακριτικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εισερχόμαστε κάθε φορά σε αυτόν. «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου», λέει, «και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν». Μας προτρέπει να εισέλθουμε πρώτα με πίστη, δηλαδή με απόλυτη βεβαιότητα ότι στο χώρο αυτό ο Θεός κάνει κατεξοχήν την παρουσία Του. Με πίστη ζωντανή και δυνατή. Ο Άγιος Παΐσιος το τόνιζε ιδιαίτερα. «Και μόνο αν σκεφτεί κανείς», έλεγε, «ότι μπαίνοντας στο ναό του Θεού μπαίνει στο σπίτι του Θεού και εκεί δέχεται τη Θεία Χάρη και αγιάζεται, είναι αρκετό για να συγκλονιστεί». Μέσα στο ναό μας παρακολουθούν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Ζητάμε τη βοήθειά τους, μπορούμε απλά να συνομιλούμε μαζί τους. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε τα μυστήρια. Εκεί θυσιάζεται για μας ο Χριστός και μας δίνει το σώμα και το αίμα Του. Αυτό δεν πρέπει να μας συγκλονίζει? Ακόμα χρειάζεται να μας συνοδεύει η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού, δηλαδή ιερό δέος, σεβασμό στο χώρο, στα τελούμενα, σε όλα. Η ευλάβεια είναι φρόνημα εσωτερικό, φρόνημα της ψυχής. Τότε καθένας συναισθάνεται ότι είναι ανάξιος, αμαρτωλός, καθώς εμβαθύνει στο μεγαλείο, στην καθαρότητα και την αγιότητα του Θεού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ παρουσιαζόταν και επικοινωνούσε με τον Άγιο Θεό με αυτή τη συνέστηση, λέγοντας: «Εγώ είμαι γη και σποδός». Έτσι και καθένας μας πρέπει να αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, τη μικρότητά του μπροστά στην τελειότητα του Θεού. Αυτή η συνέστηση είναι η ευλάβεια, είναι ο φόβος του Θεού. Το φρόνημα αυτό της ψυχής, όμως, εξωτερικεύεται και με ανάλογη στάση του σώματος. Γι' αυτό και με σεβασμό, ευπρεπή ενδυμασία, ευλαβική ψυχική διάθεση εισερχόμαστε στο ναό του Θεού. Με πίστη και ευλάβεια σχηματίζουμε το σημείο του Σταυρού. Ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες, ανάβουμε το κερί μας, στεκόμαστε με προσοχή και ασάλευτο το πνεύμα, το σώμα και με προσιλωμένο το βλέμμα μας τα τελούμενα. Γονατίζουμε ευλαβικά στις ιερές ώρες. Η ευλάβειά μας φαίνεται και στην ιερότερη και φρικτή ώρα της Θείας Κοινωνίας, καθώς καλούμαστε να ενωθούμε με το Δημιουργό μας. Πόσο θα βοηθούμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε στον Ιερό Ναό να θυμόμαστε αυτές τις προϋποθέσεις: πίστη, ευλάβεια, φόβος Θεού. Δυστυχώς εύκολα τα συνηθίζουμε και αποκτούμε μια υπερβολική οικειότητα. Μπαίνουμε παραδείγματος χάρη στο ναό χωρίς σεμνή εμφάνιση, χωρίς να δίνουμε σημασία στην τάξη που πρέπει να επικρατεί και μάλιστα την ώρα που τελούνται τα μυστήρια. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας μην ξεχνάμε πως μας βλέπουν και παιδιά
και μιμούνται αυτή την αταξία. Γινόμαστε έτσι αρνητικά παραδείγματα στους γύρω μας. Πρωτίστως όμως μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Ας μας συγκλονίζει αυτό. Ο πιστός χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, από την ώρα που βαπτίζεται και εντάσσεται στην Εκκλησία του Χριστού, επιδιώκει τη βαθύτερη επίγνωση της αλήθειας της πίστεως, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Η ανάγκη της συμμετοχής του στη Θεία Λατρεία δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αναβλύζει εσωτερικά από τα βάθη της καρδιάς του. Συνειδητοποιεί όλο ένα και περισσότερο την άπειρη αγάπη και μακροθυμία του Κυρίου προς Αυτόν και τη φιλανθρωπία με την οποία τον περιβάλλει. Αυτός, ο παντέλιος και πανάγαθος Θεός. Συναισθάνεται τη μηδαμινότητά του, συντρίβεται, κατανήσεται και προσπίπτει στο θρόνο της χάριτος για να ζητήσει το έλεος του, ιδιαίτερα στη Θεία Λατρεία. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί διδάσκονταν να συμμετέχουν πάντοτε στη Θεία Λατρεία. Προτρέπεται μάλιστα και ο Επίσκοπος να συμβουλεύει τους πιστούς, ώστε κάθε μέρα πρωί και βράδυ να μετέχουν στη Λατρεία και να μην απουσιάζουν ποτέ. Ιδιαίτερα αυτό να γίνεται το Σάββατο και πολύ περισσότερο την Κυριακή. Η Εκκλησία στην κατεξοχήν αυτή ιερή ώρα της Λατρείας καθόρισε να γίνεται ανάμιξη του τερπνού της μελωδίας με τη θεία της διδασκαλία. Έτσι διαμέσου των αιώνων διαμορφώθηκαν οι διάφοροι ύμνοι στις ακολουθίες. Σκοπός αυτής της μελωδίας είναι να συντελεί στη συγκίνηση και κατάνοιξη των πιστών με τρόπο ευχάριστο, να ανυψώνει προσευχητικά το πνεύμα τους προς το Θεό για να βιώνουν τις αλήθειες που εκφράζονται με τους ύμνους ή να το ρυθμό του μέλους ψυχαγωγούμενοι πάντες με τα πολλής της προθυμίας τους ιερούς αναπέμπομεν αυτό ύμνους, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει «Επειδή το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει προς το γένος των ανθρώπων δύσκολα παιδαγωγείται στην αρετή και ότι εξαιτίας της τάσεως που έχουμε προς την ειδονή παραμελούμε πολύ τη σωστή ζωή μέσα στην Εκκλησία, τι κάνει? Έχει αναμίξει την ευχαρίστηση που προέρχεται από τη μελωδία με τη διδασκαλία, ώστε ασυναίσθητα να δεχόμαστε την ωφέλεια των λόγων με τη θελκτικότητα του ακροάματος. Γι' αυτό επινοήθηκαν για χάρη μας οι αρμονικές μελωδίες των ψαλμών, ώστε όσοι είναι νέοι στην ηλικία ή γενικά πνευματικοί ανώριμοι, εξωτερικά να φαίνονται ότι ψάλουν, στην πραγματικότητα όμως να εκπαιδεύουν σωστά τις ψυχές τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι οι πιστοί χριστιανοί ότι η εκκλησιαστική ψαλμωδία είναι πρώτιστα πνευματική πράξη και προσευχή. «Ούγαρ ανθρώπης ψάλλομεν, αλλά το Θεό», αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό δεν υμνολογεί τον Κύριο αυτός που με το στόμα μόνο προφέρει τα λόγια του ψαλμού. Τον υμνολογούν όσοι ψάλουν με καθαρή καρδιά και έχουν Άγια ζωή. Η συνέστηση της παρουσίας του Τριαδικού Θεού που το λατρεύουμε, ιδιαίτερα κατά την ώρα της τελέσεως του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, μαζί και της παρουσίας του ουράνιου αγγελικού κόσμου, κατανήσει τις ψυχές και καθένας που βρίσκεται εκείνη την ώρα στο ναό, οφείλει να είναι ιεροπρεπής, ευλαβής, σεμνός στην ενδυμασία και στις όλες κινήσεις σου στον ιερό χώρο. Να αναχωρεί από το ναό με εσωτερική πνευματική αλλίωση. Δεν είναι όμως σπάνιες και οι περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας η ψαλμωδία μετατρέπεται σε προσωπική φωνητική μουσική επίδειξη. Περιττό να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απομακρυνόμαστε από το σκοπό της ψαλμωδίας. Η εντεσεκκλησίες γινωμένη ψαλμωδία παράκληση σεστή προς Θεόν. «Δεωμένον ημών ήλαιον έσεστε το θείον ημίν, το δε βοάν και κραυγάζειν ου κατεσταλμένου ήθους, αλλά θρασαίος εστί». Όλοι μας είναι ανάγκη να διαποτιστούμε περισσότερο με το φόβο του Θεού κατά τη λατρεία. Ας μας συνέχει η πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού όταν βρισκόμαστε στο ναό κατά τη Θεία Λατρεία. Πάντοτε με σεμνότητα και μέσα στα όρια της ιεροπρέπειας και η μουσική τέχνη.
είναι μέσο προς εκπλήρωση του σκοπού της Θείας Λατρείας και όλοι μαζί οι πιστοί να λατρεύουμε με κατάνοιξη, εν πνεύματι και αληθεία, την Παναγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές,

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Μέρος πρώτο. Βίος και διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Παιδική και νεανική χρόνη. Η ζωή του μακάριου γέροντα Σιλουανού εξωτερικά παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον. Ήταν ζωή πτωχού Ρώσου χωρικού ως τη στρατιωτική του θητεία, υπηρεσία στους κατώτερους βαθμούς κατά τη διάρκειά της και ύστερα μισό σχεδόν αιώνας μονότονης μοναστηριακής ζωής απλού μοναχού. Το μοναχολόγιο της Μονής γράφει γι' αυτόν τα εξής. Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλουανός, ο κατακόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, επαρχίας Λεμπεντίσκ, χωρίων Σόφσκ. Εγεννήθη το 1866. Εις τον Άσονο Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το Μανδύα εν έτη 1896. Το Μέγα Σχήμα εν έτη 1911. Διήλθε διακονίας εις τον Μήλον, εις το Μετόχιον της Καλαμαρίας, εις το Παλαιό Ρωσικό Οικονόμος. Ετελεύτησε την 11η Σεπτεμβρίου 1938. Από το γεννήθη ως το ετελεύτησε, το σύνολο είναι φτωχό και παρουσιάζει μάλλον μικρό ενδιαφέρον. Να εγγύσουμε όμως την εσωτερική ζωή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού είναι έργο παράτολμο. Να ανοίξουμε στη θέα του κόσμου τη βαθιά καρδιά του χριστιανού αποτελεί σχεδόν ιεροσηλεία. Είμαστε όμως πεπισμένοι πως τώρα που ο γέροντας έφυγε από τον κόσμο ως νικητής, δεν φοβάται πια τίποτε και τίποτε δεν μπορεί πλέον να ταράξει την αιώνια ανάπαυσή του εν το Θεό. Γι' αυτό επιτρέπουμε στον εαυτό μας την απόπειρα να διηγηθεί έστω και λίγα από τα εξαιρετικά πλούσια και βασιλική ζωή του, αποβλέποντας την ωφέλεια εκείνων των ολίγων που ελκύονται κατά τον ίδιο τρόπο προς τη θεία αυτή ζωή. Πεδίο του πνευματικού αγώνα για κάθε άνθρωπο είναι πρωτίστως η καρδιά του. Και όποιος αγαπά να εισέρχεται στην καρδιά του, καταλαβαίνει τα λόγια του προφήτη Δαβίδ. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία. Η γνήσια εν Χριστώ ζωή κυλά εκεί, στη βαθιά καρδιά, κρυμμένη όχι μόνο από τα ξένα βλέμματα, αλλά στην πληρότητά της και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όποιος εισήλθε σε αυτόν τον μυστικό νυμφώνα, αυτός δοκίμασε αναμφίβολα ανίποτη έκπληξη μπροστά στο μυστήριο της υπάρξεως. Όποιος επιδόθηκε με καθαρή διάνοια στην εντατική παρατήρηση της βαθιάς του καρδιάς, αυτός καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να παρακολουθήσει τη ροή της ίδιας του της ζωής, έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός συνειδητοποιεί ότι είναι αδύνατο να συλλάβει την πορεία της πνευματικής ζωής της καρδιάς

το βάθος της οποίας έρχεται σε επαφή με εκείνο το είναι, όπου δεν υπάρχουν πλέον πορείες. Και όμως, αυτός ακριβώς ο σκοπός τίθεται τώρα μπροστά μας, να σκιαγραφίσουμε την εσωτερική πορεία της ανόδου ενός μεγάλου ασκητή. Όχι, εμείς δεν θα θέσουμε μπροστά μας ανεκπλήρωτο σκοπό, θα θίξουμε μόνο, και αυτό εν μέρη, τα στάδια εκείνα από τη ζωή του, τα οποία γνωρίζουμε ακριβέστερα. Ακόμη πιο άτοποι θεωρούμε κάθε απόπειρα επιστημονικής ψυχανάλυσης, γιατί εκεί όπου ενεργεί ο Θεός, αργεί η επιστήμη. Από το μακρύ βίο του γέροντα διατηρήσαμε καθαρότερα στη μνήμη μερικά γεγονότα ενδεικτικά για την εσωτερική του ζωή και συνάμα για τη μετέπειτα πορεία του. Το πρώτο από αυτά αναφέρεται στην παιδική του ηλικία, όταν δεν ήταν περισσότερο από 4 ετών. Ο πατέρας του, όπως και πολλοί Ρώσοι χωρικοί, φιλοξενούσε ευχαρίστως τους οδηπόρους. Σε μια γιορτή προσκάλεσε με ιδιαίτερη χαρά στο σπίτι του έναν πλανόδιο πολιτή βιβλίων. Περίμενε να μάθει από τον γραμματισμένο αυτόν άνθρωπο κάποιο ενδιαφέρον νέο, γιατί λυπόταν για το σκοτάδι του και είχε μεγάλη δίψα και ζήλο για μάθηση και για γνώση. Πρόσφεραν στον ξένο τσάι και φαγητό. Ο μικρός Σιμεών τον κοίταζε με παιδική περιέργεια και άκουγε προσεκτικά τη συνομιλία. Ο βιβλιοπόλης προσπαθούσε να αποδείξει στον πατέρα του ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Στο μικρό Σιμεών τον εξέπληξαν ιδιαίτερα τα λόγια. «Πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός?» Σκέφτηκε. «Όταν μεγαλώσω, θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας το Θεό». Όταν έφυγε ο ξένος, ο μικρός Σιμεών είπε στον πατέρα του. «Εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει». Ο πατέρας του απάντησε. «Νόμισα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχτηκε ανόητος. Μην τον ακούς». Η απάντηση όμως του πατέρα δεν έσβησε από τη ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Πέρασαν από τότε πολλά χρόνια. Ο Σιμεών έγινε μεγαλόσωμος και δυνατός νέος και εργαζόταν κοντά στο χωριό του, στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, όπου ο μεγαλύτερος αδελφός του είχε αναλάβει την ανέγερση κάποιας οικοδομής. Εργάζονταν συνεταιρικά ο Σιμεών ως ξυλουργός. Το συνεργείο είχε ως οικονόμο κάποια απλή χωρική. Κάποτε η οικονόμος αυτή πήγε σε ένα προσκύνημα και κοντά στα άλλα επισκέφτηκε τον τάφο ενός σπουδαίου ασκητή, του Εγγλίστου Ιωάννου Σεζένοφ, 1791-1839. Όταν επέστρεψε, διηγούνταν τον Άγιο Βίο του και ότι στον τάφο του γίνονται θαύματα. Μερικοί από τους γεροντότερους παρισταμένους εργάτες επιβεβαίωσαν τις διηγήσεις για τα θαύματα και όλοι συμφώνησαν ότι ο Ιωάννης είναι Άγιος άνθρωπος. Ακούγοντας αυτά, ο Σιμεών σκέφτηκε. «Αν αυτός είναι Άγιος, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλο τον κόσμο για να τον βρω». Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από αγάπη για τον Θεό. Καταπληκτικό πράγμα. Από 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στη ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός όπως φαίνεται τον στενοχωρούσε, γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να πουλήθηκε με τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Η χαρά του Σιμεών ήταν μεγάλη γιατί ξαναβρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε παρατήρησε μια εσωτερική μεταβολή και αισθάνθηκε πόθο για το μοναχισμό και όπως έλεγε ο ίδιος ο γέροντας, άρχισε να βλέπει τις νεαρές θυγατέρες του πρίγκιπα με αγάπη, αλλά σαν αδελφές χωρίς επιθυμία, ενώ προηγουμένως η παρουσία τους τον ενοχλούσε. Εκείνον τον καιρό ζήτησε την ευχή του πατέρα του για να πάει στη Μεγάλη Λαύρα του Κιέβου. Ο πατέρας του όμως του είπε κατηγορηματικά: «Τελείωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας». 3 μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση.
Έπειτα τον εγκατέλειψε αυτή η χάρη και γύρισε στις φιλίες με τους συνομήλικούς του. Ξανάρχισε τους περιπάτους με τις νέες του χωριού, έπινε βότκα, έπαιζε ακορντεόν και γενικά ζούσε όπως και οι άλλοι νέοι του χωριού. Νέος, δυνατός, ωραίος και μάλιστα εύπορος τότε, ο Σιμεών απολάμβανε τη ζωή. Στο χωριό τον αγαπούσαν για το ειρηνικό και χαρούμενο χαρακτήρα του και οι κοπέλες τον έβλεπαν σαν ζηλευτό σύζυγο. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια και πριν ακόμη τεθεί θέμα γάμου, κάποια καλοκαιρινή νύχτα έγινε το συνηθισμένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι την επόμενη το πρωί, ενώ εργαζόταν, του λέγει ο πατέρας του σε ήπιο τόνο. «Πού ήσουν χθες, παιδί μου? Πονούσε η καρδιά μου». Οι μελίχοι αυτοί λόγοι του πατέρα τυπώθηκαν βαθιά στη ψυχή του Σιμεών και αργότερα, όταν τους θυμόταν, έλεγε: «Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου. Εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη. Το είχε μάθει εξακοή στο ναό, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος». Η οικογένειά τους ήταν πολυμελής. Ο πατέρας, η μητέρα, 5 γη και 2 θυγατέρες. Ζούσαν αγαπημένοι. Η μεγαλύτερη γη εργάζονταν με τον πατέρα. Μια φορά κατά το θερισμό ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει το γεύμα. Ξέχασε όμως ότι ήταν Παρασκευή. Έβρασε χοιρινό κρέας και έφαγαν όλοι. Πέρασε μισός χρόνος. Το χειμώνα σε μια γιορτή, ο πατέρας λέει στον Σιμεών με γλυκό χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που μου έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». «Και γιατί δεν μου το είπες τότε?» «Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, παιδί μου». Διηγούμενος ο γέροντας παρόμοια γεγονότα από τη ζωή του στο πατρικό σπίτι, συμπλήρωνε: «Να, τέτοιο γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωνε και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, έκανε υπομονή μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να με διορθώσει και να μην μεταράξει». Ο γέροντας Σιλουανός ήταν άνθρωπος με εξαιρετική φυσική δύναμη, όπως μαρτυρούν κοντά στα άλλα και τα εξής γεγονότα. Ήταν ακόμη πολύ νέος, πριν από τη στρατιωτική του θητεία, όταν μια μέρα της περίοδου του Πάσχα, μετά από ένα πλούσιο γεύμα, οι αδελφοί του πήγαν να επισκεφτούν φίλους και αυτός έμεινε στο σπίτι. Η μητέρα του τον ρώτησε αν ήθελε λίγα αυγά. Δεν είπε όχι. Αυτή τότε έβρασε μια ολόκληρη χύτρα, περίπου 50 αυγά, και αυτός τα έφαγε όλα. Την ίδια εποχή, όταν εργαζόταν με τους αδελφούς του στο κτήμα του πρίγκιπα Τρουμπετσκόη, πήγε κάποτε τις γιορτές στην ταβέρνα. Καμιά φορά έπινε μέχρι και 3 λίτρα βότκα σε μια νύχτα και όμως δεν μεθούσε. Μια άλλη φορά, ενώ καθόταν στην αυλή ενός πανδοχείου και έκανε φοβερό κρύο, που έπιασε ξαφνικά ενώ είχαν προηγηθεί θερμότερες μέρες και έλειωναν τα χιόνια, κάποιος από αυτούς που διανυχτέρευσαν εκεί ήθελε να φύγει. Πήγε να ζέψει το άλογο, αλλά γύρισε αμέσως πίσω λέγοντας: «Δυστυχία μου, πρέπει να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Ο πάγος σκέπασε τις οπλές του αλόγου και από τον πόνο δεν κάθεται να τα σπάσω». Τότε του λέγει ο Σιμεών: «Πάμε, θα σε βοηθήσω». Στο στάβλο κράτησε γερά το λαιμό του αλόγου και είπε στο χωρικό: «Σπάζε εσύ». Το άλογο στεκόταν ακίνητο και ο χωρικός μπόρεσε να σπάσει τον πάγο και να φύγει. Ο Σιμεών μπορούσε να μεταφέρει με γυμνά χέρια σιδερένια χύτρα γεμάτη με καυτό ζωμό από τη φωτιά ως το τραπέζι που έτρωγε το συνεργείο. Μπορούσε με τη γροθιά του να σπάσει σανίδια μεγάλου πάχους και να σηκώσει μεγάλα βάρη. Είχε σπάνια αντοχή και στη ζέστη και στο κρύο. Μπορούσε να τρώει πολύ και να εργάζεται πολύ. Αυτή όμως η φυσική δύναμη, που θα του ήταν αργότερα χρήσιμη για πολλές εξαιρετικές ασκήσεις, έγινε εκείνη την περίοδο της ζωής του και η αιτία για το μεγαλύτερο αμάρτημά του, για το οποίο μετανόησε έπειτα με πολλή συντριβή. Κάποια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι συζητούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών περπατούσε με ένα φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι τσαγκάριδες του χωριού, έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος τους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς
άνδρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στις χαρές του. Όταν πλησίασε, προσπαθούσε περιπεκτικά να αρπάξει το ακορντεόν από τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στο σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στο τσαγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας όπως φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού και μάλιστα τέτοιαν ημέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. «Να πως τα διηγεί το ο ίδιος ο γέροντας». «Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ηρωνίες των κοριτσιών, τον χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα. Τον σκότωσα. Και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο?» Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε ξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν. Του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, όσο του μπορέσει να σηκωθεί, και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι του. Σχεδόν 2 μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραμόνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνιές των δρόμων, αλλά ο Θεός με φύλαξε. Έτσι, μέσα στο θόρυβο της νεονικής ζωής, άρχισε πια να εξασθενίζει στη ψυχή του Σιμεών η πρώτη θεία κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον εξέλεξε, τον κάλεσε και πάλι με ένα όραμα. Κάποια ημέρα, την οποία κατασπατάλησε όχι με σοφροσύνη, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Δοκίμασε φοβερή αηδία και τεινάχτηκε πάνω, οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Ο Σιμεών δεν είδε κανένα, άκουσε μόνο μια φωνή, ασυνήθιστα γλυκιά και ωραία. Η ενέργειά της υπήρξε όμως συγκλονιστική. Ο γέροντας πίστευε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι ήταν η φωνή της ίδιας της Θεοτόκου. Ως το τέλος της ζωής του ευχαριστούσε τη Θεομήτωρα γιατί δεν τον αποστράφηκε, αλλά ευδόκησε να τον επισκεφθεί η ίδια και να τον σηκώσει από την πτώση. Έλεγε: «Τώρα βλέπω πόσο ο Κύριος και η Μητέρα του Θεού σπλαχνίζονται το λαό. Σκεφτείτε, η Θεομήτωρ κατέβηκε από τους ουρανούς να με συμβουλεύσει, ενώ ήμουν νέος και αμαρτωλός. Το ότι δεν αξιώθηκε να δει τη Δέσποινα το απέδιδε στη ρυπαρότητα μέσα στην οποία βρισκόταν τότε. Αυτή η δεύτερη κλίση, η οποία συνέβη λίγο πριν από τη στρατιωτική του θητεία, είχε πλέον αποφασιστική σημασία για την επιλογή της μελλοντικής του πορείας. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν η ριζική αλλαγή της ζωής του, που είχε πάρει κακό δρόμο. Ο Σιμεών αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άρχισε να μετανοεί θερμά ενώπιον του Θεού. Η απόφαση να εισέλθει σε μοναστήρι μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας επέστρεψε με διπλή δύναμη. Γεννήθηκε μέσα του η πικρή γεύση της αμαρτίας και αυτό άλλαξε τη στάση του απέναντι σε όλα τα πράγματα. Αυτή η αλλαγή ήταν φανερή όχι μόνο στις προσωπικές ενέργειες και τη συμπεριφορά του, αλλά και στις συνομιλίες του, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμείς δυστυχώς μπορούμε να διηγηθούμε μόνο λίγες, όσες διατηρήθηκαν καθαρότερα στη μνήμη μας. Σε κάποια γιορτή είχαν μουσική και χορούς στο χωριό. Ο Σιμεών παρατήρησε ένα μεσήλικα συγχωριανό του, που έπαιζε ακορντεόν και χόρευε. Τον πλησίασε ιδιαιτέρως και το ρώτησε: «Στέφανε, πώς μπορείς να παίζεις και να χορεύεις? Δεν είναι αλήθεια ότι σκότωσες άνθρωπο?» Τον είχε σκοτώσει σε μια συμπλοκή μεθυσμένων. Τότε ο Στέφανος είπε εξομολογητικά στον Σιμεών: «Είναι αλήθεια, αλλά όταν ήμουν στη φυλακή, προσευχήθηκα πολύ στο Θεό να συγχωρέσει την αμαρτία μου αυτή και ο Θεός μου τη συγχώρεσε,
γι' αυτό τώρα παίζω ήσυχα. Ο Σιμεών, που και ο ίδιος προηγουμένως παρολίγο θα σκότωνε, κατάλαβε ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει από το Θεό άφεση αμαρτιών και κατανόησε την ειρήνη του συγχωρεμένου φωνιά. Το γεγονός αυτό δείχνει επίσης με ενάργεια τη βαθιά συνέστηση της αμαρτίας, την ισχυρή πίστη στη μετάνοια, καθώς και τη βαθιά θρησκευτική διαίσθηση των Ρώσων χωρικών. Ένας άλλος νεαρός από το χωριό του Σιμεών είχε σχέσεις με μια κοπέλα από το γειτονικό χωριό και την άφησε έγκυο. Ο Σιμεών, βλέποντας ότι ο νέος δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στο γεγονός αυτό, προσπαθούσε να τον πείσει να την παντρευτεί, λέγοντας του ότι αν δεν κάνει έτσι θα είναι αμαρτία. Εκείνος για αρκετό καιρό δεν συμφωνούσε. Όταν ακούσαμε από το στόμα του γέροντα αυτή την ιστορία, το ρωτήσαμε γιατί ο ίδιος δεν παντρεύτηκε την κοπέλα που γνώρισε. Σε αυτό ο γέροντας είπε: «Όταν θέλησα να γίνω μοναχός, παρακάλεσα πολύ το Θεό να οικονομήσει το πράγμα, ώστε να μπορέσω ήσυχα να πραγματοποιήσω το σκοπό μου. Και ο Θεός τα τακτοποίησε όλα με άριστο τρόπο. Όταν ήμουν στο στρατό, ήρθε κάποιος σιτέμπορος στο χωριό μας να αγοράσει σιτάρι. Είδε σε ένα χορό αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν όμορφη και κομψή, καλήφωνη και χαρούμενη. Την αγάπησε και την παντρεύτηκε. Έζησαν ευτυχισμένοι και έκαναν πολλά παιδιά. Ο γέροντας ευχαριστούσε το Θεό που άκουσε την προσευχή του, δεν λησμονούσε όμως το ανώμημά του». Ο χρόνος της στρατιωτικής του θητείας. Ο Σιμεών έκανε τη στρατιωτική του θητεία στην Πετρούπολη. Υπηρέτησε σε ένα τάγμα σκαπανέων, το οποίο ανήκε στην αυτοκρατορική φρουρά. Πήγε να υπηρετήσει με ζωντανή πίστη και βαθύ αίσθημα μετανοίας, χωρίς να πάβει να σκέπτεται το Θεό. Στο στρατό τον αγαπούσαν πολύ, ως στρατιώτη πρόθυμο στην υπηρεσία, ήσυχο και πάντοτε καλό στη συμπεριφορά. Οι σύντροφοί του τον αγαπούσαν ως ευχάριστο και πιστό φίλο. Άλλωστε, αυτό ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στη Ρωσία, όπου οι στρατιώτες ζούσαν σαν αδέλφια. Κάποτε, την παραμονή μιας εορτής, μαζί με τρεις άλλους φρουρούς από το ίδιο τάγμα, έφυγαν για την πόλη. Κατέληξαν λοιπόν σε μια από τις μεγάλες ταβέρνες της πρωτεύουσας, όπου υπήρχαν πολλά φώτα και αντιχούσε δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό και βότκα και άρχισαν να συζητούν σε ευχάριστο τόνο. Ο Σιμεών όμως μάλλον σιωπούσε. Βλέποντας τον σιωπηλό, ένας από την παρέα ρώτησε: «Τι συμβαίνει, Σιμεών, και είσαι συνεχώς σιωπηλός? Τι σκέφτεσαι?» «Σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε, στο Άγιο Όρος την ώρα αυτή γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερά κρίση, αυτή ή εμείς?» Τότε λέει ο άλλος: «Τι άνθρωπος αυτός ο Σιμεών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον άθωνα και την κρίση». Οι λόγοι του φρουρού για τον Σιμεών «ο νους του είναι στον άθωνα και την κρίση» μπορεί να ίσχυαν όχι μόνο για τη στιγμή εκείνη, αλλά και για όλη την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας. Το ότι σκεφτόταν τον άθωνα φαίνεται μεταξύ των άλλων και από το ότι έστειλε πολλές φορές εκεί χρήματα. Έτσι κάποτε, για να στείλει επιταγή στον άθωνα, πήγε από το στρατόπεδο του στη Τζόρκ, όπου στρατοπέδευε το καλοκαίρι το τάγμα τους, στο ταχυδρομείο του χωριού Κόλπινο. Στο δρόμο, κοντά στο Κόλπινο, βλέπει ξαφνικά να τρέχει κατά πάνω του ένας μεγάλος λυσσασμένος σκύλος. Όταν έφτασε σχεδόν κοντά του και ήταν έτοιμος να τον δαγκώσει, φώναξε φοβισμένος: «Κύριε Λέισον!» Μόλις πρόφερε αυτή τη σύντομη προσευχή, αμέσως μια δύναμη απόθυσε το σκυλί στην άκρη, σαν να είχε συγκρουστεί με κάτι, και ο σκύλος κατευθύνθηκε προς το χωριό, όπου προξένησε μεγάλη ζημιά σε ανθρώπους και σε ζώα. Το γεγονός αυτό τυπώθηκε βαθιά στην καρδιά του Σιμεών, γιατί αισθάνθηκε ζωηρά την εγκύτητα του βυθού Κυρίου και προσκολήθηκε ακόμα περισσότερο στη μνήμη του Θεού. Κατά τον καιρό της στρατιωτικής του θητείας, φάνηκε και πάλι η δύναμη των συμβουλών του και της αγαθής του επιδράσεως. Μια ημέρα βλέπει στο κατάλημα του λόχου ένα στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευθεί,
να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σιμεών πλησίασε και του είπε: «Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δεν χαίρεσαι, όπως οι άλλοι, που τελείωσες το στρατό και επιστρέφεις τώρα πίσω στο σπίτι σου?» «Πήρα γράμμα από τους δικούς μου», λέει ο στρατιώτης. «Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί». Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα, κουνώντας το κεφάλι, είπε με χαμηλή φωνή που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβεβλημένο εγωισμό: «Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Ω, φοβάμαι. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου». Ο Σιμεών το ρώτησε ήρεμα: «Και εσύ στο διάστημα αυτό πόσες φορές πήγες σε καταγωγία?» «Ένα, μερικές φορές», απάντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και μεταβίας κάτι. «Να λοιπόν που κι εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις», του λέει ο Σιμεών. «Αλλά νομίζεις ότι για αυτήν ήταν εύκολο? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πηγαίνεις. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά». Πέρασαν μήνες πολλοί. Ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από τον στρατιώτη εκείνο. Του έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήλθαν να τον υποδεχτούν σκυθροπή, ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού κρατώντας το βρέφος στα χέρια της. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμεών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς και έτρεξε χαρούμενος στη γυναίκα του. Τη φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκα στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων αισθάνονταν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα του το φίλο του Σιμεών για την καλή του συμβουλή. Και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβουλή του ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή αλλά και σοφή. Έτσι, ο γέροντας Σιλιανός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί καθένας το λάθος του. Προς το τέλος της θητείας του και λίγο πριν φύγουν οι στρατιώτες της κλάσεώς του για τα σπίτια τους, ο Σιμεών πήγε με τον γραμματέα του λόχου να δει τον πατέρα Ιωάννη της Κροστάνης για να ζητήσει τις προσευχές και την ευλογία του. Δεν τον βρήκαν όμως και σκέφτηκαν να αφήσουν γράμματα. Ο γραμματέας άρχισε να γράφει καλλιγραφικά και σε εξεζητημένο ύφος μία βαθιστόχαστη επιστολή, ενώ ο Σιμεών έγραψε μόνο λίγες λέξεις. «Άγιε Πάτερ, θέλω να γίνω μοναχός. Προσευχηθείτε να μην με κρατήσει ο κόσμος». Επέστρεψε στο στρατόνα στην Πετρούπολη και όπως έλεγε ο γέροντας, την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε να αισθάνεται ολόγυρά του να βουίζουν οι φλόγες του Άδη. Φεύγοντας από την Πετρούπολη, ο Σιμεών γύρισε για μια μόνο εβδομάδα στο σπίτι του. Συγκέντρωσαν και του πρόσφεραν λινά υφάσματα και άλλα αφιερώματα για το μοναστήρι. Τους αποχαιρέτησε όλους και αναχώρησε για τον Άθωνα. Από εκείνη όμως την ημέρα που προσευχήθηκε για αυτόν ο πατήρ Ιωάννης, οι φλόγες του Άδη βούιζαν τριγύρω του όπου και αν βρισκόταν. Στο τρένο, στην Οδυσσό, στο πλοίο, ακόμη και στον Άθωνα, στη Μονή, στο ναό και παντού.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την πατρίδα μας, καθώς και τη συμπαράστασή της προς τους πυροπαθείς αδελφούς μας, εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει για την ανακούφιση των πληγέντων. Ενημερώνει η τροχέα για τις κυκλοφοριακές εκτροπές στην Δυτική Αττική. Ειδικότερα στην επαρχιακή οδό η Νόης Πορτογερμενό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πορτογερμενό από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι έως το ρέμα. Παραμένουν σε ισχύ εκτροπές στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων σε διαφορετικά σημεία του οδικού άξονα. Στην οδό του Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή του οικισμού Τιτάν. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Εν τω μεταξύ έχουμε τις πυρκαγιές να καίνε στη Δυτική Αττική, όπως επίσης και στην Φωκίδα, και πυρκαγιά καινούρια πριν από λίγα λεπτά στο Κουνουπέλι Ηλίας. Σχετικά ομαλά εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με περισσότερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλη είναι η κόντρα της Ιταλίας και της Ισπανίας για το μεταναστευτικό. Η Μαδρίτη αντιδρά, αφήνοντας αιχμές για έκνομη συμπεριφορά. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα. Θυελλώδης άνεμη, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζεται το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον. Αυτή τη βδομάδα έχει τίτλο «Του Κυρίου η Γη και το πλήρωμα αυτής». Και αυτήν την ώρα στην εκπομπή συζητούμε για την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δημιουργία, για την εμφάνιση των φυτών με βάση την επιστήμη. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μιλώντας για τα ζώα, για την δημιουργία των ζώων πάντοτε με βάση την επιστήμη. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δημήτριος Καλημέρης. Είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε σήμερα, πατέρα Δημήτρια. Και μάλιστα, όταν μιλούμε για την εμφάνιση των ζώων με βάση τις πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει η επιστήμη, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, πατέρα Δημήτρια?
1: Για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη του θέματός μας, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με έναν ορισμό της ζωής. Mm-hmm. Τι σημαίνει ζωή? Είναι μία λέξη πάρα πολύ κοινή και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητη, αλλά όμως είναι πολύ δύσκολο να την ορίσουμε. Στη σημερινή σύγχρονη επιστήμη έχουμε πλέον καταλήξει σε μια ρεαλιστική εκτίμηση της ζωής και θεωρούμε ότι η ζωή είναι η σύνθεση τριών ιδιοτήτων, δηλαδή του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες θεωρούμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας μονοσήμαντος ορισμός της ζωής, αλλά είναι ένα σύνολο, μια συνεργασία ιδιοτήτων. Το δεύτερο που θα ήθελα να πούμε είναι τι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι μια συνάθρηση κυττάρων, τα οποία κύτταρα συλλειτουργούν αποτελεσματικά σε μια κοινή στρατηγική, που είναι η στρατηγική της ζωής. Δηλαδή επιτελούν αυτές τις τρεις λειτουργίες του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει αυτές τις τρεις ιδιότητες να τις έχουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς εμφανίστηκε και πώς εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει μια άποψη, είναι η λεγόμενη θεωρία της Γαίας, ότι όλος ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Βρίθει από ζωή ο πλανήτης και έτσι θεωρούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά είναι γεμάτος ζωή. Έχουμε αυτή την ευλογία και την ευτυχία να ζούμε στον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά όπου και να κοιτάξουμε είναι γεμάτος ζωή.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ιδιότητες, αν θέλετε, πατέρα,
1: ναι,
0: Δημήτρη, στις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Το μεταβολισμό,
1: πώς
0: την αναπαραγωγή και την
1: ιδιότητες, ναι, μάλιστα. Mm-hmm. Ναι, ναι, πώς εμφανίστηκαν αυτές οι ιδιότητες. Για να παρακολουθήσουμε και να είμαστε σωστά, μεθοδολογικά σωστοί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από να παρακολουθήσουμε δηλαδή την εμφάνιση της πανίδας στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου. Δηλαδή να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω για να πάμε στις απαρχές, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί που είναι οι πρόγονοι των σημερινών ειδών ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Και θα γυρίσουμε πίσω κάπου 600 εκατομμύρια χρόνια, γιατί σε εκείνη τη φάση, πριν από 600 εκατομμύρια χρόνια, εμφανίζονται οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί, οι οποίοι είναι οι πρόγονοι των σημερινών οργανισμών και της σημερινής πανίδας. Η περίοδος αυτή στην γεωλογία ονομάζεται Κάμβριο, είναι η περίοδος του Καμβρίου, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ είχαμε την ευτυχία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε μια περιοχή, ορεινή περιοχή του Καναδά, να βρεθούν τα απολιθώματα μιας κοινωνίας της περίοδου του Καμβρίου. Βρέθηκε δηλαδή μια κοινωνία ζωντανών οργανισμών απολιθωμένων από μια αβαθή θάλασσα η οποία είχε αποξηρανθεί και ανακαλύφθηκε μια κοινωνία κάπου 35 οργανισμών οι οποίοι ζούσαν σε αυτή τη μικρή κοινωνία του Καμβρίου. Από εκείνους λοιπόν τους οργανισμούς σήμερα έχουν εξελιχθεί όλα τα ζώα που έχουμε στον πλανήτη. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική φάση. Είναι το λεγόμενο Big Bang της εξέλιξης. Έτσι ονομάζεται η περίοδος του Καμβρίου. Γιατί εκεί εμφανίζονται οι πρώτες μορφές ζωής. Πρέπει να πούμε, βέβαια, να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ότι η πανίδα διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα ασπόνδυλα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, έχουν εξωτερικό σκελετό ή έχουν μόνο μαλακά μόρια, και στα σπονδυλωτά. Όλα δηλαδή τα ζώα τα οποία διαθέτουν εσωτερικό σκελετό, στα οποία σπονδυλωτά υπάγονται και τα θηλαστικά και ο άνθρωπος. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο των 600 εκατομμυρίων χρόνων πριν στο Κάμβριο, τα ζώα που εμφανίζονται αρχίζουν να έχουν όραση, έχουν μάτια που είναι πραγματικά πολύπλοκα όργανα, να είναι θύρευτες, να έχουν την δυνατότητα να κυνηγούν το θύραμά τους, να είναι κυνηγοί, και για πρώτη φορά εμφανίζεται στην περίοδο αυτή του Καμβρίου και το πρώτο, θα λέγαμε, ο αρχέγονος, ο πρόγονος όλων των σποδηλωτών. Ένα μικρό ψαράκι, η περίφημη, το όνομά της είναι πολύ γνωστό στους παλαιοντολόγους, η πικαία, η οποία είναι το πρώτο χορδωτό, δεν είναι ακριβώς σποδηλωτό, δηλαδή έχει μια νοτιέα γραμμή, αρχή δηλαδή να αναπτύσσεται ένας υποτυπώδης σκελετός. Όλα αυτά εμφανίζονται στην περίοδο του Καμβρίου, 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε την ευτυχία να έχουμε μια πλήρη κοινωνία της εποχής εκείνης σε αυτή την ανακάλυψη που κάναμε σε μια περιοχή του Καναδά, στο περίφημο Πάντε Σέαλ, όπως λέγεται, το 1909. Μετά από το Κάμβριο περνάμε σε μια άλλη φάση του γεωλογικού χρόνου που ονομάζεται Ορδοβίκιο, όπου εκεί επιβιώνουν οι μορφές αυτές του Καμβρίου, εμφανίζονται ελάχιστες νέες μορφές, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη των μορφών στην πανίδα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, εμφανίζονται τα κοράλια στις θάλασσες και αρχίζουν τα ζώα του Ορδοβικίου, δηλαδή αυτής της δεύτερης φάσης, να εξοπλίζονται με ισχυρά δόντια. Τα ψάρια που θα εμφανιστούν έχουν πλάκες στο σώμα τους και λέπια. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ακριβώς υπάρχουν πολύ ισχυροί θηρευτές.
0: Πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω κάτι, ναι, πριν προχωρήσετε. Η άνοδος της θάλασσας, της στάθμης της θάλασσας, ναι, τι ρόλο παίζει, μάλιστα, και πώς, αν προκαλεί έτσι αλλαγές γενικότερα στην πανίδα εκείνης της
1: εποχής. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας χαρίζει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν οι μορφές, οι οποίες είναι στην προηγούμενη φάση στο Κάμβριο ζούσαν μόνο στο νερό, δεν υπήρχε χερσαία μορφή ζωής, μόνο θαλάσσιες μορφές, αλλά οι θάλασσες ήταν αβαθείς, ήταν πάρα πολύ ρηχές. Έτσι λοιπόν, με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας εμφανίζεται η ζωή, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, οι οργανισμοί, οι θαλάσσιοι, χρειάζεται να προσαρμοστούν στο βάθος της θάλασσας, στο ύψος δηλαδή που έχει η θάλασσα, πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Έτσι γίνονται πολύπλοκότεροι οργανών και νέα είδη αρχίζουν να εμφανίζονται, προσαρμοζόμενα σε αυτή την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Αλλά στο τέλος αυτής της περίοδου έχουμε πτώση της στάθμης, γιατί ξέρετε, η θάλασσα ανέβηκε, αλλά τελειώνοντας αυτή η περίοδος του Ορδοβικίου έπεσε η στάθμη της θάλασσας, με συνέπεια να έχουμε εξαφάνιση πάρα πολλών ειδών. Και στη φάση αυτή, στη δεύτερη αυτή φάση, όπως είπαμε, του Ορδοβικίου, αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι σκελετοί, οι πρώτοι υποτυπώδη σκελετοί, τα οστά. Γιατί ξέρετε, τα οστά δημιουργήθηκαν, φτιάχτηκαν μέσα στην εξέλιξη για το λόγο της αποθήκευσης του φωσφόρου. Ο φωσφόρος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα ενεργειακό στοιχείο στους οργανισμούς και στα ζώα, και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα οστά, οι πρώτοι σκελετοί, ήταν για να αποθηκεύεται κάπου ο φωσφόρος. Αυτό ήταν και ο λόγος. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα υποτυπώδη οστά. Μετά από το Ορδοβίκιο πάμε σε μια τρίτη φάση του γεωλογικού χρόνου, όπου εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά και τα φυτά. Στις θάλασσες αυτές της τρίτης αυτής φάσης εμφανίζονται κορυφαίοι θηρευτές, πάρα πολύ δυναμικοί θηρευτές, που ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων, Έχουμε λιώσιμο των πάγων, έχουμε πάλι αύξηση της στάθμης της θάλασσας και το νερό γίνεται πιο ζεστό στην τρίτη αυτή περίοδος που ονομάζεται Σιλούριο. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται και οργανωμένη μασητική συσκευή, γνάφη δηλαδή, εμφανίζεται οργανωμένη γνάφος στα ζώα της εποχής, κατά συνέπεια να είναι πολύ ισχυροί θηρευτές, με συνέπεια να έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση στους πληθυσμούς, γιατί ξέρετε όταν αυξάνουν οι θηρευτές μειώνονται τα θυράματα, και όταν μειώνονται τα θυράματα μειώνονται οι θηρευτές και γίνεται πάλι αυτός ο κύκλος.
0: Αυξάνονται λοιπόν και τα ζώα, έτσι. Ναι, αυξάνονται και τα είδη των ζώων, τα διαφορετικά είδη των ζώων.
1: Μάλιστα, την περίοδο, έτσι. Είναι ένας κύκλος αυτό της η θήρευση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη, γιατί ο πληθυσμός του θηρευτή και του θηράματος βρίσκονται σε μια στρατηγική αλληλεπίδραση, με συνέπεια όταν αυξάνεται ο ένας να μειώνεται ο άλλος και η μείωση του θηράματος να επιφέρει μείωση του θηρευτή, αύξηση πάλι του θηράματος και έτσι να ανακυκλώνεται συνεχώς αυτή η στρατηγική. Εκεί στην τρίτη αυτή φάση, το Σιλούριο όπως είναι το όνομά του, εμφανίζονται και τα ψάρια. Αλλά τα ψάρια αυτά έχουν τέσσερα άκρα, δηλαδή έχουν πτερύγια, και θεωρείται στην επιστήμη, στην παλαιοντολογία, ότι από εκείνα τα ψάρια του Σιλουρίου εξελίχθηκαν τα τετράποδα. Δηλαδή εκείνα τα πρώτα πτερύγια των ιχθύων μετετράπησαν στα τέσσερα άκρα αργότερα των ζώων που βγήκαν στη στεριά.
0: Επειδή μιλάτε για εξέλιξη, πατέρα Δημήτρη, ήθελα να ρωτήσω από τι εξαρτάται η εξέλιξη των ζώων.
1: Κοιτάξτε, ναι. Οι βασικές έννοιες της θεωρίας της εξέλιξης είναι δύο, είναι οι βασικές έννοιες που συνιστούν και τη θεωρία της εξέλιξης. Είναι η φυσική επιλογή και η προσαρμογή. Δηλαδή, τι δύναμη έχει ένας οργανισμός να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, το οποίο, όπως σας είπα, την περίοδο αυτή του παλαιοζωικού αιώνα, γιατί εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή στις απαρχές της εμφάνισης της ζωής, υπάρχουν δυναμικές αλλαγές στο περιβάλλον. Έτσι, ένας οργανισμός, αναλόγως με τη δύναμη που έχει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, και λειτουργεί η λεγόμενη φυσική επιλογή, ο μηχανισμός, επιβιώνει δηλαδή ο ισχυρότερος, αυτός ο οποίος προσαρμόζεται καλύτερα. Αυτός είναι ο κύριος μηχανισμός. Αυτό που λέμε εξέλιξη και θεωρία της εξελίξης στην ουσία είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής. Αυτό είναι στην ουσία του η εξέλιξη. Και έτσι οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αναγκάζουν έναν ζωικό πληθυσμό να τροποποιήσει τα όργανα του κάτω από την εξελιχτική πίεση για να προσαρμοστεί καλύτερα στο περιβάλλον. Και ο κύριος σκοπός αυτής της προσαρμογής είναι η αναπαραγωγή αυτού του πληθυσμού. Αυτό είναι και η κυριότερη, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια σκοπιμότητα, είναι η αναπαραγωγή. Έτσι λοιπόν, οι πληθυσμοί αυτοί, οι ζωικοί πληθυσμοί, επειδή το περιβάλλον συνεχώς αλλάζει, η θάλασσα όπως είδαμε ανεβαίνει και κατεβαίνει, συνεχώς αλλάζει, προσαρμόζεται. Όποιος οργανισμός προσαρμόζεται καλύτερα, επιβιώνει. Αλλά για να επιβιώσει πρέπει να έχει τροποποιήσει έτσι τη δομή του, τα όργανά του, την εμφάνισή του, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι, θα λέγαμε έτσι απλουστευτικά, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη. Μετά από το Σιλούριο, όπως σας είπα, έρχεται μια άλλη περίοδος που είναι κάπου 350 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι το Δεβόνιο. Αυτό είναι το όνομα της τέταρτης αυτής φάσεως, όπου εδώ αυξάνεται πάλι η στάθμη της θάλασσας και εμφανίζονται οργανισμοί με θαλάσσιοι, οι οποίοι σήμερα έχουν εξαφανιστεί πλέον, οι λεγόμενοι αμμονίτες και οι τριλοβίτες, οι οποίοι έχουν πολύ ιδιαίτερη σημασία στην παλαιοντολογία, γιατί με τους αμμονίτες μπορούμε σήμερα να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα, επειδή είναι σε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση την περίοδο αυτή και διατρέχουν το γεωλογικό χρόνο μέχρι σχεδόν το τέλος του Μεσοζωικού. Χάρη στους αμμονίτες μπορούμε και να χρονολογούμε τα γεωλογικά στρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θα εμφανιστούν για πρώτη φορά κάτι πολύ σημαντικό. Σε αυτή τη φάση είμαστε 350 εκατομμύρια χρόνια πριν. Θα εμφανιστεί κάτι πολύ σημαντικό. Θα εμφανιστεί η εσωτερική γονιμοποίηση. Δηλαδή, τι σημαίνει εσωτερική? Μέχρι τότε τα ζώα πολλαπλασιάζονται εκρίνοντας το σφαροντοζωάρι και τα οάρια τους, όπως και σήμερα κάποια ασπόνδυλα στη θάλασσα δεν έχουν επαφή, δεν υπάρχει επαφή για την αναπαραγωγή. Εκεί στην περίοδο του Δεβονίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το έμβριο να παραμένει μέσα στο σώμα της μητέρας. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοδο του Δεβονίου. Αυτό δηλαδή που είναι τόσο χαρακτηριστικό της ζωής των θηλαστικών και των σπονδυλωτών, το έμβριο να βρίσκεται στη μήτρα, αυτό θα εμφανιστεί εκείνη την εποχή του Δεβονίου.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, μια ανωτελεία θα βάλουμε λίγο στην συζήτησή μας για μια μικρή ανάπαυλα, μουσική. Μάλιστα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Μάλιστα.

0: Για τη δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο. Να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτριε, από εκεί που σας διακόψαμε. Βρισκόμασταν στην περίοδο του Δεβονίου, περίπου 350 εκατομμύρια πριν, έτσι, πίσω στο χρόνο.
1: Ναι. Η επόμενη φάση μετά το Δεβόνιο είναι το Λιθανθρακοφόρο, γιατί εκεί εμφανίζονται τεράστια δάση, ελώδεις, μεγάλες ελώδεις εκτάσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των φυτών, των φυτοκοινωνιών, με συνέπεια να αυξηθεί αρκετά και το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και έτσι να επιτρέψει και τον εμπλουτισμό της χερσαίας πλέον ζωής, να μην είναι δηλαδή μέχρι τώρα το 80% ήταν θαλάσσια η ζωή. Τώρα εμπλουτίζεται και η χερσαία ζωή. Έχουμε δηλαδή στην επιφάνεια των Ηπείρων της εποχής εκείνης, μια Ήπειρος υπήρχε, η λεγόμενη Παγκαία, δεν ήταν η Ήπειρη όπως είναι σήμερα. Σε αυτή την αρχαίγονη Ήπειρο λοιπόν εμφανίζονται και τα πρώτα χερσαία ζώα. Και ξέρετε, εκεί εμφανίζεται και μια μορφή ζωής που είναι πολύ κοινή σήμερα, είναι τα λεγόμενα αμφίβια. Δηλαδή ζώα τα οποία ναι μεν ζουν στην επιφάνεια, είναι χερσαία ζώα, αλλά αναπαράγονται στο νερό. Είναι ακριβώς, έλκουν την καταγωγή τους από εκείνη την εποχή. Δηλαδή επιτελούν μια βασική λειτουργία τους ακόμα στο νερό, τα εμφύβια, όπως παραδείγματος χάρη ο βάτραχος, οι οποίοι αναπαράγονται στο νερό, αλλά ζουν στην επιφάνεια, εξωτερικά στην χερσαία επιφάνεια.
0: Έχουμε μεταβολές, λοιπόν, έχουμε μεταβολές, συγγνώμη που σας διακόπτω, πατέρα Δημήτρη, και γενικότερα στην γη, έτσι, τόσο στην θάλασσα όσο και στην επιφάνεια, όσο και στη στεριά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αλλάζουν οι συνθήκες. Ναι.
1: Βεβαίως. Η Ήπειρη, η αρχική Ήπειρος, η μεγάλη αυτή, στην αρχή του Παλαιοζωικού αιώνα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα στον Παλαιοζωικό αιώνα, στο Λιθανθρακοφόρο, υπάρχει μια μεγάλη υπερήπειρος η οποία δεν έχει χωριστεί ακόμα σε Ηπείρους. Όπως και μετά, κατά την Κάβρια περίοδο, οι Ήπειροι μετακινήθηκαν από τους πόλους και βρίσκονται όλες συγκεντρωμένες στον Ισημερινό. Και μετά θα σπάσει αυτή η αρχαίγονη Ήπειρος, θα σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και έτσι θα έχουμε τις σύγχρονες Ηπείρους. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική και η εμφάνιση, η χερσαία εμφάνιση του πλανήτη. Εκεί λοιπόν στο Λιθανθρακοφόρο, όπως είπαμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό είδος ζωής είναι τα αμφίβια, τα οποία βέβαια επιβιώνουν και σήμερα με αρκετά είδη. Είδος δηλαδή το οποίο μοιράζεται τη ζωή του μεταξύ ανάμεσα στη στεριά και στο νερό.
0: Εδώ έχουμε πάλι να κάνουμε με την προσαρμογή των ζώων, έτσι.
1: Με την προσαρμογή,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Μια...
1: Ναι.
0: Προσαρμογή.
1: Επειδή αυτή η προσαρμογή είναι βαθμιαία, γίνεται σταδιακά, βλέπουμε ότι κάποιες μορφές ζωής έχουν διασώσει ακόμα αυτή τη μετάβαση που έγινε από τη θάλασσα στη στεριά. Επίσης μετά, στο τέλος του Λιθανθρακοφόρου αρχίζει μετά το Πέρμιο, όπου όλα αυτά τα ελώδη, αυτές οι τεράστιες ελώδεις εκτάσεις αποξηραίνονται και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και τα αποθέματα πετρελαίου ανάγονται σε εκείνη την εποχή του Λιθανθρακοφόρου. Γιατί στο Λιθανθρακοφόρο είναι ό,τι πετρέλαιο υπάρχει, τότε δημιουργήθηκε, γιατί ξέρετε το πετρέλαιο είναι πολύ συγκεκριμένος πόρος, δεν παράγεται καινούριο πετρέλαιο, είναι εκείνα τα πολυθωμένα δάση του Λιθανθρακοφόρου. Έτσι λοιπόν το κλίμα γίνεται ξηρό σε αυτή την τελευταία φάση του Παλαιοζωικού αιώνα, στο Πέρμιο, αποξηραίνονται οι λίμνες του Λιθανθρακοφόρου. Η πτώση, έχουμε μια μεγάλη πτώση της θάλασσας, πολύ εντυπωσιακή, 280 μέτρα. Έχουμε πτώση της θάλασσας. Τεράστια ηφαίστεια εκρήγνεται που μολύνουν τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα, με συνέπεια στο τέλος αυτής της φάσεως, το Πέρμιο, να έχουμε μαζική εξαφάνιση των πληθυσμών και των ειδών.

0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τώρα περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια πίσω ακόμα. Εκεί είναι ακόμα το ρολόι το γεωλογικό. Και τότε μπαίνουμε στον μεσοζωικό αιώνα και στην πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται το τριασικό, το τριαδικό.
0: Πριν προχωρήσουμε, πατέρα Δημήτρη, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας μπαίνοντας στον μεσοζωικό αιώνα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, για την δημιουργία των ζώων με βάση τα όσα ξέρουμε, τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα έχει ανακαλύψει η επιστήμη. Με τα στοιχεία λοιπόν τα επιστημονικά, είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτριε, να έρθουμε τώρα να αλλάξουμε λίγο εποχή. Να μπούμε στο Μεσοζωικό αιώνα, λοιπόν.
1: Στο Μεσοζωικό αιώνα, βεβαίως, στον οποίο Μεσοζωικό εμφανίζεται και η μοντέρνα πανίδα, όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες οι μορφές που διασώζονται σήμερα στην πανίδα, τη θαλάσσια και την χερσαία, εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά. Χάνονται για πάντα όλες αυτές οι παλιές μορφές του Καμβρίου, δεν θα τις ξαναδούμε ποτέ, εξαφανίζονται και η πανίδα παίρνει τη μορφή την σημερινή, σιγά σιγά βέβαια με βαθμιαίες διαφοροποιήσεις. Έχουμε έντονες κλιματικές αλλαγές σε αυτή την πρώτη φάση του μεσοζωικού που λέγεται τριασικό ή τριαδικό αυτή η περίοδος, και έχουμε πάλι πτώση στη στάθμη της θάλασσας, και στο τέλος αυτής της φάσης έχουμε πάλι εξαφάνιση πάρα πολλών μορφών ζωής και εμφάνιση νέων σπονδυλωτών.
0: Έχουμε αλλαγές κλιματικές, αύξηση θερμοκρασίας.
1: Έντονες κλιματικές αλλαγές, μάλιστα. Έντονες κλιματικές αλλαγές, μεγάλη πτώση στη στάθμη της θάλασσας, με τα συνέπεια να εξαφανιστούν πληθυσμοί που είχαν προσαρμοστεί σε θαλάσσια βάθη, εξαφανίζονται. Έντονες κλιματικές αλλαγές στην επιφάνεια της γης, με συνέπεια να εξαφανίζονται άλλα είδη τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες κλιματικές αλλαγές, και για πρώτη φορά στο τέλος αυτού του τριαδικού, δηλαδή της πρώτης φάσης του Μεσοζωικού, εμφανίζονται οι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των πτηνών, των σημερινών πτηνών, οι πιο παλαιοί πρόγονοι εμφανίζονται σε αυτή τη φάση. Και μπαίνουμε στη δεύτερη φάση του Μεσοζωικού που είναι το Ιουρασικό, το περίφημο Jurassic που είναι γνωστό σε όλους μας μέσα από τον αμερικανικό κινηματογράφο, όπου είναι η εποχή των δεινοσαύρων. Εδώ έχουμε όλα είναι σε τεράστιο μέγεθος. Τα πουλιά, τα ερπετά, οι δεινόσαυροι, όλα διαθέτουν γιγαντιαία, και στο τέλος αυτής της εποχής του Ιουρασικού, που είναι μια περίοδος πολύ πλούσια, βρύθη από ζωή, όλα τα ζώα έχουν αναπτύξει τεράστιο σώμα, θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εξαφανίσεις πάλι στο τέλος του Ιουρασικού. Θα εξαφανιστούν πάλι όλα αυτά τα είδη.
0: Πατέρα Δημήτριε, γιατί τα ζώα έχουν αναπτύξει αυτό το πολύ μεγάλο μέγεθος?
1: Το μεγάλο μέγεθος το έχουν αναπτύξει γιατί υπάρχει η έντονη θύρευση και είναι μια μορφή άμυνας. Επειδή είναι πάρα πολλοί πλέον οι θυρευτές, πάρα πολύ ικανοί, πάρα πολύ επιδέξιοι, έχουν αναπτύξει μασιτικές συσκευές, όπως είπαμε, έχουν αναπτύξει τη γνάθο, πολύ σκληρά δόντια, πολύ μεγάλη δυνατότητα βάδισης και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν η μεγάλη ικανότητα θύρευσης που έχουν σαν αντιστάθμισμα σε αυτή την θηρευτική ικανότητα, υπάρχει αυτή η ανάπτυξη σωματική, γιγαντία, σαν άμυνα, σαν μια μορφή προστασίας. Αλλά όμως στο τέλος του Ιουρασικού, πάρα πολύ μεγάλες πάλι κλιματικές αλλαγές, και ίσως η σημερινή θεωρία πιστεύει ότι υπήρχε και μια μεγάλη πτώση μετεωρητών, θα οδηγήσει στην πτώση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και στο θάνατο των δεινοσαύρων.

0: και όλων αυτών των γιγαντιαίων όντων, τα οποία μετά από τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές δεν θα μπορούν να βρουν τροφή, γιατί πάρα πολλούς από τους δεινοσαύρους, παρότι εμείς έχουμε μια εντύπωση ότι είναι επικίνδυνοι και σαρκοβόροι θηρευτές, οι πιο μεγάλοι σε μέγεθος ήταν χορτοφάγοι. Οι πιο μεγάλοι δεινόσαυροι, όσο πιο μεγάλο ήταν το μέγεθός τους, ήταν και η ικανότητά τους για χορτοφαγία. Έτσι λοιπόν, η αλλαγή του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών ειδών, με συνέπεια να αποσταθεροποιηθεί ο πληθυσμός τους, να αποκοπούν από τις περιοχές από τις οποίες επιβίωναν και έτσι να έχουμε μαζικές εξαφανίσεις των δεινοσαύρων. Και θα περάσουμε στην τρίτη φάση του Μεσοζωικού, που είναι το Κρητιδικό, η Κρητιδική περίοδος, όπου έχουμε πάλι άνοδο της θάλασσας, έχουμε μια μαζική αλλαγή των ειδών στη θάλασσα και θα εμφανιστεί και ο πρόγονος, ο παλαιότερος πρόγονος των πτηνών, ο περίφημος Αρχαιοπτέριξ, ο οποίος είναι μισός πτηνό και μισός δεινόσαυρος σε αυτή την περίοδο του Κρητιδικού. Και με αυτόν τελειώνουμε τον Μεσοζωικό αιώνα, φτάνουμε στο τέλος του Μεσοζωικού αιώνα.
1: Περίπου πόσα χρόνια πριν, ναι.
0: Ναι.
1: Περίπου πόσα χρόνια
0: αυτό είναι πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια ζουν οι δεινόσαυροι. Βρισκόμαστε λοιπόν πλέον 60 εκατομμύρια το Ιουρασικό και ερχόμαστε πλέον στο Γενοζωικό αιώνα, δηλαδή περίπου πριν 30 εκατομμύρια χρόνια, όπου πλέον η πανίδα παίρνει την οριστική της μορφή, όπως την ξέρουμε σήμερα. Το κλίμα γίνεται ψυχρότερο και ξηρότερο και θα περάσουμε σε μια φάση που λέγεται τέταρτο γενές. Είναι και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, στη φάση αυτή που βρισκόμαστε σήμερα ο πλανήτης μας, είναι στην τελική φάση του Καινοζωικού αιώνα, το λεγόμενο τέταρτο γενές, το οποίο ξεκινάει 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου έχουμε το καιρός ψυχραίνει, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή αυτής της περίοδου. Εμφανίζονται τα περίφημα μαμούθ, που είναι μεγάλα θηλαστικά, που λόγω του ψύχους έχουν πάρα πολύ έντονο τρίχωμα. Ακόμα έχουμε και ρινόκερους, που ο ρινόκερος σήμερα δεν έχει τρίχωμα. Εμφανίζονται και ρινόκεροι με τρίχωμα εκείνη την περίοδο, γιατί τους χρειάζεται, λόγω πρέπει να προσαρμοστούν στο πολύ κρύο που επικρατεί στην αρχή του τέταρτογενούς. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια τελική φάση του τεταρτογενούς, όπου εμφανίζεται πλέον και το ανθρώπινο είδος, το οποίο ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε σήμερα είναι μιας ηλικίας 10.000 ετών, ο Homo sapiens όπως τον γνωρίζουμε. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της πανίδας μέχρι σήμερα, πώς εξελίχθηκε από την αρχή του Καμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί στις απαρχές, για να δούμε όλα αυτά, πώς να δούμε κάποιους λόγους που έγιναν αυτές οι διαφοροποιήσεις και αυτό το ξεκίνημα της ζωής εκεί στην περίοδο του Καμβρίου. Πρέπει να πούμε ότι το οξυγόνο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό λόγο για να εμφανιστούν αυτές οι μορφές ζωής, οι πολύπλοκες, οι πολλές μορφές ζωής, οι διαφοροποιημένες, και να έχουμε σήμερα μια τόσο μεγάλη πανίδα με τόσο πάρα πολλά είδη ζώων. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από το Κάμβριο το οξυγόνο ήταν πάρα πολύ λίγο, ήταν το 0,1 της σημερινής τιμής. Η ατμόσφαιρα δεν είχε οξυγόνο και για το λόγο αυτό δεν είχαμε και μορφές ζωής, δεν είχαμε εξελιγμένες μορφές ζωής. Μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια πριν από τα 600 εκατομμύρια, γιατί η ζωή στον πλανήτη είναι κάπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά με τη μορφή, ξέρετε, μονοκύτταρων οργανισμών, βακτηρίων, αυτά τα χρόνια τα ονομάζουν οι βιολόγοι βαρετά χρόνια, έτσι λέγεται διεθνώς, είναι βαρετά χρόνια, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Όλα αυτά, περίπου τόσα δισεκατομμύρια, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά, πριν 600 εκατομμύρια χρόνια, έχουμε αυτή την έκρηξη, όπως λέμε, του Καμβρίου, εμφανίζονται τόσες διαφορετικές μορφές ζωής, γίνεται τόσο μεγάλη η ζωή, αποκτά την ποικιλία της και τη διαφοροποίησή της, και έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές θεωρίες, με κυριότερη θεωρία, αυτή που σας λέω, διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 στο διάσημο περιοδικό Science, είναι ότι στο Κάμβριο αυξήθηκε το οξυγόνο έως και 100 φορές, περίπου έφτασε στα σημερινά επίπεδα. Αυτό λοιπόν βοήθησε, βοήθησε πάρα πολύ στο να εμφανιστούν αυτές οι νέες μορφές ζωής.
1: Γιατί είναι τόσο, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό το οξυγόνο και πώς αλλάζει και το, δεν ξέρω, το μεταβολισμό των ζώων,
0: ναι,
1: και όλες τις άλλες λειτουργίες.
0: Ναι, χάρη στο οξυγόνο μπόρεσαν οι μορφές αυτές ζωής να αναπαράγονται ταχύτερα, να επιβιώνουν περισσότερο, να είναι περισσότερο ανθεκτικοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος, έκανε περισσότερο ευπροσάρμοστους χάρη στο οξυγόνο, και αυτό χάρισε την δυνατότητα της διαφοροποίησης. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πίσω ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με οξυγόνο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και η στιβάδα του όζοντος. Άρα χάρη στο όζον, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χάρη στο όζον μπόρεσε να, η ζωή να βγει από τη θάλασσα και να βγει στην ξηρά. Αν δεν υπήρχε το όζον, το οποίο είναι, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή, η χερσαία ζωή. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πόση μεγάλη σημασία έχει η άνοδος του οξυγόνου, γιατί η στιβάδα του όζοντος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ζωή από την μονοκυταρική στην πολυκυταρική της οργάνωση, που γίνεται σε αυτό ακριβώς το σημείο πριν 600 εκατομμύρια χρόνια στο Κάμπριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει να πούμε ότι το μέγεθος των οργανισμών αυξήθηκε περίπου 1 εκατομμύριο φορές. Σκεφτείτε, από τους μονοκύταρους οργανισμούς να φτάσουμε σε πολυκύταρους οργανισμούς που είχαν νευρικό σύστημα, είχαν οφθαλμούς που είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο, είχαν μασητική συσκευή, μπορούσαν δηλαδή να κυνηγάνε και να διατρέφονται μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν. Έχουμε δηλαδή μια έκρηξη πράγματι ζωής σε εκείνη τη φάση.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
0: Μάλιστα.

0: Έχουμε διατρέξει μια πολύ μεγάλη περίοδο, εν αλήθεια, του γεωλογικού χρόνου, αγαπητοί ακροατές, συζητώντας σήμερα εδώ στην εκπομπή με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την δημιουργία των ζώων σύμφωνα με την επιστήμη. Μας λέγατε προηγουμένως για την περίοδο του Καμβρίου, πατέρα Δημήτριο.
1: Μάλιστα.
0: 600 εκατομμύρια χρόνια πίσω, και πόσο σημαντική είναι αυτή η περίοδος για την εξέλιξη του ζωικού βασιλείου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Γιατί έχουμε μια εκρηκτική εμφάνιση όλων των μορφών της ζωής. Να σκεφτείτε ότι από τα 35 τάξα, δηλαδή τα 35 θα λέγαμε μεγάλες ομάδες, μεγάλα, τα φύλλα που είναι πάνω από το είδος, μεγάλες ομάδες της πανίδας, από τις 35 που έχουμε σήμερα στον πλανήτη, οι 34 εμφανίζονται, έχουν ένα αρχαίγονο πρόγονο στην περίοδο του Καμβρίου. Είναι τόσο λοιπόν σημαντική αυτή η περίοδος, γιατί όλα τα ζώα που έχουμε σήμερα στον πλανήτη έχουν εκεί κάπου τον πρόγονό τους. Όχι με τη μορφή που είναι σήμερα, με διαφορετικές μορφές, αλλά σιγά σιγά προσαρμόστηκαν, όπως είπαμε, και πήραν τη σημερινή τους μορφή. Έτσι λοιπόν το Κάμβριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πολύ σημαντικό είναι ότι βρέθηκαν δύο θέσεις, όπως σας είπα. Σας ανέφερα τη θέση που βρέθηκε στον Καναδά, το Bad Vessel, το 1909, και βρέθηκε και άλλη μία θέση στην Κίνα, το Chen Yang, σε μία θέση νεότερο, αυτό το 1984, όπου εκεί έχουμε δύο πλήρεις ολοκληρωμένες κοινωνίες Καμβρίου. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό μέσα σε, υπήρχε μια αβαθή θάλασσα, γιατί πως ήταν πολύ χαμηλή η στάθμη της θάλασσας, μια αβαθή θάλασσα που με την άνοδο της θερμοκρασίας αποξηράνθηκε, έμεινε μόνο η λάσπη, δηλαδή η ηλίς κάτω το βυθός, και τα ζώα που ήταν εκεί πέθαναν, απολυθώθηκαν μέσα σε αυτή τη λάσπη, η λάσπη σκληρύνθηκε και έτσι δημιουργήθηκαν τα απολυθώματα. Και σε αυτές τις δύο θέσεις, μία στην Κίνα και μία στον Καναδά, μπορέσαμε να δούμε πώς ήταν η ζωή, να πάρουμε δηλαδή μία ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η ζωή την εποχή του Καμβρίου. Ήταν δύο πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, και ακόμα η έρευνα συνεχίζεται σε αυτές τις δύο φάσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα πώς ήταν η μορφή των ζώων. Αυτό όμως που χάνουμε από την περίοδο εκείνη είναι η γενετική σύσταση, δηλαδή τα γονίδια. Έχουμε μεν τη μορφολογία των οργανισμών, αλλά δεν διασώζεται τόσο αρχαίο DNA για να μπορέσουμε να έχουμε και το γενετικό τους υπόβαθρο, γιατί χάρη σε αυτά τα γονίδια που διαθέτει ο κάθε οργανισμός, διαμορφώνεται και η μορφή του και το είδος του, και τα γονίδια είναι αυτά που βοηθούν τον οργανισμό να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί.
0: Πατέρα Δημήτρια, βλέπουμε γιατί... όμως...
1: Ναι.
0: Ήθελα κάτι να σας ρωτήσω, αλλά συνεχίστε, θα το ρωτήσω αμέσως μετά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αν θέλουμε μάλιστα να δούμε την εικόνα πώς εξελίχθηκαν τα είδη, μπορούμε να δούμε την εμβριογένεση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στη βιολογία που λέμε ότι η οντογένεση, δηλαδή η δημιουργία του όντος, αναπαριστά τη φυλογένεση, δηλαδή τη δημιουργία και την εξέλιξη του φύλου, του είδους. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε ένα έμβριο στις πρώτες ημέρες, στον πρώτο μήνα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε αν είναι έμβριο ζώου, αν είναι έμβριο ανθρώπου, γιατί σχεδόν έχουν την ίδια μορφή. Σιγά σιγά από τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, μορφολογικά αρχίζει το κάθε είδος να παίρνει τη δική του μορφή. Έτσι λοιπόν στην εμβριογένεση μπορούμε να δούμε ότι σιγά σιγά, πώς, όπως διαμορφώνεται το έμβριο, μπορούμε να δούμε σιγά τα στάδια, δηλαδή από τα οποία πέρασε το είδος για να φτάσει στην τελική του μορφή. Είναι μια καλή, δηλαδή ένας πολύ καλός τρόπος για να δούμε πώς εξελίχθηκε το κάθε είδος μέσα από την διαμόρφωση του εμβρίου.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε όμως σε αυτήν την αναδρομή που κάναμε τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτρια, από την περίοδο του Καμβρίου και φτάνοντας μέχρι τον Κενοζωικό αιώνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και περίοδοι και χρονικές περίοδοι όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλά φυτά πεθαίνουν. Αυτό μετά όμως είναι μια περίοδος που πάλι έχουμε αλλαγές, που πάλι έχουμε την εμφάνιση της ζωής, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην περίοδο αυτή, από το Κάμβριο μέχρι σήμερα, που όλη αυτή η γεωλογική περίοδος ονομάζεται φανεροζωικός αιώνας, και οι τρεις αιώνες μας, δηλαδή ο Παλαιοζωικός, ο Μεσοζωικός και ο Κοινοζωικός, βρίσκονται κάτω από τον όρο φανεροζωικός, δηλαδή εκεί που φανερώνει τη ζωή με τη μορφή που έχει σήμερα, έχουμε 5 εξαφανίσεις. Έχουμε 5, μία στο τέλος του Ορδοβικίου, στο τέλος του Δεβονίου, μεταξύ Περμίου και Τριασικού, στο τέλος του Τριασικού και στο τέλος του Κρητιδικού. 5 μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Και αυτό βοήθησε στο να παραμείνουν μόνο τα είδη που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή κάθε φορά τα είδη που οι νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες άλλαζαν, άλλες φορές ανέβαινε η θάλασσα, άλλες φορές κατέβαινε, άλλες φορές ηφαίστεια μόλυναν την ατμόσφαιρα, μετεωρίτες κατέστρεφαν την βλάστηση. Όποιο είδος μπορούσε να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες δύσκολες αυτές συνθήκες καταπώνησης, αυτό και το είδος επιβίωνε. Αυτό μπορούσε να επιβιώσει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό για όσους ασχολούνται με την παλαιοντολογία, από την περίπτωση των αμμονιτών. Οι αμμονίτες, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό είδος στους παλαιοντολόγους, γιατί χρησιμεύουν και για την χρονολόγηση, αλλά είναι και πολύ αντιπροσωπευτικοί οι πληθυσμοί του παλαιοζωικού και του μεσοζωικού αιώνα. Τι είναι οι αμμονίτες? Οι αμμονίτες είναι, θα λέγαμε, είναι κεφαλόποδα, ανήκουν στην οικογένεια των κεφαλοπόδων, εκεί που ανήκουν δηλαδή τα χταπόδια, οι σουπιές, τα καλαμάρια. Θα λέγαμε ότι είναι σουπιές με κέλυφος. Σήμερα βέβαια η σουπιά δεν διαθέτει κέλυφος, αλλά ο αμμονίτης είναι μια μορφή σουπιάς με κέλυφος, το οποίο συνήθως ήταν μια σπήρα, αλλά έπαιρνε διάφορες μορφές αυτό το κέλυφος. Οι αμμονίτες λοιπόν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Στο τέλος του Παλαιοζωικού, εκεί που γίνεται η μεγάλη καταστροφή μεταξύ Περμίου και Τριαδικού, τα 1000 περίπου, 1500 είδη αμμονιτών εξαφανίζονται όλα. Δεν επιβιώνει κανένα, επιβιώνει μόνο ένα. Ο περίφημος ξενόδισκους, ένα είδος αμμονίτη, επιβίωσε μόνο. Όλα τα άλλα εξαφανίστηκαν, 1400 περίπου είδη, δεν έμεινε κανένα. Και από αυτό και μόνο το είδος, το οποίο κατάφερε να περάσει χάρη στην προσαρμογή του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, πέρασε στο Τριαδικό, στο Μεσοζωικό, έδωσε την γένεση, αυτό το είδος, κάπου μετά σε 5.000 διαφορετικά είδη αμμονιτών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όταν φτιάχνουμε το κλαδόγραμμα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκε ένας οργανισμός, ενώ βλέπετε μια μεγάλη στήλη να φτάνει μέχρι το τέλος του Παλαιοζωικού, μετά μένει μια πολύ μικρή σύνδεση με τον Μεσοζωικό, που είναι ένα είδος μόνο. Και αυτό το είδος επιβιώνει και δίνει πραγματικά μια έκρηξη στους αμμονίτες στον Μεσοζωικό, και μετά στο τέλος του Μεσοζωικού οι αμμονίτες εξαφανίζονται τελείως. Όταν η θάλασσα ανεβαίνει πάλι η στάθμη της θάλασσας, οι αμμονίτες είναι κυρίως προσαρμοσμένοι σε πιο αβαθείς και πιο ψυχρές θάλασσες. Όταν η θάλασσα θερμαίνεται και αποκτά μεγάλο βάθος, τα ίδια αυτά εξαφανίζονται, δεν μπορούν να κυνηγήσουν πλέον την τροφή τους. Και προσαρμόζονται μόνο είδη τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, αγαπητοί ακροατές. Και πατέρα Δημήτρη, κλείνοντας, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ναι, για την σημερινή κατάσταση. Πώς έχουν τα πράγματα? Επειδή προηγουμένως τονίσατε κι εσείς, υπογραμμίσατε την πολύ μεγάλη σημασία, τον πολύ μεγάλο ρόλο που παίζουν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Στην συντήρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ζώων και στην διατήρησή τους. Σήμερα, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού. Σε μια κατάσταση επικίνδυνη, φοβερά επικίνδυνη για τη βιοποικιλότητα, διότι οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συμβαίνουν σταδιακά, δεν μπορούμε να τις παρατηρήσουμε εμείς εύκολα, αλλά σταδιακά παρατηρούν οι κλιματολόγοι τις κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν, και μάλιστα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να προβλέπουν και το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι κλιματικές αλλαγές, και το σενάριο πραγματικά είναι πολύ έτσι απογοητευτικό, είναι κακής προγνώσεως. Η βιοποικιλότητα έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί και πάρα πολλά είδη της πανίδας δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Έχουμε συνεχώς εξαφανίσεις ειδών. Έχουμε σχεδόν καθημερινή εξαφάνιση ειδών στον Αμαζόνιο, που είναι μια τεράστια, θα λέγαμε, δεξαμενή βιοποικιλότητα. Εκεί έχουμε καθημερινές εξαφανίσεις ειδών, εντόμων και σπονδυλωτών και άλλων ειδών, ερπετών, αμφιβίων. Δυστυχώς η βιοποικιλότητα είναι το μεγάλο θύμα αυτής της κλιματικής αλλαγής. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω έτσι και μια, θα λέγαμε, ευχάριστη πληροφορία. Όπως σας είπα, οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη. Ξέρετε, η λέξη ζωή είναι μια λέξη η οποία ηχητικά δεν μας λέει τίποτα. Έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε, είναι μια ψυχρή λέξη. Όμως, εδώ θα δούμε και τη σοφία της γλώσσας. Ξέρετε, αυτά τα τρία γράμματα της ζωής, το Ζ, το Ω και το Ι, διασώζουν αυτές τις τρεις ιδιότητες της ζωής. Το Ζ, η ζύμωση, που είναι ο μεταβολισμός, γιατί μεταβολισμός αυτό σημαίνει ζύμωση, δηλαδή ενζυματικές αντιδράσεις, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Το Ω, που είναι η οογένεση, δηλαδή η αναπαραγωγή, και το Ι, που είναι η ηλικία, η ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τρεις ιδιότητες της ζωής είναι μέσα στην ίδια τη λέξη. Δηλαδή η λέξη ζωή φέρει αυτές τις τρεις ιδιότητες σαν ένα αρκτικό λέξο. Αυτό ας το θυμούνται οι ακροατές μας. Με αυτή τη λέξη έχουν παράλληλα στα χέρια τους και τον ορισμό της ζωής. Λέγοντας ζωή, έχουν και τον ορισμό της. Για να δείξουμε και τη σοφία της ελληνικής γλώσσας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Κύριε πατέρα Δημήτρη, θα ήθελα κλείνοντας, να, στον επίλογο δηλαδή της εκπομπής, να δούμε λίγο και το ρόλο του ανθρώπου και πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και αυτός να εξελίσσεται, να εξελίσσει τη ζωή του δηλαδή, να ασχολείται περισσότερο με τη γη, αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση κτλ. Πόσο αυτό αλλάζει τα δεδομένα, αν θέλετε?
1: Ήταν δραματικές οι επιπτώσεις από αυτό την εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού για την βιοποικιλότητα. Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά δραματικές και θα έλεγα αποσταθεροποιητικές τελείως της βιοποικιλότητας, διότι αυτό που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και το τονίζουν πάρα πολύ σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι και φιλόσοφοι του περιβάλλοντος και θεωρητικοί του περιβάλλοντος, είναι αυτός ένας έντονος ανθρωποκεντρισμός που επικράτησε στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι η κορονίδα της δημιουργίας, διότι η Αγία Γραφή μιλάει για κορονίδα, δηλαδή μιλάει για την ανώτερη βαθμίδα ζωής, την πιο εξελιγμένη, την πιο συνειδητοποιημένη. Εμείς τον όρο κορονίδα τον θεωρήσαμε έναν αυταρχικό ορισμό, δώσαμε έναν αυταρχικό κυριαρχικό ορισμό σαν μια μορφή εξουσίας. Το θεωρήσαμε αυτό με συνέπεια να φροντίσουμε μόνο για τα δικά μας συμφέροντα, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη προσαρμογή τη δική μας στη φύση, καταστρέφοντας τους οργανισμούς γύρω μας, ή φυτικούς ή ζωικούς, και έτσι να διαταράξουμε σχεδόν ανεπανόρθωτα σήμερα, να έχουμε διαταράξει την ισορροπία και τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Αυτός λοιπόν ο ανθρωποκεντρισμός πρέπει να ερμηνευθεί αυθεντικά και γνήσια, ο άνθρωπος ως το πιο συνειδητοποιημένο πλάσμα, δηλαδή ο άνθρωπος κορονίδα με την έννοια ότι είναι ο μόνος που έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η ζωή, αυτό σημαίνει κορονίδα, από όλες τις μορφές ζωής δεν έχει απλώς ρόλο στη ζωή, αλλά έχει και επίγνωση αυτού του ρόλου, και να μην το ερμηνεύουμε με αυτή την εξουσιαστική λογική ότι πρέπει μόνο εμείς να επιβιώσουμε και ας χαθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι θα συμπαρασύρει και εμάς η κατάρρευση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, για τη βοήθειά σας και τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς. Και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος, ήταν κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Συζητήσαμε μαζί του για την δημιουργία των ζώων κατά την επιστήμη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει ενδύσων αγαλώμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνουν των ουρανών ως είδε έρημος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφυνην επίβασιν αυτού ο περιπατών πτερίγων ανέμα. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόλοι καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρεζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη κτίνε και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενός έψους ιδεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί βετώνουν και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έπτερων δόντος σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξαντος σου τα ηχείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και επί όλα αυτήν τρέμει, που απτόμενος των ωραίων και ταπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείται αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμή υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έχω τη δύση να αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έδρα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Τα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήλωσε και πορεύθεν δουλεία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών του χέστη και επικαθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και τον φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ούχ ούτως η ασεβής ούχ ούτως, αλλά η οσυχνούσε νεκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Για τούτο ούκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και δώσεις εγών απολύτη. Είναι αντί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμώ των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκπληκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επί Σιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλνω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς μου, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι πάρε μου και δώσω σοι έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηράω σκεύη και ραμαίω συντρίψει αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλέψε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη υποτοργιστή Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν η καυτή εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν θίγοντές μου, πολλοί επανίστανταν επ' εμέ, πολλοί λέγω στην ψυχή μου, ού και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήγουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδου λαού τον κύκλο εν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εκτρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σάσμα ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλάτην άσμα. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισδείτε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάσωσε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούσετε με εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά έγετε τες καρδίας ημών, επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Φτύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει μην τα αγαθά. Εσημειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπού σύ του ίνου και λέω αυτόν επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσου, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδη κατώτησάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνε κραδίε μου. Πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύσου και ο Θεός μου, ό,τι προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Πού παρικήσει εσύ πονηρευόμενος σου, δεν διαμενούσει παράνομη κατένα τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντας εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντας σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα εμάτω και δόλιο τελείσεται Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου εισελεύσομαι στον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυν όποιον στην οδό μου. Ότι ου και έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρύων αυτούς ο Θεός. Από πεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ό,τι παρεπίκρναν σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσαν αυτής, και καθίσονται σοι πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο Ευδοκία στεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέγξω με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ήασέ με, Κύριε, ότι ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτης φόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίστη την ψυχή μου, σώσου με ένε και το ελέου σου. Ότι ου και έστεν το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσου καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενη την ανομία, ότι σήκουσε Κύριος φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος δύσιός μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός με επισήλθησα, σώσουμε εκ πάντου το διοκόντο μου κερίσαινε. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώδος διτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδοκα της ανταποδούσου μη κακά, αποπέσει μια άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξα άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου και την δόξα μου εις χούν κατασκηνώσει. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου υψώθηνε της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερτάφτησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαού, κρίνομεν Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και την ακακία με παιδί. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά το Θεού τους όρους τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή νεπάγουν κατεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφέα αυτού στη λιβώση, το τόξο αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξηργάσα του. Ιδού οδύνησε ένα δικαίωμα, συνέλαβε πόνο και έτεκε ένα νομία. Λάκων όριξε και ανέσκαψε αυτόν και εμπεζείτε ει βόθρον όν εργάσα του. Και επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί την κορυφή αυτού η αδική αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Κύριε Κύριος Τιμών, πως θα μας δω το όνομά σου εν πάση τη γη. Ό,τι επίρθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατεπτύσω εν. Ένεκα τον εχθρό σου καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ό,τι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου. Σελήνη και αστέρα εσύ εθεμελίωσες. Τι εις την άνθρωπο, ο άνθρωπος ότι μνείς και αυτού. Ή ως ανθρώπο ότι επισκέφτη αυτόν. Η λάτωση σε αυτόν βραχύτη παραγγέλου σου. Δόξη και τιμή εστεφάνου σε αυτόν και κατέσσα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσα. Έτειδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε ο Κύριο Σιμών, ω θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγιο όλο τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κυρία.

Κύριε, το έλεος σου θυμάστε θάπτερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: Ψαλμί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφήε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η

0: πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
2: την νεωτέρα των χεροβίων και δοξωτέρων ασυγκρίτων στους σεραφείων, την άδεια φθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως σε οτόχων σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντο και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, πως θα σύζω Τιμίου επού ανίων δυνάμων ασωμάτων, ή και σύζω Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων

και Άνης, του Αγίου και ενδόξου από το Μάρτιος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που την ανακομιδή των λειψάνων εορτάζουμε και τη μνήμη επιτελούμεν και πάτων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας μας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και καλό μήνα. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τη βαθύτατη θλίψη της για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν διάφορες περιοχές της πατρίδος μας εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας να συνδράμει για την ανακούφιση των πληγέντων. Η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Πανάγαθο Θεό για την κατάπαυση των πυρκαγιών, την ενίσχυση όσων επιχειρούν στα μέτωπα και την ταχεία αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών. Εν τω μεταξύ, ανεξέλεγκτο παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και έφτασε στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις, προς Αγία Παρασκευή, προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα, ενώ λίγο πριν από τις 6 ξεκίνησαν σταδιακά οι εναέριες ρήψεις. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κουνουπέλι Ηλίας. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Δωρίδας, όπου και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Στις αυλές των σπιτιών έφτασαν οι φλόγες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές αποθήκευσης καυσίμων στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού, αλλά και ένα ρημουλκό πλοίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών προκειμένου να συζητήσει τις μαζικές μεταναστευτικές διελεύσεις προς τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, στη Θέουτα. Και ο καιρός, αύριο έθριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός πολύ μεγάλου άντρα του προπερασμένου αιώνα πλέον, τον Νικόλαο Στουρνάρη ή Στουρνάρα, έναν Έλληνα εθνικό ευεργέτη από την Ήπειρο. Κοντά μας, ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίση Νόβγκορο της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής. Κύριε Καμαλάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Καράγιωργα.
0: Σας καλωσορίζουμε και πάλι κοντά μας για να μας παρουσιάσετε την προσωπικότητα του Νικολάου Στουρνάρη, μεγάλου Έλληνα εθνικού ευεργέτη, που και αυτός έδρασε, πλούτησε στην περιοχή της Αιγύπτου. Ανήκει δηλαδή στους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες και όχι μόνο.
1: Πρώτον θα ήθελα να σας ευχηθώ το 2013 σε εσάς και τους ακροατές σας να είναι ένα έτος αγάπης και να ευχηθούμε όπως το χαμόγελο επανέλθει στα χείλη των Ελλήνων. Ο χρόνος που πέρασε υπήρξε για τους πολίτες της χώρας μας περίοδο που οι νεότεροι τουλάχιστον δεν είχαν γνωρίσει ξανά στο παρελθόν. Πολλοί βρέθηκαν στο δρόμο και πολλής λόγος έγινε και γίνεται για την προσφορά στον συνάνθρωπο που ακόμη δεν διαθέτει ούτε ένα πιάτο φαγητό. Εδώ θα με επιτρέψετε να σταθώ στην αξιέπαινη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Εκκλησία της Ελλάδος με την πεφωτισμένη καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Μακαριότατο, ο οποίος προσφέρει και ηγείται μιας τεράστιας θα έλεγα προσπάθειας, έτσι ώστε οι Έλληνες να έχουν, οι πεινώντες και οι διψώντες, να έχουν έναν χώρο όπου θα μπορούν να διαθέτουν τα ελάχιστα για την ανακούφιση των. Βεβαίως δεν είναι του παρόντος ούτε και σκοπός αυτής της επαφής μας με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος η ανάλυση του θέματος από πολιτικοκοινωνικής απόψεως. Θα ήθελα όμως να με επιτραπεί να κάνω λόγο για την κοινωνική εκδήλωση την οποία γνώρισα και βίωσα στη γενέτειρά μου την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην οποία μου δόθηκε και παλαιότερα η δυνατότητα να αναφερθώ από την εκπομπή σας και η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό αποκλειστικό της ελληνικής φύλης σε καιρούς δυσχήμερους και η οποία πολλαπλώς εκδηλώθηκε στο παρελθόν από τους Έλληνες και όχι μόνον για τους Έλληνες τον ευεργετισμό. Σε εποχές όπως αυτή που διερχόμαστε, η αναδρομή σε πρόσωπα και έργα που συνδέονται με αυτή την μοναδικά χαρακτηριστική ευγενή εκδήλωση των νεοελλήνων της Διασποράς αποτελεί πέρα από τρόπο αποδόσεως τιμής σε εκείνους που μοίρασαν τα πλούτη τους για το γενικό καλό και ένα παράδειγμα για να φανεί ότι τα λάθη, η κακή συμπεριφορά ως πολιτών και ως μελών ευνοούμενης πολιτείας ορισμένων είναι ξένη προς το έθνος αυτό, προς αυτή τη φυλή, τη ρωμαϊκή, την ελληνική, που τόσα προσέφερε από αιώνων ως σήμερα στην ανθρωπότητα. Με το θέμα αυτό ας μου επιτραπεί να πω ότι ασχολήθηκα ευρύτατα στο παρελθόν, βεβαίως από αγάπη προς τη γενέτειρά μου, την περίφημη για την ιστορία πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ευαγγελιστή Μάρκου, η οποία αριθμεί κάπου 23 αιώνων διάρκεια, συγκέντρωσα υλικό για τον ευεργετισμό και τους εθνικούς ευεργέτες. Ένιωθα ότι όλα αυτά που έβλεπα γύρω μου, τα διάφορα ιδρύματα, τα σχολεία, η κοινωνική πρόνοια που εκδηλώνονταν με νοσοκομεία, γυροκομεία κλπ. Αλλά και από όσο άκουγα ότι είχαν γίνει στον ελλαδικό χώρο στα μετεπαναστατικά χρόνια τόσο στις ιδιαίτερες πατρίδες των συμπατριωτών μου, όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως αγορά πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, οικονομική ενίσχυση του κράτους, κυρίως τους απελευθερωτικούς αγώνες και τόσα άλλα. Ένιωσα λοιπόν ότι ήσαν πολύ μεγάλες πράξεις ανθρώπων με ανυπέρβλητο ήθος και μεγάλη καρδιά. Στη συμπερίφορα αυτή οθούν, αν ψάξει κάποιος, θα εντοπίσει αμέσως δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ορθόδοξη πίστη μας και ο δεύτερος είναι οι εθνικές καταβολές και οι τραγικές μας εθνικές εμπειρίες. Όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη επαφή μας, το Ευαγγέλιο είναι κατηγορηματικό απέναντι στη συνάθρηση ειδικών αγαθών, στην υποστήριξη του αδυνάτου και του πάσχοντος. Αυτά με σαφήνεια αναφέρονται σε αυτό και επίσης αν προστρέξουμε στην επί του όρους ομιλία. Δεν είναι επομένως η φιλανθρωπία επίδειξης πλούτου και δυνάμεως, αλλά εφαρμογή του Ευαγγελικού «ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεών». Ο δεύτερος παράγοντας συμποσούται εκτός των άλλων κυρίως σε εκείνη την πίστη των υποδούλων Ελλήνων, οι οποίοι υπομένοντας τα δεινά της τυραννίας τεσσάρων αιώνων τους διδάχθηκαν ότι για να πάει ο κόσμος μπροστά πρέπει εκείνοι που μπορούν να φροντίζουν όχι μόνο βεβαίως για όσους αυτονόητα είναι υποχρεωμένοι, την οικογένειά τους δηλαδή, αλλά την πατρίδα τους γενικά, όπως και αν το έβλεπε αυτό ο καθένας. Οι περιπέτειες αιώνων μακρών που υπέστησαν οι υπόδουλοι Έλληνες δημιούργησαν ανάγκες τεράστιες υπό διάφορες μορφές και σε πολλές πτυχές. Δεν είναι πλέον οι θεοί και οι βασιλείς οι ευεργέτες της αρχαιότητας, ούτε οργανώσεις που παράλληλα με τα συντεχνιακά τους προβλήματα προσπάθησαν να επιλύουν ή να ελαττώνουν τις αδύρυτες ανάγκες των συντοπιτών τους. Κατά τους δύο, ιδίως τελευταίους αιώνες της τουρκικής κατοχής, απλή φτωχή πιο πολλές φορές Έλληνες, ξενιτεύτηκαν, πρόκοψαν, αλλά κυρία Καραγιώργα, δεν λησμόνησαν την πατρίδα τους, που κατεστραμμένη, όπως λέει ο Σολωμός, τρέχει όλα τα δάση, τα λαγκάδια, τα βουνά και όπου φτάσει, όπου περάσει, φρίκι, θάνατος ερμιά. Για να μην μακρηγορούμε, ο λόγος πρόκειται για σπουδαία κοινωνική αρετή. Η προσφορά αυτή που συνήθως αποκαλείται ευεργεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με οποιανδήποτε προσφορά, όπως σας προανέφερα σε συγγενικά πρόσωπα, αφού αυτή η προσφορά των συγγενών είναι η εκδήλωση η αγάπης και φροντίδας. Αυτό είναι αυτονόητο στους συγγενείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έχει διατυπώσει ο αγαπητός μου φίλος των παιδικών μου χρόνων, ο καθηγητής κύριος Ευθύμιος Σουλογιάννης, συντοπίτης Αιγυπτιώτης και αυτός, ότι η Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, όσο και αν έχει ελαττωθεί ακόμα και στη συνείδησή μας η έννοια της ευεργεσίας, είναι χώρα με τις πιο πολλές ευεργεσίες από Έλληνες που έζησαν στο εξωτερικό.
0: Και για αυτή την περίοδο που μιλάμε, κύριε Καμαλάκη, η Αίγυπτος είναι που μας έχει δώσει την πληθώρα των ευεργετών από διάφορα μέρη του ελληνισμού, έτσι
1: βεβαίως,
0: δεν είναι?
1: Βεβαίως. Είναι εκείνος ο χώρος, κυρία Καράγιωργα, όπου αναπτύχθηκε ο ευεργετισμός σε δύσκολες περιοχές, σε δύσκολες εποχές για την κατεστραμμένη τότε μετά από την Επανάσταση Ελλάδα μας.
0: Και πάρα πολλοί από τους ευεργέτες, όπως και ο Στουρνάρης, όταν ευεργέτησαν την χώρα μας, η ιδιαίτερη πατρίδα τους δεν είχε ακόμα απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς.
1: Όχι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν λησμόνησαν ποτέ ούτε και τις ιδιαίτερες πατρίδες.
0: Αυτό
1: θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό. Mm. Η Αίγυπτος και ειδικότερα η κοντινή Αλεξάνδρεια υπήρξε τόπος για να αναπτύξουν οι φιλόδοξοι Έλληνες τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό βασίλειο, που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες του ευκαιρίες, παρόμοια, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών Ελλήνων και μη πληθυσμό προς τον ευρύτερο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μία από αυτές τις περιοχές, όπως σας προανέφερα, ήταν και η Αίγυπτος. Ο ευεργετισμός αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα με την σύπνιξη και συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων σε ένα πρόσωπο. Προσδιορίσε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διεμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η δραστηριότητα των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του ελληνοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και την διάδοση της αρχωμένης αστικής πολιτισμικής αντίληψης. Προκαλεί κατάπληξη σε όσους θα προσπαθήσουν να μελετήσουν τη ζωή και τη δράση των μεγάλων ευεργετών και δωρητών του γένους, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως αναφέρατε και εσείς, προέρχονταν από την Αίγυπτο. Γι' αυτό και προσπάθησα να εντοπίσω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αυτών των μεγάλων μορφών του γένους και να καταγράψω τα περισσότερα σημαντικά έργα και τις άλλες προσφορές κάθε είδους υποτροφίες για σπουδές, οικονομική ενίσχυση ασθενών, απόρων και όσων άλλων που πραγματοποιήθηκαν με τα χρήματα. Αλλά υπάρχουν, και εδώ θα με επιτρέψετε να αναφερθώ, και άλλου είδους παραδείγματα με αντίστοιχο περιεχόμενο, που σε πολλές περιπτώσεις αφήνουν άναυδο τον αναγνώστη ή τον ερευνητή. Σε πολλές ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, βρίσκουμε ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα ιδιαίτερα πτωχών ανθρώπων, οι οποίοι προσέφεραν και την τελευταία δεκάρα τους, ας με επιτραπεί ο όρος, για να ενισχύσουν κάποιο μεγάλο εθνικό σκοπό. Στους δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνεται και το όνομα του πάμπτωχου Μετσοβίτη, βλάχικης καταγωγής Όκα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από το κρύο ένα χειμωνιάτικο βράδυ, σφίγγοντας το ξυλιασμένο του χέρι το πουγγί του, που περιείχε ένα τάλιρο, όλη του την περιουσία. Περιείχε όμως και ένα χαρτάκι, πάνω στο οποίο υπήρχε η συγκλονιστική διαθήκη του για τον έρανο του Πανεπιστημίου. Ανάλογο ήταν και η προσφορά ενός άλλου πένιτα από το Μέτσοβο, καθόλου τυχαίο ότι ο ευεργετισμός έχει σχέση με αυτή την ωραία τοποθεσία της Υπήρου, το Μέτσοβο. του Φαφαλά, που είχε προσφέρει 28 δραχμές της εποχής για τον ίδιο σκοπό, συγκινώντας με την απλότητα και το φιλότιμό του την τότε αθηναϊκή κοινωνία και προσφέροντας ένα υπέροχο παράδειγμα φιλοτίμου και φιλοπατρίας που διέπνεαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που γνώρισαν στερήσεις και περιορισμούς.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καμαλάκη, τώρα θα πούμε στο θέμα μας. Βεβαίως. Για τον Νικόλαο Στουνάρα, να ακούσουμε λίγο μουσική και ευθύς αμέσως ξεκινάμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτε». Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης για να μιλήσουμε για τον Νικόλαο Στουρνάρη, κύριε Καμαλάκη. Μας κάνατε μια εισαγωγή γενικά στην ευεργεσία, στην περίοδο την οποία μας απασχολεί. Είναι ο 19ος αιώνας και στους Έλληνες Αιγυπτιώτες γενικότερα, μπαίνοντας όμως και σε αυτούς που δώσαν τον οβολό τους για το Πολυτεχνείο και για το Πανεπιστήμιο και κατήγοντο οι περισσότεροι από την περιοχή του Μετσόβου. Και έχει σημασία που μας τα είπατε αυτά.
1: Είχα την τιμή να αναφερθώ στην προσωπικότητα και το έργο ενός μεγάλου συνειδητού Έλληνα, ο οποίος έχει αφήσει απαράγραπτη την προσφορά του στην ιστορία του νεότερου ελληνικού έθνους, τον Μιχαήλ τον Σίτσα, σε άλλη μία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας. Θα πρέπει τώρα να δούμε ποιος ήταν ο χώρος στον οποίο ανεπτύχθηκε η ευεργεσία και έβγαλε ευεργέτες σαν τον Μιχαήλ τον Σίτσα και τον ανιψιό του τον Νικόλα Στουρνάρη. Το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια και το Ποσάιτ απετέλεσαν τότε συμβατικά κέντρα συγκομιδής και συσκευασίας βαμβακιού. Υπήρχαν τεράστιες εκτάσεις τότε στην Αίγυπτο και ο έφορος Νείλος ήταν το δώρο Θεού, όπως μας αναφέρει και ο Ισίωδος, προς την Αίγυπτο, όπου μπορούσε η βαμβακαλλιέργεια να αναπτυχθεί. Η βαμβακαλλιέργεια και η εμπορική κίνηση των λιμανιών της χώρας όθησε και την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Όπως σας είχα αναφέρει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας, ο Μιχαήλ τον Σίτσα απέκτησε τεράστιες γεωκτησίες βαμβακαλλιέργεια. Μάλιστα είχε και τη διαχείριση των γεωκτησιών του Αλβανού Πασά του Μοχαμεντά. Μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θόδωρο και τον ανεψιό του τον Νικόλαο Στουρνάρη δημιούργησαν τους εμπορικούς οίκους αδελφοί το Σίτσα και το Σίτσα Στουρνάρη και εξήγαγαν εκτός από βαβάκι, σιτηρά και άλλα προϊόντα. Παράλληλα, η εταιρεία το Σίτσα Στουρνάρη δραστηριοποιούνταν και ως τράπεζες, διότι στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πιστωτικά ιδρύματα. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως ξένα από το θέμα για το οποίο με καλέσατε σήμερα, που είναι η προσωπικότητα και η προσφορά ενός μεγάλου υπηρώτη εθνικού ευεργέτη του Νικολάου Στουρνάρη. Όμως, όπως όλοι οι εθνικοί ευεργέτες, έτσι και αυτός είναι ευγαλμένος από την ίδια ρίζα, εκείνη που προσέφερε την όθηση με την ψυχολογία της, χωρίς ανταλλάγματα προσφοράς στους συνανθρώπους και ιδιαίτερα στους συμπατριώτες και επομένως στο έθνος και στην ανθρωπότητα. Ο Νικόλαος Στουρνάρης λοιπόν γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1806. Ήταν γιος του Δημητρίου Στουρνάρη από οικογένεια Προκρήτων και της Στάμος, το ομός με ωμέγα, το γένος Αναστασίου το Σίτσα, αδελφής των εθνικών

0: Κοράσκο, όπου είχε μάθει τα ελληνικά από τους Μπαλάνο και Ψαλίδα. Δίδαξε και ο ίδιος το μέτσοπο Νικόλαος του Νάρης, όπου και διδάχθηκε την ιταλική γλώσσα από το Ζωάνο. Από τα πρώτα χρόνια κιόλας διακρίθηκε για τον έρωτα, για τα γράμματα και την ευρημάθειά του. Νέος μετανάστευσε στο Λιβόρνο, όπου εργάστηκε στον εμπορικό οίκο των θείων του, αδερφών των Σίτσι. Έκανε εμπορικές σπουδές στο Παρίσι, στο ειδικό σχολείο του εμπορίου και της βιομηχανίας, το οποίο είχαν ιδρύσει τραπεζίτες, όπου σπούδασε λογιστικά, σπούδασε τα τραπεζικά έργα, εφηρμοσμένη χημεία, γεωργία, εμπορικό και διεθνές δίκαιο, πολιτική οικονομία, ιστορία του εμπορίου, βιομηχανικές ύλες και άλλα. Κατόπιν απεφάσισε να εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια, αναλαμβάνοντας πολύ σύντομα τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του θείου του, ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους τότε της Αιγύπτου. Όπως έγραφε λίγο μετά το θάνατό του ο Κωνσταντίνος Νιδόσιος και παραθέτει ο Αναστάσιος Νιγούδας, ο Στουρνάρης αυξάνων την κατάστασή του είχε την καρδία και τα βλέμματά του εστραμμένα προς την Ελλάδα. Η αργυρολογία δεν ήτο ως είναι εις άλλους πολλούς σκοπός της ζωής του. Ήτο μέσον απλούν προς υψηλών και γενναίων τεινά σκοπών την ευεργεσία της κοινής πατρίδος. Οι αγώνες εις το να αυξήσει έτι μάλλον τον πλούτο του δεν απέβλεπον εις άλλο ή μη εις το να αυξήσει τη δύναμή του να ωφελήσει έτι μάλλον την πατρίδα και να επιταχύνει την ώρα της αποκαταστάσεώς του και μακρόθεν αδιαλείπτος εμελέτα την Ελλάδα. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Δόσιος έγραψε επίσης ότι ο Νικόλαος Τουρνάρης, αφού ασχολήθηκε αρκετά χρόνια με το εμπόριο, άφησε τα ασφαλή και βέβαια κέρδη και ήρθε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να εργαστεί για την πατρίδα του. Αρκετά, έλεγε, εργάστηκα για τον εαυτό μου. Πρέπει να αφήσω το εμπόριο, διότι είμαι πλέον μεσήλικα και είναι καιρός να αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου στην πατρίδα. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση και να αναφερθώ με δύο λόγια για όσους τυχόν ακροατές μας δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Δόσιος, τα λόγια του οποίου έχουν στην προκειμένη περίπτωση τόσο σημασία. Ο Κωνσταντίνος Δόσιος λοιπόν κατάγονταν από την πλάση της Εορδαίας. Ήταν νομικός και πολιτικός των πρώτων μεταπαναστατικών χρόνων της Ελλάδος, πληρεξούσιος και υπουργός επί των εκκλησιαστικών, υποστηρικτής των θέσεων του Θεόκλητου Φαρμακίδη για το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας, είχε διοριστεί επί Όθωνα δημοτικός σύμβουλος Αθηνών, ήταν μέλος της εφελεκπαιδευτικής εταιρείας, συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας φίλων του λαού με σκοπό την ανέργεση βιβλιοθήκων και υπήρξε ο ιδρυτής του Συλλόγου προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων, ενός εθνικού πατριωτικού συλλόγου.
1: Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Καμαλάκη, και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγορον της Ρωσίας και Μέγας Άρχοντας Λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, Και το θέμα μας είναι ο Νικόλαος Στουρνάρης ή Στουρνάρας, ήδη ο κύριος

0: Μαλάκης μας είπε ότι ήταν Μετσοβίτης, γεννημένος το 1806 και ανιψιός των Τσιτσέων, των μεγάλων αυτών ευεργετών που είχαν δράσει και είχαν κάνει τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην Αίγυπτο, όπου και εκείνος εκεί πήγε αφού πρώτα σπούδασε στο Λιβόρνο της Ιταλίας και συνεταιρίστηκε με τους θείους του. Μας αναφέρατε και αυτά τα οποία αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δόσιος, ένας άντρας πολιτικός και νομικός της εποχής εκείνης, για τον Νικόλαο Στουρνάρη και που η μαρτυρία του και λόγω της θέσης και της μόρφωσής του έχει ιδιαίτερη σημασία, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως, αλλά μετά τη σύντομη αναφορά την οποία σας έκανα για τον Κωνσταντίνο Δόσιο, ο οποίος θεωρείται και αυτός ένας από τους εθνικούς μας ευεργέτες με την όλη του την προσφορά, κυρίως όπως σας ανέφερα προηγουμένως με την ίδρυση της εταιρείας των φίλων του λαού και κυρίως με την ίδρυση του Συλλόγου Προσδιάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων, ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Η οξίνια, η εργατικότητα του Νικόλαου Στουρνάρη, το εμπορικό του δαιμόνιο, η εμπειρία που απέκτησε στο Λιβόρνο, τα ταξίδια του στην Ευρώπη, Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία και Ανατολή, καθώς και οι προσπάθειες εξυγχρονισμού της Αιγύπτου εκείνη την εποχή, μαζί με την ιδιαίτερη επίδοση που φαίνεται ότι πολλοί συμπατριώτες του είχαν στο εμπόριο, αποτέλεσαν τα κίνητρα στη διαμόρφωση του εντόνου ενδιαφέροντός του για την γεωργική, εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη που χρειαζόταν τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ελλάδα ώστε να ανοστοθούν οικονομικά. Είναι αυτά που λέμε τώρα, χρειάζομαστε αναπτυξιακά έργα. Με την προϋπόθεση ότι θα δίνονταν παράλληλα μεγάλη προτεραιότητα στην παιδεία και στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.
0: Που από ό,τι φαίνεται και αυτά τα χρειαζόμαστε τώρα, κύριε Καμαλάκη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ξεκινάμε από την αρχή.
1: Όπως ανέφερε στην ομιλία του κατά τον εορτασμό των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου του 1875, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Γόγος, ο Λέσβιος, γενικός ιεροκήρυξ του Παλεφάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου της Αλεξάνδρειας, ομιλία που είχε τον τίτλο «Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Στουρνάρης, ήτι, λόγος πανηγυρικός εις την επέτειον εορτήν των εν Αλεξανδρία ελληνικών εκπαιδευτικών καταστημάτων», πρόκειται για την Τοσίτσια σχολή που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, που εκδόθηκε όμως η ομιλία του αυτή τον ίδιο χρόνο στην Αλεξάνδρεια από το τυπογραφείο των ημερησίων νέων, λέει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Ο Μιχαήλ Τοσίτσας έπρεπε να λάβει συνεργό και σύμβουλο έξοχο και άριστον άνδρα, τον γιο της αδελφής του, τον Νικόλαο Στουρνάρα, ο οποίος έγινε το δεξί του χέρι και ο σοφός νους στις σκέψεις και στις πράξεις του. Η σύλληψη της ιδέας για την ίδρυση του Πολυτεχνείου εντάσσεται ακριβώς τις σκέψεις αυτές για τον εξυγχρονισμό της Ελλάδας, τις οποίες έβαλε σε εφαρμογή με χρήματα που πρώτος διέθεσε με τη διαθήκη του και όπως αναφέρει για τη σύσταση Πολυτεχνείου στην Ελλάδα, στην οποία συνέβαλαν και άλλοι συμπατριώτες όπως ο Μιχαήλ Τοσίτσας και ο Γεώργιος Αβέροφ. Δεν παρέλειψε και αυτός να αφήσει χρήματα για σχολεία στο Μέτσοβο και στην Αλεξάνδρεια. Το 1849 αποσύρθηκε από την διεύθυνση του οίκου Τοσίτσας και 3 χρόνια αργότερα επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα με την προοπτική την προώθηση των επιχειρηματικών του συμφερόντων σε συνδυασμό όμως με τον εξυγχρονισμό της οικονομίας και της δομής της τεχνικής εκπαίδευσης στην πατρίδα του. Συγκεκριμένα στις προθέσεις του ήταν η δημιουργία σιδεροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα με τον Πειραιά για να αποβεί η Αθήνα, η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, σε λιμάνι. Να δημιουργηθεί ατμοπλοϊκή εταιρεία ώστε να συνδεθούν τα νησιά μεταξύ τους και με τα παράλια, ώστε τα απομεμακρυσμένα μέρη της επικράτειας να έχουν τα μέσα να διακινούν τα προϊόντα τους και να μην υπάρχουν ελλείψεις και αυτών ακόμη των απαραίτητων. Και η διόρυξη του πορσμού της Χαλκίδας και άλλα πολλά. Ο πρόωρος θάνατός του σε ηλικία 47 ετών τον Οκτώβριο του 1852 στη Χαλκίδα, όπου είχε μεταβεί για να εγκαταστήσει τους Ιταλούς καλλιεργητές των γεωκτησιών του, ανέκοψε τα σχέδιά του και βύθισε στο πέθος την οικογένειά του αλλά και τους συμπατριώτες.
0: Να ρωτήσω στο σημείο αυτό, κύριε Καμαλάκη, ο Νικόλαος Τουρνάρης είχε παντρευτεί και είχε κάνει οικογένεια,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Θα αναφερθούμε αυτό πιο κάτω.
0: Γιατί έχει σημασία.
1: Βεβαίως. Είχε παντρευτεί την Εριέτα, του Γιάννος Τουρμών. Θα σας αναφέρω παρακάτω για να συνεχίσω τώρα πάνω στο θέμα της Διαθήκης κλπ.
0: Γνωρίζουμε από τι πέθανε.
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε από τι πέθανε. Δεν γνωρίζουμε από τι πέθανε. Υπάρχει μια εκδοχή ότι πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Διότι ήταν υγιέστατος όταν πήγε στο εκεί και ήθελε τις εκτάσεις τις οποίες είχε εκεί να και είχε φέρει ειδικούς και ξένους τεχνικούς από την Ιταλία. Πίστευε πολύ στην γεωργία. Πίστευε ότι έπρεπε να αναπτυχθεί η γεωργία και διέθετε χρήματα για τη γεωργία. Βεβαίως τα χρήματα που διέθετε ήθελε να πάνε για σκοπούς εκπαιδευτικούς και όχι όπως συνηθίσαμε και να κάνουμε τις μέρες μας για να αγοράζουμε καγέν και διάφορα άλλα. Τα χρήματα που επιδοτήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγαν βέβαια χαμένα. Ας αναφερθούμε όμως στη Διαθήκη του ή καλύτερα στο σχέδιο Διαθήκης που είχε συντάξει λίγο πριν επιβιβαστεί στο ατμόπλιο για να φύγει από το Λιβόρνιο για την Ελλάδα. Μοίραζε την περιουσία του που ανέρχονταν σε 300.000 τάλιρα, μυθικό ποσό την εποχή εκείνη, ως ακολούθως από 50.000 στη σύζυγό του και την θυγατέρα του, σε διαφόρους συγγενείς και αγαθοεργά ιδρύματα και σκοπούς, στα σχολεία της πατρίδος του και 100.000 τάλιρα στην ελεύθερη Ελλάδα για τη σύσταση πολυτεχνείου, όπου να διδάσκονται εκεί όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας. Με τα υπόλοιπα χρήματα της καταστάσεώς μου, έγραφε σε ένα σημείο στη Διαθήκη, να χτιστεί εις Αθήνας έναν λαμπρόν πολυτεχνείο και να διδάσκονται όλε ευάναυσε και ωραίε τέχνες, όπου να ευρίσκονται όλα τα εργαλεία της γεωργικής, καθώς και όσα κατά καιρούς εφευρίσκονται, για να διδάσκεται η εφαρμογή των εις την Ελλάδα, όπως προεδρεύσει ο λίγων κατολίγων η γεωργία μας, αυτή η βάση αληθούς επιτυχίας ενός έθνους. Το εκπληκτικότερο στοιχείο της Διαθήκης του ατοκόλουσε. Με αυτό επισφράγιζε τη θέλησή του και την βιωμένη αγάπη του στο έθνος. Υπήρχε ρητή προτροπή προς τη σύζυγό του Εριέτα και την κόρη του Σιρήνη να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η σύζυγος, μετά το θάνατό της, να αφήσει και αυτή την περιουσία της στην πατρίδα και η κόρη να λάβει ελληνική αγωγή και Έλληνα σύζυγο διαφορετικά θα την αποκλήρωνε. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η σύζυγος του Νικολάου Στουρνάρη, Εριέτα, το γένος Τούρμπον, ήταν θυγατέρα του υποπροξένου της Αγγλίας στην Αλεξάνδρεια, όπου γνωρίστηκαν. Η κόρη του Σιρήνη παντρεύτηκε τον συνομήλικό της Άγγλιο πρέσβη στην Αθήνα, Κάρολο Μέρλιν. Και η κόρη αυτών παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνον Μάνο, ο οποίος είναι γνωστός ως ο πλαστικός του σώματος Κρητών, την κατάληψη της πρέσβεζας κατά τους βαλκανικούς πολέμου. Το όνειρό του για τη σύσταση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που ως το 1873 ονομάζονταν Στουρνάριον, προς τιμήν του πρώτου Ευεργέτη, επρόκειτο να γίνει πραγματικότητα χάρη στο ενδιαφέρον που επέδειξαν αργότερα δύο ακόμη Μετσοβίτες. Μεγάλη Ευεργέτη, ο Μιχαήλ Τωσίτα και ο Γιώργο Σταβέρο.
0: Και γι' αυτό με το ονομάστηκε από Στουρνάριον σε Μετσόβιον προς τιμή των Μετσοβιτών.
1: Ήταν μια απέτηση, θα έλεγα, του Γεωργίου Αβέροφ κυρίως αυτό, να υπάρχει το όνομα του Μετσόβου εις ανάμνηση για την προσφορά που έχει γίνει.
0: Και
1: θα προσθέσουμε.
0: Ναι, δύο αιώνες έχουν περάσει και έτσι είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Σε όλο τον κόσμο και μια εποχή, θυμάμαι στη δική μου εποχή, θεωρείται το πέμπτο ίσως καλύτερο πανεπιστήμιο πολυτεχνείο ανά τον κόσμο.
0: Και παρόλα τα χτυπήματα, αν με επιτρέπετε κύριε Καμαλάκη, σήμερα είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Είναι σε υψηλό επίπεδο. Μόνο να μην σταθούμε σε αυτό που ακούσαμε από ορισμένους καθηγητές που έγραψαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν το σχολιάζω, απλώς το αναφέρω, ότι είναι δύσκολη εκλογή μέσω κομπιούτερ, διότι δεν γνωρίζουν κομπιούτερ.
0: Μάλιστα.
1: Θα προσθέσουμε ότι στον κατάλογο των μεγάλων ευεργετών της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, σε σύνολο 44 προσώπων, με τις βασίλισσες Αμαλία και Όλγα στην πρώτη και δεύτερη θέση, ο Νικόλαος Τουρνάρης βρίσκεται στη δεκάτη θέση. Προφανώς, για τις 16.160 δραχμές που είχε διαθέσει μαζί με το θείο του Μιχαήλ Τωσίτα για το πρότυπο νηπιαγωγείο της εταιρείας. Ενώ την εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα των ευεργετών του Αρσακίου βρίσκεται στην 8η. Να προσθέσουμε ακόμα ότι το πρώτο νοσοκομείο, το οποίο ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια και ονομαζόταν Ευαγγελισμός, λειτουργήσε με τα έξοδα των αδελφών Τωσίτα και του Νικολάου Στουρνάρη. Λίγο μετά το θάνατο του Νικολάου Στουρνάρη, στις 6 Ιανουαρίου του 1853, η Βουλή των Αντιπροσώπων του Έθνους απίστηνε προς τη σύζυγο του Νικολάου Στουρνάρη το ακόλουθο έγγραφο. Το Προεδρείο της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την κυρία Νεριέταν σύζυγον Αηδήμου Νικολάου Στουρνάρα εντάφθα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώπιον της οποίας υποβλήθη η Διαθήκη του αημνήστου σύζυγου σας, ήκουσε μετά βαθίας συγκινήσεως τα σεν αυτή γενείας και πατριωτικάς διατάξεις και συνιστάνθη κυρία την πικροτέραν θλίψη επί τη αόρο τελευτή κοιού του πολιτήμου και μεγαλοψύχου τέκνου της Ελλάδος. Αν η ανάγνωση τη αύτης ευγενούς διαθήκης διήγηρε τα περιπαθέστερα αισθήματα εις τας καρδίας των αντιπροσώπων, η διαθήκη όμως αυτή θέλει συζήσει ως μνημείων αιώνιων της φιλοπατρίας αυτού. Ισό, στο οποίο δηλαδή, στρεφωμένη θέλει πενθεί η Ελλάς στην στέρηση ενός των ακρεφενεστέρων τέκνων αυτής και θέλει προφέρει το όνομά του με τα εγκαρδίου ευγνωμοσύνης. Το Προεδρείο διαβιβάζων προς εμάς, κυρία, τα πρακτικά της συνεδριάσεως εκείνης, καθήν ομοφόνος η Βουλή ανέγραψε εις την αίθουσα του Κοινοβουλίου μεταξύ των ευεργετών της Ελλάδος το όνομα του αηδήμου συζύγου σας, πιστεύει να σας εκφράσει την θλίψη της Βουλής επί τη τελευτή ενός των περηφανεστέρων τέκνων της πατρίδος, η δε ευγνωμοσύνη του έθνους αυτή μόνο ας χρησιμεύσει εις παραμυθίαν της τεσλιμένης καρδίας σας. Ο πρόεδρος ΕΥ ΜΗ Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα, η Εριέτα Νικολάου Στουρνάρη θα διαθέσει το ποσό των 75.000 δραχμών της εποχής εκείνης για να αγοραστεί ένα ακόμη τμήμα γης για να τετραγωνιστεί το οικόπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, το οποίο η Ρίστο Εμπαρόδο είχε αγοράσει η θεία του συζύγου της και μεγάλη αυτή πάλι εθνική ευεργέτης, η Ελένη Μιχαήλ Τωσίτσα.
0: Μια μικρή διακοπή, τελευταίο μουσικό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση για τον Νικόλαο Στουρνάρη.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα ο Σπύρος Καμαλάκης μας μιλάει για τον Νικόλαο Στουρνάρη, τις ευεργεσίες. Μιλήσαμε και τον πρόωρο θάνατό του το 1852 στη Χαλκίδα, την διαθήκη του, το σχέδιο διαθήκης που συνέταξε και σε αυτό δίνει την τεράστια για την περίοδο εκείνη περιουσία του, που ανερχόταν σε 300.000 τάλιρα, κυρίως για τη σύσταση Πολυτεχνείου, που πήρε και το όνομά του στη συνέχεια, Στουρνάριον, αλλά καθότι ευεργέτες στο Πολυτεχνείο δεν ήταν μόνο ο Νικόλαος Στουρνάρης, αλλά και οι Μετσοβίτες, Μιχαήλ Τωσίτσας, ο θείος του και ο Γεώργιος Αβέροφ, στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Μετσόβιο. Στο μυαλό του όμως είχε αναπτυξιακά έργα γενικότερα για την χώρα μας, όπως την δημιουργία σιδηροδρόμου που θα ένωνε την Αθήνα και τον Πειραιά και έτσι θα είχε σαν αποτέλεσμα η πρωτεύουσα του κράτους τότε η Αθήνα να καταστεί λιμάνι, να δημιουργήσει ατμοπλοϊκή εταιρεία για να συνδεθούν τα νησιά και τα παράλια μεταξύ τους, σημαντικό και γεωστρατηγικό σχέδιο αυτό, αν μου επιτρέπετε κύριε Καμαλάκη, όπως επίσης την διόρυξη του Πορθμού της Χαλκίδος και άλλα πολλά σημαντικότατα έργα. Ο πρόωρος όμως θάνατός του, λίγο πριν πατήσει τα 50, δεν ανέκοψε τα σχέδιά του, καθότι με την περιουσία την οποία άφησε συστάθηκε τελικό στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια, όπως μας είπατε, με τα χρήματα που άφησε και η γυναίκα του Εριέτα, αγοράστηκε το οικόπεδο που χτίστηκε το Αρχαιολογικό μας Μουσείο. Σωστά?
1: Μάλιστα. Κυρία Καραγιώργα, προσπάθησα με όσα ανέφερα να δώσω μια προσωπογραφία του ανθρώπου και εθνικού άνδρα Νικολάου Στουρνάρη μέσα στο πλαίσιο του ευεργετισμού. Καλή η γνώση, αλλά είναι απαραίτητο και το διατάφτα. Η γνώση χωρίς σκοπό είναι άχρηστη. Στην προκειμένη περίπτωση, κάνοντας λόγο για τον ευεργετισμό, καλό είναι να σκεπτόμαστε τι στην ουσία είναι ευεργεσία και σε τι χρησιμεύει, ιδίως τούτο τον καιρό. Κάποιοι χαρακτήρισαν την ευεργεσία ιδεολογία. Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι έχουμε χορτάσει τον αιώνα τουλάχιστον που πέρασε από ιδεολογίες που από τη φύση τους είναι εφήμερες. Οι ιδέες είναι κάτι το τελείως διαφορετικό και αιώνιο για να θυμηθούμε τον Πλάτων. Οι ιδεολογίες έχουν άλλη λογική που δεν ακουμπά στην καρδιά. Ο ευεργετισμός όμως, όπως μαρτυρεί η σύντομη βιογραφία του Νικολάου Στουρνάρη, είναι υπόθεση ψυχής και καρδιάς. Ψυχής ζεστής και καρδιάς που πάλεται από το φιλότιμο αγάπη, την αγάπη και την ανθρωπιά. Οι μέρες που ζούμε δεν είναι για ευχολόγια. Στους καιρούς μας περίσσεψαν οι σωτήρες. Οι λαοί στραγγαλίζονται πνευματικά αλλά και υλικά. Οι σωτήρες οραματίζονται και αγωνίζονται για τη δική τους σωτηρία. Τον πλουτισμό των λίγων χωρίς έλεος για τους αδυνάτους. Θα με επιτρέψει τώρα να επανέλθω πώς βλέπει την ευεργεσία το παλέφατο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, συνεχίζοντας το παράδειγμα των ευεργετών του 19ου και του 20ου αιώνα, δημιουργεί μια καινούρια τάξη ευεργετών, των ιεραποστόλων κληρικών και των λαϊκών συνεργατών του, που με τους οραματισμούς και την καθοδήγηση του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου κατατείνουν, αγωνίζονται όχι μόνο για το φωτισμό των λαών της Αφρικής και τη σωτηρία τους με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, που είναι η πρώτη και πρωταρχική αποστολή τους, αλλά και για την επίδειξη σε αυτούς τους καλύτερους τρόπους για την εκπαίδευσή τους που θα τους βοηθήσει άμεσα στην καλυτέρευση των συνθήκων ζωής, στη σύμπραξή τους, στον πολιτισμό γενικότερα και τη συμβολή τους σε αυτόν περαιτέρω. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τελείως διαφορετικά οράματα. Δεν έχει ιδεολογίες. Η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, για να περιοριστώ στα δικά μας, τα κάνει πράξη χωρίς την πανοκρουσία. Χωρίς απολαβή, χωρίς κρυμμένες συμφωνίες ή σκοπού. Με πνευματικό καγό τον δοκιμασμένο ιεράρχη, τον Πατριάρχη Θόδωρο. Δεν είναι τυχαίο που τον χαρακτήρισαν ως Ιεραπόστολο Πατριάρχη και Πατριάρχη της της αγάπης για τα παιδιά της Αφρικής. Η εποχή μας που με επίταση γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο θεολογικός λόγος και να περιοριστεί η δράση της Εκκλησίας, γίνεται ταυτόχρονα κατανοητό ότι η Εκκλησία με τη δυνατότητα της, με τη δυνατότητα της χριστιανικής προσέγγισης, με τη δυνατότητα της δημιουργικής κινητοποίησης μέσα σε ένα ταραγμένο σημερινό γίγνεσθε, όπου τα σύνορα υπερπηδούνται, οι αποστάσεις μηδενίζονται, η παιδεία είναι δυνατότητα όλων σε κάθε πολιτισμένο λεγόμενο τρόπο, γίνεται τροφή ώστε στρατιές αστέγων και επετών να διατρέφονται από σκουπίδια σε αυτόν τον κόσμο που προσφέρει ένα τεράστιο έργο. Η Εκκλησία λοιπόν προσπαθεί αυτούς τους ανθρώπους που σας ανέφερα και προηγουμένως, τόσο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών όσο και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με τους μαύρους αδελφούς μας στην Αφρική, να προσφέρει ένα καλύτερο όσο το μπορεί αύριο για αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι δυστυχώς την εποχή μας πεινούν. Στην προκειμένη περίπτωση, η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, που διατήρησε την πίστη και τις θρησκευτικές μας παραδόσεις και περιφρούρησε τη συνοχή και τη συνέχεια της ράτσας μας, όπως έγραφε μια διακεκριμένη συντοπίτησά μου Αλεξανδρινή, η καθηγήτρια κυρία Μερόπη Σπυροπούλ, έχει αναλάβει να διατηρήσει τη ζωή και την αξιοπρέπεια των λαών της Αφρικής, ακολουθώντας το παράδειγμα και την επιταγή του ιδρυτή της. Με αυτά τα λόγια ήθελα να τελειώσω τη σημερινή μας επαφή, κυρία Καράγεωργα, και να σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μου δώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ στον Νικόλαο Στουρνάρη, στους Αιγυπτιώτες Ευεργέτες και να αναφερθώ και στην ιδιαίτερη μου, τη γενέτηρά μου, την πολύ αγαπημένη μου Αλεξάνδρεια, την οποία ποτέ δεν αποχαιρετώ, αλλά επιστρέφω πάντοτε και σκέπτομαι για αυτή, μελετώ τα σοκάκια της, μελετώ το είναι της και όσο μου δίνει η δυνατότητα ο Θεός, θα παρουσιάζω και τα γεγονότα που έγιναν σε αυτή.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο Καμαλάκη, γιατί και με το έργο σας για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού βοηθάτε και όσους το διαβάζουν και την εκπομπή αυτή. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και
0: εσείς. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε κοντά μας τον Σπύρο Καμαλάκη, καθηγητή επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγορο της Ρωσίας και μεγάλο άρχοντα λογοθέτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, και κάναμε αναφορά στον Νικόλαο Στουρνάρη και στους ευεργέτες Αιγυπτιώτες. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή,
4: αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: ώρα Ελλάδος 9.

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση εν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής.

0: ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριε, οκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθύσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ουκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Είδα, Κύριε, ότι εναξίζουν μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτη ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασουν και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύγης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τις μέρες ήμου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνων σου ευαρισιστάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδε τελώνιν απεμάνου με τα νοήσαντα, ουδε ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσεις ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σους δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμον. Είναι αγούν μη μόνος μένο, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ου και πτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ προυσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ιβάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικομένη εν δικαιοσύνη ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενόν σοι και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίεσιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παραμονές της μεγάλης εορτής της Παναγίας και δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε άλλο παρά για την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον μεγαλύτερο δογματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά την Αγία Τριάδα, τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη όντως τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, τιμάται το γυναικείο φύλο. Ο πιστός ελληνικός λαός τιμά ιδιαίτερα και ευλαβείται πολύ την Παναγία. Αυτό, αγαπητοί μου, φαίνεται και στο ότι από τις 30.000 εκκλησίες, παρεκκλήσια και εξοκλήσια όλης της Ελλάδος, οι 6.000 είναι αφιερωμένες σε ορτές της Παναγίας και οι περισσότερες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μάλιστα, από τα 1.000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα 300 τιμώνται σε ορτές της Παναγίας, γέννηση, ευαγγελισμός, ζωοδόχος πηγή, τιμία ζώνη, κοίμηση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε από τα επίσημα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2008. Στο Άγιον Όρος, το ωραία προσωνυμούμενο περιβόλι της Παναγίας, από τον πολύπλανκτο σκοπελίτη ξεροποταμινό μοναχό Κεσάριο Δαπώντε, ονομασία που επεκράτησε, η τιμή της Παναγίας πλησιάζει, θα λέγαμε, τα όρια της λατρείας. Από τις 20 μονές, οι 5 τιμώνται στην Παναγία. Από τις 12 σκήτες, οι 3 είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Από τα 300 κελιά, περίπου τα 50 πανηγυρίζουν σε ορτές της Παναγίας. Το Άγιον Όρος αξιώθηκε να είναι κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται από τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στον εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους Αγιορείτες ήταν, είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η ιστορική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς, σε ετοιμοθάνατους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά οι θείες και προσωπικές επισκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλούμενους τη βοήθεια και σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος αποτελούν μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάνσεπτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτοπτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλη και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία πολλεσθέντων. Σαφέστατα, ο Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας,
που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος, φανερώνει στον ταπεινό ηγίτορα και τον αγαθό προσκυνητή πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι εντικοιμήσει της τον κόσμον ου κατέλειπε και μάλιστα το εράσμιο όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της, και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίνητα κανδύλια, τα περίτεχνα πουκάμισα, τα αρχαία, ξυλόγλυπτα ή μαρμαρόγλυπτα προσκυνητάρια θα υπάρχουν πάντα εκεί, πηγές ανεξάντλη του αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Κυρίως, ως η καλύτερη και πολύ δύσκολα περιγραφόμενη μακαρία και ειρηνική παραμυθία, η συνδυαζόμενη και συνακολουθούσα από τη χρυσόπτερη ελπίδα. Περί των κυριωτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας απόψε, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστόβ. «Εμείς, τα ούκ εν γνώση ημιν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλείπτους κρίσης του Θεού μη ερευνώντες, πάσα στας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτομεν εκάστη αυτών, μετά φόβου και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ατενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν, την αληθώς εν ουρανή συμβασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν. Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο: «Εγώ θέλω, είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα πως χρίαν, μόνο μη αμελείτε τις υποσχέσεις του σχήματος». Στο καθολικό της Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήση της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας. Κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο καλήφωνος λαυριώτης πρωτοψάλτης, μετά την ωραιότατη ψαλμοδία του, κάθισε στο απέναντι της εικόνας Τασίδη λίγο να αναπαυθεί. Εκεί του παρουσιάστηκε Θεοτόκος λέγοντας: «Χαίρις Ιωάννη, ψάλε μη, και εγώ ουμή σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε δώρο ευχαριστίας ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο αφιερώθηκε στην εικόνα της και πολλά θαύματα κατά καιρούς τέλεσε. Αργότερα και πάλι του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις συνεχείς ένδακρη στάσεις του, της αγρυπνίας και την ορθοστασία, και του είπε: «Από του είναι έσω υγιής». Έτσι ανταμείβει, αδελφοί μου, η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

τη μονή για το πεδίο που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου θησαυρίζεται τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν, αδελφοί μου, 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή βηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή εχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή μονή του και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης Παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλας της μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρατήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επίοικια και πραότητα και στα χείλη της υπάρχει μηδία μας σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε Παραμυθία. Μια άλλη εικόνα εκεί, η λεγόμενη Εσφαγμένη, δέχθηκε κτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε με πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να πέθνεις και από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσητείες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας μονής υπάρχει η θεομητορική εικόνα, η επιλεγόμενη Ελαιοβρίτισσα ή Δοχιάρισσα. Σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού της μονής, ο Δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά λαδιού στους πατέρες για να φροντίσει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτηδά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε, άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις πύλες της εισόδου της μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσηβρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τοιχογραφημένη αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τοιχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τοιχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέει: «Τι θέλεις εσύ εντάφθα, εντάφθα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιπετής ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της μονής και αναχώρησε αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως η επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αββάτου όχι μόνο στη μονή βατοπεδίου αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές
της αγιότεκνης Ανατολής, από την οποία ήλθε ο μοναχισμός στον Άθωνα, εδρεώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει αυτοκρατορικών χρυσοβούλων, διεθνών συνθήκων και κατοχυρωμένο από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση του Αββάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών, για την οποία κυρίως υπάρχει. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται, αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί, αγαπητοί μου, και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος, ας καταργήσει το Άββατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν και αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του Ιερού Τόπου. Συνεχίζοντας την ωερή προσκυνηματική μας ιεροποθυμία στις αθωνικές μονές, κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλέφατη Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματος να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσα δε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. «Να ελπίζω συν, εις την εσπλαχνία του Υιού μου και δεσπότου άπαντες, οι εντόροι τούτου εναρέτως με τευλαβίες και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού, δίδομοι ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ούκ εκλείψους είναι εξημών». Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και στη Θεσσαλονίκη, μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρους. Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι, και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Τα κατά καιρούς γεννόμενα θαύματα της επιβλητικής αυτής εικόνας είναι πάμπολα.

μελανόφεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτής θέαν και καλυμμένη όλη εκτός του προσώπου υπό άργυρο και χρυσωμένο ενδύματος, εκτός δε τούτου είναι πεπικυλμένη δια πολυτίμων λίθων και χρυσών νομισμάτων παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμόνων και αρχόντων αφιερωθέντων ένεκα των πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόνα εκείνη σημείων η οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστων και ονομαζόμενων βάρβαρων, ως της έπληξεν αυτήν διαμαχαίρας εκ της κακίας και του φθόνου αυτού, η ταϊδόν ότι έρευσεν αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησεν και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Σιβήρων τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι περίλαμπρος. Στη σερβική μονή του Χιλιανδαρίου, αδελφοί μου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου, υπάρχουν επίσης 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία την έχει η Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορα λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύθηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιερουσαλήμων προς μονασμό παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανδαρίου πήγε προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, του έδωσαν πατέρες δώρο την εικόνα, την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανδαρίου, συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός ένα ζώο να σταθεί εκεί φέρνοντας μόνο του τη θεία εικόνα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τριχερούσα. Από τότε εκλέγεται προηγούμενος και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο υγιασμένος σε ποιον να δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανδαρινού κελιού των Καριών, το λεγόμενο τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος ασκητεύοντας έγραψε το τυπικό της μονής του. Στη μονή του χιλιανδαρίου υπάρχει και η εικόνα η επιλεγόμενη του ακαθίστου. Πριν 150 έτη περίπου κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και σώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή μπροστά στην οποία εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο οι ιερείς τη βαστούν στις λιτανίες. Ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων των ιερών ακολουθεών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν 2 ακόμη θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Αυτής που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτής που σώθηκε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχιό. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει η εικόνα του ακαθιστού.

Μητροπολιτάτης για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο. Σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι το καθίστου ύμνο, όπου καθημερινώς διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμοσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας, της βηματάρισσας και της τυλαρινής. Στη βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθανίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη από το οποίο είχε στερηθεί, γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο που κάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Ας ακούσουμε άλλο ένα ύμνο, αγαπητοί.

Στη Βουλγαρική Μονή του Ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του Ακαθίσου. Η ιστορία της περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίον της Μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς τη Θεοτόκο χαίρε που έλεγε, άκουσε από την εικόνα, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη Μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες οσιομάρτυρες, οι οποίοι εκάησαν ζώντες. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά δεν κάηγε. Στην ίδια Μονή υπάρχει και η εικόνα της Επακούσας. Μπροστά της ο Όσιος Κοσμάς ο ζωγραφίτης προσευχόταν παρακλητικά. «Η Παραγία Θεοτόκε εύξε μου προς τον Σόνιον και Θεόν, ειν οδηγήσικα με εν οδό σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε τη Θεομήτωρα να του λέει. Να λέει, «Ιε και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της Μονής και αγωνισάστου κατά μόνας». Ο ίδιος ο Όσιος Κοσμάς σε μία πανήγυρη της Μονής Βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Στην ωραιότατη Μονή Δοχειαρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τις πολλές θαυματουργίες της, η Γοργοϋπήκος. Περί τα μέσα του 17ου αιώνα, ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νείλος με το αναμένο δαδί μαύρισε την τοιχογραφία της και η Θεοτόκος προς παραδειγματισμό της ασέβειας του έδωσε ασθένεια. Στις επίμονες δαΐσεις του όμως σύντομα κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της Μονής η Δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων κατά θαυμαστό τρόπο και έφτασε στον αρσανά της Μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη Μονή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφτασε κατά θαυμαστό επίσης τρόπο από την Ιγρήτα. Στην επιβλητική Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτισσας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε υπό τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730 και επί 150 έτη και πλέον, οι βατοπεδινοί έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της Μονή σε Σφιγμένο φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη Μονή Κωνσταμονίτου η οδηγήτρια και η αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνα όταν Δεοχιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των Ιερών Μονών και στις κήτες της αυρίζονται θαυματουργές εικόνες της Κυρίας και Εφόρου του Ιερού Τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει η αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1873 στη Μολδαβία
στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτρες της Κήτης ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξη της εργασίας, ο του θαύματος, εύρουν τα πρόσωπα της Θεομήτρος και του Χριστού υπερφυώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κουτλουμουσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο Μεγάλο Ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλη που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη Ρωσική Σχήτη της Τιβαΐδος υπήρχε εικόνα της Παρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη Βουλγαρική Σκήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουργού υπάρχει εικόνα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αγαπητοί μου, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η Καρεώτισσα Ελεούσα του Άξιον Εστί, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ο γνωστός θεομητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβρίλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο Ευλάβεια των Ευσεβών Χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων ουσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλη Βυρίτη, Ζαχαρία Κουστομονίτη, Σάβα Χιλιανδαρινού, Ιωάννου Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθου Πατέρας, των οποίων οι γλαφυροί βίοι συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγιώρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι όσοι Σημεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν λαμπρή μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από τον παρατημονή εσφιγμένο σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Ρώσος Όσιος Αντώνιος τον 11ο αιώνα και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια «Ευλογητός ο Θεός εν παντή, ή δε με θυμών η ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίου όρη Αγίων». Έτσι η Λαύρα του Κιέβου, εκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας εορτάζουμε τα 1020 χρόνια από τον χριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου Όσιος Βαρθολομαίος της Σεμέρης τον 12ο αιώνα, η Σεμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου. Αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή του στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά έτη μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σημεών ο Μυροβλήτης,
συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιο Σάββα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπαύθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιο Σίμων ο Μυροβλήτης το 13ο αιώνα κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής της Μακεδονίας, της Μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο, όπου του μηνούσε «Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρε του Υιού μου, μη αναχώρη τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα». Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτη, Μάρκος ο Νηπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις ευερπνίες τους, καθώς και Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος στο Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγών ομού και προστάτην και μεσήτριαν, και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του τη βοήθειά της. Στο έξω της μεγής της λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου και κατά τον βιογράφο του, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, σε μετάφραση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, δια μεσητείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίσθη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν. Τη θεολογία διδάχθηκε και ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια τη Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ανοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπαύεται η μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο: «Λάβε την χάρη καταδαιμόνων ως εκτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβείς εις ύψος αρετής και να γένεις διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

0: πνεύμα της μεγάλης τιμής και αγάπης προς τη Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, Ιεραπόστολοι, Νεομάρτυρες και όσοι. Ιεροπρεπείς κολυβάδες με πρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουμε το φλογερό τους κήρυγμα με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγκομείων και επιστολών, την εκβαθέων αγάπη τους, την τροφό και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θεομητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, στις μνήμες, στη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν το γέροντα Φιλάρετο στην ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρωτούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα σου απαντούσε με μία απόλυτη βεβαιότητα. Η Παναγία, παιδί μου, με βαστά, εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ηρωμόναχος Ιωακήμου Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας, η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουμπούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Ο ενάρετος Γρηγοριάτης, ηγούμενος Αθανάσιος, είχε φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου, δάκρυζε. Το Άγιον Όρος, με τις χίλιες Αγίες Τράπεζες, έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές, έχουν πάντα το προβάδισμα και υποτονούν όλες οι άλλες εορτές προς Αγίες. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρετους μόνιμους κατοίκους του τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό Υιό του ανθρώπου. Αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και στήρους πνευματικά τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά όπως ο Θεός τους γονίστης τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον ευαγγελικό σπόρο και να κατασταθούν κατά πνεύμα πατέρες πολλών κατά πνεύμα Υιών. Δεχόμενοι τον επικαλούμενο Παντελεήμονα Υιό της ως λυτρωτή και σωτήρα και φυλάγοντας τον νόμο του καλά στην καρδιά τους γίνονται συνέκδημοι, συνοδοιπόροι και συναντιλήπτορες μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Το κοβοσχήνι είναι το περιδέραιο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου που από τον άχρηστο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά ένα τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά δρόσος αναψυχής και παραμυθίας ευεργετική για τους εν κόσμο βιώντες αδελφούς. Η Παναγία μετικεί από διάφορους τόπους με διάφορους τρόπους ανθρώπους για να τους φέρει στα Άγια των Αγίων, όπως τρίχρονη ετέθη η ίδια στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, κελιά και καλύβες αναμένουν καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές μνηστίες του Πνεύματος για θείους τοκετούς μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι με τη χάρη της Παναγίας δημιουργούνται αιστείες για να σκηνώσει το πνεύμα όπως τη Βιθλεέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γεθσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η Παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών. Καταδέχθηκε αδελφή μου να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτορος, ως πυλωρός την Ιβύρων, ως οικονόμος τη Μεγίστη Λαύρα. Είναι η Γοργοϋπίκος, η Παραμυθία, η Επακούς, η Γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και γηητής. Η γερόντισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφθάνει όλους αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος μας. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφθάσει τους προς αυτήν καταφεύγοντες, τους κινδυνεύοντες. Αυτή που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η αντίληψη και βοηθός, όπως ήλθε θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπέρ των τέκνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας, ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία μας, στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έστω που κάποτε έπαιξε το ρόλο του, τον σημαντικό έστω και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανοί και παρόντες όπως σε κάθε Θεία Λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή θέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και μια καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά ευαγγελίζεται η ίδια λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι παιδί μου τον πόνο, μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο Πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφειλεί λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μία επαναξέταση της πορείας σου, για μία πνευματική ανασυγκρότηση, για μία επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ιασή της, παρά ταπεινά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνος κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας αδελφοί μου, οι Αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο πόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι εκούσοι αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην αθωνή της Αθεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, τους εμύριες ανάγκες κόσμου μας, με τη βέβαιη ελπίδα πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα προεκτείνει στοργικά το Άγιο Μαφόρι της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλο τον ορθόδοξο κόσμο που την επικαλείται, ώστε υπό το φως της προσευχόμενη ευκολότερα εισακουόμεθα και βοηθούμεθα να δούμε το μέγεθος της μικρότητας και της αδυναμίας μας, το οποίο τελικώς αποβαίνει νίκη και κατάκτηση, μη έχοντας το δικαίωμα να διακρινόμεθα, αλλά με την πρόσληψη του ταπεινού της φρονήματος γινόμαστε αίτητοι στις δαιμονικές και κοσμικές πλεκτάνες και οι δοκιμασίες καθίστανται βαθμίδες ανόδου, οριμότητος και αυτογνωσίας. Αυτήν, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου στις ψυχές των πιστών, την οποία μόχθησα κάπως να σας μεταφέρω. Σε εσάς απομένει να τη διαφυλάξετε. Ταπεινώς το εύχομαι και εγκαρδίως το ελπίζω. Στον ηχολήπτη Δημήτρη Ελένη πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστίες και σε εσάς που με ακούσατε. Καλή Παναγία.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Ραβί φάγε. Αυτό έλεγαν υποτακτικοί τα πνευματικά παιδιά εις τον γέροντά τους, εις τον αβά της ερήμου, εις τον αβά Σισόη, ο Μέγας, ο επωνομαστής Μέγας Σισόης, ο μεγάλος αναχωρητής της ερήμου. Ραβί φάγε. Μου έκαμνε τέτοια εντύπωση όταν το διάβασα και γι' αυτό σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή μας με την αναφορά αυτή στον Αβά Σισόη, τον μεγάλο, ένας εκ των μοναχών, ένα πνευματικό του παιδί. Ένα καλοκαίρι είχε αναλάβει το διακόνημα άπαξ της ημέρας να υπενθυμίζει στον Αβά Σισόη τι πράγμα. Αυτό που μόλις ακούσατε, ραβί φάγε, δηλαδή γέροντα δάσκαλε, γέροντα να φας, μη λησμονήσεις να φας. Διότι εκείνος ο μακάριος, ο δικαίος και επωνομαστής Μέγας εξεχνούσε ακόμα και τον επιούσιον. Και όταν λέμε, αγαπητοί φίλοι, ξεχνούσε να φάγει, εννοούμε ότι ξεχνούσε να βάλει στο στόμα του αυτά τα παξιμάδια τα οποία από την πολυκαιρία έπρεπε να περάσουν μέρες μέσα στο νερό να μουσκευτούν για να μπορούν να γίνουν, να φτάσουν σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να γίνουν αυτά κατάλληλα ώστε να φαγωθούν. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Αυτό ήταν το φαγητό που του υπενθύμιζε ο μοναχός, ραβί φάγε. Αυτά τα ξηραμένα στην ουσία και μπαγιάτικα παξιμάδια. Μιλάμε για τον Αβά Σισόη, ο οποίος εορτάζει στις 6 του Ιούλη και ο οποίος από μικρό παιδί εγκατέλειψε τα πάντα και πήγε πού? Στην έρημον, επήγε πλησίον του χώρου που εμόναζε ο Μέγας Αντώνιος, ο μεγάλος οικιστής της ερήμου. Και εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν πολλοί πατέρες πολλά καλογέρια δίπλα του και υπό την καθοδήγησή του πολλοί εγνώρισαν τον Άγιον Θεόν και με έργο και με λόγο του Οσίου Σισόη. Ραβί φάγε. Και έλεγα σε, μου έκανε εντύπωση και στον εαυτό μου, μέχρι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, μου είναι γνωστό να λέγει κάποιος μήντρος, έτσι δεν έχουμε ακούσει, μήντρος, να σου λέγει κάποιος να φας, κάμνη εντύπωση. Τι θυμίζει? Πείτε το εσείς, τι θυμίζει? Θυμίζει την προτροπή των γονέων ή των μεγαλύτερων προς τα μικρά βρέφη. Να φας το φαγητό σου, δεν λέμε? Να φας το φαγητό σου. Έτσι είναι οι Άγιοι, σαν τα μικρά βρέφη. Βιώνουν προπτωτικές καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε, βιώνουν άλλες καταστάσεις πνευματικές, σαν τα μικρά βρέφη. Ραβί φάγε. Αυτή την απλότητα, αγαπητοί φίλοι, αναζητούμε όλοι και πολύ περισσότερο εσείς ως νέοι άνθρωποι, μέσα από τις αναζητήσεις που έχετε, μέσα από τον διάλογο της εκπομπής μας. Εσείς επιλέγετε κάθε φορά τα θέματα συζήτησης με τα email που στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, αναζητώντας στο διαδίκτυο το ιστολόγιο του σταθμού μας, το ιστολόγιο της εκπομπής μας, ρωμαϊκό βήμα στα ελληνικά, και εκεί με τον τρόπο επικοινωνίας αποστέλλετε το δικό σας πρόβλημα, θέμα συζήτησης, αναφοράς, αμφισβήτησης, για να είναι ουσιαστικός αυτός ο διάλογος. Θέλω σήμερα να ξεκινήσω αυτήν την εκπομπή κάνοντας αναφορά, πέρα από τον Αβά Σισόη και το πολύ γλυκό στα αυτιά μου όταν
ακούγεται ακόμα και τώρα όταν το διάβασα, αλλά και σαν το ακούω, σαν να το ακούω όπως φαντάζομαι και εσείς. Ραβί, φάγε. Τι γλυκό να υπάρχουν άνθρωποι που ξεχνούν το φαγητό τους ένεκα της αγάπης του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ανίποτο σε αξία πνευματική. Και να υπάρχουν και άνθρωποι σήμερα που υπάρχουν, να είμεθα όλοι βέβαιοι, διότι τους βλέπουμε, τους γνωρίζουμε, ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί τους, σε επαφή. Τι όμορφο, τι πνευματικό, τι γλυκύτατο να υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα, και νέοι, πολλοί νέοι και στην ηλικία σας νέοι, που να ασκούν βία στον εαυτό τους. Να καλλιεργούν αυτό που ονομάζουμε πνευματικό φιλότιμο και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δείχνουν την έμπρακτη και έμπονη πολλές φορές ορθοπραξία και έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητος. Για όλα αυτά συγκινείται πολύ ο Άγιος Θεός και για όλα αυτά και με αφορμή όλα αυτά έχει εδώ εφαρμογή ο λόγος του Αγίου Παϊσίου του Εσνεπίδη, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει χρυσός πολλών καρατίων. Χρυσός κι ο ένας, χρυσός κι ο άλλος. Υπάρχει ο χρυσός που ξεκινάει από τα 9 καράτια και φτάνει έως τα 24. Χρυσός κι ο ένας, χρυσός κι ο άλλος. Αλλά δεν είναι ισόποσος, διαφέρει στην ποιότητα, στην ποιότητα του αγώνος και στην καλλιέργεια του πνευματικού φιλοτίμου που καθένας και κάθε μία, νέος και νέα, ξεκινά στη ζωή του, το καλλιεργεί και αρχίζει και κτίζει κατά κάποιο τρόπο, κτίζει πάνω στην πνευματική αυτή πορεία, στην πορεία προς τον αγιασμό και στην, το φωτισμό και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Άγιος Παΐσιος, έχω ξαναπεί πολλές φορές, λέγει, κυρίως αναφέρεται σε εσάς τους νέους, λέγει ότι πόσο οξύμορο είναι όλοι οι μεγάλοι και εντός εισαγωγικών ισχυροί της γης να αγωνίζονται και να αγωνιούν νύχτα μέρα να φτιάξουν πυράβλους διυπηρωτικούς ώστε να μπορούν από τη μία ήπειρο στην άλλη να πλήξουν τους στόχους τους ή ακόμη να στέλνουν και πυράβλους, λέγει, στο διάστημα. Όλα αυτά απαιτούν κόπο, ξενύχτια, πολλά εκατομμύρια χρημάτων, ενώ στην Ορθοδοξία μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όλα αυτά είναι παροχημένα, είναι ξεπερασμένα. Γιατί είναι ξεπερασμένα? Διότι όλοι αυτοί οι εντός εισαγωγικών μεγάλοι και ισχυροί που παλεύουν να στείλουν ένα πύραυλο στον ουρανό με τόσα έξοδα, στην Ορθοδοξία μας αυτός ο πύραυλος φεύγει μόνο με ένα παξιμάδι, με τίποτε άλλο, θέλοντας να τονίσει την αξία της νηστείας μόνον, όχι, αλλά και της καλλιέργειας του πνευματικού φιλοτίμου μέσα στις καρδιές όλων. Στην Ορθοδοξία λοιπόν με ένα παξιμάδι ανεβαίνει ο πύραυλος, με ένα παξιμάδι πηγαίνει στον ουρανό και ασφαλώς αυτό το παξιμάδι, το οποίο έρχεται και υποδεικνύει και διατρανώνει, όσο και να ακούγεται αυτό στον φόδες, και διατρανώνει την ταπείνωση αυτού που αγωνίζεται, του αγωνιστή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα κάνουμε το πνευματικό φιλότιμο στην πράξη να φαίνεται, φαίνεται σε όλους σαφέστατα. Ακόμα και όταν δεν φαίνεται εις τον κόσμο, που αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν το κάνουμε για τον κόσμο, αλλά είναι και ομολογία αυτό. Όταν όμως δεν φαίνεται εις τον κόσμο, φαίνεται εις τον ουρανό και αυτό έχει την αξία, την υπέρτατη αξία. Και φαίνεται και εις τη χωρία του διαβόλου και εις τους ομοίους του. Φαίνεται. Γιατί το πνευματικό φιλότιμο που έχει να κάνει με καλούς λογισμούς, με καλή προδιάθεση, αυτός ο ενδιάθετος λόγος, όλα αυτά δηλαδή είναι οι σκέψεις και οι λογισμοί που δεν εκφωνούνται αλλά λέγονται ενδομήχως. Παρά τα αυτά ακούγονται αυτοί οι λογισμοί εις τους Αγίους Αγγέλους και ασφαλώς και εις τους δαίμονες. Και αυτό το πνευματικό φιλότιμο ακούγεται και στους δαίμονες και φρύτουν. Φρύτουν που παρά το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι και νέες καταπιάνονται με τα πνευματικά ζητήματα και θέματα. Και οι πρώτοι,
η απλούστερη απόδειξη ότι οι νέοι και οι νέες καταπιάνονται με αυτά τα ζητήματα είναι εν προκειμένου αυτή η σημερινή μας επικοινωνία, η ραδιοφωνική. Είναι ευχής έργο και πρέπει κανείς να το προσυπογράφει και πρέπει κανείς να το υπογραμμίζει, να το τονίζει. Το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι και νέες ασχολούνται με πνευματικά θέματα και έχουν επαφή με το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό. Και είναι παρήγορο το ότι η νεότητα είναι κοντά στην εκκλησία, είναι μέσα στην εκκλησία. Είναι η ίδια η νεότητα μέλος, αναπόσπαστο και μέρος του σώματος της Αγίας μας Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε. Και αυτό είναι παρήγορο και πολύ ελπιδοφόρο. Και αυτό το πνευματικό φιλότιμο που λέμε έρχεται πολλές φορές και εγκαθιδρύεται εκεί όπου δεν υπάρχουν λόγια. Πολλά λόγια. Με κούρασαν, λέτε, γράφετε πολλές φορές τα email, μας κουράζουν τα πολλά λόγια γύρω μας, στις οικογένειές μας, ανάμεσά μας. Αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που θα τολμήσει να διαφωνήσει ότι κουράζουν τα πολλά λόγια? Πολλές δε, ίσως και τις περισσότερες φορές, τα λόγια που είναι ξεκομμένα και δεν έχουν καμία σύνδεση με την ορθοπραξία, αλλά είναι απομονωμένα. Αυτά τα λόγια κουράζουν διπλά και τριπλά και πολλαπλάσια συγκριτικά με έναν απλό λόγο, ο οποίος ενδεχομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί από αυτόν που τον εκφέρει. Η ουσία όμως εδώ, όσο και αν έχουμε δίκιο και εσείς που το λέτε και εγώ που το λέγω πολλές φορές ότι μας κουράζουν τα πολλά λόγια, είτε αυτά να ακούγονται από ιερείς μας, είτε από τους γονείς μας, είτε, η ουσία όμως δεν είναι αυτή. Ο σκοπός δεν είναι να πούμε αν μας κουράζουν τα πολλά λόγια, διότι η Αγία μας Εκκλησία κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Παϊρακτάρη φέρνω παραδείγματα Αγίων που ενδεχομένως είναι πιο γνωστά και οικεία στη νεότητα. Ο Άγιος Πορφύριος ο Παϊρακτάρης, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε ότι γιατί πολλοί κάνουν παράπονα για τους ανθρώπους στην Εκκλησία, ότι έχουν μία, θα έλεγε κανείς, λανθάνουσα χριστιανική συμπεριφορά. Δηλαδή πέφτουν, λέγουν πολλά, ξαναπέφτουν, ξαναλέγουν πολλά. Είναι αυτή, θα λέγαμε, αυτή η σχάση έργων και λόγων. Γιατί? Μα δεν είναι θεραπευτήριο η Αγία μας Εκκλησία? Ρωτούσε. Ποιοι πηγαίνουν στο θεραπευτήριο? Αυτοί που έχουν ανάγκη της ιάσεως. Λοιπόν, επόμενο είναι αυτοί που έχουν ανάγκη την ίαση να κάνουν και λάθη και να πέφτουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πρεσβεύουν τα ορθόδοξα και να τα διαγορεύουν και να τα κηρύττουν, έστω και σε διαπροσωπική σχέση, σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δεν θα ανέβουμε στον άμβονα, αλλά ακόμα και ανάμεσα στους οικείους μας θα πρέπει να λέγεται ο Ευαγγελικός Λόγος, να τονίζεται, όχι διδασκαλικά, ως ένας τρόπος να υπομνηματίσουμε, να υπενθυμίσουμε την Ευαγγελική αλήθεια, τον Σωτήριο Λόγο. Και αν δεν το κάνουμε, ο σκοπός είναι να προσπαθούμε να το πράξουμε αυτό. Και αν πολλές φορές πέφτουμε, να σηκωνόμαστε. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που θελημένα λέγουν κάτι και δεν το πράττουν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και αν υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, είναι τόσο μεμονωμένες που θεωρώ ότι εκεί δεν μπορούμε να συζητήσουμε υγιώς. Εκεί είναι καθαρά ψυχοπαθολογικά θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να υποκρίνεται, να υποκρίνεται συνειδητά και θελημένα, άλλα να λέγει και άλλα να κάνει. Αυτά που λέγει ασφαλώς και τα πιστεύει. Το αν τα κάνει δεν είναι πολλές φορές μόνο θέμα διάθεσης. Εδώ έρχονται και ζυγίζονται και άλλοι λόγοι που δεν είναι της παρούσης. Αλλά ασφαλώς η διάθεση παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Δεν είναι όμως ο μοναδικός ρόλος, ο κυρίαρχος. Και το λέω αυτό διότι όμως η συζήτηση που λέμε πολλές φορές, με κούρασαν τα πολλά λόγια που μου γράφετε και εσείς τα email που στέλνετε. Ο σκοπός, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι, η ουσία δεν είναι να μείνουμε εκεί.
Η ουσία είναι ότι οι πεπατημένοι των Αγίων Πατέρων είναι συγκεκριμένοι και ορθόπρακτοι. Και εν πάση περιπτώσει, έως πότε θα ψάχνουμε δίπλα μας να βρούμε τον Πανάγιο, αυτόν άνθρωπο, αυτό το παράδειγμα, το Πανακύρατο, το οποίο θα έρθει και θα ενσταλάξει στις ψυχές μας. Άνθρωποι είναι γύρω μας, λάθη κάνουν. Δηλαδή μην αναζητούμε πολλές φορές το τέλειο γύρω μας. Αυτό είναι άκριτος εγωισμός από την πλευρά μας. Και είναι και μια καλή τεχνική παραμόρφωσης και ένα τέχνασμα του διαβόλου, ώστε να μην βάζουμε αρχή μετανοίας με τη δικαιολογία ότι όλα αυτά που ακούω δεν με καλύπτουν, διότι δεν υπάρχει συνοδοιπορία έργων και λόγων από τους ανθρώπους που τα εκφέρουν. Και το Ευαγγέλιο τι μας λέγει? Εσύ θα μείνεις αυτόν που λέγει, που μεταφέρει κάτι από το Ιερόν Ευαγγέλιο? Η ουσία είναι να κάνεις αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο. Το ποιος το μεταφέρει είναι άλλο θέμα. Πολύ δε περισσότερο αν κάνει και εφαρμόζει αυτός που μεταφέρει τον Ευαγγελικό Λόγο αυτό που κηρύττει, και αυτό είναι άλλο θέμα. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν είναι δική σου εργασία, δικό σου διακόνημα, δική σου δουλειά, δικό σου μέλημα να κρίνεις αν αυτός που λέγει πράττει. Δεν είναι δική σου δουλειά. Διαφορετικά συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος, αν είναι δική σου δουλειά, είναι σαν να λέγεις στον Άγιο Θεόν, τι, σήκω από το θρόνο σου να καθίσω εγώ να κρίνω τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί φίλοι. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό για να περιμένουμε με το όπλο να κρίνουμε όποιον περνάει από μπροστά μας και όποιον ακούμε και όποιον διαβάζουμε. Μπορούμε να πάρουμε κάτι θετικό από όλα αυτά, να είναι ευλογημένο. Εδώ όμως η ουσία απέναντι σε αυτήν την δικαιολογημένη πολλές φορές. Δεν λέω ότι είναι εσφαλμένη, δικαιολογημένα το λέτε. Με κούρασαν τα λόγια. Δεν θα μείνουμε όμως, η ουσία εδώ, το πενταπόσταγμα θα λέγαμε εδώ πέρα της ορθόδοξης πνευματικής προσέγγισης, είναι να περάσουμε από τα πρόσωπα, να πάμε στην ουσία. Πολύ δε περισσότερο όμως, γιατί δεν μένουμε πολλές φορές και σε πρόσωπα που είναι κατά γενική παραδοχή και ομολογία πανάγια πρόσωπα, αγωνιστές δηλαδή, αγωνιστές και μάλιστα με μεγάλα πνευματικά ύψη, σε μεγάλα πνευματικά ύψη και σε μεγάλα πνευματικά αγωνίσματα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πατέρες, και έγαμοι και άγαμοι σήμερα υπάρχουν. Γιατί δεν ακολουθούμε αυτούς, αφού θέλουμε σώνει και καλά να μείνουμε στο πρόσωπο? Αντιλαμβάνεστε, πρέπει λοιπόν να πεμπλακούμε, να αποδεσμευτούμε από αυτές τις πλεκτάνες τις διαβολικές. Το ότι με κούρασαν τα λόγια, ναι, με κούρασαν και εμένα και εσάς και όλους μας. Το Ευαγγέλιο όμως δεν κουράζει. Γι' αυτό θα μείνουμε στην ουσία του Ευαγγελικού μηνύματος, του Ευαγγελικού Λόγου, και θα αφήσουμε τα πρόσωπα που εκφέρουν αυτόν τον Λόγο. Πόσο δε μάλλον, και αυτό επιτρέψατε μου, αν και αποφεύγω να εκφράζω προσωπικές γνώμες, διότι δεν έχουν καμία αξία και δεν ενδιαφέρουν κανέναν, αλλά επιτρέψατε μου να πω, και ως θεολόγος και ως ιεροψάλτης και ως καθηγητής μέσα από τα ζητήματα αυτά και από τα εκκλησιαστικά δρόμενα, επιτρέψατε μου να πω, πόσο δε μάλλον όταν και υπάρχουν πολλά, δεν είναι της παρούσης, πολλά πρόσωπα, και αρχιερείς μας και ιερείς μας, μοναχοί και μοναχές, πολλά πάμπολα πρόσωπα που τιμούν και εις το πρόσωπό τους συνοδοιπορεί ο λόγος και το έργο, και έχει συνέπεια αυτό το οποίο διδάσκουν πρωτίστως στην δική του ζωή. Αλλά και ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στην πιο ουσία. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θα κρίνουμε εμείς τις ζωές των άλλων. Εμείς θα ακούσουμε κάτι θετικό, ένα ευαγγελικό μήνυμα κάποιων ωραίων ιεροκήρυκα, θα διαβάσουμε ένα ωραίο πνευματικό κείμενο, κάποιο άρθρο, κάποιο βιβλίο, και θα κοιτάξουμε να το πράξουμε στην ζωή μας. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε ούτε τον ιεροκήρυκα, ούτε τον συγγραφέα, ούτε τον πονήσαντα ενός κειμένου, ενός πνευματικού βιβλίου, αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι δική μας δουλειά. Και όταν λέγω για το πνευματικό φιλότιμο όμως, που ξεκινάει και από την αγαθή προδιάθεση και την προαίρεση, αυτό σημαίνει.
Αγαθή προδιάθεση και προαίρεση σημαίνει να ξεκινήσω με τι? Με έναν καλό λογισμό. Ας βάλουμε έναν καλό λογισμό. Βάλε έναν καλό λογισμό και άφησε στο περιθώριο, άφησε στο κενό να φύγει κάθε δεύτερη σκέψη. Ένας τέτοιος μεγάλος πατήρ, ένας μεγάλος όσιος, εορτάζει πριν πω το όνομά του, θα το καταλάβετε όλοι. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στις 8 του Δεκέμβρη, ποιος είναι, πείτε το. Φωνάξτε το, ποιος είναι, όσιος, όσιος Πατάπιος. Αυτή η μεγάλη μορφή γεννήθηκε στην πόλη Θήβα της Άνω Αιγύπτου από ευσεβείς, πλούσιους γονείς, οι οποίοι τον εδίδαξαν και ακολούθησαν την εν γέννη διαπαιδαγώγησή του με χριστιανική ανατροφή και αγωγή, και έτσι μικρός μικρότατος, σε πολύ μικρή ηλικία, έφυγε και πήγε στην έρημο να ασκηθεί και να αφιερώσει την ζωή του στον Άγιον Θεό. Έχει σημασία που αναφέρω σήμερα τον Όσιο Πατάπιο, γιατί? Διότι με κούρασαν τα λόγια, λέμε πολλές φορές, και να ζητούμε παραδείγματα. Όσιος Πατάπιος, αγαπητοί φίλοι, πέρασε την ζωή του στην έρημο. Εδίδαξε με τον αγιασμένο τρόπο ζωής του, επέρασαν τα χρόνια και μετά από πολλούς αιώνες ο Άγιος Θεός έφερε το πάνσεπτο ιερό του σκήνομα εκεί που βρίσκεται σήμερα, εκεί που βρίσκεται ακόμα και σήμερα, εκεί στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Και γι' αυτό Όσιος Πατάπιος, μέσα από την αφάνεια στην ουσία στην οποία έζησε, όμως ο Άγιος Θεός δεν ελισμόνησε και δεν ελισμονεί τους Αγίους του. Επέτρεψε το ιερό του άφθαρτο σκήνομα να ταξιδέψει τόσο μακριά και να φτάσει από τον χώρο και από την τοποθεσία της κοιμήσεώς του έως το Λουτράκι που ευρίσκεται σήμερα. Και το λέω αυτό για να αντιληφθούμε ότι τίποτε δεν πηγαίνει χαμένο από την άσκηση, από την προδιάθεση που εσύ θα δείξεις και θα κάνεις, και όσο και αν σε κουράζουν τα λόγια και όσο και αν σε κουράζουν πολλές φορές τα μεγάλα λόγια που λέμε και σχολιάζουμε, η Αγία μας Εκκλησία απαντά μέσα από το αγιαστικό παράδειγμα των Αγίων της και από τον αγιασμένο τρόπο της ζωής.

Αίγυπτο, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για περαιτέρω ησυχία μαζί με άλλους δύο μοναχούς συνασκητές και πήγε κοντά στις Βλαχέρνες και ο καθένας από τους τρεις μοναχούς που ήσαν και ερημίτες έκτισε το δικό του μοναστηράκι, και όταν λέμε μοναστηράκι εννοούμε 2-3 κελάκια. Ο Όσιος Πατάπιος έκτισε το περίφημο μοναστήρι των Αιγυπτίων και στο οποίο και εκοιμήθη και μετά έγινε νεκομηθή, ευρέθη το άφθαρτο σκήνομά του και για ασφάλεια μεταφέρθηκε στη μονή του Αγίου Ιωάννου της Πέτρας που είχε κτίσει ο συνασκητής του Οσίου Παταπίου στην Αίγυπτο, ο Όσιος Βάρας. Αυτό που έχει σημασία πέρα των άλλων ιστορικών γεγονότων και στοιχείων είναι ότι αυτή η μονή στον Άγιο Ιωάννη της Πέτρας που μεταφέρθηκε το άφθαρτο σκήνομα και λείψανο του Οσίου Παταπίου τελούσε υπό την προστασία των παλαιολόγων και ακόμα περισσότερο της Αγίας Υπομονής, της Μητρός του Εθνομάρτυρος της Αλώσιος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Και μετά την πτώση της πόλεως, ο Αγγελίας Νοταράς, ο οποίος είχε και συγγένεια με τους Παλαιολόγους, από ευλάβεια επήρε το άφθαρτο σκήνομα και το μετέφερε για ασφάλεια εκεί που βρίσκεται σχεδόν σήμερα, στα Γεράνια Όρη, και το έκρυψε σε ένα σπήλαιο. Και μετά από χρόνια στα 1904 βρέθηκε το σκήνομα με θαυματουργικό τρόπο και από τότε πλησίων εκεί του σπηλαίου, λίγο αργότερα, 50 χρόνια αργότερα, στα 1952 συστάθηκε μια γυναική αδελφότητα μοναζουσών και από τότε έχουμε και όλοι εμείς αυτό τον πολύτιμων θησαυρών, το άφθαρτο σκήνομα του Οσίου Παταπίου, και έρχεται ο Άγιος Θεός να μας λέγει ναι. Πολλές φορές λέμε και κουραζόμαστε πολλά τα λόγια, αλλά και πολλές οι θαυματουργίες των Αγίων και πολλά τα άφθαρτα σκηνώματα και πολλές οι θαυματουργίες των Ιερών Λειψάνων, πολλά τα λόγια, μα είναι και πολλά τα θαύματα. Και έτσι αναγκαστικά είναι πολλά τα λόγια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί νέοι, διότι είναι τόσες οι θαυματουργίες, τόσα τα θαύματα της Ορθοδοξίας, που θέλοντας και εμείς πολλά θα πούμε, πολλά θα γράψουμε, θα είναι πολλά τα λόγια. Αν λοιπόν μας κουράζουν τα πολλά λόγια, θα πρέπει να αλλάξουμε, διότι πρέπει να αποδεχθούμε, είναι τόσα τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας που δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Θα λέμε πολλά. Σημασία έχει να έχουμε συνέστηση της αδυναμίας, να έχουμε συνέστηση ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και να προσευχόμεθα εις τον Άγιον Θεό να μας δίνει ταπείνωση και μέσα από την δική σας ηλικία και την νεότητα να θυμόσαστε αυτήν την ορμήν, την πνευματική, να θυμόσαστε ότι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο η προαίρεση ποιεί τον μάρτυρα, η προαίρεση, η αγαθή διάθεση και όλος ο λογισμός, η διάθεση να κάνω κάτι, η διάθεση να βοηθήσω, να κάνω ελεημοσύνη, να προσευχηθώ, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, επειδή αυτό το κτίζουμε με τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντος Πνευματικού μας, εκεί στο Πετραχυλάκι του τα συζητάμε αυτά, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα θα κτίζουμε αυτό λιθαράκι λιθαράκι το πνευματικό οικοδόμημα και θα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι με τη συνεργία του Παναγίου Πνεύματος και με την κάτω από την σκέψη, από την σκέπη της κυρίας Θεοτόκου, θα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι σκαλοπάτι εις την πνευματική βαθμίδα και στην πνευματική κλίμακα. Μέσα λοιπόν από το αγιαστικό παράδειγμα του Οσίου Παταπίου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πούμε περισσότερα.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, διάλογος με τους νέους, με κούρασαν τα πολλά λόγια, μου γράφετε. Και είπα εξ αρχής ότι συμμερίζομαι απολύτως αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Και μένα με κουράζουν τα πολλά λόγια. Μας κούρασαν όλους τα πολλά λόγια. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα πολλά λόγια πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, ξεκινούν από αγαθή πρόθεση, από αγαθή διάθεση, από μια ευλογημένη απαρχή και διάθεση να οικοδομήσει καθένας και τον εαυτό του και τους άλλους που ενδεχομένως θα ακούσουν ή θα διαβάσουν ένα κείμενο πνευματικό. Γι' αυτό και μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει και εμείς να βρίσκουμε στους εαυτούς μας όλη αυτή την διάθεση, να βάλουμε να δουλέψει η ψυχή μας με την αγαθή προαίρεση και την αγαθή προδιάθεση, ώστε να βρίσκουμε ελαφρυντικά στους άλλους. Να μην περιμένουμε δηλαδή να στυλιτεύσουμε οποιαδήποτε απόσταση έργων και λόγων στη ζωή τους, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι κάνουν στην ζωή τους όταν κλείνει η πόρτα τους ή όταν κλείνει η θύρα του σπιτιού τους. Δεν ξέρουμε τη μετάνοια του καθενός. Άρα λοιπόν μας κουράζουν τα πολλά λόγια ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα λέμε σαν ανταπάντηση ότι είναι πολλά τα λόγια, διότι είναι και πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας, και αυτά πρέπει να λέγονται, να ακούγονται και να γράφονται. Στις 25 του Φλεβάρη, αγαπητοί φίλοι, διαβάζω στο Συναξάριο ότι εορτάζει ο Άγιος Μάρτυρος του Χριστού Αντώνιος. Οι πληροφορίες των συναξαριστών σχετικά με την ζωή του Αγίου είναι ελάχιστες, έως μηδαμινές. Είναι τόσες που έρχονται και θα λέγαμε συμπυκνώνονται ή συγκεφαλαιώνονται σε μόλις 2, 3 και 4 σειρές. Αυτό είναι που γνωρίζουμε, αυτές οι 4 σειρές. Μεταξύ όμως αυτών των 4 γραμμών που αναφέρονται στη ζωή του, μου κάνουν εντύπωση και σταματάει το βλέμμα μου στην τελευταία, εκεί που φαίνεται ο τρόπος του μαρτυρίου. Τον άπλωσαν επάνω σε μία πειρακτωμένη σχάρα και έτσι ο Άγιος ετελειώθη. Πώς λοιπόν να μην είναι πολλά τα λόγια? Θα είναι πολλά, διότι είναι πολλά αυτά τα θαυμαστά σημεία, αγαπητοί φίλοι. Είναι τόσο συμπυκνωμένο αυτό το νέφος των Αγίων Μαρτύρων που δεν μπορεί ανθρώπινος νους να αρχίζει να απαριθμεί. Είναι τόσος ο αριθμός, εκατομμύρια, εκατομμύρια Άγιοι Μάρτυρες. Είναι ο Άγιος Μάρτυρας Αντώνιος. Να το θυμηθείτε όσοι διαβάζετε τα συναξάρια, και παρακαλώ την αγάπη όλων να ανατρέξετε να διαβάσετε στις 25 του Φλεβάρη. Ο Άγιος Μάρτυρας Αντώνιος, ο οποίος ετελειώθη αφού τον άπλωσαν οι δήμοι επάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Στην ουσία δηλαδή τον έκαψαν ζωντανό. Αυτή είναι η αγαθή προαίρεση και η ομολογιακή πίστη, έργοται και λόγω των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και θέλω να αναφέρω και την επομένη από τις 25 του Φλεβάρη στις 26. Εορτάζει ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κάλφας. Και μάλιστα ήταν νεομάρτης και ήταν νεαρός στην ηλικία σχετικά. Έρχεται και, θα λέγε κανείς, συμβαδίζει με τα δικά σας νεανικά χρόνια. Γεννήθηκε στον Γαλατά, στην ευρύτερη περιοχή, και ήταν στο επάγγελμα κάλφας, δηλαδή ήταν χειροτέχνης. Είχε μια χειρονακτική εργασία τόσο ξακουστή και πετυχημένη, ώστε ο Σουλτάνος τον είχε προσλάβει στο παλάτι για να κάνει τον κάλφα εκεί. Ήταν δε συμπληρώνω τόση η τέχνη του και η γνώση πάνω στο αντικείμενο αυτό του Ιωάννη, ώστε έκαμνε και άλλες δουλειές εκτός του παλατιού, και έτσι κάποια στιγμή επήρε στην δούλεψή του και ένα τουρκόπουλο για να τον βοηθάει και για να μάθει και αυτό το μικρό του τουρκόπουλο τη δουλειά πλησίων του καλού μαστόρου του Ιωάννου του Κάλφα. Και πάνω σε μία συζήτηση ο Ιωάννης, εφόσον υπερασπίστηκε της ορθοδόξου πίστεώς του και της ομολογιακής του πίστης, έργοτε και λόγο το τονίζω, εμίλησε υποτιμητικά για την μουσουλμανική θρησκεία. Αυτό ήταν. Εμπήγε μετά αυτό το τουρκόπουλο, επήγε λέγω και κατήγγειλε και συκοφάντησε τον Ιωάννη, επήγε στον Βεζίρι και από εκεί ο Βεζίρης έστειλε τον Ιωάννη στον έπαρχον των τοπικών και αφού τον συνέλαβαν προσπάθησαν να τον πείσουν να αλλαξοπιστήσει, να αρνηθεί τον Χριστόν, χωρίς να το καταφέρουν. Και έτσι και ήταν Κυριακή κοντά στο Δημοπρατήριο του Γαλατά στις 26 του Φλεβάρι στα 1575, ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κάλφας εμαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού για την αγάπη του Χριστού την Αγία και την πίστη την Αγία. Βλέπετε λοιπόν, η αγαθή προδιάθεση είναι πολλά τα λόγια που μας κουράζουν, είναι πολλά αυτά που λέγονται, διότι είναι πολλά τα θαυμαστά σημεία, είναι πολλές οι θαυματουργίες και τα θαύματα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην Ορθοδοξία μας. Και έτσι πολλές φορές ανεπαίσθηντα είναι ο θησαυρός τόσο ωκεάνιος, ώστε όσο και να θέλει κανείς να αντλήσει δεν μπορεί παρά να υπάρχει πάντοτε αυτό το είδωρ το ρέον που έρχεται και ποτίζει όλες τις ψυχές μας μέσα από την αναφορά στους Αγίους, στις θαυματουργίες τους, στα θαυμαστά σημεία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι σημαίνει με κουράζουν τα πολλά λόγια? Σημαίνει ότι είμαι διατεθειμένος να μείνω σε αυτό το οποίο ακούω. Έχουμε μάθει πολλές φορές να έχουμε οδηγούς. Δεν μιλάω τώρα για τους γεροντάδες μας και τους πνευματικούς μας πατέρες, αλλά έχουμε μάθει να είμαστε άνθρωποι πολλές φορές της προσκολήσεως, όπως λέμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει μία ψυχολογική, τεχνική, παιδαγωγική δεξιοτεχνία και μπορεί να προσελκύει ανθρώπους κοντά του, έχουμε μάθει αμέσως να αγκιστρωνόμαστε από αυτόν. Δεν θα αναφέρω παραδείγματα, δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά τι σημαίνει με κουράζουν τα πολλά λόγια? Σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι που θέλουμε να αγκιστρωθούμε δεν με αναπαύουν και δεν με καλύπτουν, πήγαινε σε άλλον. Δεν είναι όμως εδώ το θέμα ότι πρέπει να έχουμε μία προσωποληψία, να έχουμε μία προσωποκεντρική διάθεση. Το λέω αυτό διότι κυριαρχεί και δεσπόζει πολλές φορές μέσα στα πνευματικά αυτά γεγονότα. Και στις ημέρες μας κυριαρχεί και δεσπόζει αυτή η μανία του γεροντισμού, το έχετε ακούσει. Αυτό το πράγμα είναι, με κούρασαν τα πολλά λόγια. Και πολλές φορές αναζητούμε κάποιον γέροντα και αν δεν βρούμε κάποιον γέροντα, βρίσκουμε κάποιον που θέλοντας και εμείς τον βαπτίζουμε γέροντα. Και τότε ακολουθούμε κατά γράμμα ό,τι λέγει, σαν να είναι ο Άγιος των Αγίων. Και αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος, να είναι ευλογημένο. Εάν δεν είναι, τι γίνεται τότε? Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι μεν, μας κούρασαν τα πολλά λόγια, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να, ούτε αφορμή για να ψάχνουμε αυτό ως εφαλτήριο, αυτήν τη δικαιολογία να την έχουμε ως εφαλτήριο για να καλλιεργήσουμε το γεροντισμό ή την προσωπολατρεία σε κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως στα μάτια μας να συνοδηπορεί και να συντεριάζει ο λόγος και το έργο. Ο Θεός ξέβρει αυτά τα πράγματα. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, με αυτά που ακούμε στις μέρες μας. Ο Θεός ξέβρει για τον καθένα ποιος είναι ο αγώνας του, ποια είναι η πνευματική του ζωή, και όταν αυτό που λέγω πάντοτε, όταν σβήνουν τα φώτα και όταν έρχεται η ησυχία μέσα στον πνευματικό αγώνα, ο Θεός ξέρει ποια είναι η μετάνοια του καθενός, ο Θεός, ο Άγιος Θεός μόνο, κανείς άλλος δεν ξέρει. Γι' αυτό λοιπόν με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή θα τα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Έρχεται στο νου μου ο Άγιος Αρσένος ο Καπαδόκης, ο οποίος ως γνωστόν ο πνευματικός ανάδοχος, ο νουνός δηλαδή του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης όταν ζούσε μέσα στον κόσμο σε ένα κελάκι και εκεί ως μοναχός ασκήτευε μέσα στον κόσμο ως ιερομόναχος, όταν μία γυναίκα ευσεβέστατη καθόλου του επήγε μαγειρευτό φαγητό ένα μεσημέρι, ποιος τον είδε τον Άγιο και δεν τον φοβήθηκε? Τέτοια ήταν η οργή και η αντίδρασή του. Γιατί, ξέρετε γιατί? Το λέγει ο ίδιος. Διότι επέστρεψε το φαγητό κακήν κακώς στην γυναίκα και φώναζε ότι αν ήθελα, λέγει, να μου ετοιμάζουν οι γυναίκες φαγητό, δεν θα γινόμουν καλόγερος. Το λέω αυτό για την προσωπολατρία και για την γεροντομανία, επιτρέψατε μου τον όρο, που πολλές φορές έχει και συνέχει πολλούς από εμάς. Με κούρασαν τα λόγια, αλλά θα έχουμε ως ανταπάντηση, μα είναι τόσες οι θαυματουργίες μέσα στην Ορθοδοξία μας που θέλοντας και μη θα ακούγονται πολλά λόγια. Και πάντοτε γι' αυτό αναφέρομαι στην καλή προδιάθεση και στην καλή διάθεση. Θα ξεκινάμε με τον λογισμό ότι όσοι όσα λέγουν, όλοι είτε κηρύττουν είτε γράφουν, είτε σε μία πιο στενή επαφή, σε μία οικογενειακή συντροφιά, σε μία φιλική συντροφιά, κάποιος ομιλεί για τον Άγιον Θεό, όταν δεν πράττει αυτά τα οποία λέγει, εμείς θα βάζουμε καλό λογισμό ότι κάνει αγώνα και αγωνίζεται. Μόνο έτσι θα το βλέπουμε. Δεν θα το βλέπουμε δηλαδή ως έναν άνθρωπο ο οποίος υποκρίνεται, ακόμα και αν συμβαίνει να υποκρίνεται, διότι δεν ξέρουμε τη μετάνοιά του, δεν ξέρουμε τι κάνει όταν δεν είμαστε μπροστά. Γι' αυτό θα ξεκινάμε με αγαθή σκέψη, με καλό λογισμό. Αυτό έχει τεράστια σημασία στην πνευματική ζωή. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Μου έκανε εντύπωση, έχω ξαναπεί για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και εκεί για το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Όσοι πηγαίνετε στο Άγιον Όρος ή όσες από τις νέες ή τις γυναίκες διαβάζετε ή βλέπετε στο διαδίκτυο σχετικά βίντεο και ενημερώνεστε, κάποτε ο Άγιος Αθανάσιος αποκαμωμένος από τις ανέχειες κατά τη διάρκεια της ανεγέρσεως της Λαύρας, της Μεγίστης Λαύρας, επειδή δεν έβγαιναν τα χρήματα και είχε, θα λέγαμε, απομείνει, ξεκίνησε να πάει στις Καρίες για να τηλεγραφήσει, θα λέγαμε, για να στείλει. Τότε δεν υπήρχε ο τηλέγραφος, αλλά θα έστελνε ένα τηλεγράφημα με την έννοια με κάποιον δρομέα, με κάποιον τότε άνθρωπο που θα επήγαινε εις την πόλη και θα έστελνε το μήνυμα αυτό, το τελεσίγραφο θα λέγαμε, το τηλεγράφημα χέρι με χέρι. Επήγε λοιπόν στις Καριές για αυτό τον λόγο και ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον αυτοκράτορα για να συνεχίσει την περαιτέρω ενίσχυση στο μοναστηράκι εκεί στη Μεγίστη Λαύρα που χτιζόταν. Στο σημείο που είναι σήμερα το αγίασμα, για όσους έχετε πάει ή όσες κυρίες, κοπέλες το βλέπετε, δεσποινίδες το βλέπετε στο διαδίκτυο, εκεί που υπάρχει σήμερα το αγίασμα εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος. Εκεί που υπάρχει σήμερα το αγίασμα, για να σας κατατοπίσω, το αγίασμα και το εκκλησάκι στο σημείο εκείνο απέχει περίπου 3,5 ώρες από τις Καριές. Εάν υποθέσουμε και αν μετρήσουμε με έναν απλό ποδαρόδρομο τις Καριές έως την Μεγίστη Λαύρα είναι 7 ώρες, Το Αγίεσμα βρίσκεται στη μέση, περίπου 3,5 ώρες από τις Ικαρίες και 3,5 από τη Μεγίστη Λαύρα. Και εκεί ακριβώς που εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, εκτίστηκε το εκκλησάκι. Και γιατί εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, λέγει στον Άγιο Θανάσιο τον Αθωνίτη, γύρισε αμέσως πίσω στην Μονή, μη στεναχωριέσαι, μην αγωνιάς, και τώρα που θα γυρίσεις θα βρεις τα απαραίτητα και τα χρειώδη για να συνεχίσεις στην ανέγερση της Μονής και στην ανέγερση του σπιτιού μου. Και γύρισε όσος ο Θανάσιος Αθωνίτης, αφού έκαμε υπακοή, και βρήκε τα πιθάρια της Μονής γεμάτα με λάδι, τόσο γεμάτα που χυνόταν το λάδι εκτός από τα πιθάρια. Αυτά δε τα πιθάρια υπάρχουν και σήμερα στην Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Και αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι από τότε η κυρία Θεοτόκος ονομάστηκε η Παναγία Οικονόμησα. Και στην Λαύρα δεν υπάρχει διακονητής οικονόμος, δεν υπάρχει το διακόνημα του οικονόμου, το έχει αναλάβει η κυρία Θεοτόκος. Και από την θαυματουργή εικόνα της Παναγία Οικονόμησα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι τόσες οι θαυμαστές εμπειρίες που βιώνουμε, που εβίωσαν οι πατέρες μας, που βιώνουμε εμείς καθημερινά, που βιώνουμε άπαντες, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, διότι δεν εκπέμπουμε σε αυτήν την πνευματική συχνότητα με τους Αγίους μας, που ας λέγονται πολλά και ας μας κουράζουν τα πολλά λόγια, όπως λέμε. Εμείς όμως τα βάζουμε αγαθή διάθεση, αγαπητοί φίλοι. Και από τότε υπάρχει αυτό το αγίασμα. Εμείς τα βάζουμε καλή διάθεση, καλή προδιάθεση και καλή προαίρεση και στους λογισμούς και στις ενέργειες και στις προθέσεις μας. Και τα υπόλοιπα θα τα αφήνουμε στον Άγιον Θεό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, άσε και κάτι να κάνει ο Άγιος ο Θεός. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα εσύ. Και αν πολλές φορές επαναλαμβάνω και έρχομαι στην αρχή της εκπομπής, και αν πολλές φορές διαμαρτύρεσαι έντονα, τις περισσότερες δε θεωρώ και δικαιολογημένα ότι σε κούρασαν τα πολλά λόγια, θέλω να σου πω και τούτο. Έχεις δίκιο, και εμένα με κούρασαν και με κουράζουν τα πολλά λόγια. Πλην όμως θα ανταπαντάς όπως ανταπαντώ και εγώ, ότι είναι πολλά τα λόγια, διότι είναι πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας. Είναι πολλά τα λόγια που ακούγονται και τα κείμενα που γράφονται, διότι είναι πολλές οι θαυμαστές ενέργειες και τα θαυμαστά σημεία. Ηλίθιοι και κράξονται και ηλίθιοι και κράξονται. Δεν μπορεί κανείς να σιωπήσει. Τώρα, το αν αυτός ο οποίος λέγει, κηρύττει και συγγράφει, πράττει αυτά που λέγει, δεν είναι δική μας δουλειά, αγαπητοί φίλοι. Ανήκει σε άλλον να κρίνει αυτό. Δεν είναι δική μας δουλειά, αντιλαμβάνεστε. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε από το δικό μας μετερίζει το διακόνημά μας, που είναι να έχουμε καλή προδιάθεση, καλή προαίρεση και καλό λογισμό προς όλους, είτε προς τους ιεροκήρυκες, είτε προς τους ομιλητές, τους λαϊκούς και κληρικούς, είτε και προς τους συγγραφείς, τους πνευματικούς. Θα κάνουμε καλή σκέψη, καλό λογισμό, καλή προδιάθεση, και από εκεί και πέρα ο Άγιος Θεός θα έρχεται και θα μας δίδει περισσότερη πίστη, περισσότερη ταπείνωση. Και ως λέγω πάντοτε, γιατί τονίζουμε την ταπείνωση? Διότι ασφαλώς είναι το κεφάλαιο της πνευματικής ορθοπραξίας. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να δούμε Θεού πρόσωπο, και γιατί όμως και για έναν άλλον και για ακόμη έναν άλλον λόγο. Διότι κατά τους Αγίους Πατέρες μας το πρώτο βήμα της ταπεινώσεως είναι η έλλειψη κατακρίσεως, το να μην κατακρίνεις κανέναν. Αυτό σημαίνει αγαθή προδιάθεση, αγαθή προαίρεση. Να σταματήσω να ασχολούμαι με τους άλλους και να ασχολούμαι, αγαπητοί φίλοι, μόνο με τον εαυτό μου. Και ο Άγιος Θεός που θα βλέπει αυτό το εργόχειρο το πνευματικό που θα κάνουμε, να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας, θα δώσει και ακόμα και δύσκολες καταστάσεις και δύσκολα ζητήματα που μας απασχολούν θα έλθουν και θα γίνουν πιο απλά, θα πλουστευτούν, διότι θα ενσταλάζει αυτή η Θεία Χάρις, η οποία θα έρχεται και θα εγκαθιδρύεται πού? Στην ταπείνωση που θα βλέπει ο ουρανός επάνω στις ψυχές μας και επάνω στις ενέργειές μας. Έτσι λοιπόν, ναι, μας κούρασαν τα πολλά λόγια, αλλά να θυμάστε, είναι πολλά τα λόγια διότι είναι πολλά τα θαύματα, διότι είναι πολλές οι θαυμαστές θεοσημείες, είναι πολλά και θαυμαστά τα σημεία της Ορθοδοξίας μας. Γι' αυτό και επόμενο είναι να υπάρχουν και πολλά λόγια. Η δική μας δουλειά, όχι κατάκριση, πολύ ταπείνωση, πολύ καλή διάθεση, προδιάθεση και καλή προαίρεση προς όλους, και τότε ο Άγιος Θεός θα έλθει και θα δώσει και όλα θα μπουν σε μια πνευματική ρότα, σε ένα καλό πνευματικό μονοπάτι. Πάντοτε βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη και τη συμβουλή και την αρρωγή του γέροντος πνευματικού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχατε την επιθυμία να συζητήσουμε γύρω από τη φράση αυτή που εσείς στείλατε. Μας κούρασαν τα πολλά λόγια. Και μέσα από αυτήν την εκπομπή, που στην ουσία είναι η δική σας εκπομπή, το πράξαμε. Δεν μας μένει όμως τώρα να έχουμε και την ανταπάντηση ο καθένας εις τον εαυτόν του και όλοι μας από κοινού, εις όλους τους άλλους που από σήμερα θα μας λέγουν αυτό, ότι μας κούρασαν τα πολλά λόγια. Δεν μας μένει παρά να ανταπαντούμε ότι ναι, αυτό που είπα και πριν, είναι πολλά τα λόγια, αλλά είναι πολλά διότι είναι και πολλά τα θαυμαστά σημεία και πολλά τα θαύματα της Ορθοδοξίας μας. Έως λοιπόν την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε και πάλι ο Θεός να δώσει ραδιοφωνικά από την φιλόξενη ραδιοφωνική συχνότητα του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού της Καθημάς Μητροπόλεως. Έως τότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είστε όλοι καλά. Από κοινού να μελετάμε το Ιερόν Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων και με πολύ πίστη και με πολύ ταπείνωση να δείχνουμε την αγαθή προδιάθεση και προαίρεση που έρχεται και μας υπομνηματίζει ο φύλακας άγγελός μας, να την δείχνουμε, να την βάζουμε σε εφαρμογή, να δουλεύει, να ζεσταίνεται, να εξωτερικεύεται αυτή η καλή διάθεση, να φαίνεται, να ακούγεται, να είναι ομολογιακή, και ταυτόχρονα όλοι μας, το τονίζω, να ασχολούμαστε, ο Θεός να δώσει, μόνο με τον εαυτόν μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι καιρός να δούμε πραγματικά σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής μας. Είναι καιρός, τι κι αν είστε νέοι, είναι καιρός να το δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής μας. Και ξεκινάμε, τι κι αν μας κούρασαν τα πολλά λόγια, ξεκινάμε με αυτό, ότι δεν κατακρίνω κανέναν από σήμερα, από ετούτη την ώρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Θεοτόκος η Αθωνίτισσα, ομιλητής, ο μακαριστός ιερομόναχος, πατέρας Μωυσής Αγιορείτης.
2: Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τετρακοστής, η παρουσία της Θεοτόκου ενισχύει και παραμυθεί τους πιστούς τους πνευματικούς τους αγώνες, με εξαιρετική ευκαιρία τη λαοφιλή ακολουθία του ακαθίστου ύμνου ή των χαιρετισμών, η οποία, ως γνωστόν, στο Άγιον Όρος ανακοινώσκεται καθημερινώς. Και είναι, επιτρέψτε μου να πω, όλο το Άγιον Όρος ένας ακάθιστος, ορθός και συνεχής ύμνος στη Θεοτόκο. Το Άγιον Όρος αξιώθηκε να είναι κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται από τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που είναι συμπολιούχος με τον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο αυτής της ιστορικής μεγαλουπόλεως. Αναφέρεται στον εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους Αγιορείτες ήταν, είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων εισηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, ιδεμών ιατρός τροφές. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η ιστορική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα, σε οράματα, σε ασθενείς, σε εθιμοθανάτους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά, οι θείες και προσωπικές επισκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλουμένους τη βοήθεια και σκέφη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενοι τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος αποτελούν, μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων, τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάντευτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μαντήλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτωπτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλι, ψυχών πολλών, λύση προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία απολεσθέντων. Σαφέστατα, ο Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας, που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος, φανερώνει στον ταπεινό σημερινό ηχήτορα και τον αγαθό προσκυνητή, πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε, μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγεια ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι ενδικινήθηκε στον κόσμο που κατέλειπε και μάλιστα το Εράσμιο Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της, με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις για την ορατή προστασία της. Και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίμητα κανδύλια, τα περίτεχνα πουκάμισα, τα αρχαία ξυλόγλυπτα ή μαρμαρόγλυπτα προσκυνητάρια, θα υπάρχουν πάντα εκεί, πηγές ανεξάντλητου αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Κυρίως, ως η καλύτερη και πολύ δύσκολα περιγραφόμενη μακαρία και ειρηνική παραμυθία, η συνδυαζόμενη και συνακολουθούσα από τη χρυσόπτερη ελπίδα. Περί των κυριοτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστόβ. Ημί, τα ουκ εν γνώση ημίν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλήπτους κρίσεις του Θεού μη ερευνώντες, πάσας τας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτωμεν εκάστη αυτών, μετά φόβου και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ασθενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν την αληθώς εν ουρανής την βασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν. Την Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο, «Εγώ θέλω, είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα προσχρίαν, μόνο μη αμελείτε τας υποσχέσεις του σχήματος». Στο καθολικό της Μονής που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήσει της ίδιας Μονής βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας, όπου κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο καλύφωνος λαβριώτης πρωτοψάλτης, μετά την ωραιότατη ψαλμοδία του, κάθισε στο απέναντι της εικόνας τακίδι λίγο να αναπαυθεί. Εκεί του παρουσιάστηκε η Θεοτόκος λέγοντας, «Χέρις Ιωάννη, ψάλεμι και εγώ ουμί σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε δώρο ευχαριστίας ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο αφιερώθηκε στην εικόνα της και πολλά θαύματα κατά καιρούς τέλεσε. Αργότερα και πάλι του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τη συνεχής ένδακρης τάσης του, τις αγρυπνίες και την ορθοστασία και του είπε, «Από του νυν έστω υγιής». Έτσι ανταμείβει, αδελφοί μου, η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Τη Μονή του Βατοπεδίου που επίσης θυμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου εκεί θησαυρίζεται η τιμία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν έξι θαυματουργές εικόνες της. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή δηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή εχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή του Μονή και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένει. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλα της μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός, και όλοι παρατήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επιείκεια και πραότητα, και στα χείλη της υπάρχει μηδίαμα σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα, η λεγόμενη εσφαγμένη, δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα οζώσα, έτρεξε αίμα πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό και να πέθνισκε από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσηχίες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας μονής υπάρχει η εικόνα η επιλεγόμενη ελαιοβρύχησα ή δοχιάρισα. Σε περίοδο πλήρους ελείψεως του λαδιού της μονής, ο δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά του λαδιού προς τους πατέρες για να φροντίζει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτησά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις σκύλες της εισόδου της μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσημβρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τυχογραφημένη η αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τυχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τυχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέγει: «Τι θέλεις εσύ εντάφτα, εντάφτα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιπετή ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της μονής και αναχώρησε, αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της, Θεοτόκου και να υπάρχει η ακίνητη καντήλα, η οποία και υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αββάτου όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίου αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές της Αγιότεχνης Ανατολής, από την οποία ήρθε ο μοναχισμός των Άθωνα, εδραιώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει χρυσοβούλων και συνθήκων και κατοχυρωμένο από το ελληνικό σύνταγμα. Η διατήρηση του αβάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών, για την οποία κυρίως υπάρχουν. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται, αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως και από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος, ας καταργήσει το Άβατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν κι αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του μοναδικού αυτού ιερού τόπου. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, την νοερή προσκυνηματική μας ιεραποδημία, τις αθωνικές μονές κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλέφατη Ιερά Μονή των Ιδύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας, ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Υπηρήτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματα ως να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσαδε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο. Να ελπίζω συν εις την εσπλαχνίαν του Υιού μου και Δεσπότου, άπαντες εν το όρι τούτο εν αρέθος μετευλαβίας και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβα και έλαβον παρ' αυτού, και ειδού δίδομοι ημίν σημείων, έως τότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν τάφτη τη Μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου, ουκ εκλείψουσιν εξ ημών. Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μη ιδιαίτερα την ευλαβείτε. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και πιο πρόσφατα στην Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρου. Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπερφυής κίνηση της κανδύλας της Αγίας Πορταΐτισσας επί αρκετές ημέρες τώρα ανησυχεί τους πατέρες και εντείνει τις προσευχές τους υπερπαντός του κόσμου. Τα κατά καιρούς γενόμενα θαύματα της επιβλητικής εικόνας της είναι πάμπολα. Η έκφραση της Πορταΐτισσας είναι αρκετά αυστηρή, θέλοντας ίσως να δείξει ο Αγιογράφος πως η μητέρα της αγαθότητος δεν πάβει να είναι και μητέρα της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάρσκι γράφει πριν 250 χρόνια μεταξύ άλλων περί της ιεράς εικόνας. Μεγάλους έχουσα οφθαλμούς, κρατούσα εν τη αριστερά χειρή τον σωτήρα Χριστόν, μελανόφεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτή σφαίαν. Και καλυμμένοι όλοι εκτός του προσώπου, υπό αργυρό και χρυσωμένου ενδύματος, εκτός δε τούτου, είναι πεπιτυλμένοι δια πολυτίμων λίθων και χρυσών νομισμάτων, παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμόνων και αρχόντων αφιερωθέντων, ένεκα των πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόν εκείνη σημείων, η οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστον και ονομαζόμενον βάρβαρον, ώστις έπληξεν αυτήν δια μαχαίρας εκ της κακίας και του φθόνου αυτού. Ήτα ειδών ότι έρευσε αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησε και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Ιδύρων θυμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι λαμπρότατος. Στη Σερβική Μονή του Χιλιανδαρίου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου, υπάρχουν 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη θέση, κατά κυριολεξία, την έχει η Τρικερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνυφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Μεγίστου των Υμνογράφων μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύτηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων προς μονασμό παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανδαρίου, πήγε προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα, του έδωσαν οι πατέρες δώρο την εικόνα την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανδαρίου, συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός, ένα ζώο να σταθεί εκεί, φέρνοντας μόνο του τη θεία εικόνα. Οι πατέρες την έθεσαν με συγκίνηση στο ιερό βήμα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τρικερούσα. Από τότε, αντί ηγουμένου, εκλέγεται προηγούμενος, και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι ως λέγουν μέχρι σήμερα την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος. Είχε προφητεύσει σε ποιον θα δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανδαρινού κελίου των Καριών, το λεγόμενο Τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος, ασκητεύοντας, έγραψε το τυπικό της Μονής. Στη Μονή Χιλιανδαρίου επίσης υπάρχει και εικόνα «Η επιλεγόμενη του ακαθίστου». Πριν 150 έτη κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και εσώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή μπροστά στην οποία εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο ιερείς συμβαστούν στις λιτανίες. Ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων και ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν δύο ακόμη θαυματουργές εικόνες της. Αυτή που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτή που σώθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχιό. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει άλλη εικόνα του ακαθίστου. Μπροστά της, για πρώτη φορά, εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του Αυτοπράτορος Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο. Σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι του ακαθίστου ύμνου, όπου καθημερινώς ενώπιόν της διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμουσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας, της βηματάρισσας και της κυλαρινής. Στη Βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία η Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθνίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη από το οποίο είχε στερηθεί. Γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο που κάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Στη Βουλγαρική Μονή του Ζωγράφου υπάρχει άλλη εικόνα του ακαθίστου. Η ιστορία της πολύ περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίον της Μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς την Θεοτόκο χαίρε που έλεγε άκουσε από την εικόνα «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη Μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες οσιομάρτυρες οι οποίοι εκάησαν. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά.

η συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάς το κατά μόνας». Ο ίδιος ο όσιος κοσμάς σε μία πανήγυρη της μονής βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Η δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοεπίκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου. Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων και κατά θαυμαστό τρόπο έφεσε στον αρσενά της Μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη Μονή υπάρχει και εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφεσε κατά θαυμαστό τρόπο σε αρχαίους καιρούς από την Ιχρήτα. Στην επιβλητική Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτισσας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε από τον οικονομάχο σύζυγό της Θεόφιλο πίσω από τον καθρέπτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε απλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730, και επί 150 έτη, οι βατοπεδινοί έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της Μονής Εσφυγμένου φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη Μονή Κωνσταμονίτου η Οδηγήτρια και η Αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε και αυτή τα πιθάρια της Μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνα όταν το Χιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των Ιερών Μονών και στις κήτες θησαυρίζονται θαυματουργές εικόνες της κυρίας και εφόρου του τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1863 στη Μολδαβία στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτορες της Κήτης, ιερομονάχους Νίφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος, ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξην της εργασίας ό του θαύματος, εύρων τα πρόσωπα της Θεομήτωρος και του Χριστού υπερφθιώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κήτης της Κουτλομουσιανής του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλη που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη ρωσική σκήτη της Θηβαΐδος που σήμερα δεν κατοικείται υπήρχε η εικόνα της Αϊπαρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη βουλγαρική σκήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουρίου

0: υπάρχει η εικόνα της γλυκοφιλούσας. Τέλος, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των καριών, φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η καρεώτισσα ελεούσα του άξιον εστίν, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο γνωστός αρχαγγελικός ύμνος. Ο γνωστός θεομητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον Αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβριήλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών. Δύο φορές στην Αθήνα και μία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο ευλάβεια των ευσεβών χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων οσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες, με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλ Ιβυρίτη, Ζαχαρία Κωνσταμονίτη, Σάβα Χιλιανταρινού, Ιωάννη Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθο Πατέρες, των οποίων οι γλαφυροί βίοι συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή της ομιλίας μας αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγίου Όρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι όσοι Σιμεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν τη λαμπρότερη ίσως μονή της νότιας υπηρωτικής Ελλάδος της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από το παρατημονίε σφιγμένου σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Όσιος Αντώνιος ο Ρώσος και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου Αντωνίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια. Ευλογητός ο Θεός εμπαντή, ήδε με θυμόν η ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίω όρη Αγίων. Έτσι η λαύρα του Κιέβου, υκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας πέρσι εορτάσαμε τα χίλια έτη από τον εκχριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτήν την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου, Όσιος Βαρθολομαίος της Εμέρης, η Εμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου, αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια παρά το Ρωσάνο, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σιμεών ο Μυροβλήτης, συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιο Σάβα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπάφθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στην εικόνα, έχοντας τα μάτια μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιος ήμων ο μυροβλήτης, κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής στη Μακεδονία, της μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο όταν του μηνούσε. Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρα του Υιού μου, μη αναχώρη τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα. Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτου, Μάρκος ο Νυπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις αγρυπνίες τους, καθώς και ο Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος το Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγών ομού και προστάτην και μεσήτριαν και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του την βοήθειάν της. Στο έξω της μεγίστης λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της Θεοτόκου. Και κατά τον βιογράφο του Άγιο Φιλόφορο τον Κόκκινο, σε μετάφραση Αθανασίου του Παρίου, διαμεσητείας της Θεοτόκου, πολλών χαρισμάτων υψιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας οι γονείς τη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν. Η θεολογία διδάχθηκε και ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια την Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως πιο κάτω της Θεοτόκου. Για νοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπάβεται η Μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους, τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο, «Λάβε την χάριν κατά δαιμόνων, ως ευθός ατλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβήσεις ύψος αρετής και να γίνεις διδάσκαλος και οδηγώσεις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ο θεωρούμενος πρώτος οικιστής της Κήτης, της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, Όσιος Γερόντιος, μετά από θερμή προσευχή και σύσταση της Θεοτόκου, έβγαλε πόσιμο και γιαματικό νερό για τους ασκητές που το στερούνταν. Όσιος Γρηγόριος ο Δεμέστικος αξιώθηκε κι αυτός να δωρηθεί από τη Θεοτόκο για την ωραία ψαλμωδία του στην αγρυπνία της εορτής των Θεοφανίων. «Δέξε σου το ψαλτικόν και ευχαριστώσει πολλά», του είπε η Παναγία. Ο Όσιος Αρσένιος του Κονεύσκη ανανέωσε την τιμή της Θεοτόκου στις ρωσικές μονές, μεταφέροντας το αγιορητικό πνεύμα. Το πνεύμα αυτό της μεγάλης τιμής και αγάπης προς την Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, οι Ιεραπόστολοι, νεομάρτυρες και όσοι. Οι ιεροπρεπείς κολυβάδες με τρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουν με το φλογερό κήρυγμα, με το φλογερό τους κήρυγμα, με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγγονίων και επιστολών, την εκβατέων αγάπη τους στην τροφή. εδώ και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θεομητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, τις μνήμες, τη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσπιτιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία του αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν τον γέροντα Φιλάρετο στην ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρωτούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα του τόπου, σου απαντούσε με μια απόλυτη βεβαιότητα: «Η Παναγία, παιδί μου, με βαστά». Εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ιερομόναχος Ιωακήμ ο Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του, καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας, η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουμπούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο του παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια: «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Και του ήταν. Ο ενάρετος Τριγοριάτης ηγούμενος Αθανάσιος είχε εντός εισαγωγικών φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου, δάκρυζε: «Νομίζουμε πως δεν θα πρέπει να αναφερθούμε σε περισσότερους και μάλιστα σε ζώντες πατέρες. Οι θαυματουργές εικόνες, οι ιερές σχέσεις Αγίων, μοναχών και λαϊκών, με αυτές και με την ίδια τη Θεοτόκου, μιλούν εύκολα και δυνατά για το μέγεθος της θεοτοκοφιλίας των νικητόρων και προσκυνητών του Θεομητροβάδης του Όρους. Τι να συμπεράνουμε και τι να διδάξουμε εμείς? Ας αρκεστούμε σε αυτά που η Ιερά Παράδοση και η υπέροχη ιστορία προσεκτικά διετήρησαν και μας παρέδωσαν ως θερμό αναμνηστικό, άγιο ενθύμιο και φυλακτό αιώνιο. Το Άγιον Όρος, αγαπητοί μου αδελφοί, με τις χίλιες άγιες τράπεζες, έχει τους πιο πολλούς ναούς του αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές. Έχουν πάντα το προβάδισμα, υποτονούμενες οι εορτές Αγίων, ακόμη και εγχωρίων. Από δε τον χορό των Αγίων γυναικών, ειδικά τιμάται στη σκήτη της Αγίας Άνης, η μητέρα της Παναγίας, στη Μονή Γρηγορίου η Αγία Αναστασία και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, λόγω των εκεί θαυματουργών τιμίων λειψάνων τους. Όλα συμβαίνουν μη τυχόν και υπερκεραστεί η τιμή της Θεοτόκου, που εδώ, στο Άγιον Όρος, πράγματι καταντά μοναδική στον κόσμο. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρωτους μόνιμους κατοίκους του, τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό, Υιό του ανθρώπου. Αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και στήρους πνευματικά, τους κουρασμένους και αποκαμμένους. γαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά όπως ο Θεός τους γονείς της τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αξίσουν τον Ευαγγελικό σπόρο και να κατασταθούν κατά πνεύμα τώρα πατέρες πολλών, κατά πνεύμα Υιών. Δεχόμενοι τον επικαλούμενο Παντελεήμονα Υιό της, ως λυτρωτή και σωτήρα, και φυλάγοντας τον νόμο του καλά στην καρδιά τους, γίνονται συνέκδημοι, συνοδητόροι και συναντιλήπτορες μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Αδελφοί μου αγαπητοί, το κομποσχήνι είναι το περιβέραιο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου, που από τον άχραντο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά έναν τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά, δρόσδος αναψυχής και παραμυθία ευεργετική για τους εν κόσμο βιούντες αδελφούς. Η Παναγία με τυχεί από διαφόρους τόπους, με διαφόρους τρόπους, ανθρώπους, για να τους φέρει στα Άγια των Αγίων, όπως τρίχρονη επέτει η ίδια, στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους, για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη ιδιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, τελιά και καλύβες, αναμένουν καρτερικά νέους μυστικούς ευαγγελισμούς, μυστικές μνηστείες του Πνεύματος, για θείους τοκετούς, μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι, με τη χάρη της Παναγίας, δημιουργούνται αιστείες για να σκηνώσει το Πνεύμα, όπως τη Βηθλέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γερσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατιπέρα των ουρανών, καταδέχθηκε να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του παντοκράτορος, ως πυλωρός την Ιδύρων, ως οικονόμος τη Λαύρα. Είναι η γοργοεπίκος, η παραμυθία, η επακούουσα, η γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από τα χέρι, αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και εγγυητής. Η γερόκλησα Αθωνίτισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφέρει όλους, αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι, αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες, παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των Αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφτάσει τους προς αυτή καταφεύγοντας τους κινδυνεύοντες. Αυτή που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των θυματωμένων η γαλήνη, η αντίληψη και η βοηθός. Όπως ήλθε, θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπερτοντέχνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια στα δοχιά των μονών, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός, κάποτε. Δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έργο, που κάποτε έπαιξε τον ρόλο του, το σημαντικό έργο, και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί και παρόντες, όπως σε κάθε λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή δέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα. Και μία καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα, αδελφοί μου, είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικάματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά, ευαγγελίζεται η ίδια, λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι, παιδί μου, τον πόνο. Μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφειλή λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή, περιφρόνηση είναι μια παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μια επανεξέταση της πορείας σου, για μια πνευματική ανασυγκρότηση, για μια επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ίασή της, παρά ταπεινά να προσθέσει στην εικόνα της ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνα κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής μας και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας οι Αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο τόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το καντήλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο τόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Οι εκούσια αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην Αθωνίτισσα Θεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα.
1: Ώρα Ελλάδος, 1.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

0: Προσεγγίσεις στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη.
1: Αγαπητοί ακροατέ, η αυριανή Κυριακή είναι η ενάτη του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία αύριο Ευαγγελική περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως και 34. Μετά από το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ποιες ήταν οι ενέργειες των γραμματέων και φαρισαίων. Ξεσήκωσαν τον κόσμο να ανακηρύξει τον Χριστόν ως βασιλέα, επειδή εχόρτασε τους ανθρώπους με το θαύμα των άρτων. Ως εκεί έφταναν τα οράματά τους. Δεν είναι όμως και μικρό πράγμα να έχεις κάποιον που να σε χορταίνει χωρίς εσύ να εργάζεσαι. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, υπεγράμμισε αυτή την εμπλοκή τους με τα εξής λόγια: «Ζητείτε με, ουχή ότι είδετε σημεία, δηλαδή θαύματα, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε». Γι' αυτό και ο Χριστός ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτό μόνος. Έστειλε δε τους μαθητάς με το πλοίο αντίπερα στη λίμνη για να ξεκουραστούν. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστη. Οψίας δε γενωμένης μόνος ειν εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Ειν γάρ εναντίος ο άνεμος, τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε: «Κύριε, εσύ ή κέλευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν: «Ελθέ». Και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθείν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον: «Κύριε, σώσον με». Ευθέως ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό: «Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας?» Και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες: «Αληθώς Θεού Υιός ή», και διαπεράσαντες ήλθον εις γην Γενισαρέτ. Και αμέσως ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει το λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του. Μέχρι ότου βράδιασε ο Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιόταν από τα κύματα, γιατί ο καιρός ήταν αντίθετος. Στην τέταρτη βάρδια της νύχτας, δηλαδή στις 3 μέχρι τις 6 το πρωί, ήλθε ο Ιησούς κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Όταν τον είδα να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητές και έλεγαν πως είναι φάντασμα, και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ο Ιησούς και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά». Και ο Ιησούς του είπε: «Έλα». Και κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει, έβαλε τις φωνές και είπε: «Κύριε, σώσε με». Και ο Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει: «Γιατί εδίστασες, ολιγόπιστε?» Όταν ανέβηκαν στο πλοίο, έπαυσε να φυσάει ο άνεμος. Τότε εκείνοι που ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προσκύνησαν τον Ιησούν και του είπαν: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν στη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γενισά.

Είδαμε λοιπόν πως μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισκυλίων, ο Κύριος έπεισε τους μαθητάς να περάσουν με το πλοίο στο απέναντι μέρος της λίμνης. Ο Κύριος ήθελε να βρεθεί μόνος του για να προσευχηθεί στον ουράνιο πατέρα του. Άλλωστε, όπως είδαμε και στην εισαγωγή μας, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παρακίνησαν το λαό να ανακηρύξει τον Ιησού ως βασιλέα του. Ήσαν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των Ισραηλιτών που είχαν για τον ερχόμενο Μεσσία. Αυτός ήταν και ένας πειρασμός και για τους μαθητάς του Κυρίου και υπήρχε κίνδυνος να συνταυτιστούν και οι μαθητές με τις κοσμικές απαιτήσεις του κόσμου. Γνωρίζουμε επίσης πως μέχρι το τέλος της επιγείου παρουσίας του Κυρίου οι μαθητές δέχονταν την ανθρώπινη αντίληψη και την αποστολή στο έργο του Μεσσία. Ο Κύριος όμως τους βοηθεί να ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με το να τους πείσει να φύγουν με το πλοίο πριν από αυτόν. Ο Χριστός θα επόπτευε για την ήσυχη απομάκρυνση και επιστροφή του κόσμου στα σπίτια του. Ίσως τελικά να ήταν και η αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα που αναφέρει η Ευαγγελική μας περικοπή. Οι μαθητές μπήκαν στο πλοίο και καθώς το πλοίο βρισκόταν στη μέση της θάλασσας, συνάντησαν μεγάλη τρικυμία και πάλευαν με τη φουρτουνιασμένη και μανιασμένη θάλασσα. Δεν κατεποντίζονται όμως, γιατί ο Χριστός που είχε ανεβεί στο όρος και προσευχόταν στον ουράνιον πατέρα του, απευθυνόταν και για τη δική τους σωτηρία. Μέσα από την προσευχή διοχέτευε στους κινδυνεύοντας μαθητάς την αγάπη και την πρόνοια του Θεού Πατέρα. Η υπερβατική τώρα και πνευματική ακτινοβολία της προσευχής είναι, αγαπητοί ακροατέ, μια καταπληκτική και σώζουσα πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως εμείς, επηρεασμένοι από την υποταγή μας στις απαιτήσεις του αισθητού μας κόσμου, δεν έχουμε τη θέληση και την δυνατότητα να αποκρυπτογραφούμε αυτές τις θαυματουργές επεμβάσεις και τα θαυμαστά αποτελέσματα τα οποία μας προσφέρει η προσευχή όταν εμείς την αποδεχόμεθα και την εκτολούμε με την χάρη του Θεού.

Πρέπει όμως, βοηθούμενοι και από την ευαγγελική μας περικοπή, να έχουμε κάποια συνείδηση ότι δυστυχώς είμαστε στην καθημερινότητα της ζωής μας τόσο σκοτισμένοι και αναστατωμένοι, ώστε τις περισσότερες φορές θεωρούμε την προσευχή ως μια δευτερεύουσα και ανώφελη απασχόληση. Γι' αυτό και ακούμε συνήθως τα παράπονα των ανθρώπων όταν προβάλλουν ως επιχειρήματα, παραδείγματος χάρη, ότι εδώ ολόκληρος ο κόσμος χάνεται μέσα στα προβλήματά του και εμείς καλούμαστε από την Εκκλησία να προσευχηθούμε και είμαστε τόσο βέβαιοι για την ορθότητα αυτών των απόψεων, ώστε μόνοι μας βγάζουμε και τα συμπεράσματα. Όταν λέμε τα προβλήματα δεν λύνονται μόνον με τα ευχολόγια της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς που σε κάθε εποχή υπάρχουν οι Άγιοι και ταπεινοί του Θεού άνθρωποι που συνεχίζουν δια της προσευχής το έργο του Κυρίου. Με την ακτινοβολία της προσευχής ετοιμάζουν ολόκληρο τον κόσμο να δεχθεί κάποτε εις καιρόν ευπρόσδεκτον και εις ημέραν σωτηρίας την αγάπη και την πρόνοιαν του Θεού. Αυτό το υπερβατικό άνοιγμα του ανθρώπου τον βοηθεί να αρχίσει να ξεπερνάει το κλείσιμο, το ερμητικό στον εγωτικό εαυτό του και έτσι να αποφεύγει την οριστική σχιζοφρένεια και θηριωδία που κατακλείζει, όπως βλέπουμε, ολόκληρο τον κόσμο. Στη συνέχεια τώρα της περικοπής μας, εκεί που οι μαθητές αντιμετωπίζουν τη μανιασμένη τρικυμία της θάλασσας και κινδυνεύουν να καταποντιστούν, τα έχουν χαμένα και εκείνη τη στιγμή επιτελείται ένα θαύμα. Ο Χριστός έρχεται κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Πρόκειται για την θεϊκή παρουσία και την κυριαρχία του Κυρίου, που όμως, επειδή τον βλέπουν οι μαθητές να περπατάει επάνω στο νερό της θάλασσας, κάτι τέτοιο που ούτε να το φανταστεί δεν μπορεί ο άνθρωπος, δημιουργείται μέσα στις ψυχές τους μεγάλος φόβος. Δεν μπορούν να συλλάβουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις έδωσαν ως λύση για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο λέγοντας ότι φάντασμα εστί. Ο Κύριος όμως απευθύνεται στους μαθητάς και τους προσφέρει εκείνη την καταπληκτική πρότασή του: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Στη συνέχεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να δούμε το περιεχόμενο αυτής της φράσεως, πόσο βοηθητικό και ενθαρρυντικό είναι όχι μόνο για τους κινδυνεύοντας μαθητάς, αλλά και για όλους εμάς τους ανθρώπους.

Βλέπουμε λοιπόν πως ο Χριστός δίνει θάρρος στους μαθητάς. Θαρσείτε, τους λέγει. Αλλά δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που κινδυνεύουν με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά απευθύνεται δια των μαθητών και σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας ενθαρρύνει γιατί μας αγαπάει. Αρκεί ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του, όπως έκαναν και οι μαθητές και τον δέχθηκαν. Η αποθάρρυνση είναι έκφραση υποτιμήσεως, παραμερισμού και περιφρονήσεως του ανθρώπου. Αυτό δυστυχώς κάνουμε και εμείς στα παιδιά, στον πλησίον μας, στους συνανθρώπους μας. Και αυτό οφείλεται στο ότι με ευκολία αποθαρρύνουμε τους άλλους επειδή δεν τους αγαπάμε καθώς πρέπει. Ο Κύριος λέγει την ταυτότητά του ότι εγώ είμαι, και με αυτόν τον τρόπον ακτινοβολεί την αγάπη του που εκπηγάζει από το πρόσωπον του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος έχει στραμμένη την καρδιά του στο πρόσωπον του Κυρίου, τότε ανακαλύπτει και τον πραγματικό εαυτό του. Στηρίζεται στην κοινωνία της αγάπης του και έτσι υπεριψούται και διασώζεται. Μη φοβήστε, γιατί η αγάπη του Χριστού έξω βάλει των φόβων. Το πρόσωπο του Κυρίου, αγαπητοί ακροατέ, εκπέμπει πάντα ηλαρότητα και γλυκασμό. Ο φόβος προέρχεται από τον εγωισμό μας. Όταν εμπιστευόμαστε μόνο στον εαυτό μας, τότε οι ενέργειές μας είναι δηλητηριασμένες από τον φόβο. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται στην αγάπη του Κυρίου απομακρύνει από την ψυχή του τον φθοροποιό φόβο. Ο Πέτρος τώρα θέλει να δοκιμάσει στον εαυτόν του όλες αυτές τις αλήθειες του Κυρίου. Γι' αυτό και του λέγει «Κέλευσόν με προσέ ελθύν επί τα ύδατα». Και η απάντηση του Κυρίου ήταν «Έλα». Ο Κύριος καλεί τον Πέτρο να έλθει κοντά του. Μπροστά στην κυριαρχική αγάπη του Κυρίου δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να μπορεί να την αναχαιτήσει. Επομένως, ούτε και τα φουρτουνιασμένα νερά είναι εμπόδιο για τον Πέτρο, που άρχισε να περπατάει ανεμπόδιστα επάνω στα νερά, πλησιάζοντας τον Κύριον. Όσο όμως ο Πέτρος εμπιστεύεται στο Χριστό και τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο πρόσωπο του Κυρίου, τόσο και η δύναμή του είναι θαυματουργός. Από τη στιγμή όμως που τα βλέμματα της καρδιάς του αποστρέφονται το πρόσωπο του Κυρίου, γιατί έχουν εισχωρήσει στο είδωλον του εγωισμού, δηλαδή είδε ο Πέτρος ότι αυτό που πετυχαίνει δεν οφείλεται μόνο στην χάρη του Κυρίου αλλά και στη δύναμη του δικού του του εαυτού, αρχίζει να αυξάνει η εμπιστοσύνη στον εαυτόν του και να παραμερίζεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου, και έτσι το εγώ του Πέτρου γίνεται το κάτωπτρο της αυτοαξίας του. Άμεση λοιπόν συνέπεια. Αφού είδε τον άνεμο ισχυρό, άρχισε να καταποντίζεται. Και εδώ φαίνεται καθαρά πως ο εγωισμός είναι η πηγή του φόβου. Ζητάει βοήθεια. «Κύριε, σώσον με». Και ο Χριστός,
πάντα εκτείνει την χείρα Του, ανταποδίδει την αγάπη Του στη δική μας ολιγοπιστία. Πόσες φορές δεν απλώνει το χέρι Του και σε μας και μας σώζει από τον καταποντισμό. Όταν στην Εκκλησία ψάλουμε «Ήλθον εις τα βάθητα της θαλάσσης και κατεπόντισέ με κατ' εγείς πολλών αμαρτημάτων, αλλός Θεός εκβυθού ανάγαγε την ζωήν μου, πολυέλεε Κύριε». Χρειαζόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, την παρουσία του Κυρίου για να γαλινεύει η τρικυμισμένη θάλασσα της αμαρτωλής υπάρξεώς μας. Τελειώσαμε και για σήμερα. Τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός. Χρησιμοποίησε δίσκο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμείς να ευχηθούμε να έχουμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πολλοί ευσεβείς χριστιανοί οραματίζονται και προσεύχονται να τους αξιώσει ο Θεός να πάνε κάποτε στους Αγίους Τόπους, να προσκυνήσουν εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Το όραμα αυτό ως ιδανικό και πόθος δονεί παλαιά και σήμερα τις καρδιές πολλών πιστών ανθρώπων, οι οποίοι αποταμιεύουν χρήματα και παρακαλούν το Θεό προτού κλείσουν τα μάτια τους, να αξιωθούν να κάνουν αυτό το μεγάλο και ιερό προσκύνημα. Παλιά μερικοί έταζαν και ξεκινούσαν με τα πόδια αυτή την ιερή αποδημία. Ήταν δε τόσο θαυμαστή στον Ορθόδοξο λαό αυτή η επιθυμία και η προσπάθεια, που σε όσους την έφερναν σε πέρας, τους άλλαζαν και το όνομα, προσθέτοντας πριν από το επώνυμο που είχαν και το Χατζής, αραβική λέξη που σημαίνει τον προσκυνητή σε ιερό τόπο. Άξιοι, πανάξιοι και ευλογημένοι λοιπόν όσοι έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτό τον πόθο. Πλην όμως πόσοι αξιώνονται αυτοί της χάριτος και της χαράς. Εκατομμύρια ανθρώπων επισκέπτονται κάθε χρόνο τα Ιεροσόλυμα. Ναι, αλλά και πολύ περισσότεροι, εκατομμύρια χριστιανών δεν θα επισκεφθούν ποτέ στη ζωή τους την Αγία Πόλη. Δεν θα αξιωθούν να αποθέσουν ποτέ τον ασπασμό τους στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας ή να βαπτιστούν στον Ιορδάνη ποταμό. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί, δεν θα σωθούν? Κινδυνεύει το αιώνιο μέλλον τους? Ασφαλώς και όχι. Είναι βέβαια πολύ ιερό το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι ο πιο Άγιος Τόπος στο σύμπαν είναι η Αγία Τράπεζα του Ορθοδόξου Ναού. Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο, το μυστικό δείπνο και τον θρόνο του Χριστού. Ισχύει και για την Αγία Τράπεζα ασφαλώς σε απείρως μεγαλύτερο βαθμό αυτό που είπε στον προφήτη Μωυσή ο Θεός όταν προσέγγιζε τη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτου. «Λύσε το υπόδειγμα εκ των ποδών σου, ο γαρτόπος ενός ιέστικας Αγία εστί». Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό ομιλεί ο Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι. Πάνω στην Αγία Τράπεζα κατά τη Θεία Λειτουργία κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μετουσιώνει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι παρόν ο Χριστός ενώπιόν μας, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτο συνών. Κατεβαίνει ο ουρανός στη γη και το επίγειο ενώνεται με το υπερουράνιο. Εφόσον λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, μέγα και ολέθριο λάθος είναι να μην πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε σε αυτούς τους Αγίους Τόπους του Ορθοδόξου Ναού μας, στην Εκκλησία της Ενορίας μας, που όχι σπάνια απέχει μόλις λίγα λεπτά από το σπίτι μας και η μετάβασή μας εκεί είναι πανεύκολη και ανέξοδη. Ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι όντως προσκύνημα εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου και χωρίς αυτό τον εκκλησιασμό και χωρίς τη λατρεία του Θεού δεν σωζόμαστε. Μάλιστα, ο ίδιος ο Χριστός το είπε καθαρά στη Σαμαρίτιδα ότι στο μέλλον οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού θα το λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία, παντού και πάντοτε, όπου εννοείται θα υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αλλά εκεί ευρισκόμενοι πάσαν την βιωτική να αποθόμεθα μέριμναν και άνω σχόμεντας καρδίας. Ιδού λοιπόν προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, προσκύνημα κάθε Κυριακή στο ναό μας, συγγενειαξή και τέκνης, όλη η οικογένεια. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε στην Εκκλησία. Αυτό το προσκύνημα μέσα στον Άγιο Ναό του Θεού γεννά βιώματα, συναισθήματα και αποφάσεις που είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Οι Ρώσοι βρήκαν τον αληθινό Θεό μέσα στην Αγία Σοφιά, κατά την ώρα της λατρείας. Το θαυμαστό είναι ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται Άγιος Τόπος του Θεού, έμψυχος και ζωντανός ναός του Αγίου Πνεύματος, όταν με ετοιμασία ψυχής και σώματος κοινωνεί και ενθρονίζει στην καρδιά.

καρδιά του τον Κύριο της δόξης. Τότε πραγματικά πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, γύρω από την ουράνια Θεία Λειτουργία, όπου είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Γινόμαστε εμείς οι ίδιοι Άγιος Ναός του Θεού μας. Ήν διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τη Σάββαση. Ο Κύριος δίδασκε ένα Σάββατο στη συναγωγή. Στο ακροατήριό του ξεχώρισε μια γυναίκα η οποία από δαιμονική ενέργεια για 18 ολόκληρα χρόνια ήταν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ήταν σκυμμένη διαρκώς, σχεδόν διπλωμένη στα δύο και δεν μπορούσε να σηκώσει καθόλου το σώμα της και να σταθεί όρθια. Ο Κύριος μας την θεράπευσε επιβραβεύοντας το ζήλο της να πηγαίνει στη συναγωγή. Οι Ιουδαίοι το Σάββατο πήγαιναν στη συναγωγή όπου συμπροσεύχονταν, συνέψαλαν και άκουγαν το Λόγο του Θεού. Εμείς την Κυριακή πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να συμμετάσχουμε στη λατρεία του Θεού, ασυγκρίτως ανώτερη από το Σάββατο και τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την ευσεβή συγκύπτουσα, ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να επιμεληθούμε τον κυριακάτικο εκκλησιασμό μας. Η συγκύπτουσα είχε σοβαρό λόγο για να μην πηγαίνει στη συναγωγή. Δυσκολευόταν να περπατήσει. Κάθε μετακίνησή της ήταν επίπονη και χρονοβόρα, πέρα από το ότι γινόταν θέαμα στον κόσμο. Κι όμως ούτε η αναπηρία της, ούτε ο φόβος για το τι θα πει ο κόσμος, ούτε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο, νίκησε το ζήλο της για τη λατρεία του Θεού. Εφάρμοζε με ιδιαίτερη ευλάβεια την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου, «Μνήσθητη την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν, να θυμάσαι πάντοτε να αφιερώνεις την ημέρα του Σαββάτου στο Θεό». Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εκκλησιαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Αντίστοιχα, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να τιμούμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο, με το να μην εργαζόμαστε εκείνη την ημέρα, αλλά να τη διαθέτουμε για τη λατρεία του Θεού και την πνευματική μας ωφέλεια. Δεν επιτρέπεται να μας κρατούν μακριά από την Εκκλησία μικροαδιαθεσίες που δεν μας καθυλώνουν στο κρεβάτι, μας το διδάσκει αυτό η συγκύπτουσα, ή διάφορες δραστηριότητες όπως εκδρομές, αθλητικές εκδηλώσεις, φροντιστήρια και συνέδρια. Την Κυριακή πηγαίνουμε στο ναό να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, την νίκη κατά του θανάτου και της αμαρτίας, να λατρεύσουμε το Θεό μαζί με τους αδελφούς μας, να προσφέρουμε ως Εκκλησία τη μόνη τελείως θεάρεστη θυσία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αν είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε από το ποτήριο της ζωής. Ο κυριακάτικος εκκλησιασμός είναι ο σημαντικότερος σταθμός στην πνευματική πορεία της εβδομάδας, μοναδική ευκαιρία αγιασμού. Μας βοηθάει να νιώθουμε την Εκκλησία ως οικογένειά μας και τον ουρανό ως αληθινή πατρίδα μας. Ωστόσο, για να ζήσουμε το θαύμα που λέγεται Θεία Λατρεία, είναι ανάγκη να εκκλησιαζόμαστε όχι μόνο ανελιπώς, αλλά και συνειδητά. Μας διδάσκει πάλι σε αυτό η συγκύπτουσα. Είχε πάει στη συναγωγή από δίψα πνευματική, για να ακούσει Λόγο Θεού. Και όταν είδε τον Κύριο, δεν ζήτησε τη θεραπεία της. Πραγματικά μεγάλη πίστη και η ευλάβειά της. Γι' αυτό ο Κύριος τη θεράπευσε και την ονόμασε Θυγατέρα Αβραάμ, όχι τόσο για τη φυσική καταγωγή της από τον Πατριάρχη Αβραάμ, όσο για τη θερμή πίστη της. Ο εκκλησιασμός είναι συνειδητός όταν γίνεται με ζωντανή πίστη και με πόθο πνευματικό. Ο χριστιανός λοιπόν που θέλει να ζήσει τη λατρεία ετοιμάζεται από την παραμονή. Το Σαββατόβραδο δεν είναι για εξόδους και ξενύχτια, όπως δυστυχώς έχει επικρατήσει, αλλά για να ετοιμαστούμε με περισυλλογή, σχετική μελέτη και προσευχή για την επισημότερη ημέρα της εβδομάδας. Καθ' αυτό όμως, συνειδητός εκκλησιασμός σημαίνει ότι ο πιστός προσέρχεται νωρίς στην Εκκλησία και όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά προσπαθεί να συμμετέχει στη λατρεία.
σιωπά και συγκεντρώνεται, δοξάζει το Θεό για το μεγαλείο και τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες Του. Μέσα από τον πλούτο των ετοιμάτων και ιερών πράξεων της Θείας Λειτουργίας, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τη δική του ζωή με όλες τις χαρές και τις λύπες της. Αν έτσι εκκλησιάζεται ο πιστός, δεν θα νιώθει πλέον τον εκκλησιασμό ως καθήκον, αλλά ως ζωντανή ανάγκη, ως την πιο ευλογημένη ώρα της εβδομάδας. Κάθε Κυριακή ζούμε πιο έντονα στην Ανάσταση, στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το μέγιστο θαύμα, τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού και μέσω αυτού το θαύμα της προσωπικής μας Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή μας περιμένει η Εκκλησία, ο Φιλάνθρωπος Κύριος, για να ανορθώσει την ψυχή μας, τη συγκύπτουσα από τις πτώσεις, τις βιωτικές μέρημνες και την όλη ταλαιπωρία της εβδομάδας. Μας περιμένει για να φροντίσει τις πληγές μας, να απαλύνει τους πόνους μας, να μας μεταδώσει ζωή. Και αν είναι έτσι, πώς είναι δυνατόν να απουσιάζουμε.

Συχνά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, οδηγούμε τα βήματά μας στο Ναό του Θεού, στην Εκκλησία, άλλοτε για τον εκκλησιασμό, άλλοτε για να συμμετάσχουμε σε κάποια ιερή ακολουθία ή ιερό μυστήριο, άλλοτε μόνο για να προσευχηθούμε, να ανάψουμε το κερί μας και να μιλήσουμε στο Θεό. Ιερός ο χώρος του ναού και μόνο να μπει κανείς κάτι διαφορετικό, μεγάλο και ουράνιο αισθάνεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει σχετικά «Όπως ένα λιμάνι γαλήνιο και υπήνεμο προσφέρει στα αραγμένα πλοία ασφάλεια, έτσι και ο οίκος του Θεού αυτούς που εισέρχονται τους αρπάζει από τα κοσμικά πράγματα σαν μέσα από θύελα και τους δίνει τη δυνατότητα με πολύ γαλήνη και ασφάλεια να στέκονται και να ακούνε τα λόγια του Θεού». Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας προτρέποντας τον καθένα: «Πάτησε το πόδι σου στα πρόθυρα μόνο του ναού και αμέσως απελευθερώνεσαι από τις βιωτικές μέρημνες. Προχώρησε μέσα στο ναό και μια πνευματική άβρα θα κυκλώσει την ψυχή σου. Γεμάτη δέος είναι η ησυχία αυτή και σε διδάσκει να ζεις πνευματικά. Σου αναπτερώνει το ηθικό και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα καθημερινά προβλήματα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Με πόση ωφέλεια φεύγουν όσοι έρχονται εδώ και πόση ζημιά έχουν όσοι απουσιάζουν». Η Εκκλησία μας προσεύχεται ιδιαίτερα για όσους εισέρχονται στο ναό και μάλιστα υπενθυμίζει διακριτικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εισερχόμαστε κάθε φορά σε αυτόν. «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου», λέει, «και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν». Μας προτρέπει να εισέλθουμε πρώτα με πίστη, δηλαδή με απόλυτη βεβαιότητα ότι στο χώρο αυτό ο Θεός κάνει κατεξοχήν την παρουσία Του. Με πίστη ζωντανή και δυνατή. Ο Άγιος Παΐσιος το τόνιζε ιδιαίτερα. «Και μόνο αν σκεφτεί κανείς», έλεγε, «ότι μπαίνοντας στο ναό του Θεού μπαίνει στο σπίτι του Θεού και εκεί δέχεται τη Θεία Χάρη και αγιάζεται, είναι αρκετό για να συγκλονιστεί». Μέσα στο ναό μας παρακολουθούν ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι. Ζητάμε τη βοήθειά τους, μπορούμε απλά να συνομιλούμε μαζί τους. Εκεί μας δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε τα μυστήρια. Εκεί θυσιάζεται για μας ο Χριστός και μας δίνει το σώμα και το αίμα Του. Αυτό δεν πρέπει να μας συγκλονίζει? Ακόμα χρειάζεται να μας συνοδεύει η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού, δηλαδή ιερό δέος, σεβασμός στο χώρο, στα τελούμενα, σε όλα. Η ευλάβεια είναι φρόνημα εσωτερικό, φρόνημα της ψυχής. Τότε καθένας συναισθάνεται ότι είναι ανάξιος, αμαρτωλός, καθώς εμβαθύνει στο μεγαλείο, στην καθαρότητα και την αγιότητα του Θεού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ παρουσιαζόταν και επικοινωνούσε με τον Άγιο Θεό με αυτή τη συνέστηση, λέγοντας: «Εγώ είμαι η γη και σποδός». Έτσι και καθένας μας πρέπει να αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, τη μικρότητά του μπροστά στην τελειότητα του Θεού. Αυτή η συνέστηση είναι η ευλάβεια, είναι ο φόβος του Θεού. Το φρόνημα αυτό της ψυχής, όμως, εξωτερικεύεται και με ανάλογη στάση του σώματος, γι' αυτό και με σεβασμό, ευπρεπή ενδυμασία, ευλαβική ψυχική διάθεση εισερχόμαστε στο ναό του Θεού. Με πίστη και ευλάβεια σχηματίζουμε το σημείο του Σταυρού. Ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες, ανάβουμε το κερί μας, στεκόμαστε με προσοχή και ασάλευτο το πνεύμα, το σώμα και με προσιλωμένο το βλέμμα μας στα τελούμενα. Γονατίζουμε ευλαβικά στις ιερές ώρες. Η ευλάβειά μας φαίνεται και στην ιερότερη και φρικτή ώρα της Θείας Κοινωνίας, καθώς καλούμαστε να ενωθούμε με τον Δημιουργό μας. Πόσο θα βοηθούμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε στον Ιερό Ναό να θυμόμαστε αυτές τις προϋποθέσεις: πίστη, ευλάβεια, φόβος Θεού. Δυστυχώς εύκολα τα συνηθίζουμε και αποκτούμε μια υπερβολική οικειότητα. Μπαίνουμε παραδείγματος χάρη στο ναό χωρίς σεμνή εμφάνιση, χωρίς να δίνουμε σημασία στην τάξη που πρέπει να επικρατεί και μάλιστα την ώρα που τελούνται τα μυστήρια. Ας προσέχουμε λοιπόν και ας μην ξεχνάμε πως μας βλέπουν και παιδιά
και μιμούνται αυτή την αταξία. Γινόμαστε έτσι αρνητικά παραδείγματα στους γύρω μας. Πρωτίστως όμως μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Ας μας συγκλονίζει αυτό. Ο πιστός χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, από την ώρα που βαπτίζεται και εντάσσεται στην Εκκλησία του Χριστού, επιδιώκει τη βαθύτερη επίγνωση της αλήθειας της πίστεως, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στη Θεία Λατρεία. Η ανάγκη της συμμετοχής του στη Θεία Λατρεία δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αναβλύζει εσωτερικά από τα βάθη της καρδιάς του. Συνειδητοποιεί όλο ένα και περισσότερο την άπειρη αγάπη και μακροθυμία του Κυρίου προς Αυτόν και τη φιλανθρωπία με την οποία τον περιβάλλει. Αυτός, ο παντέλειος και πανάγαθος Θεός. Συναισθάνεται τη μηδαμινότητά του, συντρίβεται, κατανήσεται και προσπίπτει στο θρόνο της Χάριτος για να ζητήσει το έλεος του, ιδιαίτερα στη Θεία Λατρεία. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους οι πιστοί διδάσκονταν να συμμετέχουν πάντοτε στη Θεία Λατρεία. Προτρέπεται μάλιστα και ο Επίσκοπος να συμβουλεύει τους πιστούς, ώστε κάθε μέρα πρωί και βράδυ να μετέχουν στη Λατρεία και να μην απουσιάζουν ποτέ. Ιδιαίτερα αυτό να γίνεται το Σάββατο και πολύ περισσότερο την Κυριακή. Η Εκκλησία στην κατεξοχήν αυτή ιερή ώρα της Λατρείας καθόρισε να γίνεται ανάμιξη του τερπνού της μελωδίας με τη θεία της διδασκαλία. Έτσι διαμέσου των αιώνων διαμορφώθηκαν οι διάφοροι ύμνοι στις ακολουθίες. Σκοπός αυτής της μελωδίας είναι να συντελεί στη συγκίνηση και κατάνοιξη των πιστών με τρόπο ευχάριστο, να ανυψώνει προσευχητικά το πνεύμα τους προς το Θεό για να βιώνουν τις αλήθειες που εκφράζονται με τους ύμνους ή να το ρυθμό του μέλους ψυχαγωγούμενοι πάντες με τα πολλής της προθυμίας τους ιερούς αναπέμπομεν αυτό ύμνους, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει: «Επειδή το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει προς το γένος των ανθρώπων δύσκολα παιδαγωγείται στην αρετή και ότι εξαιτίας της τάσεως που έχουμε προς την ειδονή παραμελούμε πολύ τη σωστή ζωή μέσα στην Εκκλησία, τι κάνει? Έχει αναμίξει την ευχαρίστηση που προέρχεται από τη μελωδία με τη διδασκαλία, ώστε ασυναίσθητα να δεχόμαστε την ωφέλεια των λόγων με τη θελκτικότητα του ακροάματος. Γι' αυτό επινοήθηκαν για χάρη μας οι αρμονικές μελωδίες των ψαλμών, ώστε όσοι είναι νέοι στην ηλικία ή γενικά πνευματικοί ανώριμοι, εξωτερικά να φαίνονται ότι ψάλουν, στην πραγματικότητα όμως να εκπαιδεύουν σωστά τις ψυχές τους». Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι οι πιστοί χριστιανοί ότι η εκκλησιαστική ψαλμωδία είναι πρώτιστα πνευματική πράξη και προσευχή. «Ούγαρ ανθρώπης ψάλωμεν, αλλά το Θεό», αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό δεν υμνολογεί τον Κύριο αυτός που με το στόμα μόνο προφέρει τα λόγια του ψαλμού. Τον υμνολογούν όσοι ψάλουν με καθαρή καρδιά και έχουν Άγια ζωή. Η συνέστηση της παρουσίας του Τριαδικού Θεού που το λατρεύουμε, ιδιαίτερα κατά την ώρα της τελέσεως του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, μαζί και της παρουσίας του ουράνιου αγγελικού κόσμου, κατανήσει τις ψυχές και καθένας που βρίσκεται εκείνη την ώρα στο ναό, οφείλει να είναι ιεροπρεπής, ευλαβής, σεμνός στην ενδυμασία και στις όλες κινήσεις σου στον ιερό χώρο. Να αναχωρεί από το ναό με εσωτερική πνευματική αλίωση. Δεν είναι όμως σπάνιες και οι περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας η ψαλμωδία μετατρέπεται σε προσωπική φωνητική μουσική επίδειξη. Περιττό να σημειωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απομακρυνόμαστε από το σκοπό της ψαλμωδίας. Η εντεσεκκλησίες γινωμένη ψαλμωδία παράκληση σεστή προς Θεόν, δεωμένων ημών ήλαιον έσεστε το θείον ημίν, το δεβοάν και κραυγάζειν ου κατεσταλμένου ήθους, αλλά θρασαίος εστί. Όλοι μας είναι ανάγκη να διαποτιστούμε περισσότερο με το φόβο του Θεού κατά τη λατρεία. Ας μας συνέχει η πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού όταν βρισκόμαστε στο ναό κατά τη Θεία Λατρεία. Πάντοτε με σεμνότητα και μέσα στα όρια της ιεροπρέπειας και η μουσική τέχνη.
είναι μέσο προς εκπλήρωση του σκοπού της Θείας Λατρείας και όλοι μαζί οι πιστοί να λατρεύουμε με κατάνοιξη, εν πνεύματι και αληθεία, την Παναγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε για ακόμα μια φορά στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η φωνή της ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μας θα αρχίσουμε με μία διήγηση από τον Αββά Αβραάμ για μια ιστορία με έναν κουρέα και τα κέρδη του, που μας διδάσκει το πώς να αναγνωρίζουμε τις πλάνες του διαβόλου. Τον μύθο αυτό επινόησε ο Αββάς Μακάριος. Είναι πολύ εύστοχος και χαριτωμένος. Τον διηγήθηκε κάποτε σε κάποιον αδελφό, θέλοντας να τον βοηθήσει με αυτή την επιτυχημένη ιστορία, επειδή αυτός βασιζόταν από παρόμοιες επιθυμίες με αυτές που και εσείς δείχνετε με τα λόγια σας και με τα ερωτήματά σας. Ζούσε σε μια πόλη ένας κουρέας, από τους πιο καλούς στην τέχνη του. Αυτός για τον κάθε πελάτη που κούρευε έπαιρνε ως αμοιβή 3 χάλκινα δινάρια. Αλλά όσο μικρός και αν ήταν ο μισθός του, έβρισκε τον τρόπο, αφού αγόραζε ό,τι του χρειαζόταν για τη συντήρησή του, να αποταμιεύει 100 δινάρια. Και ενώ αυτός συνέχιζε σταθερά να αυξάνει τις οικονομίες του κατά αυτόν τον τρόπο, έμαθε απροσδόκητα ότι σε μια μακρινή πόλη οι κουρείς έπαιρναν τουλάχιστον ένα χρυσό νόμισμα για κάθε κούρεμα. Μόλις άκουσε αυτή την είδηση, είπε με το νου του «Πόσο καιρό θα μένω εδώ και θα δουλεύω, παίρνοντας ουσιαστικά ως αμοιβή την ελάχιστη προσφορά που θα δίνε κανείς σε ένα ζητιάνο, τόσος κόπος για 3 δινάρια, ενώ θα μπορούσα πηγαίνοντας στην πόλη να κερδίσω μια περιουσία ολόκληρη». Αμέσως παίρνει τα εργαλεία του και αφού ξόδεψε για τα ναύρα του όλες του τις οικονομίες που τις είχε με κόπο μαζέψει για πολύ καιρό, έφτασε μετά από μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι σε αυτή την κερδοφόρο πόλη. Πραγματικά, από την πρώτη κιόλας ημέρα της νέας εργασίας του, πήρε ο κουρέας από κάθε πελάτη του το ποσό που του είχαν πει. Το βράδυ, βλέποντας το πουγγί του γεμάτο, πήγε στην αγορά ευτυχής για να αγοράσει τρόφιμα για το δείπνο του. Όμως όλα ήταν πανάκριβα και αφού έδωσε και το τελευταίο του νόμισμα για να εξασφαλίσει ένα λιτό δείπνο, γύρισε στο σπίτι του χωρίς να του έχει μείνει στην τσέπη ούτε ένα δινάριο. Όταν είδε ότι όλο το κέρδος του έφευγε έτσι καθημερινά, τόσο που όχι μόνο δεν έβγαζε τίποτα στην άκρη, αλλά και μετά βίας μπορούσε να στερηθεί, άρχισε να συλλογίζεται. «Θα ξαναγυρίσω στην πόλη που ήμουν και θα ξαναρχίσω να δουλεύω για το μικρό κέρδος που είχα εκεί. Όσο μικρό κι αν ήταν αυτό, κάλυπτε απόλυτα τα έξοδα της συντήρησής μου και μου έμενε από αυτό και ένα μικρό περίσσευμα για να το έχω για στήριγμα στα γυρατιά μου». Η καθημερινή αποταμίευση ήταν μικρή, αλλά καθώς συνεχώς αυξανόταν, θα γινόταν μακροπρόθεσμα ένα αξιόλογο ποσό. Επομένως, είχα πολύ μεγαλύτερο κέρδος με τα χάλκινα δινάρια μου από ό,τι έχω τώρα με τα χρυσά νομίσματα. Γιατί αυτό το φανταστικό κέρδος όχι μόνο δεν μου αφήνει κάποιο περίσσευμα για αποταμίευση, αλλά και με δυσκολία επαρκεί για την κάλυψη της καθημερινής μου συντήρησης. Και εμείς λοιπόν είναι καλύτερα να στοχεύουμε διαρκώς σε αυτό το μικρό κέρδος που έχουμε ζώντας στην ερημία μας. Εδώ δεν κατατρώγουν τα κέρδη μας οι μέριμνες του κόσμου τούτου, οι δυσκολίες και τα εμπόδια του, η έπαρση της ματαιοδοξίας, αλλά ούτε και η έννοια για την καθημερινή τροφή τα μειώνουν. Το λίγο που έχει ο δίκαιος, λέγει ο Δαβίδ, είναι προτιμότερο και καλύτερο από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών. Εσείς τώρα, πατέρες, επιδιώκετε μεγάλα κέρδη και πιθανόν να τα αποκτήσετε, φέρνοντας στο δρόμο του Θεού πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι με τη ζωή που θα ζείτε μέσα στον κόσμο και τους καθημερινούς περισπασμούς του, θα τα κατασπαταλήσετε όλα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας, καλύτερα μια χούφτα αγαθά που αποκτήθηκαν με ειρήνη παρά δυο χούφτες γεμάτες αγαθά που αποκτήθηκαν με κόπο και απληστία ψυχής. Παρόλα αυτά, οι αδύνατοι πέφτουν αναγκαστικά θύματα αυτών των ολέθριων ψευδεστήσεων, γιατί ο διάβολος τους εξαπατά παρακινώντας τους να κηρύττουν και να καθοδηγούν τους άλλους τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά εξασφαλίσει τη δική τους σωτηρία, αλλά έχουν ακόμα ανάγκη να εκπαιδευτούν από άλλους. Ακόμα κι αν αυτοί κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι από τη μεταστροφή μερικών ανθρώπων, όμως με την ανυπομονησία τους και με την αδέξια συμπεριφορά τους, δεν θα αργήσουν να το χάσουν. Και θα τους συμβεί αυτό που λέει ο προφήτης Αγκαίος. Αυτός που μαζεύει, λέει, με απληστία τα κέρδη του, τα βάζει σε τρύπια σακούλα. Γιατί είναι πράγματι σαν να βάζουν αυτοί τα κέρδη τους σε τρύπια τσέπη, αφού χάνουν με την άστατη καρδιά τους και τη συνεχή διάσπαση του νου αυτό που φαινομενικά έχουν κερδίσει από την ιεραποστολική τους δραστηριότητα και από τη μεταστροφή των άλλων. Τελικά, ενώ αυτοί φαντάζονται ότι κερδίζουν περισσότερα διδάσκοντας τους άλλους, στην πραγματικότητα καταστρέφουν όλο το έργο της δικής τους πνευματικής ζωής. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν άνθρωποι ματαιόδοξοι που παριστάνουν τους πλούσιους, ενώ δεν έχουν τίποτε. Υπάρχουν όμως και άλλοι που είναι ταπεινόφρονες, ενώ έχουν πλούτο πολύ». Και πάλι αλλού λέει: «Καλύτερα να είσαι άσημος άνθρωπος και να εργάζεσαι για τη συντήρησή σου, παρά να εμφανίζεσαι ότι έχεις τίτλους και αξιώματα και στην πραγματικότητα να στερείσαι και αυτό το ψωμί σου».

πατήρ Γερμανός. Είναι πολύ επιτυχημένο το παράδειγμα που μας δώσατε, Αβά Αβραάμ. Ο λόγος σας μας φανέρωσε την πλάνη που ως τώρα μας διακατήχε. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε και τις αιτίες που την προκάλεσαν και επιπλέον το πώς θα εργαστούμε και για να εξασφαλίσουμε τη θεραπεία τους. Από πού λοιπόν προήλθε αυτή η πλάνη που μας έχει κυριεύσει? Επιμένουμε και ίσως σας γινόμαστε φορτικοί, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει το κακό εκτός από εκείνον που αποκάλυψε την προέλευση και τη ρίζα του. Αβάς Αβραάμ. Όλα τα πάθη έχουν την ίδια πηγή και προέλευση, η οποία όμως παίρνει διάφορες ονομασίες πνευματικών ασθενειών ανάλογα με το χαρακτήρα ή το μέρος της ψυχής που προσβάλλει. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα να συμβαίνει και με τις σωματικές αρρώστιες, γιατί και σε αυτές, αν και η γενεσιουργός αιτία είναι μία, εν τούτης η αρρώστια εκδηλώνεται ποικιλόμορφα ανάλογα με το μέρος του σώματος που αυτή προσβάλλει. Αν η βλαβερή ουσία προσβάλλει τον εγκέφαλο που είναι σαν το κάστρο του σώματος, τότε προκαλεί στον άνθρωπο πονοκέφαλο. Αν προσβάλλει τα αυτιά ή τα μάτια, τότε προκαλεί τον αντίστοιχο πόνο. Αν χτυπήσει τις αρθρώσεις ή τα άκρα των χεριών, προκαλεί αρθρίτιδα. Αν κατέβει μέχρι τα άκρα των ποδιών, τότε η ασθένεια αλλάζει όνομα και λέγεται ποδάγρα. Και η νοσογόνος αυτή αιτία, που στη βάση της είναι μία και η αυτή, παίρνει τόσες διαφορετικές ονομασίες όσα είναι και τα μέλη του σώματος που αυτή προσβάλλει. Περνώντας από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά, μπορούμε κατά τον ίδιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι η ενέργεια των παθών, σύμφωνα με τους πατέρες, έχει την εστία της στα διάφορα μέλη της ψυχής, δηλαδή στο λογιστικό, στο θυμικό και στο επιθυμητικό. Και κάθε φορά που μας προσβάλλει το πάθος, αλλοιώνεται αναγκαστικά είτε το ένα είτε το άλλο από τα τρία αυτά μέρη. Όταν λοιπόν το καταστρεπτικό πάθος προσβάλλει κάποια από αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, τότε ανάλογα με την αλλίωση που αυτό προκαλεί στην ψυχή, παίρνει και την ονομασία του, το χαρακτηρισμό δηλαδή της ιδιαιτερότητας, του αμαρτήματος που γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή προσβολή. Αν η μολυσματική εστία χτυπήσει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά σε αυτή την καινοδοξία, την έπαρση, την υπερηφάνεια, την αλαζονία, την έρηδα και την αίρεση. Αν πληγώσει το θυμικό μέρος, θα προκαλέσει την οργή, την ανυπομονησία, τις θλίψεις, την οκνηρία, τη μικροψυχία και τη σκληρότητα. Αν διαφθείρει το επιθυμητικό, τότε φέρνει τη λεμαργία, την ακαθαρσία, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία, καθώς και τις ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αν λοιπόν θέλετε, πατέρες, να γνωρίσετε την πηγή και την προέλευση του κακού από το οποίο τώρα εσείς υποφέρετε, μάθετε ότι έχει τραυματιστεί το λογιστικό μέρος της ψυχής σας, γιατί από αυτό εκπηγάζουν τα πάθη της αλαζονίας και της καινοδοξίας. Επομένως, πρέπει να θεραπεύσετε αυτό το μέρος της ψυχής με την αρετή της διάκρισης
και της ταπείνωσης, επειδή σας έχει παρασύρει σε αυτές τις επιπόλαιες σκέψεις που μου εξομολογηθήκατε, η έπαρση της καινοδοξίας. Νομίσατε πως έχετε ήδη φτάσει στο απόγειο της τελειότητας και κρίνετε τους εαυτούς σας ικανούς να διδάξετε τους άλλους. Όταν θα έχετε εδραιωθεί, όπως μόλις προλίγου είπα, στην ταπείνωση της αληθινής διάκρισης, τότε θα μπορέσετε να απαλλαγείτε εύκολα από όλες αυτές τις επιπολαιότητες. Τότε, γεμάτη συντριβή, θα μάθετε πόσο κοπιαστικό και δύσκολο είναι για τον καθένα το να εργαστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Θα αποκτήσετε τότε τη βαθιά πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν έχετε την απαιτούμενη γνώση και την προβλεπόμενη επάρκεια του διδασκάλου, αλλά αντίθετα θα κατανοήσετε ότι έχετε εσείς οι ίδιοι ακόμη ανάγκη από καθοδήγηση. Να επιθέσετε λοιπόν στο μέρος της ψυχής σας, που καθώς είπαμε είναι ιδιαίτερα πληγωμένο, δηλαδή στο λογιστικό, το φάρμακο της αληθινής ταπείνωσης. Γιατί, καθώς βλέπω, υστερείτε σε αυτή την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και το λογιστικό της ψυχής σας είναι το πρώτο που υποκύπτει στις επιθέσεις του διαβόλου. Συμβαίνει και εδώ επίσης ό,τι γίνεται και με το σώμα. Όταν κουραστεί κανείς υπερβολικά ή όταν εκτεθεί σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, τότε αμέσως πλήττονται και υποκύπτουν τα πιο αδύνατα μέλη. Αν λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η ασθένεια, τότε αυτή επεκτείνεται και μολύνει και τα άλλα μέρη του σώματος που είναι υγιή. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή σας. Όταν κάποια μολυσματική και εμπαθής προσβολή τη διαπεράσει, αυτή θα πλήξει αναπόφευκτα εκείνο το μέρος της, το οποίο, όντας πιο ευαίσθητο και πιο αδύναμο, θα προβάλλει μικρότερη αντίσταση στα βίαια χτυπήματα του εχθρού. Κατά συνέπεια, αυτό θα διατρέξει τον κίνδυνο να ανοίξει την πύλη εκείνη όπου η φύλαξη είναι χαλαρή και προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην προδοσία. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς και ο μάντης Βαλαάμ εξαπάτησε το λαό του Θεού, γνωρίζοντας την αδυναμία των ιών του Ισραήλ. Συνέστησε να τους παγιδεύσουν σε αυτό το αδύνατο σημείο που σίγουρα θα υπέκυπταν. Ο Βαλαάμ ήταν σίγουρος ότι οι Ισραηλίτες θα υπέκυπταν αμέσως σε μια ευκαιρία για πορνεία, γιατί γνώριζε ότι είχε διαφθαρεί και ήταν ευάλωτο το επιθυμητικό μέρος της ψυχής τους. Αυτή τη μέθοδο επίσης χρησιμοποιούν και τα μοχθηρά πνεύματα του κακού για να πειράξουν τον άνθρωπο. Στείνουν τις ύπουλες παγίδες τους κυρίως σε εκείνα τα μέρη της ψυχής που καταλαβαίνουν ότι είναι αδύναμα. Όταν βλέπουν, για παράδειγμα, ότι το λογιστικό μέρος της ψυχής μας είναι μολυσμένο, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Σύριοι για να εξαπατήσουν τον βασιλιά Αχάβ, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή. «Είπαν, λέει, οι δούλοι του Ιού Άδερ, βασιλέως της Συρίας, σε αυτόν. Έχουμε ακούσει ότι οι βασιλείς του Ισραήλ είναι ευσπλαχνικοί. Ας φορέσουμε λοιπόν σάκους με σχοινιά
αντί για ζώνες στη μέση μας, ας βάλουμε και σχοινιά γύρω από το λαιμό και ας παρουσιαστούμε με αυτή την πένθυμη εμφάνιση μπροστά στον βασιλιά του Ισραήλ, ίσως έτσι μας χαρίσει τη ζωή. Και πήγαν και είπαν στο βασιλιά του Ισραήλ, «Η δούλη σου, ο Υιός Άδερ, σε παρακαλεί να του χαρίσεις τη ζωή». Και ο Αχάβ, συγκινημένος μάλλον από το ματαιόδοξο αυτό εγκόμιο της υποτιθέμενης φιλευσπλαχνίας, παρά από αληθινή επιοίκεια, είπε, «Εάν αυτός ακόμα ζει, είναι αδελφός μου». Έτσι οι δαίμονες προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, στοχεύοντας στο λογιστικό μέρος της ψυχής μας. Και αυτό για να μας κάνουν να προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε από Αυτόν μια ανταμοιβή και θα κερδίσουμε το βραβείο της ευσπλαχνίας, ώστε να ακούσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την επιτίμηση που έκανε στον Αχάβ λέγοντας, «Επειδή ελευθέρωσες τον Υιό Άδερ που ήταν άξιος τιμωρίας, γι' αυτό θα πληρώσεις εσύ με τη ζωή σου, τη δική του ζωή και ο λαός σου αντί του λαού του». Επίσης, όταν το ακάθαρτο πνεύμα είπε, «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα που θα λέει ψέματα με το στόμα των ψευδοπροφητών του Αχάβ», είχε στήσει προφανώς τις παγίδες του προς την πλευρά του λογιστικού μέρους της ψυχής, που ξέρει ότι είναι ευάλωτο στις θανατηφόρες παγίδες του. Ο διάβολος είχε την ίδια ιδέα και για τον Κύριό μας. Γι' αυτό και προσπάθησε να τον πειράξει υποκινώντας αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Γιατί από κάποια από τις τρεις αυτές πόρτες πολεμιέται και εχμαλωτίζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση του Κυρίου όμως, όλες οι ύπουλες επιτιδιότητες του διαβόλου δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απολύτως τίποτα. Πρόσβαλε πρώτα ο διάβολος το επιθυμητικό μέρος λέγοντας, «Πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί». Επιτίθεται στη συνέχεια κατά του θυμικού, όταν παρακινεί τον Κύριο να επιθυμήσει την εξουσία του παρόντος αιώνος και την κοσμική βασιλεία. Προκαλεί τέλος το λογιστικό όταν του λέει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού». Οι διαβολικές απάτες όμως δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, γιατί αντίθετα από αυτό που είχε υπολογίσει λανθασμένα ο διάβολος, δεν βρήκε στον Κύριό μας τίποτε το αμαρτωλό. Κανένα από τα μέρη της ψυχής του Κυρίου δεν ενέδωσε στους πειρασμούς και τις πανουργίες του εχθρού, καθώς μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή που λέει, «Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, για να κάνει την τελευταία του επίθεση εναντίον μου, αλλά δεν έχει επάνω μου καμιά δύναμη».

επισκέπτες αδελφούς. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως θα θέλαμε την αδιάκοπη παραμονή στο κελί μας και τη συνεχή σιωπή. Με αυτές τις επισκέψεις παραβιάζεται ο καθημερινός κανόνας της διατροφής μας, τον οποίο θεωρούμε απαράβατο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καθαρότητά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πατρίδα μας δεν θα έχουμε τέτοιες επισκέψεις, γιατί δεν υπάρχει εκεί κανένας σχεδόν άνθρωπος που να αποδέχεται τον τρόπο ζωής των μοναχών και να επιθυμεί να τους επισκέπτεται για πνευματική του ωφέλεια. Αβάς Αβραάμ, το να μη σας επισκέπτεται κανείς ή το να μη μας επισκέπτεται κανείς είναι ένδειξη μιας αυστηρότητας παράλογης και απερίσκεπτης ή μάλλον σημάδι υπερβολικής χλιαρότητας. Όταν ένας άνθρωπος βαδίζει νοχελικά το δρόμο που έχει διαλέξει, τότε ο παλαιός άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα του και δικαιολογημένα κανένας όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους κοινούς επισκέπτες δεν έρχεται. Αν εσείς φλέγεστε από αγάπη αληθινή και τέλεια για τον Κύριό μας και αν ακολουθείτε τον Θεό που είναι αγάπη, τότε ακόμα και αν πάτε στους πιο απρόσιτους τόπους, οι άνθρωποι θα σας ανακαλύψουν. Όσο περισσότερο η φλόγα της Θείας Αγάπης θα σας φέρνει κοντά στον Θεό, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πλήθος που θα σειραίει σε σας. Γιατί ο Κύριος λέει, δεν μπορεί να μείνει κρυμμένη μια πόλη που είναι εκτισμένη πάνω σε βουνό. Και αλλού επίσης λέει, θα δοξάσω εκείνους που με δοξάζουν και θα καταφρονήσω εκείνους που με καταφρονούν. Να το ξέρετε πως η πιο περίπλοκη πονηρία του δαίμονα, η πιο ύπουλη παγίδα που στείνει στους ταλέπορους και τους απρόσεκτους είναι εκείνη με την οποία τους αρπάζει το κέρδος από την καθημερινή πρόοδό τους. Τους πείθει δηλαδή ο πειραστής ότι θα έπρεπε να αναζητήσουν πιο αχανείς και κρυμμένες ερήμους, τις οποίες απεικονίζει στη φαντασία τους κατάμεστες από πνευματικές απολαύσεις. Τους δίνει επιπλέον τη φανταστική εικόνα άγνωστων και ανύπαρκτων τόπων που φαντάζουν ολοζώντανοι μπροστά τους σαν να είναι έτοιμοι να τους δεχθούν ως νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Όσο για τους κατοίκους της περιοχής, ο πονηρός τους παρουσιάζει ως πολύ καλούς και εύκολους να οδηγηθούν στο μονοπάτι της σωτηρίας. Πείθει έτσι τους μοναχούς ότι εκεί η ψυχή τους θα συλλέξει αυθονότερους καρπούς. Με αυτές όλες τις υποσχέσεις όμως, ο εχθρός δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να αποσπάσει την ψυχή και να της κλέψει το σήμερα και το τώρα. Αν ο μοναχός υποχωρήσει σε αυτές τις μάταιες ελπίδες, τότε θα χωριστεί από την κοινωνία των οσίων γερόντων. Τότε θα σβήσουν με μιας όλες οι μάταιες προσδοκίες και θα χαθούν τα άπιαστα όνειρα που είχαν σχηματιστεί μέσα του. Θα νιώσει ότι ο μοναχός σαν να έχει βγει από βαθύ ύπνο και δεν θα βρίσκει τίποτε από αυτά που είχε ονειρευτεί. Οι απαιτήσεις της ζωής θα γίνουν μεγαλύτερες. Πολύπλοκα δεσμά θα τον κρατούν τότε σαν μέσα σε δίχτυ και ο δαίμονας δεν θα του αφήνει περιθώριο ούτε καν να αναπνεύσει και να αναλογιστεί τα αγαπητά.

αγαθά που του είχε πριν ευγενικά υποσχεθεί. Φρόντισε ο μοναχός να αποφύγει τις επισκέψεις των αδελφών και τις ανεπανάληπτες συζητήσεις που έκανε μαζί τους και που ήταν γεμάτες με πνευματικό περιεχόμενο. Θέλησε να βρει την ησυχία του και τώρα έφτασε να απασχολείται καθημερινά εξαιτίας των αναγκών του με κοσμικούς ανθρώπους. Έτσι ποτέ πια δεν θα ξαναβρει έστω και σε ένα μέτριο βαθμό την ηρεμία και την τάξη της αναχωρητικής ζωής. Έτσι λοιπόν το ευχάριστο διάλειμμα που μας προσφέρει μερικές φορές η φιλοξενία με την ευκαιρία της επίσκεψης κάποιου αδελφού και που εσείς δεν βλέπετε σε αυτό τίποτε άλλο παρά μια δυσάρεστη ενόχληση, είναι πολύ χρήσιμο και σωτήριο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή. Κάνετε όμως λίγο ακόμα υπομονή να ακούσετε ό,τι θα σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Συμβαίνει συχνά, και δεν εννοώ στους αρχάριους και αδύναμους, αλλά και στους πιο έμπειρους και φτασμένους μοναχούς, το εξής καταπληκτικό. Αν αυτοί δεν κάνουν μια αλλαγή στο πρόγραμμά τους, ώστε να χαλαρώσει για λίγο το πνεύμα τους, που είναι πάντα δοσμένο σε σκέψεις σοβαρές, τότε πέφτουν σε χλιαρότητα ή κινδυνεύουν να χάσουν την υγεία τους. Επομένως, οι συνετοί και τέλειοι ερημίτες πρέπει όχι μόνο να υποφέρουν υπομονετικά τις επισκέψεις των αδελφών, αλλά και να τις δέχονται με χαρά. Αυτές οι επισκέψεις, πρώτα απ' όλα, μας γεννούν την επιθυμία του να λαχταρούμε πιο έντονα τη μόνωση της ερήμου. Θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι επισκέψεις συγκρατούν κατά κάποιο τρόπο την πνευματική πορεία μας. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επισκέψεις διασώζουν την καλή ψυχοσωματική μας κατάσταση. Γιατί αν δεν μας διέκοπτε για λίγο κανένα εμπόδιο, ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε την ψυχοσωματική ισορροπία μας, αδιάπτωτη μέχρι τέλους με τον ίδιο ρυθμό ζωής. Μας προσφέρουν επιπλέον δωρεάν, μαζί με τους καρπούς της φιλοξενίας, κάποια ενίσχυση για τις ανάγκες της συντήρησής μας. Ενώ ταυτόχρονα, κάνοντας μια διακοπή στην αυστηρότητα της λιτής διαιτάς μας, ενισχύουμε τις σωματικές μας δυνάμεις. Έτσι κερδίζουμε περισσότερο από την επίσκεψη των αδελφών παρά αν είχαμε επιμείνει στον κόπο της αδιάκοπης εγκράτειας. Θα σας πω όμως με λίγα λόγια κάτι που μου φαίνεται πολύ ταιριαστό για αυτή την περίπτωση. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πολύ παλιά και ασφαλώς σε όλους γνωστή.

Διηγούνται ότι ο μακάριος Ευαγγελιστής Ιωάννης χάιδευε μια ημέρα τρυφερά μια πέρδικα. Ξαφνικά βλέπει να έρχεται προς το μέρος του κάποιος κυνηγός, ο οποίος απόρησε, βλέποντας έναν άνθρωπο πολύ ονομαστό και με φήμη Αγίου, να ξεπέφτει σε τόσο ασήμαντες και ευτελείς ψυχαγωγίες. «Εσείς είστε», ρωτάει ο κυνηγός, «ο περιβόητος και ξακουστός Ιωάννης, αυτός του οποίου η μεγάλη φήμη ενέπνευσε και σε μένα την έντονη επιθυμία να τον συναντήσω? Είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχολείται με τόσο ευτελείς παιδαγωγίες και ψυχαγωγίες?» Αντί άλλης απάντησης, ο Ιωάννης τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που κρατάτε στο χέρι σας?» «Είναι ένα τόξο», απάντησε ο κυνηγός. «Και γιατί το έχετε χαλαρό και δεν το κρατάτε πάντοτε τεντωμένο?» ξαναρώτησε ο Απόστολος. «Δεν είναι σωστό να το κρατάω συνεχώς τεντωμένο, γιατί τότε θα μειωθεί η ελαστικότητά του και τελικά θα χαλαρώσει τελείως. Έτσι, όταν θα θέλω να ρίξω ένα ορμητικό βέλος εναντίον ενός ζώου, το βέλος δεν θα εκτοξευτεί με την απαραίτητη δύναμη και ταχύτητα», συμπλήρωσε ο κυνηγός. «Τότε», του λέει ο Ιωάννης, «να μην εκπλήτεσαι, κυνηγέ μου, που και εγώ επιτρέπω στο πνεύμα μου αυτό το σύντομο και αθώο διάλειμμα. Αν δεν ξεκουράζω πότε-πότε το πνεύμα μου από την έντασή του και αν δεν το χαλαρώνω έστω για λίγο, η συνεχής προσπάθεια θα το κάνει να ατονίσει. Έτσι δεν θα μπορεί πλέον, όταν χρειαστεί, να ανταποκριθεί στον αγώνα του για να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής που απαιτεί η πνευματική ζωή». Πατήρ Γερμανός, επειδή μας δώσατε, γέροντα, ένα τόσο ισχυρό αντίδοτο, ικανό να καταλύσει όλες τις αυταπάτες μας, και εφόσον η διδασκαλία σας μπόρεσε να ξεσκεπάσει τη διαβολική πλάνη που μας τάραζε τόσο βία, θα θέλαμε τώρα να μας εξηγήσετε τι σημασία έχει ο λόγος του Ευαγγελίου που λέει: «Ο ζυγός μου είναι απαλός και ευχάριστος και το φορτίο μου είναι ελαφρό». Γιατί φαίνεται αρκετά αντίθετο με αυτό που λέει ο προφήτης: «Εγώ, για να συμμορφώνομαι με τις εντολές σου, Κύριε, έζησα τραχιά ζωή και σκληραγωγημένη». Και ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν, γιατί αυτό που είναι σκληρό και γεμάτο θλίψης δεν μπορεί ποτέ να είναι ταυτόχρονα και ελαφρύ, και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απαλό και ευχάριστο». Αβάς Αβραάμ, ο λόγος του Κυρίου και Σωτήρα μας, καθώς και η εμπειρία μας, μας το επιβεβαιώνει. Αρκεί να πούμε στο δρόμο προς την τελείωση, όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Χριστός. Αρκεί δηλαδή να νεκρώσουμε όλες τις κακές επιθυμίες μας και να περικόψουμε όλα τα κακά θελήματά μας. Έτσι δεν θα υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου. Γιατί μια διαφορετική τοποθέτηση και συμπεριφορά θα έδινε δικαίωμα στον δαίμονα να μας αφανίσει και προς μεγάλη του ευχαρίστηση να μας κατασπαράξει. Επιπλέον, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας,
Και αν έτσι πιστεύουμε και ενεργούμε, τότε θα εφαρμόσουμε αληθινά το παράγγελμα του Αποστόλου που λέει «Δεν ζω εγώ ο παλαιός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Τι οδυνηρό και δυσβάσταχτο μπορεί να υπάρξει για εκείνον που έχει με όλη του την ψυχή δεχθεί το ζυγό του Χριστού. Τι σκληρό μπορεί να πληγώσει εκείνον που έχει εδραιωθεί στο βάθρο της ταπείνωσης. Αυτός, την ώρα που δέχεται από όλες τις κατευθύνσεις τα δηλητηριώδη πειρά του πειρασμού, έχει στραμμένο το βλέμμα της ψυχής του στον υπερημών παθόντα Κύριο και χαρούμενα ανακράζει «Εφραίνομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις, τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς και τις στερήσεις για χάρη του Χριστού». Διότι όταν παρουσιάζομαι εξωτερικά αδύνατος, τότε είμαι δυνατός με τη χάρη του Χριστού. Μπορεί η στέρηση της περιουσίας να γίνεται αιτία να υποφέρει εκείνος που αισθάνεται υπερήφανος για τη φτώχεια του και που έχει απαρνηθεί για το Χριστό όλα τα μεγαλεία αυτού του κόσμου, ή εκείνος που θεωρεί όλες τις επιθυμίες του σαν σκουπίδια για να κερδίσει το Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν να δυσκολευτεί εκείνος που δεν αγωνιά και δεν φοβάται για την απώλεια των αγαθών και της περιουσίας του και που στηρίζεται στο λόγο του Κυρίου που λέει «Τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του» ή «Τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του». Ποια στέρηση θα μπορέσει να λυπήσει αυτόν ο οποίος αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που μπορούν οι άλλοι να του κλέψουν στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν και που με αντάμαστο θάρρος λέει μαζί με τον Απόστολο «Τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε και είναι φανερό ότι τίποτε δεν θα πάρουμε μαζί μας όταν θα πεθάνουμε». Ποια ανέχεια θα κατανικήσει τη δύναμη ενός ανθρώπου που δεν θέλει να έχει ούτε σακούλι με τρόφιμα για το δρόμο ούτε χρήματα στη ζώνη του, αλλά καυχαίται μαζί με τον Απόστολο λέγοντας «Υπηρέτησα τον Κύριο με νηστείες πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, εκτεθειμένος στο κρύο χωρίς αρκετά ενδύματα». Ποιος σκόπος, ποια εντολή του γέροντα, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή, θα μπορέσει να ταράξει την ειρήνη της καρδιάς του μοναχού εκείνου, που δεν έχει δικό του θέλημα, αλλά που βιάζεται να εκτελέσει όλες τις εντολές που του δίνουν, και πολύ περισσότερο, όταν αυτό το κάνει όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με χαρά. Ποιος μιμείται τον σωτήρα μας και δεν αναζητάει να κάνει το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Πατέρα, λέγοντας προς εκείνον «Πατέρα μου, να μην γίνει όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ποιες προσβολές, ποιοι διωγμοί θα μπορέσουν να τρομάξουν, αλλά και πολύ περισσότερο, ποιο μαρτύριο θα μπορέσει να μην χαροποιήσει αυτόν ο οποίος όταν τον κτυπούν αγάλεται και μαζί με τους Αποστόλους εύχεται «Να κριθεί άξιος, να κακοποιηθεί για χάρη του ονόματος του Χριστού». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς. Ο Θεός με θυμών.

Εν σύ τη μόνη προσφυγή, πεπιθώς μη εκπέσω της καλής προσδοκίας, αλλά τύχημη της εις επικουρίας αγνή, πάσης βλάβης δυσχερών ριόμενος.